0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.

να φύγει αυτό το σύννεφο από πάνω. Έχει καθίσει στην κορφή και δεν το φτάνω. Κι όλο θα φύγω, λέω, θα φτάσω στο λιμάνι. Μα στον καπνό μου ένα παράξενο χαρμάνι. Θυμίζει κρύη η ιστορία της ζωής μας. Και πως ταιριάζει στην ανήσυχη φωνή μας.

0: εσένα.
1: Κοιμώ τη φίλη και το μαύρο με ταράζει. Μα θα μου πεις για άλλη μια πως δεν πειράζει. Όσοι δεν μάθανε να ακούνε την αλήθεια, θα ζουνε μια ζωή μέσα στα παραμύθια. Όχι μαμά, δεν είμαι έτσι από συνήθεια. Είναι βαριά αυτού του κόσμου η προμήθεια. Δεν λέει να φύγει αυτό το

τρυφέρα. Μπείτε όλοι ένας ένας σε σειρά για να πάρουμε από τη σύντομη χαρά.

έμαθες ποτέ κι ας μου το έταξες. Στο σκαλοπάτι που το δάκρυ σου έσταξες. Στην πρώτη ρωματζάδα μας που σε κρυφοφύλησα. Και στο αντίγμα σου δειλά κατρακύλησα. Κι από τότε με χαλίκια στη τσέπη μου. Το παραθυρό σου κάθε βράδυ σημάδευα. Κι όταν ο καιρός σου μέσα ροχάλιζε, εσύ ερχόσουν κλεφτά και σε χάιδευα. Κι έτσι μέρες κυλούσαν. Με σένα αγκαλιά στις φουρτούνες ορμούσα. Από χίλια κύματα περνούσα. Και στα χίλια σου πάνω μεθούσα. Μα ένα βράδυ που θυμάμαι αμυδρά. Μα κουμπάς τυπικά και ψυχρά ήταν εκείνο. Το τελευταίο σου χάβει. Ας ερχόσουν κι άλλα.

ποτέκες λαχταρούσα. Για τρία δειλινά καρτερούσα. Κάτω στη θάλασσα, για σένα θάλαζα. Δώρα θα σου μοίραζα, δίπλα σου θάραζα. Μα όλα αφήμερα τρέχουν εκύστερα. Όλα τα άγρια πληγώνουν τα ήμερα. Μα εγώ θα πάλευα μέσα στη χήμερα. Για μια στιγμή μαζί σου στο λιοβασίλεμα. Κι εσύ δεν έχεις αισθήματα. Και στην καρδιά μου δίνεις χτυπήματα. Προς τα πίσω γοργά κάνεις βήματα. Κι είναι πολλά τα πικρά μου ερωτήματα. Όλα τα βράδια μου στράβω πατήματα. Πάνω στη μέθη μου είχα πάλι προβλήματα. Πολιτσμάνοι με σέρναν στα τμήματα. Γιατί για σένα πέσανε ξυλοκοπήματα. Του καφενέ τέσσερις μάγκες μου σφυρίξανε. Πως βρήκες αίσθημα καινούριο με γλεντήσανε. Και στη θολούρα μου πάνω τους εξηγήθηκα. Και από τη γειτονιά πολύ κακολογήθηκα. Μαγκό έχω μπέσα και πράξη μου μετράνε. Και όπου πατήσω το πόδι μου μουρμουράνε. Ας ερχόσουν για λίγο μοναχά. Για να βράδυ στον αλήτη σου να δώσεις ένα τελευταίο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ανοίγουμε τον χάρτη και ταξιδεύουμε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γινόμαστε η φωνή της περιφέρειας. Με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεχή ροή ειδήσεων. Περίμετρος. Με την Κατερίνα Ρενιέρη. Καθημερινά. Στη 1 το μεσημέρι. Στην ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.
5: Για όσα γίνονται και όσα ακούγονται,
4: αλλά και για όσα γίνονται και δεν ακούγονται.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Εσείς

0: Θα κάνουμε καμία θυσία όπως μας προτείνει ο Έλτον Τζον εδώ πέρα.
1: Να σου πω ρε φίλε, ξέρεις ότι αυτό το τραγούδι την Παρασκευή που έλειψες.
0: Εσύ το είχες βάλει.
1: Το είχα βάλει.
0: Διαλέξει, ναι. Το ξέρω, ναι. Και εγώ το κράτησα για πρώτο σήμερα.
1: Άντρε, και λέω και εδώ, λέω τιμή πέσαμε Σένεκεν. Μέσα.
0: Τιμή Σένεκεν.
1: Όπα, όπα.
0: Πάρτα τα πήρε όλα μαζί του.
1: Και λέω, μπράβο, λέω, όπ, δες ότι συμπέσαμε. Τελικά ήταν έτσι. Ωραίο τραγουδάκι του Έλτον.
0: Ωραία, έτσι ξεκινήσαμε χαλαρά σήμερα. Χθες σας φάγαμε τα σηκώτια με το καλοκαίρι. Η χειμωνάκι δεν μπορεί και να μας
1: τα τζιέρια, τα τζιέρια, πώς λένε. Και οι δικοί μου οι παππούδες.
0: Δεν μου λες, μας μισούν οι χειμωνάκιδες.
1: Φίλε, νομίζω ότι περνούν δύσκολες στιγμές στην προσαρμογή τους. Δηλαδή, μπήκαμε κατευθείαν γερά από τα τέλη Μαΐου και τους λέω όλους, κάνοντας και σταυρό σαν να κυνηγάς βαμπύρ, ότι παιδιά, μέσα στο Σαββατοκύριακο που έρχεται, 36.
0: 36 βέβαια για νοτιότερα. Εδώ από ό,τι βλέπω.
1: 36 Νίκο. Oh, και βορειότερα.
0: Εδώ ψηλά. Oh.
1: 36 Νίκο. Και το επιβεβαίωσα και εχθές. Με τον Χρυσόστομο.
0: Κατάλαβα, είδες, παρανόηση, συναντιέστε εκεί.
1: Τον πετυχαίνω στην αρχή και του λέω 36 άρια, ναι μου λέει, λέω σίγουρα ναι μου λέει.
0: Πάντως θα σου πω το εξής, σκεφτόμουν με αφορμή ένα γεγονός ότι πριν δύο εβδομάδες.
1: Δηλαδή και Θεσσαλονίκη, έτσι δεν λέμε βορειότερα, λέμε και Θεσσαλονίκη
0: κοίταξε,
1: 36.
0: Ο κάμπος της κεντρικής Μακεδονίας δίνει θερμοκρασίες, δίνουν κυρίως οι κλειστές περιοχές, Λαγκαδάς, δίνει ο κάμπος των Γιαννιτσών, εκεί Σκίδρα κλπ, δίνει πράγμα. Επανέρχομαι, λέω πριν δύο εβδομάδες, αν θυμάσαι, είχαμε μουλιάσει από τις βροχές.
1: Ναι, και λέγαμε πότε θα έρθει αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι, πότε θα έρθει έστω η άνοιξη, λέγαμε.
1: Νίκο, έχω την αίσθηση ότι αυτό θα συμβαίνει. Δηλαδή, θα έχουμε αυτές τις ακραίες μεταβολές από το χειμώνα κατευθείαν στο καλοκαίρι και από το καλοκαίρι κατευθείαν στο χειμώνα.
0: Τι θα είναι δηλαδή, τα καλοκαίρια μας μικρά και ατέλειωτοι χειμώνες, όπως έλεγε η Σωτηρία Μπέλου, Λίας Ανδριόπουλος. Έλα, πιάστο, κυρία Σοφία.
1: Πολύ ωραίο κομμάτι.
0: Κυρία Σοφία, εδώ, over. Σοφία, σα καλή. Αλλά δεν ξέρω τι της έχει πάρει τα μυαλά. Λίγο ερωτευμένη,
1: όχι,
0: μου φαίνεται.
1: Εγώ ξέρω
0: τώρα,
1: τι της έχει πάρει τα μυαλά.
0: Εκτός από τις εξετάσεις της
1: κόρης. Όχι,
0: της.
1: Πέρα από αυτό.
0: Γιατί σήμερα πάλι για σώστη την άγουγα που μίλαγε.
1: Αυτό που της έχει πάρει τα μυαλά, κατά την άποψή σου, δηλαδή είναι λίγο έτσι πεσμένη, έχει να κάνει με το γεγονός ότι το προηγούμενο τρίμερο που εμείς βουτήξαμε τα κορμιά μας στη θάλασσα, κάποιοι βουτούσαν εδώ στον υδρότα, φίλε, της ενημέρωσης.
0: Μπα, δεν έχει υδρότα. Έχει ένα κλιματιστικό από πάνω, την παγώνει, τη βάζει άλγε και φοράει. Δεν έχει τέτοια θέματα.
1: Δούλευε δηλαδή. Πώς να αντέξει. Τώρα φαντάζομαι ότι πάει σε ρία από την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Η Σοφία δεν τα αντέχει πολύ τα κλιματιστικά, να ξέρεις.
1: Εμάς δεν αντέχει περισσότερο.
0: Είναι κάτι που επιβαρύνει τον οργανισμό.
1: Εμάς να δεις, δεν
0: στείλα. Στο μεταξύ, το τραγούδι το άκουσες που είπαμε, τα καλοκαίρια μας. Πώς, και δεν θυμάμαι τώρα και τον τίτλο.
1: Ζεστά,
0: τα καλοκαίρια μας μικρά και ατέλειωτοι χειμώνες. Αλλά πώς είναι ο τίτλος.
1: Το βρούμε τώρα.
0: Εμείς που ζήσαμε φτωχοί του κόσμου.
1: Τα καλοκαίρια μας μικρά.
0: Η Ιαπωνιά δεν μας. Αυτό εδώ είναι.
1: Μην κλαις. Από τη Σωτηρία Μπέλου σε στίχους Μιχάλη Μπουρμπούλη και μουσική του Ηλία Ανδριόπουλου. Μην κλαις, ναι, και μην λυπάς και μην φοβάσαι το σκοτάδι.
0: Μεγάλος ο Μπουρμπούλης, μεγάλος συνθέτης.
1: Και ο Κουρκούλης επίσης.
0: Τώρα μας σε περιλάβω, θα σε αρχίσω στις γρήγορες.
1: Το ακούσατε, έτσι να καταγραφεί. Θα σου κάνω ρε φίλε καταγγελία, θα σε πάω στο αρμόδιο όργανο περιθεοντολογίας.
0: Επειδή σου είπα για τις γρήγορες, τι ας πούμε, σαριές.
1: Όχι, είναι απειλή,
0: καλύτερα στις γρήγορες.
1: Θα σε αρχίσω λύση στις γρήγορες, το ακούσατε φίλες και φίλοι.
0: Ναι ρε.
1: Να κρατηθεί, θα υποβάλω μηνύσεις.
0: Στις γρήγορες μπουγάτσες, αυτό πάει.
1: Άσε, δεν πάει εκεί φίλε.
0: Στις γρήγορες μπουγάτσες.
1: Αργές οι γρήγορες, οι μπουγάτσες είναι με τυρί κρέμα.
0: Σοφία Σακαλή, το βρήκαμε. Άντε βάρα το τώρα. Αφιερωμένο σε όλους. Αφιερωμένο με τα αντίστροφα βέβαια και στη φίλη μας την Ευαγγελία που χθες η κατάπτυστη δεν της αφιερώσαμε ένα τραγουδάκι για τα γενέθλιά της. 2 Ιουνίου. Γιόρτασε χθες το κορίτσι.
1: Είπαμε τα χρόνια πολλά, πάντως τα είπαμε. Τα είπαμε.
0: Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους και στην αφεντιά μας.
1: Ναι, έτσι θα πηγαίνει.
0: Πάμε.
1: Ακούστε το τραγούδι, έτσι θα είναι το επόμενο διάστημα οι ζωές μας. Από χειμώνα, καλοκαίρι και από καλοκαίρι κατευθείαν σε χειμώνα.

0: Λοιπόν, και ενώ ο Μπάμπης εδώ θυμάται παλιές ελληνικές ταινίες και μας αναφέρει αποσπάσματα, συγγνώμη που σας ρίξαμε λίγο την ψυχολογία με τα μικρά τα καλοκαίρια και τους ατέλειψη.
1: Είναι πολύ ωραίο.
0: Αλλά είναι ωραίο τραγούδι.
1: Είναι ωραίο. Είναι ωραίο τραγούδι. Νάτι και η Ευαγγελία που τις χρωστάμε από εχθές. Μια αφιέρωση, ένα τραγούδι που θα ζητήσει η Ευαγγελία να το παίξουμε.
0: Ό,τι ζητήσει ακριβώς. Βέβαια, σήμερα είναι όλα αφιερωμένα στην Ευαγγελία και σε όσους γιορτάζουν, γιόρταζαν χθες, σήμερα έχουν γενέθλια κλπ.
1: Ναι. Ωραία,
0: για να ακούσουμε, για να ακούσουμε την Ευαγγελία. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, λέει. Ωραία η Μπέλου. Σαν να τα άκουσα πρόσφατα. Mm. Από την πόλη ξύπνησε, άραγε, δεν θυμάμαι. Έχω να προτείνω.
0: Όχι,
1: και ρόκο. Τα καλοκαίρια.
0: Να η παραγγελία. Το πρώτο είναι.
1: Ο Ρόκος τα καλοκαίρια. Θα το
0: τα
1: βρούμε.
0: Καλοκαίρια.
1: Πάντως, Ευαγγελία, νομίζω ότι καρφώθηκες. Η σχέση μας περνάει κρίση. Μάλλον ακούς και άλλα ραδιόφωνα και άλλες εκπομπές πέρα από εμάς. Ευαγγελία, εμείς δεν το έχουμε
0: κάνει. Μα δεν είμαστε 24ωρη εκπομπή.
1: Τόσες ώρες δεν είναι.
0: Τόσες ώρες δουλειά, σπίτι.
1: Ή αγαπάς μια εκπομπή και κάποιους συντελεστές και δεν τους αναπληρώνεις μετά.
0: Ξέρεις τι εννοεί. Θα την γράφεις κάθε μέρα την εκπομπή και θα την ακούς κατ' επανάληψη κάθε τρεις ώρες.
1: Αυτό θα
0: την
1: βάλεις από βασανιστήριο.
0: Αυτό θα είναι βασανιστήριο. Θυμάμαι τώρα ήταν μια παλιά ιταλική κωμωδία από αυτές έτσι που ήταν κάπου στα τέλη των 60's, κάπου στο 70, κάπου εκεί. Λοιπόν, ήταν μια κωμωδία από αυτές τις νεορεαλιστικές κωμωδίες της Ιταλίας, ξέρεις, ναι. Τις ιταλικές που λέει, λίγο τα ισοπεδώνουν όλα. Ήταν σε ένα εργοστάσιο. Ναι. Οι εργάτες, οι οποίοι τέλος πάντων είχαν τα διάφορα μικροπροβληματάκια μεταξύ τους εκεί πέρα, με τη δουλειά και όλο. Είχαν ένα αφεντικό, ο οποίος αφεντικός ήταν πολύ καπιτάλας,
1: ναι.
0: Αλλά κατά τα άλλα αγαπούσε πολύ τον παλιό τον κινηματογράφο και μάλιστα και κάποιες σοβιετικές ταινίες τύπου Eisenstein και Θορυκτό Ποτέμκι. Και τους έβαζε, ξέρεις, επειδή ήταν πολύ πολιτιστικός έτσι, τους έβαζε κάθε τόσο, κάθε εβδομάδα, δεν θυμάμαι τώρα κάθε πότε, να βλέπουν μια ταινία. Και κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι ποια ταινία ήταν, αν το θυμάται κανένας από τους ακροατές μας να μας το θυμίσει, για να την ψάξουμε να τη δούμε. Λοιπόν, κάποια στιγμή, για να τον εκδικηθούν, τον βάζουν εκεί στην αίθουσα προβολών που είχε στο χώρο του εργοστασίου, τον βάζουν, τον δένουν και τον βάζουν να βλέπει συνέχεια το Θορυκτό Ποτέμκιν, το μάτι της χείρας μάνας, να πέφτει εκεί πέρα η κούνια με το μωρό, δεν ξέρω αν έχετε ζει την περίφημη σκηνή εκεί στην Οδυσσό, στα σκαλοπάτια της Οδυσσού. Λοιπόν, το Θορυκτό Ποτέμκιν. Και τον βάζουν για να τον τιμωρήσουν. Αχ, του λέει, έτσι είσαι.
1: Τώρα
0: θα δεις.
1: Και θα παραδείς μάλιστα την ταινία.
0: Να τον βλέπεις συνέχεια.
1: Λοιπόν, Πέτρος, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Τρομερή εναλλαγή από Elton John σε ατελείωτους χειμώνες και μικρά καλοκαίρια.
0: Έτσι οι άνθρωποι. Καλή συνέχεια. Των αντιθέσεων και των αντιφάσεων.
1: Καλή συνέχεια. Εύχομαι με αισιοδοξία για καλύτερα καλοκαίρια. Η Κατερίνα μας στέλνει τον κωδικό. Το password για να μπει στην πρωινή ομάδα. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και βέβαια ο Διαμαντής.
0: Το password για την ευτυχία.
1: Μακάρι, άμα το βρει και το ανακαλύψει η Κατερίνα, να το μοιραστεί και με εμάς.
0: Είπα μεγάλη κουβέντα τώρα.
1: Και ο Διαμαντής, ναι.
0: Το άλλο δεν μπορείς να το πεις.
1: Μην δίνεις την ερμηνεία, θα σε κυνηγήσω.
0: Το άλλο δεν μπορείς να το πεις που είπαμε πριν που είμαι στον αέρα, που γελούσες.
1: Όχι, όχι, αυτό δεν μπορούμε.
0: Για τις επταετίες και τις οκταετίες δεν μπορείς.
1: Ο Διαμαντής. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Η πόλη ξύπνησε και μάλιστα πρέπει να σημειώσουμε ότι πάλι ήταν το πρώτο μήνυμα της ημέρας, 2 λεπτά μετά τις 6.
0: Του Διαμαντή.
1: Του Διαμαντή.
0: Α, μπράβο, Διαμαντή. Σήμερα πέρυσι τα
1: 6. Η Ευαγγελία, λοιπόν, Νίκο, που αναρωτιόταν πριν από λίγο αν το έχουμε ξαναπαίξει αυτό το κομμάτι, γιατί κάπου το ξανάκουσε, λέει πως. Όχι, όχι, παιδιά, λέει, μόνο εσάς ακούω. Δεν υπάρχει άλλη εκπομπή στη ζωή μου. Πέρα από την πλάκα, μετά τις 8.30 είδος αποχωρώ, γιατί έχω πολλή δουλειά και δεν προλαβαίνω να ακούσω κάτι άλλο έτσι κι αλλιώς.
0: Τώρα είναι πιο χαλαρά. Μπράβο.
1: Έπρεπε να πει η Ευαγγελία, παιδιά, όχι, δεν είναι αυτό που καταλάβατε. Η κλασική ατάκα που ξεκινάει όταν κάποια στιγμή κάποιο κάνει παρασπονδίες, Ευαγγελία.
0: Πώς το έλεγε εκεί στην Σοφερίνα, η Τζόλι Γαρμπή. Όρκερα στον. Λοιπόν, πολύ ωραία. Λοιπόν,
1: μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Από τα ωραία όμως στην ωραία ατμόσφαιρα. Με ωραία ατμόσφαιρα θα αναφερθούμε και σε έναν άνθρωπο ο οποίος νομίζω θα χαιρόταν να μας ακούει αυτή την ώρα.
1: Καλά, και εσύ έχεις κάτι βεβαιότητες, ρε
0: φίλε.
1: Όχι,
0: θα σου πω.
1: Να ζούσε να το επιβεβαίωνε. Τώρα το λες εκ των υστέρων. Δηλαδή.
0: Πήγε αμέσως στο μυαλό σου. Άρα είσαι μέσα στο μυαλό μου. Άρα μέσα στο μυαλό μου.
1: Συναντιόμαστε.
0: Μιλούσα και ο Μπάμπης.
1: Στα σας έρπου
0: το κατάλαβε και ανταπάντησε για τον Νάσο Αθανασίου. Και ξέρεις, ο Νάσο Αθανασίου ήθελα να κάνω μία ειδική μνήμα.
1: Oh. Γιατί... Λοιπόν, περίμενε λίγο, βάλε ένα ξυπνητήρι, Σοφία, και ξεκίνα είναι μία μικρή που σημαίνει γιατί, τουλάχιστον ένα 25
0: μπάμπι
1: λεπτό.
0: Μπάμπι μου, ξεκίνησε μία εκπομπή το Φλεβάρι του 1976 με την οποία εγώ μεγάλωσα.
1: Εμείς μεγαλώσαμε. Ναι, ακόμα και εγώ που είμαι μικρότερος από σένα.
0: Το θυμάσαι. Δηλαδή.
1: Ήταν και μάλιστα από τις αγαπημένες
0: εκπομπές. Το κάθε μεσημέρι. Ναι, ναι. Το κάθε μεσημέρι.
1: Μεσημήνα διγενή.
0: Που έβαλε αργότερα και τη Φωτεινή Πιπηλή είχε βάλει.
1: Και, είχαν σε ένα τηλεφωνικό κέντρο κάτω τον Παπαδάκη τον Γιώργο και έπαιρναν τηλέφωνα και αυτό σημείωνε τα τηλέφωνα των τηλεθεατών.
0: Αυτό που λες ήταν η μετεξέλιξη μετά το Τρεις στον Αέρα. Αλλά εγώ τον θυμάμαι από μόνο του ακόμα. Όταν ήταν
1: Τρεις στον Αέρα.
0: Οι Τρεις στον Αέρα ήταν μεσημήνα
1: και μπράβο, μπράβο, έχεις δίκιο σε αυτό.
0: Τον θυμάμαι πιο πριν που ήταν μόνος του και θυμάμαι ότι είχε μία εφράδια. Είχε μία, αυτός ο άνθρωπος είχε μία γλυκύτητα.
1: Ήταν μία πολύ... ηρεμία.
0: Μία ηρεμία. Και θα σου πω και κάτι έτσι. Αργότερα είδαμε ότι ο Νάσο Αθανασίου, ο αξέχαστος, ασχολήθηκε με την πολιτική. Ακόμη και με την πολιτική. Και ξέρεις, είτε συμφωνούσες είτε διαφωνούσες μαζί του, και πολύ πιθανόν να διαφωνούσες και με την πολιτική του επιλογή, ήταν πάντοτε άνθρωπος γλυκομήλητος.
1: Ναι, ρε,
0: άνθρωπος
1: παιδί μου. Αυτό που μας λείπει
0: των επιχειρημάτων. Και τον θυμάμαι.
1: Να είναι διαφορετικός, να διαφωνείς μαζί του, αλλά να μην σκοτώνεσαι μαζί
0: τον
1: του.
0: Τον θυμάμαι μετά στη δεκαετία του 90 και λίγο πιο μετά, που έκανε και μία εκπομπή. Πάλι ήταν εκεί προς το μεσημέρι, γιατί του τέριαζε αυτή η ζώνη, στο Μέγκα. Στο Μέγκα.
1: Ναι.
0: Πλέον πιο μεγάλος επίσης ήταν εξαιρετικός. Θυμάμαι πως είχα παρακολουθήσει μία εκπομπή του όπου φιλοξενούσε star εκείνης εκπομπής, όπως την Κέτη Γαρμπή, και κάπου εκεί μέσα είχε και την νεαρή τότε Ευρυδίκη. Και θυμάμαι πως, όχι ότι πιστεύω ότι και η μία κυρία και η άλλη έχουν πολύ έτσι καλές διαμορφωμένες προσωπικότητες. Και θυμάμαι και την Κέτη Γαρμπή, η οποία ήταν τότε στα ντουζένια της.
1: Κέτη Γκάρμπι, καλημέρα Θεία Τάσο στην Αμερική.
0: Στα ντουζένια της.
1: Ένας γνωστός μου Ελληνοαμερικάνος που ζει εκεί. Πήγαμε, λέει, και είδαμε την Κέτη Γκάρμπι. Είχε έρθει η Κέτη Γκάρμπι.
0: Όπως την Γκάρμπο, έτσι, να το κάνει έτσι κατά Γκάρμπο.
1: Και τη συμπεριφέρθηκε εννοείς και τις δύο με τον ίδιο τρόπο.
0: Και πρόσεξε, βγάλανε τον καλύτερο εαυτό και ο ίδιος είχε ένα τέτοιο ταλέντο να σου βγάζει, ρε παιδί μου, τον καλύτερο εαυτό σου.
1: Ναι. Μα είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Και έβλεπα και την...
1: Εμένα το μόνο που θα σου πω ότι έτσι με ξάφνιασε χθες την είδηση, τη διάβασα από ένα μεγάλο δισογραφικό site, λίγο πριν μπούμε στην εκπομπή.
0: Σαν τίτλο την είδηση.
1: Και με χάλασε το εξής. Είδα έναν τίτλο, πέθανε ο πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νάσος Αθανασίου. Και λέω, ρε παιδιά, ρε συνάδελφοι, το γεγονός ότι
0: ήταν 50 είχε, χρόνια δημοσιογράφος.
1: Μπράβο, ότι είχε μία βουλευτική θητεία, δεν ξέρω αν ήταν και δύο, ως βουλευτής, δεν τον κατατάσσει στους πολιτικούς. Πρώτα ήταν ένας δημοσιογράφος με μία τεράστια επαγγελματική διαδρομή και έτσι θα έπρεπε πρώτα να τον μπουν. Ο δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής ή σκέτο ο δημοσιογράφος, γιατί στη μνήμη είναι αυτό που λες, Νίκο. Δηλαδή δεν μας έμεινε ως πολιτικός, αλλά ως ο δημοσιογράφος της νιώτης μας. Ναι. Και είχε μακρά διαδρομή στον χώρο.
0: Και θα προσθέσω και μία πρόταση από μία στενή συνεργάτη δάτου. Με βαθιά συγκίνηση αποχαιρετώ και εγώ τον Άσο Θανασίου, ειδικά εγώ που μια τυχαία συνάντηση μαζί του μου άνοιξε το δρόμο για την τηλεοπτική καριέρα μου. Γράφει σε ανάρτησή της η Φωτεινή Πιπηλή. Και πολλά ακόμα συγκινητικά. Και πρόσεξε, έτσι, η Φωτεινή Πιπηλή, η οποία ήταν σε απολύτως διαφορετικό πολιτικό χώρο, επίσης θήτευσε ως βουλευτής, όπως και ο Νάσος Αθανασίου, αλλά άνθρωποι που υποθέτω δεν μάλωσαν ποτέ μεταξύ τους.
1: Δεν το ξέρουμε. Και... Μην κάνεις υποθέσεις. Ακόμα και εμείς που είμαστε ναι, σαν δυο σταγόνες νερού. Κάποια στιγμή μαλώνουμε.
0: Συγγνώμη, Μπάμπη, μπορεί κάπως αλλιώς. Δεν μπορεί να μάλωσαν, αλλά δεν παρεξηγήθηκαν ποτέ μεταξύ τους.
1: Και αυτό δεν το
0: δεν
1: ξέρεις.
0: Κρατήσανε. Όχι. Βγαίνει από τις κουβέντες, τις απογραφικές που κάνουν πλέον. Τώρα πλέον σε αυτή την ηλικία. Τέλος πάντων, έτσι λοιπόν, αυτό το οποίο επίσης πήγε χθες στο μυαλό μου είναι ότι μέσα σε δύο μέρες συνεχόμενες, χάσαμε δύο πυλώνες της δημοσιογραφίας, γενικά των μέσων ενημέρωσης.
1: Εσύ πώς είσαι, Νίκο, πώς νιώθεις, γιατί μιλάς για πυλώνες της δημοσιογραφίας και συνήθως λένε ότι τριτώνει το κακό, είσαι καλά, αδερφέ μου.
0: Πρόσεξε. Κοίταξε, αλήθεια είναι ότι...
1: Μην έχουμε κανένα πρόβλημα, γιατί αλήθεια έτσι πάει. Πάει ένα, πάει δύο, στο τρίτο σταματάει και φρενάρει.
0: Λίγο δυσκολευόμουν το βράδυ, γιατί... Εκείνο το σνιτσελάκι το βράδυ.
2: Ω, Νίκο, τι έγινε. Ναι, τώρα θα σε καταδώσω.
0: Να με καταδώσω. Αυτό,
2: Νίκος,
0: αυτό κάνεις από το μπράβο, πρωί. Αυτό
2: μπράβο, όχι, όχι. Τώρα είναι η πρώτη φορά που θα
0: φορά.
2: Σε βγάλω.
0: Ναι.
2: Έρχεται ο Νίκος, λέει ρε παιδάκι μου, γιατί κάνουμε μια προσπάθεια ο καθένας για να ρίξει κανένα κιλό. Και λέει, να, λέει, χθες λέει, δεν έβγαινε, λέει, με γιαουρτάκι. Όλα, ό,τι μιλάει για φαγητό για βράδυ το κάνει μικρό.
0: Μικρό.
2: Ένα γιαουρτάκι.
0: Μικρό και ασήμαντο.
2: Να, η κόρη είχε φτιάξει ένα μικρό σνιτσελάκι για μένα. Και αντί για το γιαουρτάκι έφαγα το σνιτσελάκι. Αλλά μόνη της δεν μπορείς, μόνο δεν το μπορείς να το φας. Είχε και μια μπυρίτσα. Και η μπυρίτσα και το σνιτσελάκι. Και το γιαουρτάκι. Και η τουρτίτσα. Και τα...
0: όχι τουρτίτσα. Όχι, τάπαμε αυτά, τάπαμε αυτά. Γλυκό δεν φάγαμε. Αλλά τέλος πάντων λίγο δυσκολευτήκαμε. Ψάχναμε για ένα μαλόξ. Τέλος πάντων το πρωί πήραμε ένα ανέξιουμ για να μην έχουμε τα ίδια.
2: Τι ήταν έτσι κι αλλιώς, ένα αγριογουρουνάκι ήταν τελικά. Σε μια μικρή να τόση εδώ σχάρα.
0: Αυτά είναι στη φαντασία σου. Γιατί όμως το ξεκίνησα. Α, που
2: έλεγες.
0: Που έλεγες
2: ότι δύο πυλώνες της δημοσιογραφίας φύγανε.
0: Ναι. Όχι, δεν θα φύγουμε. Λοιπόν, επανερχόμαστε στους πυλώνες. Λοιπόν, χάσαμε λοιπόν προχθές τον καλό φίλο και συνάδελφο εδώ και στην ΕΡΤ τόσα χρόνια και στην ΕΡΤ 3, το Λευτέρη τον Κογκαλίδη, και πόσες αναρτήσεις είδα, ναι, και εσύ προφανώς συναδέλφων, οι οποίοι είτε στον Ελληνικό Βορρά, είτε στην ΕΡΤ, είτε οπουδήποτε αλλού, ξεκίνησαν μαζί, τους διόρθωσε πολλούς από αυτούς το πρώτο χειρόγραφο.
2: Να σου πω κάτι,
0: και ο
2: Νίκο,
0: Λευτέρης ο Κογκαλίδη.
2: Εγώ κρατάω πάντοτε μια απόσταση από τέτοιες αναρτήσεις. Mm-hmm.
0: Εντάξει, ναι.
2: Που βγαίνει που διεκδικούν όλοι ένα κομμάτι μιας λάμψης ενός ανθρώπου ο οποίος έχει φύγει. Και ναι, να και μια φωτογραφία κάποτε, να εδώ κάπου παραβρέθηκα. Και για μένα ήσουν δάσκαλος. Ναι, εντάξει. Το κρατάω.
0: Εντάξει, κράτα το θετικά. Το
2: ναι, αλλά εμένα, σου λέω, αυτού του τύπου οι αναρτήσεις εμένα δεν με βρίσκουν σύμφωνα.
0: Απλά ρε παιδί μου, τώρα δες τον Λευτέρη Κογκαλίδη, μεγαλώσαμε, τον ακούγαμε στο ραδιόφωνο σε εκείνες τις εκπομπές μουσικές. Τον Άσο Αθανασίου τον βλέπαμε στην τηλεόραση επίσης.
2: Τι σημαίνει,
0: μας,
2: Νίκο μου, ότι μεγαλώνουμε, αγαπητέ μου φίλε. Μεγαλώνουμε και σιγά σιγά κομμάτια που συνδέθηκαν με την νιώτη μας φεύγουν
0: και
2: πριν από εμάς.
0: Σιγά σιγά από εδώ το έχει, από εκεί το έχει, όπως έχει καταλάβει εδώ και αρκετή ώρα. Λέει ότι ένας μαύρο ντυμένος κύριος με ένα δρεπάνι
2: θέλει να κάνει μια
0: αφιέρωση. Τριγυρίζει εδώ από πάνω μας. Τριγυρίζει εδώ από πάνω μας. Και ό,τι σβαρνήσει και ό,τι πάρει.
2: Και ξέρεις, ζητάει αυτό το τραγούδι του Παπακοσταντίνου, του Βασίλη, που είναι από τα ελάχιστα λαϊκά που έχει πει. Και έχει παίξει στην ταινία που στο έχω πει αυτό που λέει «Χάρε, εγώ σε σκέφτηκα».
0: Ναι, δεν είναι και πολύ λαϊκό αυτό. Μπορεί να είναι σε
2: μάκα, πρώτο.
0: Θα σας βάλω κάποια στιγμή.
2: Που καθαρίζει μόρτικα.
0: Θα σας βάλω κάποια στιγμή.
2: Με μπέσα και
0: από τα πρώτα 45 που ηχογράφησε νεότατος ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ένα με μπουζούκι σε καθαρά λαϊκό ρυθμό.
2: Γιατί αυτό που λέγω δεν είναι σε λαϊκό ρυθμό, ναι,
0: φίλε, είναι σε ρυθμό ζεμπέκικο, αλλά χωρίς μπουζούκι.
2: Σε ρυθμό.
0: Είναι, και είναι του Γιώργου Χατζινάσου αυτό που λες εσύ. Από την ταινία του Παύλου Τάσιου. Το Knockout.
2: Μπράβο.
0: Το Knockout. Ξέρω τι εννοείς. Λοιπόν, επειδή όμως μιλάμε
2: μακάρι
0: για τραγούδια.
2: Μακάρι να ξέρεις, Νίκο, μακάρι.
0: Μακάρι η πτωχή το πνεύματι. Λοιπόν, πάμε σε ένα τραγουδάκι ακόμα.
2: Πάμε, ρε φίλε, αν είναι δυνατόν.
0: Λοιπόν, έχουμε ένα πολύ όμορφο με ήλιο καλοκαιρινό. Και θα ταιριάξει πάρα πολύ. Έβλεπα σήμερα, ρε παιδί μου, πια 5,5 ώρα. Κανονική μέρα.
2: Ναι, ναι.
0: 5,5 ώρα.
2: Τι λοιπόν, ωραία, ρε παιδί μου.
0: Σάνι, ένας ύμνος εις τον ήλιο. Σάνι, ακούμε αμέσως τώρα, κυρία Σοφία, σας παρακαλώ, για να ανέβει λίγο η διάθεση. Σάνι.

0: Λοιπόν, Bobby.
1: Sunny, yesterday my life was filled.
2: Πάντως, φίλε, πρέπει να το πω και αυτό. Θα τον προδώσω για άλλη μια φορά, φίλες και φίλοι ακροατές. Με το Sunny, λοιπόν, να ξέρετε, την ώρα που ακούγαμε το τραγούδι, πιάσαμε από μια ρακέτα, με ξετίναξε. Μία η μπάλα δεξιά, μία η μπάλα αριστερά. Τρεις φορές στους διπλανούς εκεί, στους λουόμενους δηλαδή. Μας φώναξαν οι άνθρωποι, λέω συγγνώμη, δεν θα ξαναπεί.
0: Με έδωσες ιδέα τώρα.
2: Ρε φίλε, δηλαδή παίζουμε που παίζουμε ρακέτα, τουλάχιστον βελτιώσου λίγο,
0: να
2: μου βγήκε η ψυχή.
0: Στη διεύθυνση του σταθμού.
2: Δεν το ξανακάνω.
0: Να πούμε στη διεύθυνση του σταθμού, μία εκπομπή μέσα στο καλοκαίρι, να την βγάλουμε από παραλία. Θα μου πεις βέβαια στις 6 ώρα θα είναι μόνο κάτι μοναχοί ψαράδες. Αλλά δεν πειράζει, και αυτό έχει τότε.
2: Όχι φίλε, γιατί δίνεις ιδέα και θα πάνε οι επόμενες εκπομπές και θα βγουν από εκεί.
0: Πάμε εμείς, το είπαμε τώρα, το κατοχυρώσαμε, copyright.
2: Τσακαπίκο.
0: Τσακαπίκο.
2: Το παλιό copyright ήταν το Τσακαπίκο. Το θυμάστε το Τσακαπίκο, Σοφία?
0: Λοιπόν, ας τα τσακαπίκα τώρα και πάμε να πιάσουμε τίτλους ειδήσεων, διότι μέσα στους τίτλους ειδήσεων θα δούμε μια πολιτική κινητικότητα που θα υπάρξει σήμερα και εντός Θεσσαλονίκης και εξαιτίας της οποίας, να προανακοινώσουμε στους φίλους, θα αναγκαστώ να αποχωρήσω από
2: σε
0: την εκπομπή.
2: Σε ένδειξη διαμαρτυρίας.
0: Σε ένδειξη
2: γύρω στις 8, να ξέρετε, γύρω τελευταία ώρα θα τη βγάλουμε τον Βασίλη τον Πεκλάρη και τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο.
0: Με δύο βασίλειδες και με τα καλύτερα. Και θα λείπω εγώ στα καλύτερα. Κατάλαβες? Θα με έχεις εδώ μπούρου μέχρι τις 8. Και μετά που θα είναι τα καλύτερα, εγώ θα πάρω το νοματιόν μου.
2: Λοιπόν, και για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι, πάλι θα σε καρφώσω. Είναι μια εκδήλωση στην οποία εδώ στη Θεσσαλονίκη θα
0: τώρα
2: συγκεντρωθούν
0: θα
2: οι αρχηγοί των ενόπλων δυνάμεων των χωρών από τη Βαλκανική. Θα είναι και ο υπουργός ο Εθνικής Άμυνας ο Νίκος Οδέδιας και ο Νίκος ως στρατιωτικός συντάκτης με μακρά εμπειρία και αποτελεσματικότητα στο συγκεκριμένο είδος του ρεπορτάζ θα φορέσει τη θεοπράσινη και θα πάει να καλύψει τώρα για τα δελτία ειδήσεων και για τις εκπομπές της τηλεόρασης τη συγκεκριμένη εκδήλωση.
0: Συσκονίζομαι.
2: Οπότε Νίκο Λαδιανό θα τον απολαύσετε μέχρι τις 8 παρά 3 παρά 4 λεπτά.
0: Αλλιώς αργότερα εις τους τηλεοπτικούς σας δέκτες, όπως θα έλεγε
2: προσεχώς
0: και ο Νάσος Αθανασίου.
2: Προσεχώς λοιπόν, καλύτερα.
0: Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, εις τους βαρύς τίτλους των ειδήσεων. Σε οριακό σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, έτσι, πώς το λέει, Central Commandment, δήλωσε πριν λίγο ότι προχώρησε σε νέες καταρρύψεις ιρανικών drones που στόχευαν αμερικανικές θέσεις στο Κουβέιτ, αποτρέποντας κάθε πλήγμα σε προσωπικό ή στρατιωτικό εξοπλισμό των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Με δύο λόγια, πέφτει του φεκίδι.
2: Έτσι. Νωρίτερα, μάλιστα, ο Αμερικανικός στρατός είχε ανακοινώσει ότι το Ιράν εξαπέλυσε επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους και drones εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν που απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους, ενώ σε νόμιμη άμυνα οι Αμερικανικές δυνάμεις τους πυράβλους και drones εναντίον του Κουβέιτ και του Μπαχρέιν που απέτυχαν να πλήξουν τους στόχους, ενώ σε νόμιμη άμυνα οι Αμερικανικές δυνάμεις διεξήγαγαν πλήγματα στο νησί Κέσμ στα στενά του Ορμούς, στο

0: Το Ιράν συνεχίζουν τα διάκοπα, ανέφερε χθες στην ανάρτηση τον Ντόναλντ Τραμπ και χαρακτήρισε fake news τις αναφορές περί του αντιθέτου.
1: Και εδώ είναι που σταυροκοπιόμαστε, ας πούμε.
0: Κάναμε δύο πιστολίες, ρίξαμε, αλλά παιδιά, εδώ καθόμαστε και
1: ήτανε
0: τα λέμε.
1: Καψούλια ήταν, καψούλια.
0: Άσπερα τα πειρά. Για σημαντική πρόοδο στα πολιτικά και ζητήματα ασφαλείας στον τέταρτο γύρο των συνομιλιών Ισραήλ-Λιβάνου στην Ουάσιγκτον, κάνουν λόγο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν και σήμερα.
1: Στο μεταξύ, ο Βενιαμίν Νετανιάχου αναφέρθηκε σε τεράστια σχέδια για την ενίσχυση του Βόρειου Ισραήλ έως και 7 χιλιόμετρα από τα σύνορα του Λιβάνου, στον μεγάλο αγώνα εναντίον της Χεζμπολάχ. Τουλάχιστον 6 νεκροί χθες από τους νέους βομβαρδισμούς στο νότιο Λίβανο.
0: Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε χθες η Νέα Δημοκρατία, με τον Πρωθυπουργό να τη χαρακτηρίζει ως έναν οδικό χάρτη που αντιμετωπίζει παθογένειες δεκαετιών. Συμπεριλαμβάνει την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων με μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, αλλά και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων.
1: Αύριο η διάσκεψη των Προέδρων θα εκκινήσει διαδικασίες ώστε να αποσταλούν στα κόμματα οι επιστολές με τις οποίες θα καλούνται να ορίσουν τους εκπροσώπους τους στη Διακομματική Επιτροπή που θα αναλάβει την επεξεργασία των προτάσεων. Τη διαφωνία τους με βασικές πρόνοιες της πρότασης εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
0: Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς μετά τη χθεσινή ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών, ενώ η αποχώρηση 150 στελεχών, εκ των οποίων 36 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, προκάλεσε την αντίδραση του κόμματος που τη συνδέει με την πρόθεση να προσχωρήσουν στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Η Έφη Αχτσιόγλου παρέδωσε την κοινοβουλευτική της έδρα, μπράβο στην Αχτσιόγλου για αυτή την κίνηση, την οποία καταλαμβάνει ο Γιάννης Δραγασάκης ως ανεξάρτητος, ωστόσο, βουλευτής.
1: Και εδώ θα πω κάτι. Ο ιστορικός τέλεχος ο Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος ήταν πρώτος επιλαχών και δεν ξέρω τώρα, έχει δηλώσει ήδη ότι θα είναι ανεξάρτητος. Άρα.
0: Πάντως, εγώ θέλω να κάνω ένα σχόλιο, Νίκο, σε αυτό. Καταρχήν, αυτό ήταν που έπρεπε να γίνει. Δηλαδή, ότι ανεξαρτητοποιούμε από την Νέα Αριστερά, την οποία την ίδρυσα εγώ και οι υπόλοιποι που αποχωρούμε, έχει μια αντίφαση. Δηλαδή, και ποιοι μένουν, οι υπόλοιποι που σας ακολούθησαν, αλλά εσείς τώρα ξαναγυρνάτε, ένα το κρατούμενο και ένα δεύτερο. Γιατί έπρεπε να γίνει όλη αυτή η ιστορία για να ξαναγίνει πάλι επικεφαλής ενός πολιτικού σχηματισμού τύπου ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας, όταν θα μαζέψει όλα αυτά τα προηγούμενα στελέχη του, και δεν επέστρεφε απλά στο ΣΥΡΙΖΑ ως πρόεδρος να τελειώνουμε?
1: Όχι, γιατί χρειαζόταν καινούργια εμβλήματα, καινούργια.
0: Και ενδεχομένως και δεν ήθελε και κάποιους τύπου Πολάκης και τα λοιπά να τους φορτωθεί εκ νέου.
1: Ναι, εντάξει.
0: Αλλά ρε παιδί μου, δηλαδή, τουλάχιστον εγώ δεν βλέπω προφανώς τα καινούργια πρόσωπα.
1: Προφανώς κάποια στελέχη τα θεωρούσε βαρύδια.
0: Μπράβο. Αλλά δεν βλέπω τα καινούργια εκείνα πρόσωπα από άλλους πολιτικούς χώρους που έρχονται να δώσουν μια διαφορετική πολιτική κατεύθυνση. Δηλαδή, βλέπω πάλι τα παλιά υλικά και τους παλιούς συνεργάτες να συγκεντρώνονται κάτω από το όνομα ενός καινούργιου πολιτικού φορέα, αλλά με τους ίδιους ανθρώπους. Okay, θα το δούμε στην πορεία, να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μήπως κάποια στιγμή με διαψεύσουν. Δώστε σε μένα την επόμενη. Χαιρετισμό στη Σύνοδο των Αρχηγών Ενόπλων Δυνάμεων Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει το πρωί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, παρουσία του πολύ γνωστού και πετυχημένου δημοσιογράφου Νικολάου Λαδιανού. Εδώ το γράφει, φίλε, μόνος μου, εγώ τα σκέφτομαι, νομίζεις. Να, εδώ τα γράφει στην είδηση.
1: Και εν τω μεταξύ, μια που αναφέρεσαι σε αυτό, να πούμε ότι συνεχίζεται και η τουρκική δραστηριότητα, έτσι. Την ίδια στιγμή που προφανώς θα είναι σήμερα και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας στην Θεσσαλονίκη, συνεχίζεται η αυξημένη δραστηριότητα.
0: Πες τον Χόσγελντι, καλώς ήρθες, Χόσγελντι.
1: Συνεχίζεται λοιπόν η δραστηριότητα, έτσι, και να πούμε ότι ο κύριος Δένδιας, στον χαιρετισμό που θα απευθύνει στην Σύνοδο των Αρχηγών, υπάρχει το θέμα προκλήσεις και καινοτομία στην πολιτική προστασία, προσαρμογή στις νέες πραγματικότητες του πολέμου.
0: Και κρίνονται αναγκαίες αυτές οι προσαρμογές, γιατί τα συμπεράσματα από τον πόλεμο και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή δείχνουν ότι αλλάζει η κατάσταση, τα πεδία των μαχών, και πρέπει να προσαρμοστούν.

0: Και εμείς τις απαιτήσεις των καιρών, Νικόλαε.
1: Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Η εξόδους ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι.
0: Την έκθεση Ποσειδόνια 2026 θα επισκεφθεί σήμερα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, τον οποίο εχθές σε μια εκδήλωση.
1: Τον βλέπαμε έτσι να
0: του Μασούτη, θα πω το όνομα αμηχανία, είναι, για τα, για τα 50 χρόνια και τα λοιπά.
1: Της αλυσίδας.
0: Κάποιος σκέφτηκε και έβαλε στο ίδιο τραπέζι Γεωργιάδη, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου και δεν μιλούσε ο ένας με τον άλλον. Σε αυτές τις ρωτώντες τις στρόγγυλες, δηλαδή πρέπει να έχει πολύ χιούμορ όποιος το σκέφτηκε ή κάποιος σήμερα δεν θα κάθεται και πολύ καλά στην θέση του αν ήταν ο υπεύθυνος. Τους έβαλε στο ίδιο τραπέζι.
1: Η δε ρωτώντα είχε τον αριθμό 6.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, και βλέπουμε
0: εδώ... Πούλου θα είπε, άμα είδε νωρίτερα τους άλλους, σίγουρα είμαι στο 6. Μα ναι κύριε μου, να κοιτάξτε. Είναι σαν εκείνες τους γάμους που σε βάζουν με το σόι το άλλο που δεν τους πολύ ξέρεις, λες ένα γεια σας, αλλά είναι αμήχανη και άβολη η στιγμή.
1: Στο μεταξύ όμως χτίζονται σχέσεις. Τώρα εδώ δεν νομίζω να χτίσανε σχέσεις. Βλέπω αλλού κοιτάζει.
0: Ο ένας ακού κοιτάζει ο άλλος.
1: Κοιτάζει το προσκλητήριο. Ο κύριος Ανδρουλάκης κοιτάζει τον τοίχο. Ο κύριος Γεωργιάδης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, βρήκε ωστόσο παρηγοριά, γιατί στο ίδιο τραπέζι ήταν και ο αρμόδιος υπουργός ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος, και έπιασε κουβεντούλα μαζί του. Από ό,τι είδαμε σε κάποιο άλλο στιγμιότυπο, πήγε και χαιρετήθηκε με τον
0: πρώην
1: πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή, ο οποίος ήταν επίσης καλεσμένος. Μην ξεχνάμε ότι η αλυσίδα έχει και ένα θεσσαλονικιώτικο έτσι, πνεύμα.
0: Εγώ ξέρω τι βλέπω.
1: Είναι
0: το
1: και ο
0: κουβέ...
1: κύριος Αποστολίδης εκεί στη μέση, το πρώην στέλεχος εκεί του.
0: Νίκο,
1: το παλιό στέλεχος του
0: Πασόκ. Βλέπω το κουβέρ και τα λοιπά που είναι στα πιάτα, αλλά σκέφτομαι το εξής. Σου φέρνουν κρασί, ας πούμε λευκό, κόκκινο παραδείγματος χάρη. Και εσύ θες το κόκκινο. Αλλά το κόκκινο το έχουν τοποθετήσει δίπλα στην Κωνσταντοπούλου. Και εσύ είσαι μακριά. Φαντάσου ότι να μην είχα να πεις μου δίνετε λίγο ή μου δίνεις σε παρακαλώ λίγο το κρασί. Κόνιο θα σου δώσω, κόνιο, κόνιο.
1: Φαντάσου τώρα εκεί πέρα και να ξεφύγει η κατάσταση. Μου δίνεις λίγο το κρασί, εσύ σε που μέβριζες, πάρτο.
0: Όχι.
1: Και να του το χύσει εκεί πέρα πάνω.
0: Κάτι, και δεν είναι μέβριζες. Εδώ αν θυμάσαι ο Ανδρουλάκης έχει καταθέσει πρόσφατα μήνυση σε βάρος του Γεωργιάδη για την ιστορία με το ακίνητό του. Εν τω μεταξύ, παλιότερα έχω την αίσθηση ότι έχουν αλληλομηνηθεί με την Κωνσταντοπούλου και ο Γεωργιάδης.
1: Τους έχουν χοντρό τρολάρισμα εδώ πέρα. Λοιπόν, κάνουμε μία παρένθεση. Την καλημέρα μας στο Μάκη το Μουδιώτη. Την καλημέρα μας στον καλό μας φίλο,
0: Μάκη,
1: τον Πάρη τον Καραγκούνη, ο οποίος με το μουσικό του σχήμα θα βρεθεί και σε αυτά τα στούντιο σε λίγες μέρες, όπως με ενημερώνει. Τακτικός ακροατής της εκπομπής μας. Καλημέρα Πάρη. Καλημέρα σε όλους τους φίλους. Και φυσικά καλημέρα και στον Θείο Τάσο που μας θύμισε παλιές ζωγραφιές εδώ.
0: Καλημέρα Θείε, καλημέρα.
1: Για πες Μπάμπη, κάποιον θέλεις να χαιρετήσεις?
0: Όχι, όχι, γελάω με τον Μάκη.
1: Α, τι λέει ο Μάκης?
0: Άνοιξε μου λέει, σε παρακαλώ, είμαι κάτω από το σπίτι σου.
1: Άνοιξε.
0: Πόσο έσκαψες θηρίο?
1: Είναι
0: τα μουδιώτικα. Θα γίνει ένα ειδικό αφιέρωμα, μια εκδήλωση. Θα λέγονται τα μουδιώτικα και όλα αυτά που στέλνει κατά καιρούς θα τα συγκεντρώσω. Φίλε Μάκη, μόνο εμείς που έχουμε βαθιά αίσθηση του χιούμορ γελάμε με αυτά. Να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πάμε σε άλλες ειδήσεις. Σχέδιο για τη μείωση της εξάρτησης από την αμερικανική και ασιατική τεχνολογία, προωθώντας τις ευρωπαϊκές ψηφιακές αναλλακτικές λύσεις, θα παρουσιάσει σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Ωραία.
1: Ενδιαφέρον.
0: Ενδιαφέρον. Λοιπόν, αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή, για να πάμε στα πιο σκληρά της επικαιρότητας, ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Την κατακρεούργησε με 45 μαχαιριές, την ώρα μάλιστα που σε διπλανό δωμάτιο βρίσκονταν τα δύο παιδιά, δύο κοριτσάκια του ζευγαριού, 6 και 10 ετών, που πιθανολογείται ότι είχαν ναρκωθεί με υπνοτικά χάπια που βρέθηκαν στο σπίτι, γιατί τα πιτσιρίκια δεν πήραν ευτυχώς χαμπάρι για ό,τι συνέβαινε στο διπλανό δωμάτιο. Και μάλιστα λέει, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τα πήραν ουσιαστικά μισοκοιμισμένα. Πώς τα παίρνεις για να τα μεταφέρεις από το αυτοκίνητο στο σπίτι, στο νοσοκομείο, χωρίς να καταλάβουν το τι είχε συμβεί στο σπίτι.
1: Θεούλη μου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω με δύο ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Στην Κολομβία, ο ακροδεξιός υποψήφιος για την Προεδρία, Δελα Εσπρέγια, υποσχέθηκε διμερείς σχέσεις άνευ προηγουμένου με τις ΗΠΑ, αφού ο Ντόναλντ Τραμπ του εξέφρασε την πλήρη και απόλυτη υποστήριξή του εν όψη του δεύτερου γύρου των προεδρικών εκλογών στις 21 Ιουνίου.
0: Στη Γερμανία, Το είδα και αυτό νωρίτερα, κατά τις 4.30 το πρωί.
1: Άλλο όμορφο και αυτό, εντός εισαγωγικών.
0: Ένας 50χρονος Σέρβος στο Ντόρτμουντ κρατάει, λέει, εχμάλωτης υπό απειλή όπλου τις τρεις κόρες του 7, 10 και 12 ετών, καθώς έχει ταμπουρωθεί στο σπίτι. Νωρίτερα είχε αποπειραθεί να ληστέψει εστιατόριο και όταν έφτασε και η αστυνομία, τραυμάτισε αστυνομικό κατά τη διάρκεια της καταδίωξης και ταμπουρώθηκε στο σπίτι και κρατάει τα παιδιά του και λέει: μην πλησιάζετε, γιατί εδώ θα γίνει μακελιό.
1: Λοιπόν, και υπενθυμίζουμε μία είδηση από αυτές τις οποίες ξεκινήσαμε. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών ένας από τους πρωτοπόρους ελληνικής τηλεόρασης, ο συμπαθέστατος σε όλους μας δημοσιογράφος, αλλά και πρώην βουλευτής, ο Νάσος Αθανασίου. Λοιπόν, αυτοί ήταν μερικοί από τους σημαντικότερους τίτλους της επικαιρότητας. Εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα τραγούδι. Θα έλεγα να πάμε στον Bruce Springsteen και σε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι.
0: Αφιέρωσε το λοιπόν στην Κατερίνα τη Χατζησταμάτη, που σου έχω πει ότι του είχε τρελή αδυναμία στην εφηβεία της.
1: Της αρέσει.
0: Της αρέσει, δεν το ξέρω αν της αρέσει ακόμη.
1: Και αυτό έχω το τραγούδι αίσθηση. Έχω την αίσθηση ότι αρέσει και γενικότερα στο γυναικείο κοινό. Secret Garden λέγεται, ο μυστικός παράδεισος, και είναι πανέμορφο. Ίσως θα σας θυμίσει και μια ταινία στην οποία είχε ακουστεί. Πάμε.

0: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Στον 102 είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε, η πόλη ξύπνησε. Και η Κατερίνα είχα τη σταμάτη, την έπιασε την αφιέρωση που της κάναμε. Λέει μας αρέσει, ακόμα ο Μπρους. Μερικά πράγματα είναι χαραγμένα πάνω μας και δεν βγαίνουν εύκολα.
1: Έτσι ωραία, ωραία Κατερίνα. Ωραία Κατερίνα. Καλημέρα να έχεις. Και ευχόμαστε όλους την ημέρα να ακούς ωραία τραγούδια.
0: Καλημέρα και καλή τύχη και στους μαθητές που διαγωνίζονται σήμερα σε αρχαία μαθηματικά και βιολογία.
1: Μιλάμε για τους υποψηφίους
0: των γενικών λυκείων. Και στους γονείς των παιδιών αυτών που, όπως το ξαναείπαμε, δίνουν τη δική τους μάχη εκεί δίπλα για να στηρίζουν τα πιτσιρίκια τους.
1: Και φυσικά συνεχίζονται οι ενδοσχολικές εξετάσεις και στις υπόλοιπες τάξεις
0: λυκείου. Πώς τα πήγαμε, δεν ρώτησα. Πώς τα πήγαμε, Νίκο.
1: Νομίζω ότι επικρατούσε ικανοποίηση και γι' αυτό έτσι μετά τις εκκλήσεις για μία βόλτα ήταν θετική η ανταπόκριση.
0: Ναι. Σοφία, εσείς πώς πήγατε? Μια χαρά, μπράβο ρε παιδάκι μου, μπράβο.
1: Βλέπεις, δεν πήγε τζάμπα ο κόπος της μάνας, της Ελληνίδας μάνας.
0: Μπράβο, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Και με τι συνεχίζουμε?
1: Με τι συνεχίζουμε τώρα?
0: Ναι.
1: Καταρχάς να σε ρωτήσω, έχεις δει καθόλου να έχουμε κάποια θεματάκια έτσι τοπικού χαρακτήρα? Δηλαδή κυρίως όσον
0: εννοείς,
1: αφορά
0: μήπως έχουμε καμία διακοπή υδροδότησης,
1: ηλεκτροδότησης.
0: Όχι,
1: καμία,
0: τα πράγματα κανένα... αλλάζουν, αυτή η πόλη πάει μπροστά.
1: Κλείσιμο
0: τέλος οι διακοπές, ναι. Ηλεκτροδότηση και υδροδότηση.
1: Τέλος οι διακοπές.
0: Όλα δουλεύουν ρολόι. Ρολόι.
1: Ναι, ναι. Πρόσεξε. Μη σου φύγει κανένας μηχανισμός.
0: Ωχ, Παναγίτσα μου, τι λέμε πρωί.
1: Βλέπω εργασίες συντήρησης και σήμερα και σε περιφερειακό και σε εθνική μουδανίων.
0: Ναι.
1: Βλέπω εργασίες και στην επαρχιακή οδό Χαλκιδόνας Κουφαλίων.
0: Εγώ είδα την Λία τη Χριστάρα νωρίτερα στο Earth News και πιθανότατα μετά τις 7 θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε μαζί της, γιατί είχε χθες το απόγευμα, είχε μια καταιγίδα με χαλάζι γύρω στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή του Λαγκαδά.
1: Μας είχαν περικυκλώσει κάποια σύννεφα προς το απόγευμα, αλλά τουλάχιστον κάτω στην πόλη δεν έβρεξε.
0: Είδες κάτω στην πόλη, πώς
1: κάτω
0: το λες?
1: Στην πόλη.
0: Κάτω στη χώρα. Στη χώρα, παιδιά, δεν είδαμε βροχή. Πάνω εκεί στα ορεινά δεν
1: ξέρω. Εκεί ψηλά, εκεί σε εσάς.
0: Δεν έβρεξε, όχι, δεν έβρεξε χθες.
1: Δεν έβρεξε. Λοιπόν, πάμε, Μπάμπη, όσο προλαβαίνουμε ακόμη, να ρίξουμε μια ματιά στο σαν σήμερα, θα έλεγα, θα προτείνα για αυτή τη στιγμή. Και πάμε στο 1789. Θυμάστε εκείνο, υπήρχε και ένα δημοτικό δημόδες άσμα που έλεγε Μπαρμπαλάμπρο, αν σ' αρέσει ξαναπέρνα από την Άνδρο. Αναφερόταν στο Λάμπρο Κατσόνι.
0: Και νομίζω το χόρευες αυτό.
1: Ο οποίος, ναι.
0: Σε παραδοσιακό ρυθμό.
1: Σε τσάμικο. Ο Λάμπρος Κατσόνις νικά το τουρκικό στόλο έξω από την Τίνο. 1789, σαν σήμερα 3 Ιουνίου.
0: Σαν σήμερα το 1906 διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας και Ρουμανίας, εξαιτίας της αδιάλακτης τάσης της τελευταίας στο ζήτημα των κουτσοβλάχων. Από εκεί βγήκε η έκφραση που λένε άντερε κουτσόβλαχε.
1: Ναι, υπήρχε θέμα εντονότατο τότε και με τη Ρουμανία για αυτούς τους πληθυσμούς. 1941, λέγαμε χθες για το Κοντόμαρι, για το χωριό.
0: Μπράβο.
1: Της Κρήτης που ήταν το πρώτο. Την επόμενη αμέσως μέρα, έτσι, τα είχαν πάρει όλα φαλάκι που λέμε οι Ναζί. Κατέστρεψαν το χωριό Κάνδανος και μάλιστα έτσι επιδεικτικά έβαλαν και μία πλάκα, μία ταμπέλα να θυμίζει αυτήν την καταστροφή τους. Οι ίδιοι οι Δήμοι. Στο χωριό Κάνδανος λοιπόν της Κρήτης σκότωσαν τους κατοίκους τους σε αντίπεινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.
0: Για το θάνατο εγώ θα έλεγα, δεν νομίζω ότι είναι φόνος όταν...
1: Εντάξει, δεν ήταν φυσικός θάνατος, αλλά ήταν προφανώς οι άνθρωποι εκεί αντιστέκονταν.
0: Μπράβο.
1: Στους κατακτητές. Έκαναν το αυτονόητο.
0: 20 χρόνια αργότερα, φίλες και φίλοι, αλλά την ίδια μέρα, σαν τη σημερινή, το 1961, έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Και μάλιστα όχι μόνο εκτίθενται, αλλά την χάνουν και ενθουσιώδης υποδοχής.
1: Ενθουσιώδη λοιπόν η υποδοχή του Λούβρου και του γαλλικού κοινού στον Θεόφιλο, τον οποίον είχαν αναδείξει Έλληνες καλλιτέχνες και συγγραφείς και συλλέκτες μετά από πολλά χρόνια. Ο ένας από αυτούς ήταν ο Οδυσσέας Ελίτης και βέβαια και άλλοι άνθρωποι της διανόησης. Εμένα έτσι ακριβώς επειδή το φέραμε μετά από το 1941 στο 1961, πώς από ένα μεγάλο πόλεμο μέσα σε 20 χρόνια είχε αλλάξει η ανθρωπότητα και είχε στραφεί στα ειρηνικά έργα.
0: Πλάκα κάνεις, και άμα πάμε ένα 20ετία, μετά θα πηγαίναμε στο 1981 που εκλέγεται για πρώτη φορά ο λαοπρόβλητος ηγέτης, ο Ανδρέας Παπανδρέου. Και μετά θα σε πάω στο...
1: Εσύ εστιέφεσαι τώρα. Απλά εγώ να σου πω κάτι.
0: Μιλάω σοβαρά, ναι. Τι θα πει εστιέφεσαι.
1: Ήθελα να τονίσω το εξής, ότι από εκεί που η ανθρωπότητα φάνηκε ότι βρίσκει ειρηνικά βήματα και πηγαίναμε σε έναν κόσμο συνεννόησης,
0: ναι.
1: Ξαναγυρίσαμε στα ίδια και στα ίδια.
0: Τέλος πάντων. Κύκλους κάνει ιστορία, Νίκο. Κύκλους.
1: 1967 καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοοτέστ με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην εφημερίδα της κυβερνήσεως. 1967, έτσι.
0: Ναι, αλλά κανονικά η είδηση θα έπρεπε να λέει. Και ο πρώτος στον οποίο επέβαλαν πρόστιμο ήταν ο Τάδε Τάδε, ο οποίος είχε συλληφθεί με τόσα ποσοστά.
1: Πρέπει να άργησε εκεί το πρόστιμο και δεν ξέρω με τι συσκευές γινόταν η μετρήση.
0: Μπράβο. Φύσα, ρε, φύσα, υπερπάτα. 1972. Ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος, ο πρώην δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, καταρρύπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μέτρων στην Πρατισλάβα με επίδοση 10 δευτερόλεπτα με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοσή του αυτή, ο φτερωτός γιατρός,
1: έτσι ήταν, όπως... το παρατσούκλι, μπράβο, ο δοντίατρος,
0: ισοφαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος.
1: 2000 και στο Βερολίνο διεξάγεται τη διάσκεψη για την προοδευτική διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών. 14 κεντροαριστεροί ηγέτες, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σιμίτης, στο κοινό ανακοινωθέν που εξέδωσαν, τονίζουν ότι η προσπάθειά τους για το συνδυασμό της οικονομικής ανάπτυξης και με την κατανομή του πλούτου θα στηριχτεί στη βάση κοινών αξιών όπως δημοκρατία, κοινωνική συνοχή.
0: Επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, γεννήσεις 1922 Αλέν Ρενέ, ο Γάλλος σκηνοθέτης.
1: Δύο Γάλλους έχει πάρει.
0: 1926
1: Γάλλο και Αμερικανό.
0: Άλεν Γκίνσμπεργκ, Αμερικανός ποιητής, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των Beat τη δεκαετία του 50.
1: Σαν σήμερα έφυγαν από τη ζωή ο Ζορζ Μπιζέ το 1875, ο περίφημος Γάλλος συνθέτης, ο Γιώχαν Στράους επίσης περίφημος το 1899, και σαν σήμερα έφυγε το 2001 από τη ζωή ο πολύ γνωστός μας Άντονι Κουίν. Εμείς αποχωρούμε από το στούντιο για τις ειδήσεις, το πρώτο δελτίο, και επαναρχόμαστε σε λίγο.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Σε κρίσιμο σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες για αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τερματισμό του πολέμου. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σήμανε συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο ΚΕΣΜ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Παράλληλα, αντιπροσωπείες Ισραήλ και Λιβάνου θα συνεχίσουν και σήμερα στην Ουάσιγκτον τον τέταρτο γύρο άμεσων συνομιλιών, οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα Τετάρτη υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στο πλαίσιο των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Ειδικότερα, οι υποψήφοι αναλόγως με την κατεύθυνση προσανατολισμού τους θα εξεταστούν στα λατινικά, τη χημεία και την πληροφορική. Υπενθυμίζεται ότι η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί για τις 8:30 το πρωί. Πρόταση για την αναθεώρηση σειράς θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με την υπογραφή 155 βουλευτών του κόμματος. Συμπεριλαμβάνουν την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημείωσε σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας Γαβριήλ Σακελαρίδης, αναφερόμενος και στην ανεξαρτητοποίηση των 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας και τη συνεπαγόμενη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, υπογράμμισε ότι δεν ήταν κεραυνός ενεθρή, αλλά μία αναμενόμενη από καιρό εξέλιξη. Χαιρετισμός στη Σύνοδο των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο, με την εξόβιο ακολουθία να έχει προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι. Προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί, την Πέμπτη ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης κατέδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο του διαμερίσματος. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, φέρεται να κατήχαν ηγετική θέση στο υποδιερεύνηση κύκλωμα, ενώ δύο είναι αδέρφια. Για άλλες τρεις κατηγορούμενες αποφασίστηκε η επιβολή κατοίκων περιορισμού, ενώ ένας άνδρας αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Δύο από τις γυναίκες είναι σύζυγοι προσώπων που φέρεται να είχαν κεντρικό ρόλο στην υπόθεση. Κατά τις απολογίες τους, αρνήθηκαν όλοι οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες. Εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιήσει η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης στη Δυτική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης, που θα διαρκέσουν έως και την Παρασκευή από τις 10 το πρωί ως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας. Πρόκειται για εργασίες από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως και τον κόμβο της Λαχαναγοράς και στις δύο κατευθύνσεις. Παράλληλα θα γίνονται εργασίες κοπής πρασίνου έως και την Πέμπτη από τις 6 το πρωί επί του παράπλευρου οδικού δικτύου της εσωτερικής περιφερειακής από τον κόμβο της Λαχαναγοράς έως και την έξοδο της ανατολικής περιφερειακής οδού. Θα γίνονται εργασίες και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Νέων Ουδανιών, από τη συμβολή της με τη Βούλγαρη έως και τον κόμβο Ρησίου, καθώς και στο αέρισμα της εσωτερικής περιφερειακής, στο ρεύμα προς ανατολικά από τον κόμβο Ευκαρπίας έως την έξοδο της ανατολικής περιφερειακής οδού. Και μια ματιά στον καιρό. Έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία που θα κυμανθεί από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Έθριο καιρό θα έχει και η Θεσσαλονίκη, νεφώσεις θα εκδηλωθούν τις μεσημβρινές ώρες, οι άνεμοι θα πνέουν νότιο έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού, στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου, το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
7: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
6: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Είμαστε στα 13 ήδη λεπτά μετά τις 7, διότι και το τραγουδάκι που ακούσαμε συμπαθητικό αρκετά.
1: Συμπαθητικό αρκετούτσικα. Τώρα. Ήταν λίγο καταθλιπτικό, γιατί ουσιαστικά αποχαιρετούσε το καλοκαιράκι που εμείς τώρα μόλις το καλωσορίζουμε.
0: Ωραία. Άρα να το ξαναβάλουμε εκεί κατά το Σεπτέμβριο.
1: Μπράβο. Κρατάω μόνο τα τζιτζίκια, αυτόν τον υπέροχο καλοκαιρινό ήχο των μεσημεριών μας.
0: Μα γιατί νομίζω ότι και εγώ το έβαλα, γιατί ψάχνοντας εκεί πέρα έτσι, όταν ακούω στα αυτιά μου τζιτζίκια, δεν τα αλλάζω με τίποτα. Και πρόσεξε, το έχω έτσι και χούι και νομίζω θα συμφωνείς και εσύ με αυτό. Όταν είμαστε σε μια παραλία, σε ένα καλοκαιρινό σκηνικό γενικότερα, να ακούω μόνο το θρόισμα των φύλων, το κυματισμό της θάλασσας και τα τζιτζίκια και τίποτε άλλο. Να μην ακούω, ας πούμε, εκείνες τις βαρβαρίζουσες μουσικές ντάμπα ντούμπα και να μου χαλάνε το ωραίο το τέμπο του καλοκαιριού. Έτσι.
1: Μαζί σου, Νικό, όλα χρειάζονται, αλλά όλα θέλουν μέτρο.
0: Πριν μπούμε όμως στο καλοκαίρι, έχουμε εξετάσεις και σήμερα υποπτεύομαι ότι και η Λία και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι θα κατευθυνθούν προς τα εξεταστικά κέντρα, όπου σε λίγο, ναι, σε καμιά ώρα,
1: έλα,
0: θα ξεκινήσουν.
1: Το Πάτριο, το είδες?
0: Ναι, είδα. Από το πρωί κυνηγάμε ένα
1: κουνούπι. Είμαι η συστοιχεία της Σαουδικής Αραβίας. Έτσι τα έκανα σκόνη. Τα ντρόουν που περάσαν από
0: εδώ. Καλημέρα, Λία. Βλέπεις τι ωραία περνάμε μέσα στο στούντιο.
2: Καλημέρα, σας είπατε Πάτριο και λέω γίνεται κάτι και το χάνω αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, ένα κουνούπι, ένα κουνούπι.
0: Ναι. Ένα Πάτριο πάνω από το Θεσσαλονίκη. Τι παξίλου.
2: Ναι, εντάξει, μην λέτε τέτοια παιδιά, πείστε με.
0: Μην ανησυχείς, εσύ θα πας προγραμματισμένα, παιδί μου, στα εξεταστικά κέντρα, έτσι δεν είναι, παιδί μου, Λία?
2: Θα πάω, ναι. Κοιτάξτε, αν εγώ έχω δώσει τόσες φορές πανελλαστικές στη ζωή μου, όλα τα μαθήματα, όλα. Δηλαδή κάθε χρόνο δεν αφήνω μάθημα για μάθημα. Πρέπει να πάω να ξανακαθίσω κάποια στιγμή, η τιμή Σένεκεν, να ξανακάνω τη διαδικασία πραγματικά. Ναι, κοιτάξτε, δεύτερη μέρα για τα λύκια τα γενικά σήμερα, ναι, γράφουν αρχαία ελληνικά, μαθηματικά, βιολογία. Ζόρικα θα πω εγώ. Και τα τρία τα μαθήματα. Αν πει τι δεν είναι ζώρικο τώρα στι πανελλαδικέ, ναι, όλα είναι δύσκολα.
0: Τα μαθήματα θα έλεγα ότι αντίστοιχα για κάθε έναν από του κλάδου σπουδών που εξετάζονται σήμερα τα παιδιά, αρχαία για την ας πούμε θεωρητική κατεύθυνση, μαθηματικά και βιολογία, είναι τα μαθήματα κορυφή για τον αντίστοιχο κλάδο, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι,
2: είναι μαθήματα βαρύτητα. Ναι. Είναι μαθήματα βαρύτητα. Αν γράψει δηλαδή σε αυτά καλά, βοηθάει στο να περάσεις εκεί που θέλεις, να στοχεύσεις δηλαδή ακόμα περισσότερο σε καλύτερες σχολές. 8 η ώρα πρέπει να είναι τα παιδιά στα σχολεία, να δοθούν 8,5 ώρα τα μαθήματα. Να μην τα ξαναλέμε, αλλά απαγορεύεται.
0: 8 έτσι, 8 όχι νωρίτερα. 8.
2: Όχι, 8. Ναι, 8 η ώρα είναι στα σχολεία.
1: Σε 45 λεπτά από τώρα.
2: 8,5 δίνονται τα μαθήματα, τα θέματα. Και μετά μέχρι τις 10-10 και αρχίζουν και βγαίνουν οι πρώτοι. Τέλος πάντων, σήμερα νομίζω ότι θα αργήσουν να βγουν αυτά τα μαθήματα που είπαμε.
1: Θα εξαντλήσουν τους χρόνους.
2: Και εξαρτάται πάντα, ξέρετε, σκεφτόμουν, επειδή στην έκθεση τους είδα όλους πολύ χαμογελαστούς. Θα το πω τώρα. Πες, πολύ χαμογελαστούς, ναι, γιατί ήταν, ναι, πολύ εύκολο, ήταν βατό, ήταν OK, ναι, γράψαμε κτλ. Τώρα σήμερα, για να δούμε, θα συνεχιστεί αυτή
1: η καλή
2: διάθεση.
1: Θα σας κοπούν τα γέλια. Ναι.
2: Πάντα, ναι, βλέπουμε ένα θέμα ή ένα μάθημα στο οποίο μπαίνει κάτι ζώρικο.
1: Μπράβο.
2: Και καθορίζει, ας το πούμε έτσι, κάπως τις εξελίξεις όσον αφορά τις βάσεις.
1: Η εμπειρότατη Λία Χριστάρα ξέρει ότι δεν μπορεί να πάει σε ρή τώρα το εύκολο θέμα και στο ένα μάθημα και στο άλλο κτλ. Κάπου θα υπάρχει και ένας βαθμός δυσκολίας. Για να μην μπορεί έτσι και αλλιώς να θεωρηθεί ότι είναι εύκολα τα θέματα και γράψαν όλοι.
0: Μάλιστα, εκτός από τα μαθήματα
2: δεν
0: και
2: δεν.
0: Και
2: δεν
0: τα,
2: έχουμε κάτι. Είμαστε ήσυχοι.
0: Και τα σύννεφα δεν είναι όλα ίδια. Είναι κάποια που φέρνουν βροχή, είναι και κάποια που δεν φέρνουν, είναι και κάποια που φέρνουν χαλάζι.
2: Δυστυχώς, ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε πάρα πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα. Χθες το απόγευμα, στο Δήμο Λαγκαδά, στο Πολυδέντρη κυρίως και στον Ασκό, όπου το χαλάζι που έπεσε ήταν για κανένα 15 λεπτό και ήταν σε μέγεθος καρυδιού. Άμα δείτε δηλαδή φωτογραφίες σε διάφορες ομάδες στα social που ασχολούνται με τα καιρικά φαινόμενα, πραγματικά είναι εντυπωσιακές. Είχαμε σίγουρα ζημιές σε καλλιέργειες, θα δουν σήμερα οι αγρότες θα κάνουν καταγραφή, γιατί χθες το απόγευμα έπεσε το χαλάζι. Και σίγουρα θα έχουμε και κάποιες μικροζημιές, ξέρετε, σε βαθουλώματα, σε αυτοκίνητα, σε ουρανόπτυξη, ναι, κτλ. Γιατί έπεφτε με πολύ μεγάλη ορμή για αρκετή ώρα. Νομίζουν όλοι, ακούνε τους μετεωρολόγους, α, θα έχουμε βροχή, έντονα καιρικά φαινόμενα και νομίζουν ότι θα ανοίξουν οι ουρανοί σε όλη την πόλη. Δεν γίνεται τον Ιούνιο και τον Μάιο, έχουμε κατατόπους.
1: Κατατόπους. Πόσα ξέρει, λέει η Χριστάρα, πόσα ρε παιδί μου.
2: Εγώ τίποτα, ακούω απλά τους ειδικούς χρόνο. Μακριά από μένα αυτά.
1: Όχι, τρέχει και καλύπτει έτσι κι αλλιώς. Και καταγράφοντας τις επιπτώσεις, αντιλαμβάνεται τι λέει κάθε φορά η πρόγνωση, ξεκάθαρα.
2: Μα το βλέπουμε να συμβαίνει ότι σε μισή περιοχή να είναι καταστραμμένο όλο το χωράφι και ακριβώς λίγα μέτρα μακριά να μην έχει γίνει τίποτα.
1: Φοβερό,
0: έτσι είναι, αυτά τα τοπικά φαινόμενα αυτό έχουν.
1: Και έχουν και αυτό το καλοκαιρινό χαρακτήρα, δηλαδή δεν διαρκούν πολύ, αλλά έχουν πολύ μεγάλη ένταση. Είτε είναι βροχή, είτε είναι χαλάζι.
0: Σήμερα είναι μικρές πιθανότητες, θα τις δούμε αμέσως μετά. Για αύριο περισσότερο δείχνει, για Πέμπτη δείχνει πιο άστατο καιρό, ίσως λίγο την Παρασκευή. Το Σαββατοκύριακο πάλι θα έχουμε καλό καιρό. Θα τα πούμε.
1: 36 άρια, Λία, να ξέρεις. Κανόνισε τα ρεπό σου. 36 θα έχει Σαββατοκύριακο.
0: Πρόσεξε όμως, τα 36 άρια φαίνονται μετά ότι έχουν και δυσάρεστες συνέπειες. Όταν πιάνει πολύ ζέστη, αυτές οι διαφορές με θερμοκρασία της θάλασσας που λέμε και λοιπά, δημιουργούν διαφορά. Πάντως εδώ πέρα είμαστε τώρα μια ατμόσφαιρα απολύτως καλοκαιράκιδων, από όσο ξέρω και από τις αναρτήσεις και τα σχόλια της Λίας, και εσύ Μπάμπη και εγώ, είμαστε καλοκαιράκιδες.
1: Ναι, άρα πρέπει να τη ρωτήσουμε τη Λία. Εάν, Λία, μου βούτυξες το Σαββατοκύριακο που
2: φυσικά,
1: προηγήθηκε.
2: Εννοείται.
0: Φυσικά.
1: Δεν
0: πρόλαβε να τελειώσεις την κουβέντα σου. Ήταν έτοιμο, το είχε. Ήθελε να το διαλαλήσει η Λία. Ήθελε να το διαλαλήσει.
2: Δύο φορές. Δύο πάνω.
1: Μπράβο, και εγώ τα μετράω ήδη.
2: Τώρα την αμαρτία. Και δεν είχε και πολύ καλό καιρό έτσι. Δηλαδή, φυσούσε παιδιά. Ναι. Εντάξει, δηλαδή. Χάνει με αυτόν τον καιρό. Έλεος.
0: Πάντως, εγώ τουλάχιστον δεν κρύωσα ιδιαίτερα στη θάλασσα. Δεν ξέρω για εσάς.
2: Η θάλασσα ήταν καλή. Καλή ήταν. Δηλαδή.
1: Μένοντας. Στην αρχή ήθελε τον τρόπο να την προσεγγίσεις. Ήθελε λίγο μίλημα. Δεν έμπαινες κατευθείαν, αλλά όταν έμπαινες και τα λοιπά. Μπράβο. Ναι. Μετά νομίζω ότι σε αγκάλιαζε. Δεν σ' άφηνε να κρυώσεις. Τέλος πάντων.
2: Όχι, μια χαρά. Δεν νοείται ότι μπήκα τη σωστά. Δεν υπάρχει να πάω θάλασσα και να μην πω.
0: Άκου να δεις τώρα. Έχω ένα τραγούδι που νομίζω θα αρέσει και στη Λία και είναι και πολύ καλοκαιρινό. Summer Sun. Έτσι.
2: Α, ναι, ναι, ναι. Φοβερό. Φοβερό. Ναι.
1: Σαν αντιλιακό ακούστηκε πάντα.
0: Πάμε. Πάμε, Λία, αφιερωμένο. Ναι,
2: πάμε.
1: Σε ευχαριστούμε. Να.

0: Όπως καταλάβετε, θα αναφερθούμε στον καιρό τώρα και στην πρόγνωση. Απλά να πούμε πριν από οτιδήποτε άλλο ότι και σήμερα θα έχουμε κάποιες προγραμματισμένες εργασίες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ στη Σύραγγες, εκεί στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης, στο ύψος της Κατερίνης, και θα γίνουν αντίστοιχες ρυθμίσεις κυκλοφοριακές. Λοιπόν, πάμε τώρα στον καιρό, Μπάμπη.
1: Όχι στον κακό μας τον καιρό, αλλά στον καλό μας τον καιρό.
0: Σωστά.
1: Γιατί αλήθεια είναι πως και σήμερα ξυπνήσαμε με έναν πολύ καθαρό ουρανό, ιδίως το πρωί πάλι το φεγγάρι φαινόταν ολόγιωμο, θα το χαρακτηρίσω έτσι με μια ποιητική διάθεση. Γενικά έθριος καιρός, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές προς απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά, το ξαναλέω, που πιθανότατα να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα καλοκαίρια μας έτσι θα είναι. Έχετε το νου σας, μεσημέρι προς απογευματά και κατά τόπους μπορεί να υπάρχει καμία καταιγίδα σαν τη χθεσινή που έριξε χαλάζι στην περιοχή του Λαγκαδά. Οι άνεμοι νότιοι με 2 έως και 3 μποφόρ και από το μεσημέρι τοπικά 4. Η θερμοκρασία από τους 16 βαθμούς στην χαμηλότερη έως και τους 31 βαθμούς Κελσίου στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

0: Για να δούμε τώρα γενικότερα για τους φίλους μας στην υπόλοιπη Μακεδονία, στην Θράκη, στην Θεσσαλία, τι καιρό θα έχουμε. Στην Θεσσαλία θα έχουμε και σήμερα ζέστητο μεσημέρι προς το απόγευμα.
1: Τυχερή.
0: 32 βαθμούς, ίσως και παραπάνω. Μπράβο. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο το θεωρούν οι ίδιοι τύχοι.
1: Εγώ το θεωρώ.
0: Γενικά έθριος ο καιρός και στην Μακεδονία και τη Θράκη. Με μία πιθανότητα πάλι το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά, για τοπικές βροχές. Ελπίζουμε να μην πάνε σε επίπεδο καταιγίδας. Τώρα, για αύριο Πέμπτη φαίνεται ότι θα έχουμε μια μεταβολή του καιρού, το έχουν πει μετεωρολογικοί από μέρες, στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια περισσότερο, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μια μικρή πτώση, κυρίως στα βόρεια, όπου δεν θα ξεπεράσει αύριο τους 28 βαθμούς. Την Παρασκευή αυτή η κακοκαιρία θα μετακινηθεί λίγο πιο ανατολικά, γι' αυτό και η πτώση θερμοκρασίας θα επηρεάσει πιο πολύ τις ανατολικές περιοχές, ενώ το Σάββατο και την Κυριακή θα έχουμε επανένταξη. Θα έχουμε ξανά πολύ καλό καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας και με τη θερμοκρασία σε σαφέστατη άνοδο.
1: Εδώ για τη Θεσσαλονίκη υπάρχει μια διόρθωση. Τα 36 άρια δεν θα τα αγγίξουμε.
0: Σου ήρθε μηνυματάκι, βλέπω.
1: Αλλά
0: έτσι.
1: Θα πάμε εκεί γύρω στους 33, αλλά μπορεί και 34.
0: Δεν με άκουγες νωρίτερα. Να το πω κι εγώ μια φορά. Πάμε τραγουδάκι και ερχόμαστε μετά τους τίτλους ειδήσεων. Βλέπω ότι στον υπολογιστή του Μπάμπη υπάρχουν πολύ άσχημες ειδήσεις, στις οποίες δεν θέλουμε να σταθούμε παραπάνω.
1: Δεν θα σταθούμε. Πάμε έξω καλύτερα.
0: Πάμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Τα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία θα εξεταστούν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Στο κόκκινο η ένταση στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ, Λιβάνου αλλά και Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την πρόταση της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Περιλαμβάνουν την αναθεώρηση του άρθρου 16 για λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών του κόμματος. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημείωσε ο γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελαρίδης. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Νίκος Δένδιας για τη Σύνοδο Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σήμερα ως τις 8 το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στην Πιερία λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά, από τις 3 μέχρι τις 5, ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Νομίζω μας εκφράζει όλους αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε.
1: Αφιερωμένο βέβαια στην Ευαγγελία που το ζήτησε για τα χθεσινά της τα γενέθλια.
0: Βεβαίως.
1: Λοιπόν, το κάνω, το δέχομαι το challenge.
0: Ποιο ακριβώς Ευαγγελία. Challenge.
1: Λέει, Μπάμπη, σε προκαλώ λέει να έρθεις Ιούλιο,
0: για τον Ιούλιο
1: στη Θεσσαλία με σαραντάρια. Πίστεψέ με λέει καθόλου τύχη, η κατάσταση είναι αποπληκτική. Τρέχουμε λέει στα παράλια όσο μπορούμε το καλοκαιράκι. Ευαγγελία, αντέχω. Δηλαδή μέχρι και 46 βαθμούς. Αντέχω. Λέει στα παράλια όσο μπορούμε το καλοκαιράκι. Ευαγγελία, αντέχω. Δηλαδή μέχρι και 46 βαθμούς. Αντέχω. Πίστεψέ με. Δεν κάνω πίσω. Μου αρέσει το καλοκαίρι και το απολαμβάνω.
0: Και

0: σας είπαμε ότι πρόκειται για μια σοβαρή περίπτωση, δεν είναι από αυτές τις ειδήσεις που ακούμε που δίνουν ελπίδες αλλά στην πορεία δεν επιβεβαιώνονται. Πριν όμως, πριν θέλω να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε έναν πολύ καλό και παλιό φίλο που μας ακούει και δεν γνώριζε ότι κάνουμε κομπή το πρωί.
1: Είμαστε εδώ μαζί μου, πώς είναι ο Γιώργος.
0: Όχι, όχι, είναι ο αγαπημένος μου φίλος ο Μπάμπης, ο Κουτσούλας.
1: Α, μάλιστα,
0: ο οποίος
1: συνονόματος.
0: Είναι πολύ καλός φίλος και λέει κατά τύχη σε πέτυχα στο ράδιο, γιατί ο Μπάμπης πηγαίνω έρχεται στο εξωτερικό. Είστε, λέει, μια πολύ ωραία και κεφάτη παρέα. Φιλιά πολλά.
1: Είμαστε μια ευχάριστη ατμόσφαιρα. Ναι. Πολύ,
0: μπράβο, ρε Μπάμπη. Χάρηκα πολύ που ακούσα, αλλά κυρίως για το μήνυμά σου. Να είσαι καλά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ. Είπε λοιπόν η κυρία Αγαπηδάκη ότι η αμιβανταμάμπη είναι μια πολλά υποσχόμενη θεραπεία για τον καρκίνο, αλλά πρέπει να ολοκληρωθεί η αδειοδότηση, η δικαίωση, όπως αναφέρει, ενός αιτήματος δεκαετιών της κοινότητας υγείας, η συνέχιση του Εθνικού Προγράμματος Πρόληψης Προλαμβάνω, είπε μεταξύ άλλων η αναπλώτρια Υπουργός Υγείας.
0: Για μια θεραπεία η οποία δείχνει ότι σε αυτή την πειραματική της φάση δίνει πολύ άμεσα και εντυπωσιακά αποτελέσματα αντιμετώπισης συγκεκριμένων όγκων.
1: Διάβαζα από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, όπου αναπτύχθηκε αυτό το πρόγραμμα, το πόσο θεαματικά αποτελέσματα είχε. Και περιμένουμε εμείς πλέον να προχωρήσει και φαρμακευτικά ως σκεύασμα. Και μάλιστα χθες, με αφορμή αυτό, διάβαζα και μία ανάρτηση ενός φίλου πολύ γνωστού γιατρού από την Πάτρα, ο οποίος έκανε μία αναφορά έτσι απέναντι και σε κάποιες θεωρίες συνωμοσίας, μόνο σε 4-5 προόδους της ιατρικής, όπως η αμιβανταμάμπη τώρα τελευταία, οι οποίες δίνουν πάρα πολλές ελπίδες για τον καρκίνο, για την παχυσαρκία, για πολλά πολλά θέματα που απασχολούν μεγάλο μέρος της παγκόσμιας κοινότητας. Και κάποια στιγμή επιτέλους να νικήσουμε και αυτό το θηρίο που λέγεται καρκίνος.
0: Ναι, ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι θερίζει και στη χώρα μας και μάλιστα και σε συγκεκριμένες περιοχές που είναι επιβαρημένες και με εργοστάσια και με...
1: Γενικά με περιβαλλοντική υποβάθμιση.
0: Μπράβο, βλέπεις ότι θερίζει, πέφτουν σαν τα κοτόπουλα οι άνθρωποι δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, πρέπει κάποια στιγμή να επικεντρωθεί εκεί η επιστημονική προσπάθεια για την αντιμετώπιση του καρκίνου.
1: Να το νικήσουμε το θηρίο. Δεν ξέρω τώρα αν θα μπορέσουμε να νικήσουμε κάποια στιγμή στη Θεσσαλονίκη το θηρίο του κυκλοφοριακού.
0: Αυτό παλεύεται, Νικό. Λέμε τη δουλειά μας να έχουμε να μας ταλαιπωρούν τώρα οι καθυστερήσεις στους δρόμους.
1: Δεν ξέρω πόσο παλεύεται, Μπάμπη, με αυτό και πόσο ίσως και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είτε έχουν ασχοληθεί, είτε ασχολούνται, είτε πρόκειται να ασχοληθούν με τα δημοτικά πράγματα, με τη διαχείριση δημοτικών πραγμάτων, πόσο θα είναι πάνω σε ένα συννεφάκι και θα βλέπουν άλλα πράγματα ή πόσο θα αντιληφθούν ότι μία πόλη σαν τη Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, τα δύο τεράστια προβλήματά της, τα δύο-τρία τεράστια προβλήματά της είναι
0: από τα 100.
1: Η στάθμευση, το κυκλοφοριακό και η καθαριότητα, η βρωμιά κάθε μορφής. Η βρωμιά είτε από το πώς βρωμίζουμε τους δρόμους, είτε πώς αφήνουμε τη σφραγίδα μας μέσα από έναν μικρό ή μεγάλο βανδαλισμό. Μπράβο. Απέναντι σε
0: αυτή την,
1: σημαντικά κτίρια.
0: Την ασχήμια, ρε παιδάκι μου, την οποία καταγράφουμε.
1: Να βγάλουμε από την ασχήμια από τη ζωή μας. Και βέβαια ένα κακό πρόβλημα, θα έλεγα, πολύ, πολύ κακό πρόβλημα στη Θεσσαλονίκη, είναι και η πάσης μορφής πρόχειρες, προχειράντζες, εργολαβίες.
0: Ναι, τα έχουμε επίσης πει. Τα έχουμε πει φυσικά. Έτσι, γιατί συνθέτουν αυτό το σκηνικό, ρε παιδάκι μου, της ασχήμιας. Ασχήμια. Ασχήμια.
1: Του ημιτελούς.
0: Ναι.
1: Του κακοφτιαγμένου. Και γενικά κακοφτιαγμένες είναι και οι συνειδήσεις μας, λέω, και η παιδεία μας. Γι' αυτό δεν αφήνουμε και κάποια πράγματα να ανθίσουν. Λοιπόν, πάμε όμως στην κίνηση, Μπάμπη. Αν και δεν βλέπω μεγάλα προβλήματα, ίσως σήμερα πιο πολύ κεντρικά παρά περιφερειακά.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είναι η κλασική εικόνα της πόλης αυτή την ώρα. Δεν βλέπω δηλαδή να έχουμε κάτι το διαφορετικό που να μας δυσκολεύει περισσότερο από ό,τι μας δυσκολεύει η καθημερινότητά μας. Και η περιφερειακή αυτή την ώρα έχει τα γνωστά προβλήματα και στα δύο ρεύματα με κατεύθυνση είτε προς ανατολικά είτε προς τα δυτικά. Από τον κόβο της Τριανδρίας ξεκινούν τα προβλήματα.
1: Αλλά σχετικά ήπια σήμερα. Ναι. Ναι.
0: Και βέβαια για την κατεύθυνση των αυτοκινήτων προς τα ανατολικά της πόλης υπάρχει ένα πρώτο μούδιασμα πριν από την έξοδο για την Νέαπολη και αμέσως μετά. Πέρα από το σύνηθες δηλαδή στην Τριανδρία.
1: Μια καλή είδηση, μια καλή εξέλιξη.

0: Γιατί υπάρχουν και καλές ειδήσεις. Σε ένα θέμα στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα στους τίτλους των ειδήσεων, είναι ότι στη Γερμανία, εκεί στο Ντόρτμουντ, έληξε η ομοιρία των τριών παιδιών από τον ίδιο τον πατέρα τους, Σέρβος, από ό,τι θυμάμαι. Παραδόθηκε ο δράστης, ο οποίος νωρίτερα είχε πυροβολήσει αστυνομικό. Να που υπάρχει και ένα καλό τέλος, γιατί σε αυτές τις οικογενειακές τραγωδίες πολλές φορές δεν υπάρχει καλό τέλος. Λοιπόν, επανερχόμαστε στην κίνηση. Έλεγα νωρίτερα ότι έχουμε κάποια θεματάκια σχετικά κεντρικά, κλασικά στην Πολυτεχνείου, εκεί με 26 του Οκτωβρίου, στα δικαστήρια. Η Τσιμισκή κινείται πολύ καλά. Η Εγνατία
1: έχει ένα σημείο μόνο η Τσιμισκή, αν το προσέξει λίγο περισσότερο, κυρίως από την πλατεία της Αριστοτέλους και μέχρι την Ίωνος, τη Βενιζέλου, υπάρχει μια καθυστέρηση.
0: Περισσότερο εγώ βλέπω πάνω και κάτω από την Τσιμισκή στην Ίωνος Δραγούμε ότι έχουμε σήμερα αρκετά μεγάλη επιβάρυνση.
1: Οι κάθετες έτσι κι αλλιώς δίνουν.
0: Και στην Εθνική Αμήνης. Πριν μπούμε στην Τσιμισκή, Μανώλη Ανδρώνικου στην πλατεία της Χάνθ έχει ένα προβληματάκι. Αντίστοιχο προβληματάκι έχει και η Λεωφόρο Στρατού. Και όπως συνήθως αυτά συμβαίνει στο Τρίγωνο και στην 3η Σεπτεμβρίου.
1: Κυρίως προς το ανέβασμα όμως των οχημάτων, δηλαδή στο φανάρι όσων κινούνται προς την άνοδο της 3η Σεπτεμβρίου και όχι προς την κάθοδό της.
0: Μικρό προβλήματα βλέπω, Μπάμπη, και στην Μίκη Θοδωράκη. Μικρό προβλήματα. Μεγαλό προβλήματα βλέπω στην Ανδρέα Παπανδρέου προς την Περιφερειακή. Και σήμερα. Πας και γίνεται τίποτα, έχει κάνει τίποτα εργασίες εκεί, γιατί χθες και σήμερα είναι πολύ μακρύ το φίδι εκεί η ουρά. Στην Ανδρέα Παπανδρέου προς την περιφέρεια.
1: Όχι, όχι, δεν γίνονται εργασίες, Νίκο. Είναι ένα φανάρι το οποίο δίνει ανά πόσα δευτερόλεπτα το πράσινο, με αποτέλεσμα όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος επιχειρεί να βγει εκείνη την ώρα στην περιφερειακή δεν έχει πολλές επιλογές. Ή από εδώ θα βγει από την Παπανδρέου που δημιουργούνται αυτά τα τεράστια προβλήματα, από την Μεγάλο Αλεξάνδρου, φανταστείτε, σήμερα είναι το πρόβλημα, δηλαδή από το δρόμο που σας οδηγεί αριστερά στην πλατεία Μετεώρων, ή θα πάει από την Επταπυργίου για να μπορέσει να βγει στην περιφερειακή. Και δες εδώ και στην Επταπυργίου, στο φανάρι με Ανθέων, δημιουργούνται τα προβλήματα, τα κλασικά.
0: Θα πάω τώρα λίγο νοτιοανατολικά, φεύγουμε από τα δυτικά, και βλέπω ότι η Βασιλή Σόλγας, ειδικά στο κομμάτι πριν και μετά την Πότσαρη, έχει επιβάρυνση. Έχει επιβάρυνση επίσης μεγαλύτερη σαφώς η Κωνσταντίνου Καραμαλή.
1: Σήμερα λίγο παραπάνω,
0: Ναι, μεταξύ της Μαρτίου και της Μπότσαρη και στα δύο ρεύματα. Και στο ρεύμα εξόδου και στο ρεύμα εισόδου. Και ανεβαίνοντας προς τα πάνω, εκεί στις γειτονιές προς Χαριλάου, Τούμπα κλπ., βλέπω ότι και στην Παπάφη έχουμε αρκετές καθυστερήσεις. Και στην Κλεάνθους και στην Παπαναστασίου με Κανάρι. Αλλά και πιο πάνω στην Τούμπα, στη Λαμπράκη με Διαγόρα. Έχουμε ένα σημαντικό πρόβλημα αυτήν την ώρα. Στη Λαμπράκη με Διαγόρα, λίγο πριν το γήπεδο της Τούμπας.
1: Εν τω μεταξύ μεγαλώνει όση ώρα, πόση ώρα μιλάμε, 10 λεπτά.
0: Ούτε 10 λεπτά.
1: Ούτε 10 λεπτά. Δες πόσο μεγαλώνει το κοκκίνισμα για όσους κινούνται στην περιφερειακή, στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Από τον κόμβο της Τριανδίας έχει κάνει αυτό το κυκλάκι το S, το εγγλέζικο, η ταλαιπωρία και έχει φτάσει μέχρι και τα Κωνσταντινουπολίτικα.
0: Δεν έχουμε τίποτα πέρα από τις εργασίες, έτσι, δεν έχουμε κάτι έκτακτο.
1: Όχι, τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν υπάρχει κάτι που να το έχουμε εντοπίσει.

0: Λοιπόν, είπαμε πριν και ακούσαμε ένα τραγούδι, το Summer Sun. Τώρα θα ακούσουμε το Summer Sun με λογοπαίγνιο. Ναι. Όχι ο καλοκαιρινός ήλιος, αλλά ο γιος του καλοκαιριού, ο οποίος εμφανίζεται ως ήλιος.
1: Α, ο γιος του.
0: Από τους Τέξας.
1: Φίλε, τι είπες τώρα.
0: Θυμάμαι κάποτε ένα τηλεοπτικό κανάλι που το ξέρεις πολύ καλά, πέρασες και εσύ από εκεί. Το είχε διαφημιστικό promotion αυτό το τραγούδι για το καλοκαιρινό του πρόγραμμα.
1: Έλα, για να το ακούσουμε.
0: Είναι πολύ ξεσηκωτικό.
1: Δώσε.
0: Πάμε.
1: Δώσε μας καλοκαίρια, Νίκο, δώσε.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι, και στα μικρόφωνα από τις 6 το πρωί. Ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου, με τη βοήθεια βέβαια της Σοφίας Σακαλή στην τεχνική επιμέλεια. Μιλούσαμε, Νίκο, φίλες και φίλοι, για την κίνηση στους δρόμους και υπάρχει μια εξέλιξη που έχει ενδιαφέρον.
1: Ένας δρόμος πτυσσόμενος, κάθε τόσο αλλάζει.
0: Πριν από τα εγκαίνια της φετινής έκθεσης, η Δωδεκανήσου εξετάζεται το σοβαρό ενδεχόμενο να αφιδρομηθεί για άλλη μια φορά. Δηλαδή να γίνει διπλής κατεύθυνσης. Γιατί τώρα θυμόμαστε όλοι ότι πλέον έχεις τη δυνατότητα μόνο να την κατέβεις προς το λιμάνι. Ενώ παλαιότερα, εμείς οι παλαιότεροι, θυμόμαστε ότι ήταν ένας δρόμος που σου δίνει την επιλογή να ανηφορήσεις προς την Εγνατία.
1: Αυτό όμως με ποια αφορμή γίνεται? Γιατί σε εκείνη τη φάση δεν θα έχουμε κάτι που να αφορά κλείσιμο μετρό ή κάτι τέτοιο.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Απλώς, αν θυμάσαι, έδινε μια ανάσα όταν ήταν διπλής κατεύθυνσης. Τώρα, για να ανηφορήσεις για την Εγνατία, εάν δεν ανέβεις από την Βενιζέλου, η επόμενη επιλογή που σου δίνεται είναι το φανάρι των δικαστήριων. Και όλοι βλέπουμε εκεί τι γίνεται καθημερινά. Δηλαδή, και για να βγεις εκεί και στην 26η, θα σου βγει. Να μην πω την έκφραση, η ψυχή, μπράβο, ή να κάνει στάμα στην Παναγία τη Σουμελά. Τώρα λοιπόν σκέφτονται, επειδή είναι έτσι κι αλλιώς ένας αρκετά πλατής δρόμος, ο οποίος μπορεί να φιλοξενήσει δύο λωρίδες ανακατεύθυνση.
1: Συνήθως όμως φιλοξενεί και διάφορα διπλοπαρκές.
0: Μπράβο. Από τη στιγμή
1: είναι
0: όμως.
1: Ποδηλατόδρομος.
0: Μα εδώ η τροχιά ήταν, αν θυμάσαι. Η τροχιά ήταν εκεί στην Δωδεκανήσου και γινόταν χαμός. Εάν μπει τροχονόμος και δεν αφήνει να παρκάρει κανείς, γιατί δεξιά και αριστερά υπάρχει και ποδηλατόδρομος, είναι μια καλή επιλογή, ρε παιδί μου, που θα αποσυμφορήσει λίγο την κίνηση η οποία παρατηρείται στα δικαστήρια και στην 26η.
1: Ναι. Μπάμπη μου, αμελήσαμε σήμερα να θυμίσουμε τον αριθμό του Viber με τον οποίο μπορούν να μας στέλνουν μηνύματα οι φίλοι μας εδώ. Είναι το 6930-078-228. Αχ, αυτές τις κνύπες. Αχ, αυτές τις κνύπες.
0: Δηλαδή, με έχουν φάει εδώ, ρε φίλε.
1: Από
0: χθες, φάει.
1: Εν τω μεταξύ, το βλέπω τα δύο τα σπυράγια εκεί, ίδια και απαράλλακτα. Ίδια και απαράλλακτα από χθες. Έβαλε τίποτα? Βάλε καμιά αλήθεια όμως. Έχει πολλές.
0: Ναι.
1: Θα σου πω μετά εκτός αέρα.
0: Σε ευχαριστώ, Νίκο.
1: Την κατάλληλη.
0: Απλώς υπενθυμίζω ότι η σύζυγος είναι φαρμακοποιός, οπότε
1: δεν σε προσέγγει, δεν σε φροντίζει.
0: Πρέπει να κάνετε μια
1: βρε
0: συζήτηση.
1: Βρε Μαρία.
0: Επί του θέματος.
1: Βρε Μαρία, δώσ' του κάτι εκεί. Φτιάξ' του μια πάστα εκεί στο εργαστήριο πίσω. Μπράβο, έτσι.
0: Φτιάχνει. Μην ανησυχείς, φτιάχνει. Το μόνο που δεν έχει κατορθώσει είναι να βρει μια
1: φάρμακο
0: πάστα
1: για τα μαλλιά.
0: Για τα μαλλιά, φίλε. Να έρθω εδώ μια μέρα και να με σγουρομάνει.
1: Πώς το έλεγε σε μια ταινία με τον Θέγκο και τον Μανέλη, τριχομιξίνη, κάπως έτσι το έλεγανε. Τους κυνηγούσαν όλοι φαλακροί. Πάντως, κοίταξε να δεις. Αν έβγαζε καμία τέτοια πατέντα η γυναίκα σου, σήμερα δεν θα ήσασταν εδώ.
0: Ναι.
1: Θα ήσασταν εκεί πέρα στον εκατοστό όροφο σε ένα θέρετρο στο Ντουμπάι.
0: Εκτός κι αν ήταν η σύζυγος στον εκατοστό και εγώ ήμουν εδώ. Γιατί όλα αυτά παίζουν.
1: Έτσι λες,
0: αυτά παίζουν, Νίκο. Φυσικά. Τι.
1: Λοιπόν, για να χαλαρώσουμε λίγο, θα πρότεινα ότι είναι μια κατάλληλη ώρα να πάμε στην πολιτιστική ατζέντα.
0: Φίλε, είμαστε άνθρωποι του πολιτισμού και της τέχνης.
1: Και να επανέλθουμε για να χαιρετήσω εγώ σήμερα, να σε αφήσω να οδηγήσεις μόνο το καράβι.
0: Δηλαδή, τελικά τα κεριά και οι λαμπάδες που έχω ανάψει και τα λοιπά, ίσα με τον boy σου. Έχω
1: τον
0: βάλει.
1: Ακούτε.
0: Μου ξέρεις πόσο μου στοιχίζει κάθε μέρα, λέω μία λαμπάδα ίσα με τον boy του.
1: Τέτοιο boy, δίμετρο.
0: Μία φορά να έχω όλη τη δεύτερη ώρα, όλη την τρίτη ώρα δικιά μου.
1: Την τρίτη.
0: Από τις 8 μέχρι
1: το χάσες, το χάσες. Τρίτη.
0: Τόσες οι ώρες.
1: Πάμε παρακαλώ, ένδυμα περιπάτου.
2: Με ένδυμα περιπάτου. Τετάρτη 3 Ιουνίου και είναι η ατζέντα πολιτισμού. Η παράσταση μουσικού θεάτρου «Ταξίδι στη χώρα των άσχημων» παρουσιάζεται στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής «Τρίτο Κουδούνι Όπερα». Το Artbox Fargani Theater στη Θεσσαλονίκη φιλοξενεί την ειδική προβολή της ταινίας «We are Fugazi from Washington DC». Μία ξεκλείδωτη πόρτα σημαίνει ότι πού και πού μπορεί να μπει μέσα ένας διάβολος, αλλά μία κλειδωμένη πόρτα σημαίνει ότι χιλιάδες άγγελοι απλά θα προσπεράσουν από μπροστά. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην περιβαλλοντολογική οργάνωση IC. Στο Σινέα Πόλων προβάλλεται το αριστούργημα του Βιτόριο Ντεσίκα, κλέφτης ποδηλάτων. Ένας άντρας βρίσκει δουλειά ως αφισοκολλητής, αλλά την πρώτη μέρα του κλέβουν το ποδήλατο. Καθώς δεν μπορεί να δουλέψει χωρίς αυτό, ξεκινά με το μικρό του γιο μια απελπισμένη αναζήτηση στους δρόμους της Ρώμης. Στο Θέατρο Κήπου, ο Ανδρέας Καρακώτας και Βιολέτα Ίκαρη παρουσιάζουν ένα μουσικό αφιέρωμα στο Σταύρο Κουγιουμτζή με τη συμμετοχή της ορχήστρας Σταύρου Κουγιουμτζή σε ενορχήστρωση του Κώστα Ματσίγκου. ο Ηλίας Μυσηλής με την πάντα του και η Αλιφάρ εμφανίζονται στο Rover Bar. Θα ακουστούν τραγούδια από το rock album Color the Grey σε μια συναυλία γεμάτη μελωδίες και συναισθήματα. Η Δημοτική Πινακοθήκη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει την έκθεση ζωγραφικής της πολυξένης Αδάμ, Βελένη και Βούλα Σαρικάκη με τίτλο «Ανθέων ποίηση». Οι δύο αρχαιολόγοι και ζωγράφοι εστιάζουν στην απόδοση λουλουδιών ως προσωπική έκφραση. Ήταν η Ατζέντα Πολιτισμού. Σύνταξη Ιωάννης Παπαδόπουλος. Εκφώνηση Βάσο Βλαχοπούλου.
1: Άκουσα για κλέφτη ποδηλάτων του Ντεσίκα, μια καταπληκτική ταινία του Ιταλικού νεορεαλισμού. Τη συστήνουμε να την δείτε.
0: Ταινιάρα.
1: Και σας συστήνουμε επίσης να παραμείνετε τουλάχιστον μέχρι τις 9 εδώ στην πόλη που ξύπνησε, διότι εγώ εδώ κάπου για τους λόγους του ρεπορτάζ θα αποχωρήσω. Θα σε αφήσω μονάχο.
0: Κοίταξε Νίκο, μην με πολυπιέζεις, γιατί μπορεί να σε βγάλω να δώσεις μια ανταπόκριση από το
1: εσύ
0: σημείο.
1: Εσύ θα με πιέσεις. Λοιπόν, όμως σας αποχαιρετώ για σήμερα με Mick Jagger και τραγουδάρα.
0: Αύριο θα είσαι εδώ όμως στις 6, Νίκο.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Ωραία. Μείνετε φίλες και φίλοι συντονισμένοι. Δεν θα είναι η Σοφία,
1: μας
0: καλή προειδοποιεί. Αύριο να ξεκουραστεί.
1: Έτσι, ρεπό και αύριο και μεθαύριο. Αχ, εσύ.
0: Μείνετε συντονισμένοι επιστρέφοντας, θα μπει στην παρέα αφού φεύγει ο Νίκος για την τελευταία ώρα. Θα μπει ο Βασίλης ο Πακλάρης.
1: Θα σας ακούω όμως, να είστε φρόνιμοι.
0: Σαν προειδοποίηση, πάμε.

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Ειδικότερα, αναλόγως με την ομάδα προσανατολισμού τους, θα εξεταστούν στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Η έναρξη των εξετάσεων έχει καθοριστεί για τις 8.30. Πρόταση για την αναθεώρηση σειράς θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος κατέθεσε στη Βουλή η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με την υπογραφή 155 βουλευτών του κόμματος. Συμπεριλαμβάνουν την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημείωσε σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς Γαβριήλ Σακελαρίδης, αναφερόμενος στην ανεξαρτητοποίηση των 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας και τη διάλυσή της, υπογράμμισε ότι δεν ήταν κεραυνός ενεθρία, αλλά μία αναμενόμενη από καιρό εξέλιξη. Χαιρετισμός στη Σύνοδο των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι. Σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη, όπου θα εγκαινιάσει αναβαθμισμένες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θα βρεθεί σήμερα και ως την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Χεωργιάδης. Σήμερα θα εγκαινιάσει το Κέντρο Υγείας Θέρμης στις 11 και εν συνεχεία θα μεταβεί στο Κιλκής για τα εγκαίνια του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου. Στο Κιλκής θα εγκαινιάσει και το νέο Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας για άτομα με άνοια και συναφείς διαταραχές. Σε κρίσιμο σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι εκαθέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες για αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τερματισμό του πολέμου. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σήμανε συναγερμός σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο Κέσμ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Παράλληλα, αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου θα συνεχίσουν και σήμερα στην Ουάσιγκτον τον 4ο γύρο άμεσων συνομιλιών που διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για τη δολοφονία της 39χρονης έδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, ενώ τα δύο ανήλικα κορίτσια τους κοιμούνταν σε διπλανό δωμάτιο του διαμερίσματος. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή. Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να κατήχαν ηγετική θέση στο υποδιερεύνηση κύκλωμα, δύο εκ των οποίων είναι αδέρφια. Για άλλες τρεις κατηγορούμενες αποφασίστηκε η επιβολή κατοίκων περιορισμού, ενώ ένας κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Στις απολογίες τους αρνήθηκαν όλοι οποιαδήποτε εμπλοκή σε παράνομες ενέργειες. Στο αυτόφορο δικάζονται ο 58χρονος οδηγός λεωφορείου και η 46χρονη συνοδός σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρίες στη Θεσσαλονίκη που ξέχασαν μία 17χρονη επί δύο ώρες μέσα στο λεωφορείο. Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από σήμερα σε τμήμα της Εθνικής Οδού Αθηνών Θεσσαλονίκης στην Πιερία λόγω προγραμματισμένων εργασιών σε σύραγγα, όπως ανακοίνωσε η αστυνομική διεύθυνση. Έως και τις 8 το βράδυ ή μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών θα ισχύει η πλήρης διακοπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων και στα δύο ρεύματα του αυτοκινητοδρόμου. Θα αφορά το τμήμα από το νότιο ανισόπεδο κόμβο Κατερίνης έως και το βόρειο ανισόπεδο κόμβο. Την ίδια ώρα, εργασίες συντήρησης θα πραγματοποιεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Πρόκειται για νυχτερινές εργασίες διαγράμμισης έως και την Παρασκευή από τις 10 το βράδυ έως τις 6 το πρωί της επόμενης ημέρας, από τον κόμβο Παπαγεωργίου έως και τον κόμβο Λαχαναγοράς και στις δύο κατευθύνσεις. Την ίδια ώρα θα πραγματοποιούνται εργασίες σκοπής πρασίνου έως και την Πέμπτη στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της εσωτερικής περιφερειακής οδού από τον κόμβο Λαχαναγοράς έως και την έξοδο της ανατολικής περιφερειακής οδού, καθώς και στο έρισμα της περιφερειακής στο ρεύμα προς ανατολικά από τον κόμβο Ευκαρπίας έως την έξοδο της ανατολικής περιφερειακής οδού. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος προβλέπεται αίθριο σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις και θερμοκρασία από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες, θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30.

0: μας προχώρα.
1: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Ήξερες ότι το 60% των ατυχημάτων μπορούν να αποφευθούν? Ότι τα πρώτα δευτερόλεπτα είναι τα πιο κρίσιμα για τη ζωή ενός ανθρώπου? Μάθε πρώτες βοήθειες για ενήλικες, για παιδιά, για βρέφη, αλλά και για τα σκυλάκια μας, δίπλα στους έμπειρους εκπαιδευτές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Γίνε και εσύ ο ήρωας της διπλανής πόρτας.
4: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα, τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι, με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι, στην ΕΡΤΡΙΑ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
6: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
5: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Η πόλη ξύπνησε στους 102 FM. Και για εσάς που ξυπνήσατε λίγο αργότερα και συντονιστήκατε πριν από λίγο με το ραδιόφωνο, υπενθυμίζω πως στο μικρόφωνο την τελευταία ώρα της εκπομπής θα είμαι μόνος μου, ο Μπάμπης ο Τζιομπάνογλου. Με τον αγαπητό φίλο τον Κωνσταντίνο, τον Σταθάκη, στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, που έχει παραλάβει τη σκητάλη από τη Σοφία Τσακαλή, και χωρίς τον Νίκο τον Λαδιανό, γιατί ο Νίκος ως στρατιωτικός συντάκτης έχει να καλύψει μια εκδήλωση που πραγματοποιείται σήμερα στην πόλη μας, όπου συγκεντρώνονται όλοι οι αρχηγοί ΓΕΕΘΑ των χωρών των Βαλκανίων, δηλαδή αρχηγοί των στρατών όλων των Βαλκανικών χωρών, παρουσία βέβαια και του Έλληνα Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Νίκου του Δένδια. Οπότε την τελευταία θα πάμε παρεΐτσα εμείς, βάζοντας όμως εδώ στην παρέα τη ραδιοφωνική μας ποιον άλλον από τον Βασίλη τον Μπεκλάρη, γιατί η αλήθεια είναι πως οι πολιτικές εξελίξεις είναι πολύ πυκνές και χρειαζόμαστε τα φώτα του για να τις αποκωδικοποιήσουμε. Θα κάνω όμως αυτό που κάνει συνήθως ο Νίκος ο Λαδιανός και με το οποίο διαφωνώ, αλλά το συγκεκριμένο νομίζω ότι με γαργαλάει και εμένα, Βασίλη, να ξεκινήσω από το παραπολιτικό. Βλέπω μια φωτογραφία από το πρωί στην εκδήλωση του Μασούτη για τα 50 χρόνια, όπου έχουν προσκληθεί διάφοροι πολιτικοί αρχηγοί και υπουργοί κτλ. Κάποιος είχε τη φαϊνή, δεν ξέρω αν την είδες, Βασίλη, να κάθεται στο ίδιο τραπέζι Γεωργιάδης Ανδρουλάκης Κωνσταντοπούλου. Και η φωτογραφία νομίζω που αποτυπώνει τον ένα να κοιτάζει αλλού, τον άλλο να κάνει ότι δεν βλέπει και τον άλλο να μην ακούει, αποτυπώνει την αμηχανία της στιγμής.
1: Δεν σου είχε τύχει εσένα σε κανένα χάμο?
0: Αυτό, με το σόι του γαμπρού, με το άλλο το σόι.
1: Είμαι πρώην και τα λοιπά, αυτά εδώ πέρα που συνέβαιναν μάλλον.
0: Ναι, μα ήταν απίστευτο, λέω ότι μάλλον κάποιος ήθελε να τους τρολάρει, να τους πειράξει και τους έβαλε όλους μαζί.
1: Ήταν πολύ δύσκολη στιγμή, αλλά βέβαια ο κ. Γεωργιάδης είχε τον κ. Θοδωρικάκο δίπλα του. Είχε κάποιον να μιλάει, ο κύριος Ανδρουλάκης.
0: Μπράβο, από το σόι του γαμπρού ήταν δύο, από το σόι της νύφης ήταν η
1: άλλη.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Τώρα, κυρία Κωνσταντοπούλου, μόνη της εκεί στη γωνία, δύσκολη κατάσταση. Δεν ξέρω τώρα πώς δέχτηκα.
0: Ναι, ρε φίλε μου, δηλαδή να θες να σου βάλουν λευκό κρασί και αυτό να είναι δίπλα στην Κωνσταντοπούλου και να είσαι εσύ ο Γεωργιάδης.
1: Ο κύριος Ανδρουλάκης προχθές έκανε μήνυση στον Ανδρουλάκη.
0: Ναι, το θυμάμαι, το είπαμε κιόλας νωρίτερα.
1: Κυρία Κωνσταντοπούλου με τον κύριο Γεωργιάδη έχουν διασταυρώσει τα ξύπνη του σώματος, αλλά ξεκινήσεις δεν είναι δηλαδή, είναι σοβαρά τα πράγματα. Κοιτάξτε να δεις τώρα, γίνεται κακός χαμός στο πολιτικό σκηνικό. Με δημοσκοπήσεις, με κόμματα, με αποχωρήσεις, λίγο πολύ τα λέμε κάθε μέρα. Η κυβέρνηση από την άλλη μεριά αντιτείνει μια έτσι θεσμικότητα, θα λέγαμε, κατέθεσε την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση. Με τις προτάσεις αυτές τις 30 αλλαγές έχουμε ξανααναφερθεί, μετά πούμε όλα αναλυτικά, μεταξύ των οποίων έτσι πολύ δεικτικά να αναφέρω το άρθρο 86, με μια διαδικασία που πάει από μια δικαστική επιτροπή και δεν παρεμβαίνει η Βουλή. Με την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια προφανώς, με την αναθεώρηση του άρθρου για τη μονιμότητα στο δημόσιο που συνδέεται με την αξιολόγηση, εμβληματικά ιδεολογικά τα δύο τελευταία άρθρα για τη Νέα Δημοκρατία και τον φιλελεύθερο χώρο γενικότερα, αλλά κατά τα άλλα και για άλλες διατάξεις, το να μπει άρθρο για το AI, για την τεχνητή νοημοσύνη δηλαδή, το να υπάρχουν έτσι προβλέψεις για τη στέγαση και άλλα πολλά τα οποία έχουμε συζητήσει και τις προηγούμενες ημέρες. Δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο. Μια εξαετής θητεία για τον πρόεδρο. Και εδώ λοιπόν έρχεται η αντιπολίτευση και λέει ότι ξέρετε, επειδή εσείς χρησιμοποιήσατε και εργαλειοποιήσατε κάθε άρθρο αυτού του συντάγματος το οποίο θέλετε να αλλάξετε εκ των υστέρων, δηλαδή το άρθρο 86 για παράδειγμα, ναι, το χρησιμοποίησε λέει η κυβέρνηση για να μην πάνε οι υπουργοί της να μην κάνουν προανακριτική, να μην πάνε σε προανακριτική και όλα τα υπόλοιπα. Έτσι, την εκλογή ηγεσίας δικαιοσύνης που λέει τώρα και έχει οριστεί έτσι, κόντρα της εισηγήσης η ανώτητη δικαιοσύνη. Όλα αυτά λοιπόν είναι αντιπολίτευση ότι εμείς δεν σας συνενέσουμε σε τίποτα. Ακόμα και εξαρτήσει τη θητεία του Προέδρου όταν ανανεώνεται κατ' επανάληψη η θητεία του Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος. Τέλος πάντων μπαίνει προσχηματικά λένε από το ΠΑΣΟΚ μια εξαρτήσει θητεία ενός Προέδρου Δημοκρατίας που δεν είχε καμιά εξουσία σε αντίθεση με τον Διοικητή της Τράπεζας Ελλάδος που έχει και 5 αρμοδιότητες και εξουσίες σε αντίθεση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Τέλος πάντων όλα αυτά δεν μπαίνουν πλέον στο τραπέζι. Αυτό που έχει ενδιαφέρον περισσότερο, Μπάμπη, θα λέγαμε για αυτή τη διαδικασία που ξεκίνησε χθες η κυβέρνηση,
0: ναι,
1: με τη συνταγματική αναθεώρηση, είναι οι προβλέψεις για το πώς θα τρέξουν. Δηλαδή τα χρονικά περιθώρια, αυτά θα γίνουν μέσα στον Αύγουστο και θα έχει ολοκληρωθεί μέσα του Σεπτεμβρίου. Και αυτό τους δίνουμε σημασία και το αναφέρουμε, γιατί αυτό που λένε έτσι παρασκηνιακά και από κυβερνητικής πλευράς, συνεχίζοντας έτσι και επιτείνοντας αυτή τη φημολογία που έχει ανοίξει όλο το τελευταίο διάστημα, είναι ότι, ξέρετε, αυτή η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης δεν εμποδίζει σε τίποτα να πάμε σε εκλογές, ας πούμε, και τον Οκτώβριο.
0: Και, κοίταξε, δηλαδή, και η αλήθεια είναι ότι με τις τελευταίες εξελίξεις και με την εμφάνιση των κομμάτων και με τα δημοσκοπικά ευρήματα, πολλοί είναι αυτοί που λένε ότι θα ήταν ένας πολύ καλός χρόνος για την κυβέρνηση πράγματι να πάει εκεί στις αρχές Σεπτέμβρη ή αρχές Οκτώβρη. Με τα δημοσκοπικά δεδομένα θεωρούν ότι, βλέποντας το ΠΑΣΟΚ σε αυτήν εδώ την κατάσταση στην οποία διαμορφώνεται, να τρέχει να προλάβει ασθμένοντας το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή της κυρίας Καριστιανού, ότι διαμορφώνει όρους που θα μπορούσε πράγματι να εξυπηρετεί την κυβέρνηση. Η εκλογική μάχη να δοθεί τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτώβρη.
1: Αυτό βέβαια δείχνει είναι μια τάση, άλλες όμως είναι ότι πρέπει να περιμένει μήπως μπορέσει να πετύχει κάτι καλύτερο. Εν αναμονή και του κόμματος Σαμαρά, το οποίο τώρα που χθες λένε οι δημοσκόποι ότι δεν επηρεάζει την Νέα Δημοκρατία αλλά την κυρία Καριστιανού, θα το δούμε αυτό. Η Pulse χθες για το Sky έδωσε περίπου τα ίδια στοιχεία με τις προηγούμενες δύο, την Opinion Poll δηλαδή και την Alco, 25,5 στην πρόθεση της Νέα Δημοκρατία, 29,5 εδώ είναι αυτό το σενάριο που κάνει η Pulse κατανομής των αναποφάσιστων, με τον Αλέξη Τσίπρα σταθερά, όπως δείχνουν όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, δεύτερο, με την εκτίμηση, λέμε έτσι, να είναι στο 15,5, δηλαδή περίπου στο μισό, 29,5 με 15,5, ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του η Ελλάς. Με το ΠΑΣΟΚ τρίτο,
0: στο 11,5, ναι.
1: Και όχι τέταρτο, με 11,5.
0: Οριακά, μισή μονάδα πάνω 11, από τη κυρία Καριστιανού.
1: Ναι, 11 η Ελπίδα για τη Δημοκρατία. Και πιο κάτω, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος 7, 6,5 η Ελληνική Λύση, 5 η Πλεύση Ελευθερίας και τα λοιπά. Η φωνή έχει φωνή λογική στη βάση με στη Βουλή 3,5 και το ΜΕΡΑ25 βάζει επίσης την εκτίμηση έτσι στο σενάριο με 3%, κάτι που δεν είχε στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις που ήταν πιο χαμηλά, και το ΣΥΡΙΖΑ βέβαια κάτω από το όριο στο 2,5 στην εκτίμηση. Αυτό είναι η Pulse. Βέβαια, με αυτά τα δημοσκοπικά ευρήματα και για την κυβέρνηση, παρόλο που ενισχύεται κατά 1,5 μονάδα σε σύγκριση με την προηγούμενη, και αυτό λένε ότι οι αναλυτές, ότι έρχεται από αντισυσπήρωση λόγω της δημιουργίας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, εν τούτης η σταθερή έτσι διαμόρφωση ακόμα και της εκτίμησης κάτω από το 30% δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αυτή τη στιγμή, και χωρίς να δημιουργηθούν άλλα πολιτικά σχήματα για σχηματισμό αυτοδύναμης κυβέρνησης. Άρα θα χρειαστεί μια μορφή συνεργασίας μετά. Όλα αυτά λοιπόν είναι συζητήσεις οι οποίες γίνονται στο παρασκήνιο αλλά και στο προσκήνιο, και βέβαια λίγο πολύ έχουν βάλει στην άκρη όλα τα άλλα ζητήματα της πολιτικής ειδησιογραφίας, με το ΠΑΣΟΚ να ταλανίζεται και με αυτή τη διαδικασία, με αυτή τη δήλωση του κ. Δούκα,
0: ναι,
1: ότι σε έναν δεύτερο γύρο μετά τις εκλογές, και αν δούμε ότι δεύτερο και τρίτο κόμμα μπορούν να διαμορφώσουν μια πλειοψηφική πρόταση, να υπάρχει μια συνεργασία. Τέλος πάντων, υπήρχε μια διορθωτική δήλωση από τον ίδιο στη συνέχεια, αποδοκιμάστηκε από το ΠΑΣΟΚ.
0: Και υπήρξαν και κάποιες κουβέντες ότι μήπως θα υπήρχε πιθανότητα ο Νίκος Σταμουράκης να τοποθετηθεί πιο δυναμικά απέναντι στον κύριο Δούκα.
1: Για διαγραφή, ξεκάθαρα. Ναι, ναι. Ακούστηκαν κινήσεις για διαγραφή του Χάρη Δούκα. Μια δυναμική κίνηση, η οποία βέβαια δεν ξέρουν τι θα μπορούσε να προκαλέσει το ΠΑΣΟΚ. Και γι' αυτό εκτιμήθηκε ότι δεν θα έπρεπε να το κάνει αυτή τη στιγμή τουλάχιστον. Έχει ένα πολιτικό συμβούλιο το οποίο δεν γίνεται σήμερα, που ήταν προγραμματισμένο, θα γίνει την Παρασκευή με την παρουσία και του κ. Ζούκα, να αφήσουν λίγο να κάτσουν τα πράγματα, να ηρεμήσουν, να μην πάνε έτσι θερμό. Κατάλαβες, ήρθε και μετά τη συνάντηση αυτό το γεύμα στον κύριο Μασούτη ο κ. Σαδουλάκης, μην πάει τώρα και σε πολιτικό συμβούλιο.
0: Πολλές κρυάδες μαζί, πολλές κρυάδες.
1: Ναι, τώρα θα είναι και κριτικός, λέω τώρα, σκευόμενος.
0: Ναι, ναι, ναι, φυσικά.
1: Προφανώς. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν αυτή η αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ. Υπάρχουν φυσικά η αναταραχή στη Νέα Αριστερά, τα είπες και εσύ, με τις αποχωρήσεις των 7. Η κυρία Χτσιόγλου παραιτήθηκε έτσι, άφησε την έδρα της. Δεν σημαίνει κάτι προς το παρόν για προσχώρηση, αν και εκφράζονται θετικά για την πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, γιατί όπως άκουγα χθες και τον κύριο Χαρίτση, τι λέγανε, εμείς λέγαμε όλο τον καιρό τη δημιουργία ενός ενιαίου μετόπου έτσι, αντιπολιτευτικού
0: προοδευτικού. Ναι, και αλλιώς τι προέκυψε και έχουμε τις ανεξαρτητοποιήσεις τους τώρα, αν δεν έχει να κάνει με το κόμμα του κ. Τσίπρα.
1: Η πλειοψηφία της Νέας Αριστεράς αποφάσισε ότι δεν πάει σε αυτή το προοδευτικό μέτωπο με κυβερνητική προοπτική, αλλά θέλει να πάει σε μια ριζοσπαστική αριστερή συνεργασία κομμάτων. Και ήδη γίνονται κάποιες συζητήσεις με το ΜΕΡΑ25. Δηλαδή, άλλαξε η πλειοψηφία της ηγεσίας, πήρε η πλειοψηφία κάποιες αποφάσεις που ουσιαστικά βγάλανε εκτός αυτή την ομάδα και τους 150 διάφορα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και άλλων οργάνων, οι οποίοι αποχώρησαν μαζί με τους 7. Δεν σημαίνει ότι θα πάνε στον Αλέξη Τσίπρα. Έτσι, και να θέλανε κάποιοι εκφράστηκαν πιο θετικά, ο κ. Ιωπούλος, η κυρία Χτσιόγλου, θα δούμε σήμερα, τώρα έχει μια συνέντευξη στο ΜΕΚΑ. Πώς θα τοποθετηθούν. Πάντως έχει ανοίξει και δικηγορικό γραφείο, είναι εργατολόγος. Έτσι. Μπορεί και να μείνουν κάποιο διάστημα εκτός. Πάντως οι όποιες προσχωρήσεις βουλευτών, πρώην βουλευτών, επουδενή εν ενεργεία λένε από την Ελλάς, δεν πρόκειται να δεχτούν. Και χωρίς όρους και προποθέσεις, δηλαδή δεν σημαίνει ότι θα είσαι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, αν πας. Αυτό θα αποφασιστεί από το κόμμα ανάλογα με το πώς εκτιμά τα πράγματα. Θα λυθούν μετά το καλοκαίρι. Για όλα τα στελέχη τα οποία θα παραιτηθούν από τις διάφορες θέσεις από τους βουλευτές, έτσι. Και τα κατώτερα στελέχη πιο εύκολα μπορούν να προσχωρήσουν, όπως καταλαβαίνουμε. Αναστάτωση λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ, αναστάτωση είναι αριστερά, αναστάτωση και στο ΣΥΡΙΖΑ φυσικά εννοείται, με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και την αναμονή των αποχωρήσεων. Περιμένουμε την εισήγηση αύριο στην Πολιτική Γραμματεία και βέβαια το Σάββατο στην Κεντρική Επιτροπή του Σωκράτη Φάμελου.
0: Φυσικά, πολύ σημαντική.
1: Βέβαια. Το πώς θα κινηθεί και πού θα πάει. Με πολλά σενάρια, κανείς δεν ξέρει σίγουρα. Δεν το έχει μυστηρευτεί, ας το πούμε έτσι, ο κ. Φάμελος πέρα από κάνα δύο-τρεις ανθρώπους, πολύ εμπιστευτικά, το τι θα προτείνει. Αν δηλαδή θα προτείνει μια ουσιαστικά στήριξη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα ή αυτόνομη κάθοδο και από τις δύο πλευρές θα έχει αντιδράσεις από τους διαφορετικούς, έτσι, αν προχωρήσει κάτι τέτοιο. Όλα τα πράγματα εκεί είναι ανοιχτά, οπότε θα έχουμε και εκεί σίγουρα το Σάββατο, το αργότερο, με την...
0: Ανακατεύεται πολύ έντονα η τράπουλα, κυρίως στον χώρο της αντιπολίτευσης, έτσι, είναι πολύ ρευστό το υλικό.
1: Ναι, θα το δούμε το επόμενο διάστημα αυτό πώς θα εξελιχθεί και σε πολιτικό επίπεδο, γιατί βέβαια θα έχουμε, για να πάω και στην Ελλάς που πλέον έτσι συζητείται από όλους.
0: Και με αυτή να κλείσουμε, Βασίλη.
1: Ναι, ότι δηλαδή θα αρχίσουν να πυκνώνουν οι παρεμβάσεις σε θέματα, θα παρουσιάζει στοιχεία του προγράμματος, αλλά και θα κάνει και πιο συχνές παρεμβάσεις ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, θέλοντας να μην αφήσει έτσι απέναντι, δηλαδή να εμφανιστεί ως αντίπαλος πόλος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Και αυτό θα το δούμε πιο έντονα το επόμενο διάστημα. Άμπη, καλημέρα, καλή συνέχεια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Τον Νίκο, ναι. Καλό κουράγιο.
0: Να σε καλά, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, εμείς πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα πριν δώσουμε την πάσα για το Δελτίο Ειδήσεων με τους κυριότερους τίτλους επικαιρότητας με τη Βούλα Σαΐτη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου αλλά και Ηνωμένων Πολιτειών με Ιράν. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά τα μαθηματικά και τη βιολογία εξετάζονται υποψήφοι των γενικών λυκείων. Την πρόταση για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Περιλαμβάνουν την αναθεώρηση του άρθρου 16 για λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών του κόμματος. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Νίκος Δένδιας για τη Σύνοδο Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Στις 11 θα εγκαινιάσει το Κέντρο Υγείας Θέρμης Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα στο Μενίδη. Αυτοκίνητο παρέσυρε τρίχρονο παιδί το οποίο νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύω στις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στην Πιερία λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 9.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
0: ...102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
5: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε. Ο πρώτος καφές της μέρας με τον Νίκο Λαδιανό
4: και τον Μπάμπη Τζιομπάνογλου.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Εκδρομή ήθελε να μας πάει ο Μιχάλης ο Χατζηγιάννης. Του κάναμε το χατήρι, δεν δίρκησε και πολλή ώρα έτσι κι αλλιώς, περίπου 4 λεπτά. Ούτε ανάσα δεν προλάβαμε να πάρουμε Κωνσταντίνε Σταθάκη, ο Κωνσταντίνος που έχει αναλάβει την τεχνική επιμελέτηση εκπομπής. Πάμε φίλες και φίλοι σε αυτό το σημείο να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα το επιμελέτηση εκπομπής. Πάμε φίλες και φίλοι σε αυτό το σημείο να διαβάσουμε μαζί τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που κυκλοφορούν σήμερα των μεγαλύτερων εφημερίδων της χώρας, ξεκινώντας από την εφημερίδα Δημοκρατία.

και να κατασκευάζουν υποχρεωτικά αποθήκες. Eurostat, ο πληθωρισμός εκτοξεύθηκε στο 5% τον Μάιο, την ίδια ώρα στην Ευρωζώνη αυξήθηκε από το 3% στο 3,2%. Και μετικός, νέο παραλήρημα Ερντογάν για την άλωση της πόλης και την Αγία Σοφιά. Τι άλλο πρέπει να κάνει για να καταγγείλει η κυβέρνηση την προδοτική διακήρυξη των Αθηνών, διερωτάται η εφημερίδα. Πάμε και στον Ελεύθερο Τύπο. 4 μέτρα για στέγαση και αναδρομικές αυξήσεις συντάξεων. Μόνιμα και έκτακτα μέτρα στήριξης 800 εκατομμυρίων ευρώ, γράφει η εφημερίδα. Και εδώ η καταγραφή στο 5% πληθωρισμός τον Μάιο για τη χώρα μας, την ίδια ώρα στο 3,2% στην Ευρώπη. Νέα πάτη με πρόστιμα τροχείας μέσω gov.gr. Τι γράφει το μήνυμα και τι να προσέχετε. Το έχουμε ξαναπεί, δεν είναι καινούριο το θέμα. Η καινούργια πάτη, πέρα από τις ΔΕΗ, τους υπαλλήλους, για να μην πάθεις καμία ηλεκτροπληξία να βγάλεις τα χρυσάφικα, έχει να κάνει με το γεγονός ότι σου έρχεται μια ειδοποίηση ότι και καλά σε έχει γράψει μια κάμερα και πρέπει να πληρώσεις ένα πρόστιμο 150 ευρώ και ο τραπεζικός λογαριασμός που σου δίνει για να καταβάλεις το πρόστιμο πηγαίνει στις τσέπες των απατεών. Όλοι πρώην μαζί στην Ελλάς, από τη μία Αλέξη Τσίπρας και από δίπλα τα στελέχη της αριστεράς που ανεξαρτητοποιήθηκαν από εχθές, πολιτική επιθεώρηση με παλαιό ΣΥΡΙΖΑ και κόμμα Τσίπρα. Πάμε και στα νέα. Μύρισε εκλογές, παροχές για όλους από την κυβέρνηση, γράφουν τα νέα. Ακίνητα επιστροφή ενοικίου σε περισσότερους, δώρο δύο ενοίκια σε δημόσιους λειτουργούς, φοροκίνητρα σε κατασκευαστές. Στους δικαστικούς, λέει, μισθολογικές προαγωγές όλων των δικαστικών λειτουργών που παραμένουν στάσιμοι λόγω έλλειψης καινών θέσεων. Αναπροσαρμογές στις συντάξεις για στρατιωτικούς και παθόντες εν υπηρεσία με αύξηση ορίου ηλικίας καταβολή σύνταξης σε τέκνα συνταξιούχων. Και στα επιδόματα, επίδομα λέει 150 ευρώ σε κάθε παιδί στο τέλος Ιουνίου, ενίσχυση 300 ευρώ σε συνταξιούχους ευάλωτους.

Και τα υπόλοιπα θέματα που βλέπω εδώ στην πρώτη σελίδα. Στην Ευρώπη διαβάζω μαχητικά των Ηνωμένων Πολιτειών με πυρηνικές κεφαλές σε περισσότερες χώρες. Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Αιτία προκηρύξεως εκλογών, το τελεσίγραφο για τις υποκλοπές. Πλήρη αθώωση, αντί τροπολογίας εξαγοράς της ποινής φυλακίσεως 126 ετών και διάψευση του πολιτικού αφηγήματος Μαξίμου, απαιτεί από τον κύριο Μητσοτάκη ο Ισραηλινός συνταγματάρχης Ντίλιαν, γράφει η εφημερίδα Εστία. Ζητεί να καταθέσουν μάρτυρες οι κύριοι Δεμήρης και Κοντολέων και επιτίθεται στον Υπουργό Δικαιοσύνης. Η εφημερίδα των συντακτών, να καταθέσει τώρα ο Ταλ Ντίλιαν, ο πρωτοσέλιδος τίτλος της εφημερίδας, κοινότημα της αντιπολίτευσης μετά τη δήλωση βόμβα του Ισραηλινού επιχειρηματία στην εφημερίδα των συντακτών. Ζητούν να κληθεί από Βουλή και Δικαιοσύνη ο ιδρυτής εταιρείας που κατασκεύασε και πούλησε το Predator. Έλληνες οδηγοί, θερμόαιμοι, απρόσεκτοι, αυτάρεσκοι. Ενδιαφέροντα στοιχεία και σύγκριση με ευρωπαϊκές χώρες. Νομίζω ότι αυτές οι τρεις λέξεις, αυτοί οι τρεις χαρακτηρισμοί μας περιγράφουν για τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε στους δρόμους. Εγώ θα υπενθυμίσω ότι με όσα βλέπουμε να γίνονται γύρω μας, θα πρέπει να είμαστε περισσότερο ψύχρεμοι στον δρόμο. Δεν ξέρεις ποτέ, ο διπλανός, τον οποίο τον κορνάρισες επίμονα,

ή του έκανες και καμία χειρονομία, ποιος μπορεί να είναι και τι μπορεί να κουβαλάει. Πάμε στην εφημερίδα Κόντρα. Γιατί όλοι θέλουν να πάνε στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, είναι ο πρωτοσέλιδος τίτλος. Βουλευτές, στελέχη και ο κόσμος της αριστεράς προσχωρούν στην Ελλάς. Ριζικές αλλαγές στους συσχετισμούς των πολιτικών δυνάμεων, καταγράφει η εφημερίδα. Ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό, δεύτερη δύναμη στη Βουλή, οι ανεξάρτητοι βουλευτές.

Πάμε και στο ριζοσπάστη. Καρνάγια για τον αμερικανικό έκτο στόλο τα ναυπηγέλευσίνας και σύρου. Πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς η Ελλάδα, γράφει ο ριζοσπάστης, με συμφωνία που υπέγραψαν οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο ΝΕΧ και μονοπόλιο της Νότιας Κορέας, οι ναυπηγικές εγκαταστάσεις επιστρατεύονται για την υποστήριξη των αμερικανονατοϊκών σχεδίων σε Μεσόγειο και Αφρική.

Πάμε και στην political. Ο ΠΚΠ Αλανοβάρτης στον αέρα το αφήγημα περί γενικευμένης ενοχής της κυβέρνησης στο αρχείο ειδικογραφίας για Αθανασίου Χατζηβασιλείου. Πώς η κακοδιαχείριση ευρωπαϊκών πόρων μετατράπηκε, γράφει η εφημερίδα, σε δολοφονία χαρακτήρων βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Και νέο σκηνικό στη Βουλή, αξιωματική αντιπολίτευση, οι ανεξάρτητοι βουλευτές έφτασαν τους 39, γράφει εφημερίδα, και αναδεικνύονται σε δεύτερο κόμμα, προς τα που γλύκο κοιτάζουν. Εφημερίδα Μανιφέστο. Βόμβες, σαλάτα και σανιδά κατά Κοβέση. Δύο ανώτατοι πρώην δικαστές τελειώνουν το αφήγημα της Ρουμάνας εισαγγελέως. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία πρέπει να αντιμετωπίσει τις παρανομίες που έχει κάνει. Δεν θα ηρεμήσει το κράτος δικαίου όσο αυτοί εκεί παριστάνουν τους εισαγγελείς. Ο ΠΚΠ στο αρχείο ειδικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Αθανασίου και Χατζηβασιλείου. Και χτύπημα και για το Πασόκ με φωτογραφία του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο βασιλιάς του Πασόκ είναι γυμνός. Θέμα ηγεσία σχεδιάζουν να θέσουν οι Δελφίνοι. Δεν υπάρχει επιστροφή. Με φόρα στη δημοσκοπική κατηφόρα το κόμμα Ανδρουλάκη. Και κλείνουμε με την απογευματινή. Χτύπημα στο πρώτο σελίδα. Καλό μήνα με παροχές, γράφει εφημερίδα. 800 συν 200 εκατομμύρια ευρώ στο επίκεντρο στέγαση και επιδόματα. Και υπάρχει μια σειρά από τα επιδόματα τα οποία θα δοθούν το επόμενο διάστημα. Έκτακτο βοήθημα πεδίου 150 ευρώ στα τέλη Ιουνίου. Απαλλαγή από τον ειδικό φόρο καυσίμων στο αγροτικό πετρέλαιο. 300 ευρώ από τα 250 που ήταν πριν η ενίσχυση στους συνταξιούχους. Από τις 5.000 ευρώ η ένταξη στον εξοδικαστικό. Δύο νίκια δώρο σε δημοσίους λειτουργούς, σε δημόσιους λειτουργούς, συγγνώμη, μεγαλύτερη δυνατότητα διάσωσης της πρώτης κατοικίας, παρεμβάσεις στους μισθούς δικαστών και δημοσίων και κίνητρα σε εταιρείες για κατασκευάζω και νοικιάζω. Προφανώς και όλα αυτά δεν δίνονται τυχαία τη δεδομένη στιγμή. Νομίζω ότι προαναγγέλλεται σύντομα η εκλογική αναμέτρηση. Αυτό δεν το διάβασα στην απογευματίνη, ήταν το δικό μου σχόλιο στο πρωτοσέλιδο χτύπημα της εφημερίδας με όλες αυτές τις παροχές. Λοιπόν, θα πάρουμε μία πολύ μικρή ανάσα, με το μουσικό χαλί όμως, Κωνσταντίνο, όχι με κομμάτι, προκειμένου στο ενδιάμεσο να επικοινωνήσουμε με τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο, τον εκλεκτό συνάδελφο που θα μας δώσει την γεύση, το άρωμα των εξελίξεων στην αθλητική μας επικαιρότητα.

0: Η πόλη ξύπνησε, φίλες και φίλοι, 11 περίπου λεπτά πριν από τις 9. Και όπως συμβαίνει καθημερινά αυτή την ώρα, έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή τον Βασίλη τον Βλαχόπουλο, έναν εκλεκτό συνάδελφο του αθλητικού ρεπορτάζ, ο οποίος κάνει πραγματικό ρεπορτάζ πίσω από τις ειδήσεις. Είναι από τους πρώτους που έχουν πει αυτό το φλερτ του Άρη με τον coach που αναμένεται να αλλάξει όλο το σύλλογο, αν τελικά υπογράψει την συμφωνία μαζί του. Για το Σπανούλη μιλάμε. Δεν ξέρω για το συγκεκριμένο θέμα ποιες είναι οι τελευταίες, αν έχουμε κάποια εξέλιξη, φίλε Βασίλη, γιατί ξέρω ότι ο κόσμος του Άρη αδειμονεί.
1: Τι γίνεται, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Επειδή ο τίτλος της εκπομπής είναι «Η πόλη ξύπνησε»,
0: ναι,
1: θα σε ξεκινήσω διαφορετικά.
0: Για πες.
1: Πάλι με Άρη θα είναι λίγο, ναι, αλλά γιατί μια πόλη δεν θα κοιμάται. Έχει υπογράψει εκτελεστικό διάταγμα,
0: ναι,
1: ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Ζόχαν Μαμπντάνι, σύμφωνα με το οποίο δίνει το δικαίωμα στους νεαρούς μαθητές δημοτικών σχολείων, ας πούμε, να έχουν το δικαίωμα να παρακολουθήσουν τους αγώνες των New York Knicks στους τελικούς του NBA, οι οποίοι ξεκινούν στις 8.30 ώρα το βράδυ.
0: Και
1: υπέγραψε προεδρικό διάταγμα. Εμάς όμως δεν μας είχαν βάλει προεδρικό διάταγμα υπογεγραμμένο στους αγώνες του Άρη τις Πέμπτες που ξεκινούσαν αργά.
0: Ναι.
1: Και θυμάμαι και ένα παιχνίδι με την Μπαρσελόνα που το είχαν δείξει, που είχε κερδίσει ο Άρης στην Βαρκελόνη.
0: Α, γιατί εγώ θυμάμαι ένα άλλο που είχατε χάσει εδώ στο Παλέρε με τον Σολοθάμπαλ και τον.
1: Που κλείσαν τα φώτα, λες.
0: Ναι, νομίζω ότι εκείνο ήταν το μάτς.
1: Είχε διακοπή ρεύματος. Ναι. Εκείνο το μάτς λοιπόν στη Βαρκελόνη είναι το μοναδικό που κέρδισε ο Άρης, γιατί πάντα στη Βαρκελόνη περνούσε δύσκολα, πιο δύσκολα δεν γινότανε, και το είχαν δείξει κονσέρβα. Και θυμάμαι, ναι, να περιμένουμε, ας πούμε, να περάσει η ώρα για να μπορέσουμε να δούμε το παιχνίδι. Και τώρα το θυμήθηκα αυτό με αφορμή αυτό το οποίο έκανε ο Δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Υπενθυμίζω ότι οι Νίξ θα διεκδικήσουν πρωτάθλημα μετά από 53 χρόνια αντιμετωπίζοντας τους.
0: Έλα, θέλω να είσαι λίγο περισσότερο ειλικρινής, Βασίλη. Ναι. Τα θυμάσαι όλα αυτά όπως τα θυμούνται και οι περισσότεροι μπασκετικοί φίλοι του Άρη, γιατί υπάρχει αυτή η προσμονή, ρε παιδί μου, ότι μπορεί όπως τότε που ανέβηκε ο Γιαννάκης και ξαφνικά ο Άρης δυνάμωσε ακόμα περισσότερο και άρχισε να γίνεται πρωταγωνιστής, ότι κάτι αντίστοιχο αναμένεται
1: δεν
0: να συμβεί,
1: να
0: έτσι και αναλάβει ο Βασίλης ο Σπανούλης την τύχη, ναι, του Άρη.
1: Πώς ο Σπανούλης θα αναλάβει ούτως ή άλλως.
0: Είναι κλεισμένος, λες.
1: Θεωρώ ότι είναι τυπικό το θέμα. Ναι.
0: Okay.
1: Από την περασμένη εβδομάδα θεωρώ ότι είναι τυπικό το θέμα, γι' αυτό σε πειράζα κιόλας με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Όχι, καλά έκανες. Απλώς βλέπω κάτι αναλύσεις, κυρίως αθλητικών συντακτών από την Αθήνα, που δίνουν διάφορα ποσοστά και λένε ότι είναι στο 50%. Ότι είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό, αλλά δεν είναι ακόμη 100%.
1: Εμένα η αίσθησή μου είναι ότι το τυπικό μένει.
0: Okay.
1: Το τυπικό για μένα πάντα είναι η ανακοίνωση. Εντάξει,
0: ναι.
1: Αυτή είναι η αίσθηση που έχω. Τώρα θα ανακοινωθεί σήμερα, θα ανακοινωθεί αύριο, αλλά από όσο γνωρίζω, ο Βασίλης Σπανούλης ήδη λειτουργεί σαν προπονητής του Άρη.
0: Εντάξει,
1: θέλω να πω δηλαδή, ότι έχει κάνει σχεδιασμούς, βάζει ονόματα στο τραπέζι.
0: Δεν θα μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία αν δεν είχε
1: αποφασίσει.
0: Άντε όμως θα ανακοινωθεί για να τελειώσει το σκηνικό, να μην είναι στην αγωνία κάποιοι.
1: Σύμφωνα με τους Σέρβους έχει αναλάβει ο Ήμπο Ναβάρο τον Ερυθρό Αστέρα, γιατί μετά από ένα σημείο ο Ερυθρός Αστέρας ήταν ο βασικός αντίπαλος του Άρη, αλλά νομίζω ότι δεν το εξέτασε και τόσο έντονα ο Σπανούλης, και γιατί και για οικογενειακούς λόγους ήθελε να έρθει στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στα λέω γρήγορα γιατί έχω μια πολύ ωραία ιστορία. Εντάξει,
0: μ' αρέσουν αυτές οι ιστορίες.
1: Απόψε στις 9 η ώρα πρώτος τελικός του μπάσκετ, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Στο στάδιο Νίκης και Φιλίας, το οποίο υπάρχει sold out, ο Ολυμπιακός προφανώς και δείχνει φαβορί από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός έδειξε και αυτή την εικόνα την αγωνιστική στα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Βέβαια, στους τελικούς δεν ξέρεις ποτέ πώς θα εμφανιστεί μια ομάδα, γιατί εκεί το κίνητρο είναι μεγαλύτερο.
0: Και είναι και στριμωγμένος ο Παναθηναϊκός έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, στριμωγμένος είναι η Μπάμπη, αλλά δεν βλέπω να γυαλίζει το μάτι του. Έχω την εντύπωση ότι όλοι έχουν παρασυρθεί στο γεγονός ότι θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές μετά τη λήξη πρωταθλήματος. Κώστας Φορτούνης επέστρεψε στον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο υπογράφοντας 2+1 χρόνια. Αναμενόμενο, η συμφωνία προϋπήρχε από τον περασμένο Γενάρη. Και κλείνοντας με τον Ολυμπιακό, 16ο πρωτάθλημα για τις γυναίκες στο Πόλο, μετά τη χθεσινή νίκη επί της Βουλιαγμένης, οι γυναίκες του Ολυμπιακού έχουν κατακτήσει τα 12 από τα 13 τελευταία πρωταθλήματα.
0: Ποιος είχε πάρει το ένα που δεν μπόρεσαν?
1: Ποιο ένα. Που δεν μπορεί. Α, δεν ξέρω. Άι, βουλιαγμένη νομική.
0: Αυτή είναι η είδηση. Έτσι όπως πάνε, η είδηση είναι όταν δεν το παίρνουν.
1: Πέρασε ιατρικά, έχει ολοκληρωθεί η μεταγραφή του Αλεξάνδρου Ζιμπκόφ στην ΑΕΚ. Αναμενόμενο, μια μεταγραφή η οποία θα κοστίσει 5 εκατομμύρια.
0: Από το πάνω ράφι, έτσι. Είναι μεταγραφές από πάνω ράφι για την ΑΕΚ το τελευταίο διάστημα.
1: Εντάξει, ο Ζουπκόφ έπαιζε, είναι παιδί Σαχτάρ, έπαιξε Φερεντσβάρος, Τραμπζοσπορ, η οποία θεωρείται και είναι η πρωταθλήτρια της Τουρκίας και θεωρείται από τις καλές ομάδες. Και τώρα ΑΕΚ, ναι, είναι σε ένα πολύ σταθερό επίπεδο. Εχθές αποφασίστηκε η παραμονή του Στεφάν Λανουά από την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Μοναδικός που μειοψήφισε ήταν ο Ολυμπιακός, ο οποίος ψήφισε κατά της παραμονής του Γάλλου Λανουά. Μεγαλύτερη έκπληξη προκάλεσε η θετική ψήφος της ΑΕΚ παρά τα όσα συνέβησαν μεταξύ ΑΕΚ και Λανουά στη διάρκεια της χρονιάς. Αποφασίστηκε φυσικά αποφασίστηκαν μάλλον αλλαγές στο κύπελο. Εκεί όπου πλέον θα είναι 16 ομάδες στη League Phase αντί των 20 της περσινής χρονιάς, όπως επίσης και ότι είναι απαραίτητη συμμετοχή δύο παικτών Under 22 στην αρχική ενδεκάδα και μάλιστα είναι απαραίτητη επίσης η παραμονή τους σε όλη τη διάρκεια των αγώνων. Με σκοπό, όπως είπε η ΕΠΟ, να υποχρεώσει ουσιαστικά τις ομάδες να δίνουν χρόνο συμμετοχής στους νεαρούς παίκτες. Μένοντας λίγο στη ειδησιογραφία, μαθαίνω ότι παρά το μπάσιμο της ΑΕΚ, ο Cleveland Melvin έχει κλείσει τον Ηρακλή και θα συνεχίσει την καριέρα του στο Ιβανόφιο. Εχθές η ΑΕΚ κατέθεσε πρόταση στον ατζέντη του Cleveland Melvin με σκοπό να τον αποκτήσει. Ο παίκτης όμως έχει κλείσει τον Ηρακλή και θα είναι στον Ηρακλή. Κατά πάσα πιθανότητα στον Ηρακλή θα είναι και ο Άνοντας Κουλμπόκα, ο οποίος πέρσι, φέτος δηλαδή μάλλον, έπαιξε στον Άρη, οπότε ο Ηρακλής παίρνει παίκτες από το ελληνικό πρωτάθλημα, οι οποίοι έχουν και την εμπειρία του πρωταθλήματος. Ο Μέλβιν με τον Κουλμπόκα, οι οποίοι παίζουν στην ίδια θέση, αλλά έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Κάιλ Αλεξάνδερ, ο οποίος έπαιξε στην Turk Telekom, καθώς έχει κλείσει εδώ και πάρα πολύ καιρό τον Ρακουάν Γκρέι της ΑΕΚ, μένοντας στο μπάσκετ. Και πάμε λίγο στο θεματάκι το οποίο το ξεχώρισα. Τρεις Αργεντίνοι διένυσαν απόσταση 16.000 χιλιόμετρων, ξεκινώντας από τη χώρα τους με ποδήλατο, με σκοπό να βρεθούν στο Κάνσας, και είναι ήδη στο Κάνσας, για να παρακολουθήσουν την πρεμιέρα της Εθνικής Αργεντινής στο Μουντιάλ, παρότι μέχρι στιγμής δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο. Φιλοξενήθηκαν σε δομές πρεσβειών της Αργεντινής, όχι παντού, αλλά στις περισσότερες από τις 16 χώρες που διένυσαν. Στην Κολομβία μάλιστα στάθηκαν τυχεροί, γιατί περίπου 10 λεπτά αφού πέρασαν από ένα σημείο ανατινάχτηκε ένα παγιδευμένο αυτοκίνητο. Συνάντησαν στο Σαν Αντώνιο το Μανού Τζινόμπιλι, τον Αργεντίνο που θρύλωσε ο Σπέρς, και μάλιστα είδαν αγώνα των Σπέρς, και όλα αυτά ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για την πρεμιέρα της Αργεντινής, γιατί προσπάθησαν να το κάνουν με την πατροπαράδοτη μέθοδο της κούτρας, δηλαδή μέσα από διαγωνισμό της FIFA. Δεν είχαν, λέει, καλό ίντερνετ, δεν μπορούσαν να ακολουθήσουν τις διαδικασίες για να μπορέσουν να το εξασφαλίσουν. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι τρεις τύποι, ο ένας μάλιστα έχει κάνει και το παρελθόν την απόσταση Μαδρίτη-Μόσχα, δηλαδή θέλω να πω έχει εμπειρία ο άνθρωπος, ξέρει. Έχουν κάνει αυτά τα 16.000 χιλιόμετρα, αλλά δεν ξέρουν τελικώς αν θα είναι στις εξέδρες του σταδίου του Κάνσα στην πρεμιέρα της Αργεντινής στις 16 του.
0: Έτσι κι αλλιώς, Βασίλη μου.
1: Καλό αυτό να το κάνουμε κι εμείς, Μπάμπη, αυτό θέλουμε να φύγουμε από το σπίτι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, αλλά δεν πάει η εθνική στο Μουντιάλ, αυτό
0: δεν
1: το
0: πάει. Δεν έχουμε τη δικαιολογία. Θα έλεγα ότι έτσι κι αλλιώς σημασία δεν έχει τόσο ο προορισμός όσο το ταξίδι. Δηλαδή αυτά που αυτοί έχουν καταγράψει στη διαδρομή, νομίζω ότι μπορεί να είναι και πολλαπλάσια από την πρεμιέρα την ποδοσφαιρική της ομάδας τους, αν και ξέρουμε πόση τρέλα έχουν οι Αργεντίνοι για το ποδόσφαιρο.
1: Βασίλη, εμείς έχουμε τρέλα να πάει η εθνική λοιπόν. Να πω ότι απλά σε ένα σημείο εκεί στην Κεντρική Αμερική που δεν μπορείς να το περάσεις λόγω της ζούγκλας, χρειάστηκε να αποσυναρμολογήσουν τα αυτοκίνητα, τα ποδόσφαιρα, συγγνώμη, και εκεί να πάρουν αεροπλάνο. Εκεί δεν γίνεται, δεν μπορεί να διανύσει την.
0: Εντάξει, μόλις αυτούς,
1: σημείο στην Κεντρική Αμερική.
0: Μόλις αυτούς τους κινδύνους που μπορεί να πέρασαν και τους οποίους περιέγραψες, νομίζω ότι αυτό ήταν το λιγότερο που μπορεί να τους τρομοκράτησε.
1: Δεν διάβασα μόνο, Μπάμπη, για να το κλείσω, αν είναι παντρεμένοι. Αυτό δεν το διάβασα, είναι μια λεπτομέρεια που θα
0: νομίζω ότι
1: είχε...
0: βλέπω εδώ ότι ήταν παντρεμένη.
1: Είναι ευνόητο αυτό, ναι, είναι ευνόητο.
0: Να σε καλά, Βασίλη μου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα.
0: Φίλες και φίλοι, εμείς πρέπει να κλείσουμε. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων με την Μπούλα Σαΐτη. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στον 102 FM. Καλώς εγώ των πραγμάτων. Εμείς θα ανταμώσουμε αύριο και με Νικολαδιανό, 6 ώρα το πρωί. Η πόλη ξύπνησε, για και χαρά σας.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πρόταση για την αναθεώρηση σειράς θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος κατέθεσε στη Βουλή η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με την υπογραφή 155 βουλευτών του κόμματος. Συμπεριλαμβάνουν την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και τις αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημείωσε σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας Γαβρίλης Σακελαρίδης, αναφερόμενος στην ανεξαρτητοποίηση των 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας και τη διάλυσή της, υπογράμμισε ότι δεν ήταν κεραυνός ενεθρία, αλλά μία αναμενόμενη από καιρό εξέλιξη. Χαιρετισμό στη Σύνοδο των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη θα απευθύνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τη μία το μεσημέρι. Σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη, όπου θα εγκαινιάσει αναβαθμισμένες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, θα περιοδεύσει από σήμερα ως και την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στις 11 θα εγκαινιάσει το Κέντρο Υγείας Θέρμης και εν συνεχεία θα μεταβεί στο Κιλκής για τα εγκαίνια του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου. Εκεί θα εγκαινιάσει και το νέο Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας για άτομα με άνοια και συναφείς διαταραχές. Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Αναλόγως με την κατεύθυνση προσανατολισμού τους, εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Σε κρίσιμο σημείο παραμένει η κατάσταση. Στη Μέση Ανατολή συνεχίζονται οι εκατέρωθεν επιχειρήσεις τόσο μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου όσο και των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη οι διπλωματικές διεργασίες για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωση και τερματισμό του πολέμου. Τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα σήμανε συναγερμό σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο ΚΕΣΜ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Παράλληλα, αντιπροσωπείες του Ισραήλ και του Λιβάνου θα συνεχίσουν και σήμερα στην Ουάσιγκτον τον τέταρτο γύρο των άμεσων συνομιλιών που διεξάγονται υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Μέχρι τα τέλη Ιουνίου αναμένεται να ανοίξει η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές πρώτου 2024, αλλά με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί ως τις 31 Δεκάτου του 2023, σε φορεία και ΑΟ, δηλαδή χρέη που προκλήθηκαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης. Αν και το νομοσχέδιο θα παραμείνει, το σχετικό νομοσχέδιο, θα παραμείνει υπό διαβούλευση ως τις 15 Ιουνίου. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία σε βάρος της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση στη σωρό της γυναίκας έδειξε ότι δέχτηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο του διαμερίσματος. Σε προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν τρεις κατηγορούμενοι για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα μετά την απολογία τους ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή. Σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να κατήχαν ηγετική θέση στο υποδιερεύνηση κύκλωμα. Για τρεις κατηγορούμενες αποφασίστηκε επιβολή κατοίκων περιορισμού, ενώ ένας κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. στην ταυτοποίηση δύο ατόμων για συμμετοχή σε επεισόδια σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου που είχε διεξαχθεί στις 10 Νοεμβρίου του 2024 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης. Προχώρησαν αστυνομικοί της Βόρειας Ελλάδας. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 38 και 31 ετών, τα στοιχεία των οποίων ταυτοποιήθηκαν καθώς φέρεται να άσκησαν βία εναντίον ατόμων εντός του αθλητικού χώρου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας υποβλήθηκε στον εισαγγελέα και τους ασκήθηκε ποινική δίωξη. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι επίσης έθριος. Λίγες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία στην πόλη από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτ, η επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 9.30.
2: Εκεί όπου η ελληνική γλώσσα συνεχίζει το ταξίδι της, στην Οκεανία. Το Σίδνεϊ υποδέχεται το 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Ελληνική γλώσσα, πολιτισμός και μέσα μαζικής επικοινωνίας. Έναν πρωτοποριακό διεθνή θεσμό του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Ακαδημαϊκοί, φοιτητές, καλλιτέχνες και δημοσιογράφοι χαρτογραφούν το μέλλον των ελληνικών στην Αυστραλία. 12ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο. Υπό την αιγίδα του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
5: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
6: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
4: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο ΜΕΝ
8: και η ΔΕ.
7: Ο ΜΕΝ Χρήστος Τσαλικίδης
8: και η ΔΕ Μαρία Τσαχύρη. Ψάχνουμε τα πώς και τα γιατί.
7: Και τα γιατί όχι.

0: Καλημέρα, καλημέρα, μια ωραία μέρα και εξαρτάται θα μου πεις, γιατί δίνουν και πανελλαδικές τα παιδιά και αν μας ακούει κανείς, όχι, έχουν μπει ήδη στην αίθουσα για να γράψουν, θα λένε τι λέει τώρα αυτοί, έχουν το άγχος τους και την αγωνία τους.
1: Είναι ωραία ημέρα.
0: Ναι, καταρχάς...
1: Ήλιο έχει. Ζέστη έχει. Mm-hmm. Καθαρό καιρό έχει.
0: Ήλιο έχει εδώ, γιατί χθες είδες στο Λαγκαδά τι έγινε με το χαλάζι. Σαν καρύδι ήταν.
1: Για λίγο ήταν.
0: Ναι, αλλά τη ζημιά του την έκανε. Ήταν πάρα πολύ έντονη η χαλαζόπτωση, ισχυρή. Στον Ασκό και στο Πολυδένδρη κυρίως εκεί εντυπωσιακά τα προβλήματα και οι παραγωγοί προχωρούν ήδη σε καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών. Για να μην λες δηλαδή ότι όλα είναι ανθήρα.
1: Εντάξει, έγινε, έτυχε τώρα. Τι να κάνουμε.
0: Καλά, ειδικά αυτό πέτυχε. Τώρα με την κίνηση. Στην περιφερειακή είναι αυξημένη στο γνωστό σημείο, στο εργοτάξιο του flyover, στο ύψος της Τούμπας. Στο κέντρο επίσης έχουμε κάποια ζητηματάκια. Να θυμίσουμε ότι δεν έχουμε μετρό αυτές τις ημέρες. Για όσους δεν ακούγανε ή μπορεί να ήταν κάπου εκτός Θεσσαλονίκης και να επέστρεψαν, μετρό Γιόκ, προσωρινό είναι αυτό. Γιατί, Χρήστο?
1: Γιατί είμαστε πιο κοντά στην επέκταση του έργου προς την Καλαμαριά.
0: Ακριβώς.
1: Μετράμε αντίστροφα.
0: Λοιπόν, εδώ στη Θεσσαλονίκη. Καταρχάς έχουμε στο αυτόφορο σήμερα τη δίκη για το 58χρονο οδηγό λεωφορείου και μια 46χρονη σύνοδο σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ. Είχαν ξεχάσει μια 17χρονη 2 ώρες μέσα στο λεωφορείο. Ένα θέμα είναι αυτό και επειδή μιλάμε για δίκες, έχουμε και τη δίκη για τα ΤΕΜΠΗ στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Θα έχουμε σύνδεση στη διάρκεια της εκπομπής για να δούμε τι γίνεται. Στη Θεσσαλονίκη όμως έχουμε και υψηλές επισκέψεις. Είναι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Δένδιας εδώ. Θα πάρει μέρος στη Σύνοδο των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Αλλά είναι και ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης,
1: ο οποίος θα εγκαινιάσει το κέντρο υγείας, το αναβαθμισμένο κέντρο υγείας στη Θέρμη και μετά θα αναχωρήσει για το Κιλκίς, εκεί όπου έχει σειρά προγραμματισμένων επισκέψεων. Για παράδειγμα, 12.30 ώρα θα επισκεφθεί τον Δήμαρχο, μία παρατέταρτο τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Ανδρέα τον Βεργίδη. Μετά θα εγκαινιάσει το νέο τμήμα το επιγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο του Κιλκίς και στη συνέχεια το κέντρο ημέρας ολικής φροντίδας εκεί στο Κιλκίς. Επιστρέφει Θεσσαλονίκη, είναι ομιλητής το απόγευμα και μετά αναχωρεί. Γιατί θα είναι μέχρι την Παρασκευή στη Βόρεια Ελλάδα, mm-hmm. για Καβάλα, Αλεξανδρούπολη, εγκαινιάζει έργα τα οποία έχουν είτε ολοκληρώνονται είτε έχουν μπει στην τελική τους ευθεία.
0: Ναι. Άδεια πότε θα πάρουν έτσι να ξεκουραστούν λίγο για τα μπάνια? Τα μπάνια του λαού αφορούν, ξέρεις, όλο τον κόσμο, δεν είναι μόνο για μας.
1: Εκεί τις πρώτες 15 μέρες του Αυγούστου. Αυτό είναι. Γιατί μετά θα πρέπει να ετοιμαστούν όλοι για την
0: μανίκια.
1: Έκθεση,
0: ναι,
1: και
0: ναι.
1: Μετά τρέχουμε όλοι. Mm-hmm. Και δεν προλαβαίνουμε.
0: Και έχουμε πάρα πολλές εξελίξεις και στην πολιτική σκηνή. Θα τις συζητήσουμε αναλυτικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
1: Επειδή μας ανέφερε Άδωνη Γεωργιάδη και τους υπόλοιπους πολιτικούς αρχηγούς, αυτή η φωτογραφία που κάνει το γύρο της επικαιρότητας από χθες.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: είναι όλα τα λεφτά.
0: Είναι σε μία ροτόντα κάθοντο ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, Θεοδωρικάκος, ανάμεσα. Ναι. Ευτυχώς που μπήκε κάποιος ανάμεσα. Παραδίπλα είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης. Και στην άκρη του τραπεζιού η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Δεν ξέρω ποιος το πέτυχε. Στην αρχή νομίζαμε ότι είναι τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά ήταν η εικόνα σαν να ήταν οι συμπεθέρες και δεν πέτυχε το προξενιό. Ο ένας κοιτούσε από εδώ και ο άλλος στην Ανατολή και ο άλλος στη Δύση.
1: Και υπάρχει λόγος για αυτό. Για παράδειγμα, ο υπουργός, ο Νίκος Ανδρουλάκης, έχει υποβάλει μήνυση και αγωγή εναντίον του Άδωνη Γεωργιάδη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης τα έχουν βάλει με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου στη Βουλή και πρόσφατα ο Υπουργός είπε σε ένα βίτκαστ που λένε στο χωριό μου ότι για το μεν Νίκο Ανδρουλάκη ότι δεν κάνει για την πολιτική, γιατί δεν Ζωή Κωνσταντοπούλου ότι έχει θέματα που πρέπει να κοιτάξει.
0: Και όλοι αυτοί ήταν ομοτράπεζοι, καταλάβατε.
1: Μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι σε αυτό το τραπέζι. Έτσι, πραγματικά, και να ανοίξω και την κουβέντα. Δηλαδή, να τους ρωτήσω πού θα πάτε φέτος διακοπές, να χαλαρώσουμε έτσι λίγο, να κάνουμε το κλιμπιό. Ναι, στο σπίτι όλα καλά, καλά, ξέρεις κάπου. Ναι. Δηλαδή, κάποιος έπρεπε να τους ενώσει, να μπουν σε μια διαδικασία διαλόγου.
1: Πώς το έλεγε ο Ηλιόπουλος, είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
0: Είμαστε.

0: Είδες που έφτασε ο πληθωρισμός στο Μάιο, Χρήστο? 5% πάνω. Στην Ευρωζώνη είναι κάπου στο 3-3,2%. Εκεί μιλάμε για μεγάλη απόκληση.
1: Σπίτι όλοι καλά?
0: Τα παιδιά όλα καλά. Ναι, ναι, κοίταξε τώρα. Υπάρχει ένα ζήτημα που τον πληθωρισμό μας απασχολεί. Βέβαια, μέσα σε όλα αυτά τα νέα της ειδήσεις της οικονομίας έχουμε και κάτι καλό για κάποιους.
1: Αυτά δεν τα λες.
0: Μία έκτακτη ρύθμιση 72 δόσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο.
1: Αυτά δεν τα λες όμως, τα βάζεις σε δεύτερη μοίρα.
0: Ναι, αλλά αυτό αφορά αυτούς που έχουν χρέη προς το δημόσιο και αν μπορούν να ενταχθούν σε αυτές τις 72 δόσεις, σε αυτή τη ρύθμιση, γιατί υπάρχουν και κάποιες προϋποθέσεις. Ενώ ο πληθωρισμός στο 5% είναι για όλους οι ακριβοί.
1: Να συζητήσουμε και για τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Νομίζω η Σοφία Πακαλίδου έχει προετοιμαστεί για τις ειδήσεις από το οικονομικό και ρεπορτάζ.
2: Και για τη συνταγματική αναθεώρηση μπορούμε να συζητήσουμε.
0: Βεβαίως, Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι μαζί μας και σε ακούμε.
1: Καλημέρα, Σοφία.
2: Καλημέρα, παιδιά. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσω? Να ξεκινήσω από τον πληθωρισμό?
0: Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει, που λένε.
2: Λοιπόν, αυτό το 5%. Δεν μας κάνει έκπληξη. Το 5% η αλήθεια είναι για τον Μάιο. 4,6 είχαμε τον Απρίλιο. Αυτό το διαπιστώνουμε καθημερινά, βλέποντας πραγματικά και τους λογαριασμούς. Να πούμε ότι υπήρχε μια μικρή επιβράδυνση σε ό,τι έχει να κάνει με το ρυθμό ανατιμήσεων στα τρόφιμα, που ξέραμε ότι ανέβαιναν όλο το προηγούμενο διάστημα, που διαμορφώθηκε στο 3,1 από το 3,8 του προηγούμενου μήνα, αλλά ο βασικός παράγοντας του ανεβάζει την τιμή του πληθωρισμού παραμένει η ενέργεια, με τις τιμές να αυξάνονται κατά 20,2% σε ετήσια βάση. Οι αυξήσεις αυτές επηρεάζουν άμεσα τόσο τα νοικοκυριά, που φυσικά βλέπουν ότι το περισσότερο εισόδημα τους φεύγει προς τα εκεί, και βέβαια και τις επιχειρήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους είναι αναμενόμενοι να μετακυλήσουν το κόστος στην τελική τιμή των προϊόντων αλλά και των υπηρεσιών. Τώρα να πούμε ότι οι υπηρεσίες από τον τουρισμό και την εστίαση αλλά και τις μεταφορές καταγράφουν βάσει των στοιχείων σημαντική ανόδο 5,7 από 3,9, σχεδόν 2 μονάδες τσίμπησαν μέσα σε ένα μήνα του Απριλίου. Η ανωδική τάση δεν περιορίζεται βέβαια μόνο στη χώρα μας. Ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη αυξήθηκε στο 3,2 από 3% τον Απρίλιο. Αυτή είναι μια εικόνα την οποία την αντιλαμβανόμαστε, είπαμε, άμεσα. Ελπίζουμε κάποια στιγμή να αλλάξει το διεθνές περιβάλλον αλλά και το τρόπος με το οποίο είναι διαρθρωμένη η οικονομία. Δεν δείχνω ότι αυτό μπορεί να γίνει τουλάχιστον άμεσα. Πάμε να δούμε τις 72 δόσεις.
0: Βεβαίως.
2: Λοιπόν, για αρχές τέλη Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου, το αργότερο, αναμένεται να ανοίξει αυτή η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλιές ληξιπρόθεσμες μεσοφυλές, τόσο που αφορά στο φόρο αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία, θα πρέπει να πω. Η ρύθμιση στοχεύει να προσφέρει ανάσα σε χιλιάδες οικοκυριά και επιχειρήσεις που μάζεψαν όλα αυτά τα χρέη κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης και της αύξησης του κόστου ζωής τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και άλλοι παράγοντες μπορεί να έχουν συντελέσει γι' αυτό. Η νέα ρύθμιση αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί, και αυτό είναι το σημαντικό, ως τις 31 Δεκεμβρίου του 2023 και δεν βρίσκονταν σε καμία ενεργή ρύθμιση κατά την κρίσιμη ημερομηνία της 21ης Απριλίου του 2026. Η διαδικασία τώρα υπαγωγής θα γίνεται ηλεκτρονικά προς την ΑΔΕ, την Ανεξάρτητη Δημοσίων Εσόδων, ενώ η υπαγωγή ολοκληρώνεται μόνο με την άμεση καταβολή της πρώτης δόσης. Η πλατφόρμα τώρα υποβολής των αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 31 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, υπάρχει ένας χρόνος ικανός ώστε να συγκεντρωθούν και όλα τα στοιχεία και να γίνει ακριβώς και το επόμενο βήμα. 6 μήνες λοιπόν έχουν περιθώριο όσοι θέλουν να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση. Τώρα η νέα ρύθμιση προσφέρει μεγαλύτερο χρόνο αποπληρωμής, μέχρι και 6 χρόνια αντί για 2, μειώνοντας αντίστοιχα το ύψος των μηνιαίων δόσεων. Ωστόσο, για μικρά χρέη κάτω από τα 2.200 ευρώ, οι δόσεις περιορίζονται, καθώς η ελάχιστη μηνιαία δόση είναι στα 30 ευρώ. Όσοι ενταχθούν και παραμένουν συνεπείς υποχρεώσεις υποφελούνται από τη φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα, την αναστολή ποινικής δίωξης για μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και πάγωμα των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης. Τι σημαίνει αυτό κατά σχέση λογαριασμών? Το προηγούμενο δεν μπορούσε κάποιος να κινηθεί επιχειρηματίας χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα και ούτω καθεξής. Οι βασικές προϋποθέσεις ένταξης είναι αυστηρές πάντως. Ο φιλέτης πρέπει να έχει εντάξει το σύνολο των χρεών του πρώτο 2024, να μην έχει ενεργή ρύθμιση και να μην έχει δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά το 2024 ή να τις έχει τακτοποιήσει και να υποβάλει τις όλες τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 5 ετών και να μην έχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπόριο. Τώρα τα δύο τελευταία ενδεχομένως μπορείς να τα παρακάμψεις, αλλά το προηγούμενο ίσως με αυτές τις προϋποθέσεις δεν θα μπορέσουν να ενταχθούν περισσότεροι οι οποίοι θα μπορούσαν ενδεχομένως. Δηλαδή, να μην έχει ενεργή ρύθμιση, να μην έχει δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά το 24 και να έχει υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις, νομίζω όλοι το κάνουν πια. Τώρα, να πούμε ότι η παραβίαση των όρων, όπως η καθυστέρηση δύο συνεχόμενων δόσεων, αυτό μας θυμίζει τις τραπεζικές συναλλαγές, αν καθυστερήσεις δύο δόσεις χάνεις τη ρύθμιση, ή η μη τακτοποίηση νέων οφειλών οδηγεί σε απώλεια της ρύθμισης και επαναφορά των μέτρων ίσπραξης. Ξαναλέμε, μέτρα ίσπραξης είναι εκείνα που είπαμε νωρίτερα, αναγκαστική εκτέλεση και φυσικά μη καταβολή και ασφαλιστική ενημερότητα. Τώρα, παρά τις διευκολύνσεις που προσφέρει η ρύθμιση, οι καταναλωτές εξακολουθούν, όπως είπαμε, να αντιμετωπίζουν αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις. Είναι ένα πακέτο το οποίο το ένα με το άλλο αλληλεπιδρά και έχει να κάνει με το πόσο κάποιος μπορεί με το διαθέσιμο εισόδημά του να καλύψει και τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους, Χρήστο και Μαρία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Εξαιρετικά ενδιαφέροντα, Σοφία, και μας αφορούν όλους αυτά. Βέβαια, τώρα,
1: ειδικά είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος στην ουσία.
0: Ναι, απλά ειδικά για τη ρύθμιση αφορά τους ανθρώπους που έχουν όντως κάποια χρέη και υπάρχουν και υποθέσεις που έχεις αναφέρει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή
0: σου ημέρα.
1: Ευχαριστούμε,
0: καλή συνέχεια.
1: Σοφία.
0: Να πούμε ότι είχαμε μία σύλληψη ενός 39χρονου εδώ στη Θεσσαλονίκη, στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης, γιατί αναγκάστηκε το αεροπλάνο, πιλότος τέλος πάντων, αναγκάστηκε να κάνει προσγείωση, αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία και να συλληφθεί ο 39χρονος, είχε καταναλώσει αλκοόλ, ήταν σε κατάσταση μέθης δηλαδή εμφανή και προκαλούσε φασαρία, είχε επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών και προσγειώθηκε το αεροπλάνο χθες, νομίζω έγινε αυτό, έτσι,
1: ναι,
0: στο αεροδρόμιο,
1: ναι, ναι.
0: Μακεδονία. Ναι. Τώρα δηλαδή, εξαιτίας ενός ανθρώπου που ήθελε να καταναλώσει παραπάνω αλκοόλ από ό,τι το σήκωνε ο οργανισμός του,
1: ταλαιπωρήθηκαν όλοι οι υπόλοιποι.
0: Καταλαβαίνουμε τώρα αυτό που μπορεί να σημαίνει και πολλά. Γιατί αν είναι μια πτήση με ανταπόκριση και πρέπει να πάνε σε συγκεκριμένη ώρα σε άλλο αεροδρόμιο, μπορεί οι άνθρωποι να έχουν χάσει και την πτήση τους. Αν πάνε σε έναν άλλο προορισμό. Τέλος πάντων,
1: και αν έχεις χάσει την πτήση σου, τι κάνεις, με ποιον τα βάζεις? Με αυτόν ο οποίος σου δημιούργησε το πρόβλημα. Προφανώς. Να σε πάω στην οδό 12 ανήσω.
0: Ναι. Κάτσε, σε ποια κατεύθυνση?
1: Ακριβώς. Είναι γατώνει.
0: Βέβαια.
1: Είναι γατώνει.
0: Έτσι πάει.
1: Γιατί σύμφωνα με πληροφορίες, μιλούμε πλέον για την αμφιδρόμησή της. Είναι ένα σχέδιο του Δήμου Θεσσαλονίκης ως μια λύση η οποία μπορεί να αποσυμφορήσει το κέντρο και να αποκαταστήσει μια, να την πούμε, ισορροπημένη κυκλοφοριακή λειτουργία στην περιοχή. Ας την πούμε έτσι, διότι και τα προηγούμενα χρόνια, τα πολύ παλιά χρόνια, ήταν δρόμος διπλής κατεύθυνσης η Δωδεκανήσου. Μέχρι τη στιγμή που ξεκίνησαν οι εργασίες για το μετρό. Και αυτό βέβαια το λέω διότι στην ουσία τι γίνεται. Έχει αλλάξει η εικόνα της Θεσσαλονίκης που ξέραμε ως παιδιά με τη Θεσσαλονίκη του σήμερα, δεδομένου των αλλαγών που έχουν γίνει λόγω των εργασιών του μετρό. Μιλούμε άλλωστε για έναν δρόμο ο οποίος εξυπηρετεί καθημερινά μεγάλο αριθμό οχημάτων. Είναι βασική δίωδος σύνδεσης του δυτικού και του κεντρικού τμήματος της πόλης. Το βασικό ζητούμενο της αμφιδρόμησης, όπως λένε όλες οι πληροφορίες, είναι η εξυπηρέτηση του διπλάσιου όγκου των οχημάτων από τα 1000 που διατρέχουν τον άξονα ανά ώρα καθημερινά. Άρα μιλούμε για 4 λωρίδες, 2 προς μια κατεύθυνση και 2 προς την άλλη. Βέβαια, εδώ τίθεται το ερώτημα τι θα γίνει, Μαρία, με τα φανάρια και τι θα γίνει με τον ποδηλατόδρομο.
0: Θα αλλάξουν όλα αυτά.
1: Ναι, ο ποδηλατόδρομος, λένε οι πληροφορίες, δεν θα πειραχτεί, γιατί λειτουργεί και αποτρεπτικά και για τη στάθμευση, λένε, αλλά θα δούμε τι ακριβώς θα γίνει, γιατί ο συγκεκριμένος δρόμος σύμφωνα και με όσα επισημαίνει ο κύριος Βούγιας, θα λειτουργεί ως κυκλοφοριακό δίδυμο με την 26η Οκτωβρίου. Mm-hmm. Η εντάξει. Οποία έχει αποκατασταθεί έτσι ως δρόμος.
0: Και αυτές οι αλλαγές είπαμε πριν το Σεπτέμβριο, έτσι, πριν την έκθεση.
1: Πριν την έκθεση, ναι.
0: Αυτό είναι που με τρομάζει περισσότερο, γιατί κάθε χρόνο στην έκθεση γίνεται ο κακός ο χαμός με την κίνηση. Ελπίζω οι όποιες αλλαγές να γίνουν, όπως τώρα για παράδειγμα η επέκταση του μετρόπου στην Καλαμαριά, ούτως ή άλλως υπάρχει πρόβλεψη, θα γίνει αυτό μέχρι τέλος Ιουλίου. Αλλά και οι άλλες αλλαγές που σχεδιάζονται και δρομολογούνται, καλό είναι να γίνουν πολύ νωρίτερα για να τις μάθει και ο κόσμος, να μην υπάρχει ταλαιπωρία και βεβαίως, αν φαίνεται να είναι αποτελεσματικές, να το δούμε αυτό το αποτέλεσμα στην πράξη.
1: Γιατί εκεί κρίνονται τα πάντα, έτσι. Ναι. Στο αποτέλεσμα.
0: Ναι, γιατί κάθε χρόνο την περίοδο της έκθεσης ευχόμαστε να μην ήμασταν Θεσσαλονικής. Έτσι, ζούμε λίγο μια περίεργη κατάσταση γιατί? Εδώ πέρα στο κέντρο. Γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολη η πρόσβαση
1: φέτος
0: στο κέντρο.
1: Φέτος είχες μετρό, μια χαρά κατέβαινες.
0: Δεν είναι μόνο το μετρό, με συγχωρείς. Ακόμη και ένας άνθρωπος από την Ανατολική Θεσσαλονίκη, εργαζόμενος που ήθελε να αφήσει το αυτοκίνητο του για να πάρει το μετρό, για παράδειγμα στη Νέα Ελβετία δεν μπορούσε να το αφήσει.
1: Τώρα θα το πέρα από την Καλαμαριά.
0: Τι γινόταν με τις κλήσεις και με όλα αυτά.
1: Έχει πάρκινγκ
0: στην Καλαμαριά. Είναι συγκεκριμένη δυναμικό. Δεν έχει γίνει μια μεγάλη έκταση πάρκινγκ.
1: Και τι να κάνουμε τώρα δηλαδή, τι θέτε τέλος πάντων. Δηλαδή δεν είχαμε μετρό, γιατί δεν είχαμε μετρό. Τώρα δεν έχουμε στην Καλαμαριά, είναι μικρό το πάρκινγκ. Τι θέτε.
0: Εγώ σου έχω πει τι θέλω. Το έχω πει δηλαδή από αυτό το μικρόφωνο πολλές φορές. Πολλές φορές.
1: Να διεκτείνεις.
0: Γιατί έχω ταξιδέψει και στο εξωτερικό και έχω δει ότι όλες οι πόλεις οι μεγάλες που έχουν ναι. θαλάσσιο μέτωπο το αξιοποιούν για τη θαλάσσια αστική συγκοινωνία.
1: Δηλαδή εσύ θα πάρεις τη θαλάσσια αστική συγκοινωνία για να έρθεις από την άλλη ναι. πλευρά.
0: Πρόσεξε λίγο. Αυτό το καραβάκι που κάνει ο Κωνσταντής και αυτά που κάνουν βόλτες στο Θερμαϊκό που πάνε από εδώ Αγία Τριάδα, δεν το λες θαλάσσια αστική συγκοινωνία. Αυτό είναι το καραβάκι της γραμμής. Είναι καθαρά τουριστικό.
1: Της γραμμής είναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: 10 ευρώ το εισιτήριο.
1: Ναι.
0: Ναι. Η θαλάσσια αστική συγκοινωνία είναι ότι πληρώνεις όπως πληρώνεις το λεωφορείο για παράδειγμα, γιατί ναι. υπάρχει συμμετοχή σε αυτό. Από το... Θα μπορούσε ναι. να υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, από τον οργανισμό που τα ελέγχει, το ΣΑΣΤΑ σε αυτή την περίπτωση. Και να μπορείς να το πάρεις το Δελφινάκι από εδώ το Ταχύβλου, να πας Περαία, να πας Αγία Τριάδα, να πας Μηχανιώνα. Δεν γίνεται να έχεις θαλάσσιο μέτωπο και να μην το αξιοποιείς.
1: Δεν είσαι ικανοποιημένη με τίποτα.
0: Εγώ βλέπω μπροστά.
1: Πόσο μπροστά?
0: Πολύ μπροστά. Συγκεκριμένα είναι 9 και 28 και βλέπω να έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων.
1: Είναι γατώνει, τα πιάνει με τη μία.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Τεταμένη η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου αλλά και Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την πρότασή της για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Περιλαμβάνουν την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών του κόμματος. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημείωσε ο γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελαρίδης. Στη Θεσσαλονίκη ο Νίκος Δένδιας για τη Σύνοδο Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Τα εγκαίνια του Κέντρου Υγείας Θέρμης θα πραγματοποιήσει στις 11 ο Υπουργός Υγείας στη Θεσσαλονίκη. Με την εξέταση μαθημάτων προσανατολισμού συνεχίζονται οι πανελλαδικές εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίας συζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε αεροσκάφος στη Θεσσαλονίκη λόγω αλλοδαπού μεθυσμένου επιβάτη που προκάλεσε αναστάτωση. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 10.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, το Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Φωτίζοντας τις σκοτεινές πλευρές της ιστορίας. Πρόσωπα, γεγονότα, καμπές που άλλαξαν τη ροή του κόσμου. Μια ιστορία θα σας πω. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Θανάση Βικόπουλο.
0: Yeah! 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε.
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Συνεχίζεται σήμερα στο Συνεδριακό Κέντρο Γεώπολης η δίκη για τη σιδηροδρομική τραγωδία Σατέμι. Χθες η εισαγγελία του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Λάρισας πρότεινε την αποβολή του δημοσίου από την υποστήριξη της κατηγορίας για τους τρεις σταθμάρχες και τον επιθεωρητή τους, γιατί, κοίταξε γίνεται τώρα, κρίνει πως το δημόσιο δεν εμφανίζεται να ζημιώθηκε άμεσα. Θα τα συζητήσουμε τώρα. Αυτά είναι μαζί μας ο συνάδελφος Κώστας Καντούρης που παρακολουθεί τη δίκη. Καλημέρα, Κώστα.
1: Κώστα, καλημέρα.
2: Καλημέρα από τη Λάρισα. 8η ημέρα σήμερα τη δίκη. Όσον αφορά αυτό που είπε, Μαρία, η εισαγγελέα είπε ότι όσον αφορά το δημόσιο, είναι αόριστη η επίκληση περίπασης περιουσιακής ζημίας. Γιατί συνδέεται σε αυτή τη φάση η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας με τη ζημία των υποστηριζόντων την κατηγορία. Και αυτό είπε η εισαγγελέας. Βέβαια δεν διαφωνεί κάποιος από τους συνηγόρους σε αυτό, αλλά φαίνεται ότι οι συνήγοροι, ειδικά υποστήριξη κατηγορίας των συγγενών, αναφέρουν ότι έπρεπε το δημόσιο να καταθέσει υποστήριξη κατηγορίας σχετικά με τους κατηγορούμενους για παράβαση καθήκοντος που συνδέονται με το δημόσιο. Εκεί ζήτησε η εισαγγελέας να απορριφθούν οι παραστάσεις υποστήριξης κατηγορίας των συγγενών των θυμάτων, μόνο για αυτό το αδίκημα, για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, που αφορά τρία άτομα που συνδέονται με τη μετάταξη του σταθμάρχη. Κατά τα άλλα, πρότεινε η εισαγγελέας να γίνει δεκτή η παράσταση υποστήριξης κατηγορίας όσον αφορά τους δικηγορικούς συλλόγους, και να απορριφθεί για την Ένωση Μηχανικών Έλξης, όπως και για το δημόσιο που είπες. Τώρα, αυτή την ώρα τοποθετούνται οι συνήγοροι υποστήριξης κατηγορίας που εκπροσωπούν τους δικηγορικούς συλλόγους, έχουν ολοκληρώσει, και αυτή την ώρα τοποθετείται ο συνήγορος των Μηχανικών Έλξης και θα ακολουθήσουν οι συνήγοροι των συγγενών.
0: Μάλιστα. Πάντως επαναλαμβάνουμε αυτό που μας έλεγες και χθες, Κώστα, ότι είμαστε σε φάση που συζητάμε πλέον τα διαδικαστικά, δηλαδή στην ουσία της υπόθεσης, από Σεπτέμβριο και βλέπουμε.
2: Έχουμε,
0: έτσι.
2: Μέλλον. Ναι, mm-hmm. Ναι, έχουμε μέλλον ακόμα, γιατί είμαστε ακόμη στην νομοποίηση της υποστήριξης κατηγορίας.
0: Ακριβώς. Κώστα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα.

0: Λέγαμε και νωρίτερα ότι στην πόλη μας βρίσκεται ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δέντιας, και παρακολουθεί το πρόγραμμά του ο συνάδελφος Νίκος Λαδιανός. Καλημέρα, Νίκο.
1: Καλημέρα, Νίκο.
2: Καλημέρα, Χρήστο και Μαρία, και καλά, από τηλεφώνου, διότι από κοντά σας
0: είδαμε. Έχεις διακτηνιστεί, ναι, δηλαδή πότε ήσουν εδώ στο στούντιο, έκανες την εκπομπή, πότε βρέθηκες, νομίζω ξεκινάει η σύνοδος των αρχηγών των ενόπλων δυνάμεων των Βαλκανίων, έτσι.
2: Κάπως έτσι, Μαρία, για να αυτιευτώ λιγάκι, όπως θα, νομίζω θα γελάσει και ο Χριστός, είμαστε και για τα αλόνια αλλά και για τα σαλόνια.
1: Σωστό.
0: Δηλαδή το στούντιο λοιπόν είναι το σαλόνι. Εντάξει, είμαστε σαλονάτη σήμερα, Χρήστο. Για πες μας από τα αλόνι, Νίκο, τι νέα έχουμε, τι ειδήσεις.
2: Λοιπόν, έχουμε εδώ στα πέριξ της Θεσσαλονίκης, στα ανατολικά, όπως καταλαβαίνετε, σαν από τα ξενοδοχεία, τα ανατολικά της Θεσσαλονίκης. Έχουμε χθες, σήμερα και αύριο τυπικά, βέβαια σήμερα ουσιαστικά ξεκίνησε, χθες ήταν μια πρώτη γνωριμία, την 19η Σύνοδο των Αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Βαλκανικών Χωρών. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία, αν θυμόμαστε καλά, ξεκίνησε και με εντονότατη ελληνική συμμετοχή μέσα το 2007. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται, αφού έκαναν την οικογενειακή φωτογραφία, οι αρχηγοί των Γενικών Επιτελείων. Πρέπει να πούμε, σχεδόν από όλες τις βαλκανικές χώρες συμμετέχουν οι αρχηγοί, διαφορετικά έχουν στείλει κάποιον εκπρόσωπό τους, και επίσης πρέπει να πούμε ότι η Κροατία και η Σλοβενία συμμετέχουν με το καθεστώς του παρατηρητή. Όλες οι άλλες βαλκανικές χώρες, τώρα δεν χρειάζεται να τις απαριθμίσουμε ούτε να κάνουμε γεωγραφία, εκπροσωπούνται εδώ σήμερα σε αυτήν την σύνοδο. Πριν από λίγο ήρθε και ο κύριος Δένδιας, απίφθινε ένα χαιρετισμό στα αγγλικά, το ίδιο και ο αρχηγός του ελληνικού ΓΕΘΑ, ο κύριος Δημήτρης Χούπης, ο οποίος είναι και ο οικοδεσπότης αυτής της εκδήλωσης. Μεταξύ αυτών που ανέφερε ο κύριος Δένδιας στα αγγλικά, όπως σας είπα, έχουμε κρατήσει 5 λόγια, όπως ότι στα Βαλκάνια χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη και διάβλους επικοινωνίας, όπως ότι η ασφάλεια των Βαλκανίων δεν είναι μόνο βαλκανική αλλά και ευρωπαϊκή υπόθεση, και επίσης δεν είναι υπόθεση μόνο μιας χώρας αλλά όλων μαζί, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κ. Νάγης, κάτι το γνωρίζουμε όλοι, η περιοχή μας γνωρίζει ιστορικά από διαμάχες. Φυσικά αναφέρθηκε και σε όλες τις καινοτομίες που υπάρχουν πλέον στους αμυντικούς εξοπλισμούς, αλλά και στις απειλές, οι οποίες πλέον το έχουμε καταλάβει, το λέμε και εμείς καθημερινά στις εκπομπές μας και στα ρεπορτάζ, ότι προέρχονται από το οπουδήποτε, από εκεί που δεν το περιμένεις. Έτσι, μία χαρακτηριστική βέβαια κατάσταση η οποία έχει κυριαρχεί στα τελευταία χρόνια είναι αυτή η δύναμη των drones. Των drones εναέριων, θαλάσσιων, επίγειων, όλων. Και είναι μία από τις θεματικές της σημερινής συνόδου. Δηλαδή διαχωρίζεται ως θεματολογία στις καινοτομίες γενικά στον χώρο της άμυνας, και η δεύτερη θεματική είναι πολιτική προστασία, με όλα αυτά που έχουμε δει βέβαια και με τα πολεμικά μέτωπα που άνοιξαν δυστυχώς τα τελευταία χρόνια και στη Μέση Ανατολή αλλά και στην Ουκρανία. Έχουμε δει πόσο βαρύτητα πέφτει ή πρέπει να πέφτει στην πολιτική προστασία. Mm-hmm. Μαρία και Χρήστο, δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Περιμένουμε εμείς, αφού έχουμε ζητήσει από τον κύριο Δέντια, αρχικά δεν ήταν στο πρόγραμμα, περιμένουμε, δέχτηκε να μας κάνει μια δήλωση, και φυσικά εδώ θα είμαστε για το ραδιόφωνο και τηλεόραση, για ό,τι χρειαστεί. Σίγουρα είναι μια τυπική αλλά και ουσιαστική μαζί σύνοδος, γιατί είναι καλό, είναι εδώ και ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Τουρκίας, να αναφέρουμε, είναι καλό να γίνονται αυτές οι συναντήσεις, όπως είπε και ο κύριος Δέντιας, για να έχουμε διαρκείς διάβλους επικοινωνίας.
0: Μάλιστα, Νίκο, να σας αφήσουμε λοιπόν να συνεχίσει το ρεπορτάζ, γιατί έχει και συνέχεια, όπως καταλαβαίνουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Νίκος Λαδιανός ήταν μαζί μας.

0: Και πάμε τώρα στο Κιλικής, Μαρία. Εκεί όπου ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη, θα εγκαινιάσει το ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών στο νοσοκομείο του Κιλικής και αμέσως μετά θα εγκαινιάσει τη μονάδα υποστήριξης ατόμων με άνοια, Αλτσχάιμερ και συναφείς διαταραχές που δημιούργησε στην πόλη του Κιλικής η ΑΜ και η ΑΣΥΣ. Μιλούμε για μια μονάδα, για μια υπηρεσία όπου όλες οι παρεχόμενες στην ουσία υπηρεσίες του κέντρου είναι δωρεάν για τους ωφελούμενους και ήδη μέσα σε περίπου 3 μήνες λειτουργίας υποστηρίζει συνολικά 86 ωφελούμενους. Και θα καλημερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής την κυρία Εβίτα Αγαπητού, που είναι η επικεφαλής, η καρδιά στην ουσία αυτής της προσπάθειας, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται και πώς λειτουργεί η συγκεκριμένη μονάδα. Κυρία Αγαπητού, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που μας δίνετε. Έτσι όπως τα είπατε, ξεκινά, έχει ήδη μάλλον ξεκινήσει, Κέντρο Ημέρας Ολικής Φροντίδας στο Κιλικής, η Acid Generations Κιλικής το ονομάζουμε, η νέα μας μονάδα ψυχικής υγείας, υποστηρίζει ανθρώπους τρίτης ηλικίας στο κομμάτι και της πρόληψης και της έγκαιρης ανίχνευσης, αλλά και της θεραπείας και υποστήριξης, της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, τόσο των ίδιων όσο και των φροντιστών τους, του υποστηρικτικού περιβάλλοντος της οικογένειας. Υπάρχει ένα πλήρες πρόγραμμα, υπάρχει διεπιστημονική ομάδα από γιατρούς, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές, οι οποίοι υποστηρίζουν, παρέχονται εξατομικευμένες υπηρεσίες, ομαδικές δραστηριότητες, μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών, δραστηριότητες, σύνδεση, νόημα. Αυτές νομίζω είναι οι τρεις λέξεις κλειδιά, εννοείται όλες οι υπηρεσίες είναι δωρεάν, όπως είπατε, για όλο τον κόσμο που χρειάζεται υποστήριξη. Και όχι μόνο, βγαίνουμε και στην κοινότητα, πολλές ενημερώσεις, πολλές δράσεις έτσι, για όλη τη κοινότητα και στο πλαίσιο ευαισθητοποίησης για την άνοια, αλλά και ενημέρωσης για την νόσο. Είναι, όπως γνωρίζουμε, μία από τις σημαντικότερες κοινωνικές προκλήσεις της σύγχρονης εποχής και μία απάντηση είναι η συγκεκριμένη μονάδα και πρωτοβουλία.
0: Η οποία αγκαλιάζεται από όλους, κύριε Αγαπητού, δηλαδή από την Ιερά Μητρόπολη, πολύ ενίσχυη Κιλικησίου, από το Δήμο Κιλικής, το Δήμο Παιωνίας από την άλλη πλευρά, η Εταιρεία Νόσου Αλτσχάιμερ και Συγγενών Διαταραχών στο νομό Κιλικής. Και αυτό φαντάζομαι βοηθά και εσείς και εσάς. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες τι περιλαμβάνουν?
2: Έτσι όπως το λέτε αρχικά, όταν ενώνονται οι δυνάμεις πάντα έχουμε και καλύτερο αποτέλεσμα. Όλη η τοπική κοινότητα εδώ έχει βοηθήσει την προσπάθειά μας. Οι υπηρεσίες είναι ποικίλες, έτσι υπάρχει ένα ολιστικό πλαίσιο και η φροντίδα έτσι προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε ατόμου που έρχεται και αναζητά υποστήριξη. Δημιουργούνται εξατομικευμένα πλάνα. Οι υπηρεσίες από τις ειδικότητες που αναφέρθηκαν από τους γιατρούς μας, ψυχίατρος, νευρολόγος, από τους επιστήμονες, του πεδίου, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργή, τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε ομαδικό, δηλαδή μπορεί να υπάρχει και ατομική θεραπευτική υποστήριξη, έγκαιρη ανίχνευση, ιατρείο μνήμης, αλλά υπάρχουν και κινητά κλιμάκια που παρέχουν και κατοίκον υποστήριξη όπου χρειάζεται. Υπάρχει κέντρο, ο χώρος λειτουργεί μάλλον και ως κέντρο διημέρευσης, όπου μπορεί δηλαδή κάποιος να αφήσει τον άνθρωπό του για κάποιες ώρες, ώστε και ο ίδιος να αποσχοληθεί, αλλά και ο άνθρωπος όχι απλώς να κάτσει σε έναν χώρο, αλλά να συμμετέχει δημιουργικά και μέσα από υπηρεσίες, αλλά και μέσα από δημιουργική απασχόληση γενικότερα και σύνδεση και κοινωνικοποίηση και με άλλους ανθρώπους. Λειτουργούν και διαγενειακά προγράμματα, δηλαδή σύνδεση μεταξύ τρίτης ηλικίας και νέων, που είναι και αυτό ένα καινοτόμο εργαλείο που χρησιμοποιεί η μονάδα, οπότε υπάρχει έτσι μια γκάμα υπηρεσιών ανάλογα τις ανάγκες αρκετά μεγάλη.
1: Ήδη έχετε 86 ωφελούμενους στο πρόγραμμα, γιατί λειτουργείτε εδώ και 2-3 μήνες. Το θέμα είναι, ποιο είναι το καμπανάκι εκείνο, επειδή η άνοια είναι μια ύπουλη νόσος, μια ύπουλη πάθηση. Ποιο είναι εκείνο το καμπανάκι που θα πρέπει έτσι να ανησυχήσει κάποιον για να επισκεφθεί το κέντρο και να μπει σε μια διαδικασία φροντίδας?
2: Υπάρχουν έτσι, τα τα πρώτα σημάδια και ένα από τα πρώτα κομμάτια που έχουμε ασχοληθεί αυτούς τους 2-3 μήνες είναι να πάμε έτσι από χωριό σε χωριό, από τοπική κοινότητα σε τοπική κοινότητα και να κάνουμε κάποιες ενημερώσεις πάνω ακριβώς σε αυτό το κομμάτι. Ποια είναι τα πρώτα σημάδια που μπορεί να υποδείξουν κάτι τέτοιο ώστε να ακουμπήσουμε το κομμάτι αυτό ήδη από το κομμάτι της πρόληψης. Μπορεί να είναι ένας αποπροσανατολισμός που συνέβη μια φορά, έτσι, ή άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με το γνωστικό κομμάτι ή στοιχεία μνήμης που σιγά σιγά αρχίζει κάποιος να απολύει χωρίς μπορεί να φανεί στην αρχή ότι είναι ένα τυχαίο περιστατικό. Ωστόσο μπορεί και να μην είναι. Επομένως έχουμε και προγράμματα έτσι ενημέρωση ακριβώς πάνω σε αυτό το κομμάτι. Μπορεί κάποιος να μην αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή την νόση, να μην έχει κάποιον άνθρωπο στο περιβάλλον του, αλλά έχουμε και όλο αυτό το κομμάτι της ενημέρωσης όπου αναλύουν και επαγγελματίες διεξοδικά ποια είναι έτσι πρώτα σημάδια που μπορεί κάποιος να δει και να αναγνωρίσει ότι εδώ χρειάζεται μια παραπάνω υποστήριξη.
1: Συγγνώμη, υπάρχει μια συγκεκριμένη ηλικία και μετά που θα πρέπει να ανησυχεί, γιατί αυτό που είπατε με τον αποπροσανατολισμό και την απώλεια μνήμης έτσι στιγμία και τα λοιπά, το παθαίνουμε λίγο πολύ περισσότεροι που σκεφτόμαστε πολλά πράγματα παράλληλα.
2: Έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Ναι. Εντάξει, το κέντρο απευθύνεται όσον αφορά τη νόσο της άνοιας, κυρίως σε άτομα Αλσχάιμερ των συναφών διαταραχών, κυρίως σε άτομα άνω των 60, χωρίς αυτό να είναι έτσι αποκλειστικό, γιατί υπάρχουν κατ' εξαίρεση και άλλες περιπτώσεις.
1: Mm-hmm. Ναι. Πάντως είναι πολύ σημαντικό αυτό το έργο. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο όριο, δηλαδή τώρα εσείς έχετε 86 ανθρώπους που φροντίζετε. Μέχρι πού μπορεί να φτάσετε, πόσο μπορείτε να προσφέρετε δηλαδή.
2: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είναι στην εκκίνηση στο κέντρο, δηλαδή και οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι ο πλήρης αριθμός που μπορεί να υποστηρίξει το κέντρο, διότι είναι αυτό που είπαμε και νωρίτερα, παρέχεται υποστήριξη και κατοίκων αλλά και στις κοινότητες. Δηλαδή δημιουργούνται δράσεις και ομαδικού τύπου και στα χωριά, στις κοινότητες, από πλατεία σε πλατεία, παντού δηλαδή.
0: Φροντίζετε να είστε παντού στην ουσία.
2: Ναι, ναι, ακριβώς. Όσο το δυνατόν περισσότερος κόσμος να εξυπηρετηθεί με τον έναν ή τον άλλο τρόπο, ανάλογα τις ανάγκες του καθενός.
0: Κύριε Αγαπητού, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας ημέρα.
2: Να είστε καλά. Γεια.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Ήταν μαζί μας η κυρία Εβίτα Αγαπητού, επικεφαλής του Κέντρου Ημέρας Ολικής Φροντίδας Κιλκής.

0: Άρα τι τραβάμε και μισή ώρα.
1: Τι τραβάτε, για πες μας και μας να μάθουμε.
0: Κάτι δικά μου.
1: Κάτι διάβασες τώρα, κάτι σε προβλημάτισε.
0: Πολλά. Τέλος πάντων, να προσγειωθούμε στην πεζή πραγματικότητα. Έχουμε την ταυτοποίηση δύο ατόμων από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εδώ στη Βόρεια Ελλάδα για συμμετοχή σε επεισόδια που σημειώθηκαν σε αγώνα ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου τον περασμένο Νοέμβριο στην Θεσσαλονίκη. Πρόκειται για έναν 38χρονο και έναν άλλο άνδρα 31 χρόνων, εκ των οποίων ο δεύτερος μάλιστα είναι ποδοσφαιριστής. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, σε μια αναμέτρηση ερασιτεχνικού επαναλαμβάνω ποδοσφαίρου, και ενώ οι παίκτες της φιλοξενούμενης ομάδας πανηγύριζαν ένα γκολ τέλος πάντων, φίλαθλοι της αντίπαλης ομάδας πέταξαν στον αγωνιστικό χώρο ένα κάδο απορριμμάτων και πλαστικά μπουκάλια, το λες και αθλητικό πολιτισμό όλο αυτό. Ο 31χρονος φέρεται να γροθοκόπησε στην πίσω πλευρά του σώματος αντίπαλο ποδοσφαιριστή με αποτέλεσμα να του ρίξει το έδαφος. Επιπλέον, γνωστός του ποδοσφαιριστή της φιλοξενούμενης ομάδας, το οποίο δέχτηκε τους προφυλακισμούς, μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να προστατευθεί. Εκεί ο 38χρονος του επιτέθηκε με γροθιά στο πρόσωπο. Σε βάρος των δύο ανδρών σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της αθλητικής νομοθεσίας, η οποία υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Μυαλό δεν βάζουμε πάντως, έτσι. Ούτε καν στον αεραστεχνικό αθλητισμό.
1: Ναι. Κυρίως εκεί, όπως σου έχω ξαναπεί, ότι τα πιο πολλά επεισόδια τα βλέπουμε σε κάτι γηπεδάκι που δεν τα πιάνει το μάτι σου. Σε κάτι αγώνες στην περιφέρεια, στα χωριά, ναι, χωριό ναι. με χωριό, και κάνουν εμφύλιο.
0: Α, καλά, εκεί είναι, ναι. Και ήρθε αεράτη και καλοκαιρινή η Βούλα Σαΐτη για να μπει για το δελτίο ειδήσεων στις 10.
1: Άρα, εμείς πρέπει να φύγουμε για λίγο. Όμως, επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Η ώρα είναι 10. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σήμερα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Με τις μέχρι τώρα πληροφορίες έχουν συλληφθεί 13 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο διαχειριστής. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται συνολικά 39 άτομα, οι οποίοι αποκόμισαν παράνομο οικονομικό όφελος που ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, με τις αρχές να προχωρούν στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού, ο οποίος σύμφωνα με την αστυνομία κατά τη διάρκεια της πτήσης Μάντσεστερ-Ατάλια, βραδινές ώρες χθες, βρισκόταν σε κατάσταση μέθης με αποτέλεσμα να προκαλεί φασαρία και να έχει επιθετική συμπεριφορά τόσο εναντίον του πληρώματος του αεροσκάφους όσο και εναντίον των συνεπιβατών του. Πρόταση για την αναθεώρηση σειράς διατάξεων του Συντάγματος κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με την υπογραφή 155 βουλευτών του κόμματος. Συμπεριλαμβάνουν την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημείωσε σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας Γαβριήλ Σακελαρίδης, ενώ αναφερόμενος στην ανεξαρτητοποίηση 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας με συνέπεια τη διάλυσή της, υπογράμμισε ότι δεν ήταν κεραυνός ενεθρία, αλλά μια από καιρό αναμενόμενη εξέλιξη. Στη Θεσσαλονίκη, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ο οποίος δίνει το παρόν στη Σύνοδο των Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι. Σε Θεσσαλονίκη, Κιλκής, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη, όπου θα εγκαινιάσει αναβαθμισμένες δομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας, περιοδεύει από σήμερα έως και την Παρασκευή ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σήμερα στις 11 θα εγκαινιάσει το Κέντρο Υγείας Θέρμης και από εκεί θα μεταβεί στο Κιλκής για τα εγκαίνια του Τμήματος Επιγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου. Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάζονται οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Αναλόγως με την ομάδα προσανατολισμού τους, σήμερα εξετάζονται στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Σε κρίσιμο σημείο παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, ενώ συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, αλλά και μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την ίδια ώρα βρίσκονται σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες για αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τερματισμό του πολέμου. Το πρωί σήμερα σήμανε συναγερμό σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο ΚΕΣΜ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα, με την ιατροδικαστική εξέταση της ορό της άτυχης 39χρονης να δείχνει ότι η γυναίκα δέχτηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον 41 ετών σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, την ώρα που τα δύο ανήλικα κορίτσια τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο του διαμερίσματος. Έως τις αρχές Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η νέα έκτακτη ρύθμιση των 72 δόσεων για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία με αυστηρούς όρους και προϋποθέσεις. Η ρύθμιση θα αφορά ληξιπρόθεσμες οφειλές που είχαν δημιουργηθεί ως τις 31 Δεκεμβρίου σε εφορία και ΕΦΚΑ, χρέη δηλαδή που προκλήθηκαν κυρίως λόγω της ενεργειακής κρίσης. στην ταυτοποίηση δύο ατόμων για συμμετοχή σε επεισόδια σε ερασιτεχνικό αγώνα ποδοσφαίρου που είχε πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου του 2024 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, προχώρησαν αστυνομικοί από τη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για δύο άνδρες ηλικίας 38 και 31 ετών, τα στοιχεία των οποίων ταυτοποιήθηκαν, οι οποίοι φέρεται να άσκησαν βία εναντίον ατόμων εντός του αγωνιστικού χώρου. Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους για παράβαση της αθλητικής νομοθεσίας έχει υποβληθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος προβλέπεται αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες αναμένεται στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 10.30.
2: Φεστιβάλ Επταπυργίου 2026. Το μεγάλο πολιτιστικό γεγονός του καλοκαιριού. 17 Ιουνίου έως 22 Ιουλίου. Όπερα, βραδιές ποιήσης και μουσικής. Έντεχνη μουσική. Ροκ βραδιές, αφιερώματα. Ζήστε την εμπειρία μέσα στο φρούριο του Επταπυργίου. Εισιτήρια από timo.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: Εκατόν δύο FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Ο Μεν
8: και η Δε.
7: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Η ώρα είναι 10 και 8 λεπτά. Επιστρέψαμε μετά το δελτίο ειδήσεων με το δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα ξεκινήσουμε όπως πάντα τέτοια ώρα με την πολιτική επικαιρότητα της ημέρας. Και βεβαίως δεν είμαστε μόνοι μας στο στούντιο, είναι μαζί μας ο πολιτικός μας συντάκτης Βασίλης Πεκλάρης. Καλημέρα, Βασίλη.
1: Καλημέρα, Βασίλη.
0: Τι νούμερα είναι αυτά, πες μου ότι είναι τα θέματα των εξετάσεων, γιατί έχουμε και πανελλαδικές.
2: Μαθηματικά.
0: Μαθηματικά έχουμε σήμερα.
2: Φέρε
0: αυτά
2: μου
0: είναι.
2: Ό,τι θέλεις.
1: Και αρχαία.
2: Αρχαία όχι.
1: Σπανελλαδικές αρχαία.
0: Ναι, ναι. Αρχαία, μαθηματικά και βιολογία είναι σήμερα.
2: Ναι, μαθηματικά δώσιμο. Αρχαία και βιολογία, άστα.
0: Αυτά δηλαδή τα νουμεράκια που έχεις, τι είναι.
2: Η στατιστική είναι από τα αγαπημένα μου. Ήταν και στο οικονομικό από τα αγαπημένα μου μαθήματα. Από τα λίγα που είχα περάσει.
0: Και αυτά δηλαδή αφορούν τις πανελλαδικές.
2: Όχι. Αφορούν τις δημοσκοπήσεις.
0: Ναι.
1: Και πού έχεις καταλήξει.
0: Μα δεν πήγε το μυαλό μας καν. Για πες.
2: Κοίταξε να δεις, ούτως ή άλλως οι δημοσκοπήσεις έχουν αυτό το χαρακτήρα της στατιστικής μελέτης των στοιχείων. Που έχω καταλήξει. Έχω καταλήξει σε κάποια πολιτικά συμπεράσματα, έτσι, γιατί πέρα από τα νούμερα, ότι υπάρχουν κάποιες δυσκολίες. Έτσι, για να ξεκινήσουμε από τα χαμηλά, αυτό που είπε και ο Στράτος Φαναράς σε μια δήλωσή του της Μέτρων Ανάλυσης που την περιμένουμε, είναι δημοσκόπηση νομίζω αυριανή, σήμερα έχει GPO στο Star, αν δεν κάνω λάθος. Τέλος πάντων, έχει δύο ακόμα αυτή η εβδομάδα. Στις πολλές που έχουν βγει, θα έχουμε νεκροταφείο κομμάτων. Mm-hmm. Έτσι, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Υπάρχουν κόμματα που κινούνται στο όριο της αφάνειας, της δημοσκοπικής αφάνειας. Αυτό δεν σημαίνει βεβαιτικά για την αριστερά, αλλά και για την δεξιά. Θα έλεγα ότι κάποια κόμματα και άνθρωποι που υπάρχουν με ιδεολογική αναφορά σε αυτά, δεν σημαίνει ότι θα φτούν, θα υπάρχουν στον κόσμο, θα υπάρχουν, θα εξακολουθούν να υπάρχουν, αλλά πολύ χαμηλά, εξωκοινοβουλευτικά, όπως συνηθίζουμε να λέμε.
0: Ναι, τώρα,
2: κόμματα.
0: Για παράδειγμα, ο κ. Νατσιός της Νίκης είπε ότι δεν πρόκειται να συμπορευτεί με το κόμμα της κ. Καρεστιανού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι επειδή θα έχει και σημαντικές απώλειες, καταγράφονται. Ναι, ναι. Καλά, η Νέα Αριστερά δεν ξέρω αν θα υφίσταται ως κόμμα στις επόμενες εκλογές.
2: Θα υφίσταται. Εννοείται. Έχει πρόεδρο τον κύριο Σακελαρίδη, έχει βουλευτές τέσσερις αυτή τη στιγμή το αναριθμό, οι οποίοι θα είναι ανεξάρτητοι βέβαια, γιατί δεν μπορούν να συγκροτήσουν κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κύριο Τσακαλώτος, η κυρία Πέρκα, η κυρία Γνωστοπούλου και ο κύριο Δρύτσας.
0: Έλεγαν πολλοί ότι αν οι 7 που αποχώρησαν αφήσουν τις έδρες, όπως η κυρία Χτσιόγλου για παράδειγμα, ενδεχομένως να παραμείνει αριστερά ως κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά δεν ισχύει αυτό.
2: Όχι,
0: γιατί
2: καθόλου,
0: αν παραχωρήσουν τις έδρες τους, οι έδρες ήταν από το ΣΥΡΙΖΑ.
2: Εννοείται.
0: Θα ενισχυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και όχι τη ΣΕΣ.
2: Όπως έγινε χθες με τον κύριο Δραγασάκη που πήρε τη θέση της κυρίας Αξιόγλου, η οποία παραιτήθηκε.
0: Αλλά ανεξαρτητοποιήθηκε και αυτό.
2: Φυσικά. Ο κύριος Δραγασάκης είπε και αυτός με τις απόψεις της αριστεράς. Δεν ήταν με το ΣΥΡΙΖΑ, τέλος πάντων, τον οποίο είχαν διαραγεί οι σχέσεις από εποχή Κασελάκη.
0: Δηλαδή, τέλος από ό,τι καταλαβαίνω, αν μαζευτούν όλοι ανεξάρτητοι, πόσοι είναι τώρα. Δεν
2: είναι 40.
1: 40 με τον
0: Λιγέντα. Είναι μια ισχυρή κοινοβουλευτική. Δεύτερη, θα μπορούσε να είναι αξιωματική αντιπολίτευση ανεξάρτητη.
2: Ναι, αλλά εντάξει, τώρα είναι πολύ και
1: μέχρι πότε όμως θα είναι ανεξάρτητη όλοι.
2: Ναι, και είναι και πολύ και διαφορετική. Δεν πάνε σε κανένα κόμμα. Σε ποιο θα πάνε.
1: Στην
2: Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν είπα αυτό.
0: Έχει και σπαρτιάτες δεν έχει. Και πρώτες σπαρτιάτες δεν έχει μέσα.
1: Ναι, εμφανίζονται οι τάσεις.
2: Σε ποιες, σε ποιο κόμμα, στη Νέα Δημοκρατία μόνο, άμα πάνε στο Πασόκ. Αλλού πού μπορούν να πάνε.
1: Οι 7 της Νέας Αριστεράς πού θα πάνε.
2: Δεν μπορούν να πάνε σαν βουλευτές, αυτό το έχουμε πει.
1: Δεν μπορούν να πάνε.
2: Ναι, αλλά θα πρέπει να παραιτηθούν.
1: Να ομαδοποιούνται
2: σύντομα. Όχι, αλλά θα πρέπει να παραιτηθούν. Δεν μπορούν να κάνουν κοινοβουλευτική ομάδα. Ίσα ίσα θα τους.
1: Μα δεν μπορούν, προφανώς.
2: Θα τους αποκηρύξει και ο Τσίπρας δεν έχει πρόβλημα σε αυτό. Και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει και συγκόλληση με κανέναν από όσους παραιτούνται αρκετά γρήγορα. Είναι ξεκάθαρη στο επιτελείο τη ελληνική αριστερή συσπήρωση τη Ελλάδα.
1: Συμπαράταξη.
2: Είπα συσπήρωση. Ναι. Έχω μείνει εγώ σε άλλες εποχές. Λοιπόν, τη συμπαράταξη θα είναι ξεκάθαρη ότι όχι μόνο δεν πρόκειται να δεχτούν, αλλά θα έρθουν μεμονωμένα και χωρίς άλλες αξιώσεις και κλεισμένες θέσεις. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι υποψήφιοι βουλευτές ή να είναι σε άλλη εκλογική περιφέρεια. Δηλαδή, η κυρία Χτσιόγλου, για παράδειγμα, παραιτήθηκε αν θα συνεργαστεί, γιατί βέβαια αυτό δεν ξεκαθάρισε και ούτε και σήμερα. Θα είναι παρούσα, λέει, στην προσπάθεια ανατροπής της δεξιάς, είναι πρωταγωνιστικός ο ρόλος του Τσίπρα κτλ. Είπε σε τηλεοπτική τη συνέντευξη.
1: Σε θετική όμως κατεύθυνση το μανιφέστο.
2: Καλά, εννοείται ότι είναι σε θετική κατεύθυνση. Αυτό το λένε όλοι. Και ο κύριος Χαρίτσης που το είπε χθες, είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να παραιτηθώ. Γιατί θεωρώ ότι ο λόγος μας, ο λόγος αυτός της αριστερής φωνής πρέπει να έχει παρουσία στη Βουλή. Οπότε ο κύριος Χαρίτσης, ο οποίος θεωρούνταν ο πιο πιθανός από όλους για να συμπορευτεί, γιατί έχει και καλή σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, θα πάει αργότερα κι αυτός.
1: Να σε ρωτήσω όμως.
2: Παραμονή των εκλογών θα γίνουν αυτά, εν ολίγης.
1: Δεν διαφωνούμε. Αλλά γιατί έπρεπε το 2026 να επιστρέψουμε εκεί που ήταν τα πράγματα το 2023. Δηλαδή, διέσπασαν την αριστερά για να έρθουν τώρα να την ανασυνθέσουν. Ήδη οι άνθρωποι.
2: Δεν είναι. Μιλάς για τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν έφυγε το 2023.
1: Αυτοί που φεύγουν.
2: Αυτοί δεν διέσπασαν.
1: Φεύγουν και να έρθουν μετά. Διαφωνήσανε για να πάνε στην Νέα Αριστερά.
2: Ναι, διαφωνήσανε με τη γραμμή του κ. Κασέλα και φύγανε όπως έφυγε πάρα πολλοί κόσμος και πάρα πολλά στελέχη. Κάποιοι από τους οποίους φεύγουν και τώρα από την Αριστερά.
0: Ενδεχομένως, αν ήταν ο κ. Φάμελος σε εκείνες τις εκλογές υποψήφιος και είχε βγει αντί του κ. Κασέλα και να μην υπήρχε Νέα Αριστερά σήμερα, έτσι.
2: Δεν θα έβγαινε ο κ. Φάμελος. Γιατί ήταν η κυρία Χτσιόγλου καταρχήν υποψήφια.
0: Λέμε ότι δεν θα υπήρχε Νέα Αριστερά.
2: Με τον κύριο Κασελάκη δεν θα έμεναν αυτοί που έμειναν και έφυγε πάρα πολλοί κόσμος. Ο κύριος Κασελάκης τώρα μετρήθηκε κάτω από το 1% με τους δημοκράτες στις δημοσκοπήσεις τελευταίες. Η ζωή κύκλους κάνει, αλλά οι ιδεολογικές διαφορές στον χώρο της αριστεράς είναι δεδομένο ότι είναι ισχυρές. Και οι αποφάσεις δεν κρίνονται απαραίτητα όπως άλλοι τους καταλογίζουν βάσει των προσωπικών φιλοδοξιών και των εδρών. Δηλαδή, διάβαζα τις αναλύσεις αυτές της περισπούδασης που κάνει ο κ. Καρανίκας το τελευταίο διάστημα. Γνωρίζει πολλά πρόσωπα προσωπικά, έτσι, έχει με πολλούς και προσωπική σχέση είχε στο παρελθόν. Αλλά οι διαφωνίες και οι διαφορές δεν είναι απαραίτητο ότι εκφράζουν τέτοιο και δεν νομίζω ότι. Όχι όλοι, αλλά αρκετοί από αυτούς δεν έχουν πρόβλημα να πάνε σπίτια τους και να ιδιωτεύσουν και να κάνουν τη δουλειά
1: τους. Να βάλουν ένα προβληματισμό στο τραπέζι.
2: Προβληματισμό για τι πράγμα.
1: Παράδειγμα. Λένε πολλοί χθες από τη Νέα Αριστερά.
2: Να πάμε και στα άλλα, γιατί έχω και άλλα για τις δημοσκοπήσεις.
1: Όσοι μείνουμε στο κόμμα, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να συζητήσουμε με το Μέρα 25. Φαντάζεσαι στο ίδιο τραπέζι
2: όχι,
1: το Γιάννη Βαρουφάκη με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο.
2: Όχι, το είπε χθες ο Γιάννης Βαρουφάκης. Εγώ με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο δεν θα καθίσω μαζί ξανά ποτέ. Το οποίο ο Γιάννης Βαρουφάκης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Δεν έχει. Είναι ο Τσακαλώτος συνέχισε και έκανε το μνημόνιο που αρνιόταν να κάνει ο Γιάννης Βαρουφάκης. Είχαμε λέει, ήταν ιδεολογικός μου μέντορας, ας το πούμε, εγώ τον άκουγα. Γιατί ο Τσακαλώτος είναι και παλιότερος και πιο έτσι ιδεολογικά καταρτισμένος. Λέω, εγώ τον άκουγα και περίμενα ότι αυτός με στήριζε και περίμενα ότι θα με αποτρέψει από αυτό. Τέλος πάντων, συνέχισε αυτό την άλλη πολιτική. Τώρα για το 15 ξανά ιστορίες δεν πρόκειται να συμπορευτούν με τον Ευκλήδη Τσακαλώτο. Ο Γαβρίλης Σακελαρίδης βέβαια θέλει, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο να συμβεί. Θα το δούμε και στο μέλλον. Πάντως η Νέα Αριστερά θα παραμείνει με τη γραμμή που αποφάσισε τη προσπάθεια συμπόρευση με αυτές τις δυνάμεις. Ίσως με κάποιες δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ που θα απομείνουν ή κάποιοι που δεν θα βρουν άλλο και να πάνε στην αριστερά. Αυτά τα κόμματα θα υπάρξουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Τώρα, για να πάω στις δημοσκοπήσεις, η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να έχει μια δυσκολία, θα το έλεγα, προκειμένου να μπει στο αφήγημα της αυτοδυναμίας το οποίο έχει αρχίσει εκ των πραγμάτων αναγκαστικά να λέει σε πολιτικό επίπεδο. Και αυτό γιατί εκτός από μία σε όλες στις εκτιμήσεις είναι οριακά κάτω από το 30%, με ξέρεις την opinion poll που έδωσε 30,5. Σε μια όμως και σε μια διαδικασία που όλοι θεωρούν πλέον δεδομένο ότι έρχεται κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Οι εκτιμήσεις βέβαια ορισμένων λένε ότι αυτό δεν θα πειράσει τη Νέα Δημοκρατία αλλά περισσότερο την κυρία Καριστιανού και αυτό προσπαθούν να το δούνε μέσα από εκτιμήσεις πιθανών ψηφοφόρων του κυρίου Σαμαρά. Θεωρείται δεδομένο πλέον γιατί θα ξέρεις και εσύ Χρήστο ότι έχει κάνει ήδη επαφές για υποψηφιότητες
1: με στελέχη από
2: και από τη Θεσσαλονίκη και από άλλες περιοχές για υποψήφιους που θα κατέβουν και θα συγκροτείται αυτή η κίνηση.
0: Για παράδειγμα τον Αύγουστο θεωρείται νεκρός μήνας ο Αύγουστος από άποψη πολιτικής έτσι, δραστηριότητας γιατί είναι κλινική βουλή.
2: Έχει αλλάξει αυτό χρόνια τώρα.
0: Ναι,
2: τα μνημόνια περιπτώσει... και μετά ο Αύγουστος δεν είναι.
0: Αν για παράδειγμα, αν ένα 30% να σου πω εγώ έτσι βάσει πιθανότητων να γίνουν προώρες εκλογές στο φθινόπωρο, τον Οκτώβριο συγκεκριμένα, δεν θα είναι πολύ αργά για τον Αντώνη Σαμαρά αν δεν ανακοινώσει κάτι τώρα πριν.
2: Δεν έχει πρόβλημα ο Αντώνης Σαμαράς. Έχει συγκροτημένη ομάδα σε όλη την Ελλάδα. Έχει μηχανισμό.
0: Δεν ετοιμάζει κάτι για να παρουσιάσει σε συνέδριο. Ετοιμάζει κάτι για να το παρουσιάσει στον κόσμο.
2: Ένα ψηφοδέλτιο θα το παρουσιάσει. Τον ξέρουν τον Σαμαρά. Δεν είναι όπως η κυρία Καριστιανού. Τον κύριο Σαμαρά τον ξέρουν τον λόγο του, ξέρουν τις απόψεις του, τις έχει πει κατ' επανάληψη. Αυτοί που είναι να τον ψηφίσουν, τον ψηφίσουν. Πιθανόν είναι παλιοί Νέα Δημοκράτες οι οποίοι έχουν αποστασιοποιηθεί και είναι είτε τώρα στην Ελληνική Λύση, είτε σε άλλα κόμματα, στην κυρία Καριστιανού, είτε αναποφάσιστη.
0: Και σε αυτή την περίπτωση ο κόσμος Καραμαλής τι θα κάνει.
2: Καλά, αυτό δεν. Τίποτα δεν θα κάνει.
1: Μην τον βάζει στην ίδια συζήτηση με τον Αντώνη Σαμαρά.
2: Απλά σε αυτή την περίπτωση οι όποιες αναγωγές γίνονται, γιατί οι αναγωγές πώς γίνονται. Και φτάνει στο 30, γιατί σε όλες τις δημοσκοπήσεις είναι 25,5 η πρόθεση ψήφου, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, και 23,5 στην Άλκο και 27,5 σε μια που ήταν από τις προηγούμενες Real Polls. Τέλος πάντων, εκεί στο 25,5 οι αναγωγές γίνονται στατιστικά, έτσι επιστημονικά, βάσει των εθνικών και ευρωεκλογών. Δηλαδή των ψήφων που είχε πάρει, και θεωρούν ότι ένα μέρος των αναποφάσιστων θα κινηθεί προς τα εκεί. αυτό, εκείνη η δεξαμενή από την οποία ενδεχομένως ο κ. Σαμαράς θα αντλήσει ψήφους, δηλαδή οι αναποφάσεις την προερχόμενη από τη Νέα Δημοκρατία, όχι αυτός ο πυρήνας των 25,5, το οποίο είναι ο σκληρός πυρήνας της Νέας Δημοκρατίας που είναι 25,5.
1: Έχω και άλλη ανάγνωση.
2: Ναι, όχι,
1: τρώω... Ότι ενδεχομένως το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά να αντλήσει ψηφοφόρους από τη δεξαμενή ανθρώπων που σήμερα έχουν πάει σε άλλο κόμμα.
2: Ναι, αυτό το είπαμε. Ναι.
1: Ελληνική είναι, λύση, είναι, φωνή είναι λογική.
2: Αλλά είναι ένα ποσοστό, σου λέω. Είναι ένα ποσοστό από εκεί και ένα ποσοστό από αυτούς που είναι αναποφάσιστοι, πρώην δημοκράτες, που είναι στο μπορεί να μην πάω. Θα
1: υποψήφισαν Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι. Άρα από ό,τι καταλαβαίνουμε είναι 40% λέμε. Το στοίχημα θα το κερδίσει η Νέα Δημοκρατία αν πετύχει τη μέγιστη συσπήρωση, τη μέγιστη δυνατή συσπήρωση.
1: Σας θυμίζω όμως ότι και παραμονές των εκλογών του 2023 σε όλες τις δημοσκοπήσεις η Νέα Δημοκρατία συγκέντρωνε 32-33% στις μετρήσεις.
2: Στις αναγωγές.
1: Στις αναγωγές, ναι, ναι. Και όταν έφτασε η ώρα της κάλπης...
2: Πήγε στο
1: 39-40.
0: Στην εκτίμηση, ναι, πάντως τώρα είναι πολύ πιο χαμηλά.
2: Λοιπόν, να πάμε εκεί. Να συνεχίσω λοιπόν,
1: έχει
2: γιατί
1: χρόνο
2: δεν θα βρούμε χρόνο για τους άλλους.
0: Αυτό
2: Πασόκ...
0: δεν είναι κακό για ένα κόμμα που είναι ήδη στην εξουσία. Ο χρόνος μπροστά. Γιατί ο χρόνος μπροστά μπορεί να φέρει και φθορά.
1: Το πρόβλημα είναι της αντιπολίτευσης, Μαρία.
2: Το πρόβλημα είναι ολονών. Γι' αυτό λέω ότι άλλοι έχουν κάποιο πρόβλημα. Ο Αλέξης Τσίπρας λοιπόν είναι χαμηλότερα από αυτά που μπορεί να διεκδικήσει αυτή τη στιγμή έναν ηγετικό ρόλο. Εντάξει, είναι δεύτερος καθαρά σε όλες τις δημοσκοπήσεις, αλλά δεν είναι σε επίπεδα που θεωρεί κανείς ότι μπορεί να απειλήσει. Άρα πάει για ξεκάθαρα δεύτερος. Δεν φαίνεται κάτι άλλο ότι μπορεί να συμβεί. Το Πασόκ, το οποίο σε κάποιες χθες η ΠΑΛΣ τον έφερνε πάνω από την Μαρία Καριστιανού, 11,5 εναντί 11, του κόμματος Ελπίδα δηλαδή της Μαρίας Καριστιανού. Σε άλλες ήταν κάτω, έτσι, στην Opinion Poll ήταν 10,5 με 12,6. Αυτό γιατί γίνεται, το Πατσόκ μετριέται σχεδόν σταθερά παντού. Αυτό που δεν μετριέται σταθερά είναι η κυρία Καριστιανού. Είναι δύσκολες οι αναγωγές στην κυρία Καριστιανού, γιατί δεν υπάρχουν προηγούμενα βάσει των οποίων μπορεί να συγκρίνει. Δηλαδή, όταν πας στις αποφάσεις τους, τι ποσοστό να πάρεις για την κυρία Καριστιανού και πώς μπορείς να το κατατάξεις. Είναι πολύ δύσκολο. Φάνηκε από τις δημοσκοπήσεις επίσης ότι έχει ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που έρχονται από την αποχή. Εκτός από αυτούς που παίρνει από όλα τα κόμματα, γιατί η κυρία Καριστιανού παίρνει από όλα. Αυτό που συμβαίνει λοιπόν με το Πασόκ είναι ότι φαίνεται να έχει απολέσει, λένε προσωρινά οι ίδιοι, και το είπε και χθες και ο κύριος Τσουκαλάς, το λένε και όλα τα στελέχη, ότι είναι προσωρινή η φωτογραφία της στιγμής και δεν πρόκειται να μείνει μόνιμα, αλλά το Πασόκ έχει απολέσει. Βέβαια, να πούμε μια θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποία δεν έχει ποτέ έτσι κανονικά από εκλογές. Από εκλογές αξιωματική αντιπολίτευση ήταν τελευταία φορά πριν από 19 χρόνια, το 2007. Μετά βέβαια κέρδισε το 2009, αλλά τέλος πάντων έκτοτε από το 2009 και μετά το ΠΑΣΟΚ εκλογικά αξιωματική αντιπολίτευση δεν έχει υπάρξει. Ούτε στις τελευταίες ευρωεκλογές, όπου θυμίζω ότι ήταν πίσω από το ΣΥΡΙΖΑ του Στέφανου Κασελάκη. Έτσι, είναι τεχνικό το ζήτημα της αξιωματικής αντιπολίτευσης που προέκυψε στο ΠΑΣΟΚ και ουσιαστικά πολιτικά και με ψηφοφόρους δεν πήρε ποτέ αυτές τις δυνάμεις. Και κλείνω λέγοντας έτσι για τις απώλειες που έχουν, η ελληνική λύση θεωρείται ότι μπορεί να επανακάμψει, κάτι που δεν είναι τόσο εύκολο για την πλευρά της ελευθερίας κυρίας Κωνσταντοπούλου. Τώρα, τι
1: ξέρεις,
2: θέλετε,
1: τι δεν ακούω για το ΠΑΣΟΚ? Δεν ακούω τη φωνή του Νίκου Ανδρουλάκη σε μία απάντηση για το θέμα που έθεσε ο Δούκας, ο Χάρης ο Δούκας.
2: Πώς δεν έχει απάντηση?
1: Ο ίδιος.
2: Του δώσαν όλοι. Καλά, θα δώσει στο πολιτικό συμβούλιο. Δεν θα μπει τώρα στη διαδικασία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει βάλει τις γραμμές. Το ΠΑΣΟΚ, πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά και αναζήτηση τότε συμμαχιών. Δεύτερο κόμμα κτλ. Μένει σπίτι του, μένει στην αντιπολίτευση και ασκεί αντιπολίτευση όπως τον όρισε. Το έχει πει σε πάρα πολλές συνεντεύξεις ο Νίκος Ανδρουλάκης. Δεύτερο κόμμα ασκεί αντιπολίτευση όπως τον ορίζει
1: τρίτο
2: ο κόσμος.
1: Τρίτο ή τέταρτο.
2: Τρίτο ή τέταρτο, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει. Φαντάζομαι ότι ο κ. Ανδρουλάκης θα θέλει να πει τι θα κάνει ο ίδιος αν είναι τρίτο ή τέταρτο
1: μου
2: κόμμα.
1: Λέει ότι ο Παύλος Γερουλάνος δέχεται πιέσεις να βγει μπροστά.
2: Ο Παύλος Γερουλάνος μπορεί να δέχεται πιέσεις, αλλά αυτό εδώ πέρα δεν μπορεί να γίνει αυτό. Θα ήταν πολιτικό.
0: Εγκινήσει, όχι, όχι. Ναι, θα ήταν όχι. Και για.
1: Φτιάχνει σιγά σιγά το κλάξι.
0: Αυτοκαταστροφικό για τον ίδιο τον Παύλο Γερουλάνο, αν έκανε μια τέτοια.
2: Ο Παύλο Γερουλάνο, εγώ σα έχω ξαναπεί την εκτίμησή μου επειδή ήμουν στο συνέδριο, ότι ο Μανώλης Χρυστοδουλάκης είναι η επόμενη μέρα του ΠΑΣΟΚ. Ο Παύλο Γερουλάνο ήταν την προηγούμενη φορά.
0: Ήταν υποψήφιος, ιτήθηκε. Ναι.
2: Τελείωσε. Ο Μανώλης Χρυστοδουλάκης είναι αυτό που θα παίξει δυναμικά την επόμενη μέρα. Και ο Παύλο Γερουλάνο μπορεί να στηρίξει ενδεχομένω τον κύριο Χρυστοδουλάκη ή να γίνει κάτι τέλος πάντων με τη μορφή συνεργασίας. Πάμε λοιπόν στα φρέσκα κουλούρια.
1: Με την παρέτηση.
2: Συνταγματική αναθεώρηση το ενδιαφέρον δεν είναι των προτάσεων. Τα έχουμε ξανασυζητήσει αυτά. Δεν θα στηριχτούν, θα πάνε με απλή πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας. Ότι οι διαδικασίες όμως, Μαρία, ολοκληρώνονται, θα γίνουν μέσα στον Αύγουστο και θα ολοκληρωθούν μέσα στο Σεπτέμβριο οι κοινοβουλευτικές διαδικασίες. Άρα, αν τυχόν έχουμε εκλογές, δεν επηρεάζει τη συνταγματική αναθεώρηση, σου λέει κάτι? Σου λέει.
0: Εμένα μου λέει και θα κερδίσω το στοίχημα.
1: Αλλά να δεν το λέμε. Λέει γιατί θα το χάσεις.
2: Απλά
1: το
2: αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο. Δηλαδή, σου λέει: εμείς και η συνταγματική αναθεώρηση θα ολοκληρώσουμε τις προτάσεις αυτά εδώ πέρα που κατεβάζουμε, άρθρο 16, άρθρο 86, άρθρο τα λοιπά, τα λοιπά. Όλα αυτά που έχουμε συζητήσει θα τα περάσουν μόνοι τους έτσι με τις 156 είναι τώρα.
1: Ναι, ναι,
2: 156 έδρες, βουλευτές. Θα πάει, θα θέλει διευρυμένη και εκεί θα οριστεί στην επόμενη βουλή και το ποιος είναι το περιεχόμενο.
1: Ελάτε, θα μπορούσε να πει ο Πρωθυπουργός.
2: Το λέει.
1: Να τα βρούμε, να συζητήσουμε.
2: Δεν υπάρχει
1: θέτε
2: περίπτωση.
1: Ή δεν θέτε.
2: Είπαμε, γίνεται εργαλειοποίηση.
1: Εργαλειοποίηση.
2: Βέβαια τώρα.
1: Εργαλειοποίηση. Γιατί
2: το άρθρο 86 μα το χρησιμοποιεί κάθε μέρα.
1: Γιατί γίνεται εργαλειοποίηση. Μα όλοι δεν συμφωνούν ότι πρέπει να αλλάξει το άρθρο 86.
2: Ναι, αλλά το χρησιμοποιεί κάθε μέρα.
1: Τη ευκαιρία για να το αλλάξεις, έλα να το αλλάξεις.
2: Όταν γίνεις τέτοια κατάχρηση απροκάλυπτα του άρθρου 86 και δεν πας σε προανακριτική επιτροπή,
1: κατάχρηση.
2: Γιατί όπως λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης, εμείς είμαστε η πλειοψηφία και εμείς αποφασίζουμε, τότε έρχεσαι μετά εκ των υστέρων να πεις ότι θα πρέπει να το αλλάξουμε. Υπάρχει το θέμα του Ντίλιαν, το οποίο ήρθε χθες με την Εφημερίδα των Συντακτών, νέα συνέντευξη του κυρίου Ντίλιαν. Η Νέα Δημοκρατία θέλει να το κλείσει. Υπάρχει όμως η πρόταση, το αίτημα του ΠΑΣΟΚ. Για την διάσκεψη, όχι για τη διάσκεψη, για την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, εκεί όπου έχει κληθεί, έχουν καλέσει να παραστεί ο κύριος Ντίλιαν, εκεί θέλει 2/5. Και υπάρχει ένα τέτοιο δεχόμενο. Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει από πλευράς του Προέδρου να τεθεί πάλι κανένα θέμα εθνικής ασφάλειας κτλ. Για να μην ξαναέχουμε κλήση του κυρίου Ντίλιαν και του κυρίου Δημητριάδη. Είπαν, καταρχάς έχουμε για τον κύριο Ντίλιαν, για να καταθέσουν βάσει των νέων.
1: Καταδικασμένος δεν είναι ο κύριος Ντίλιαν.
2: Ναι, καταδικασμένος σε πρώτο βαθμό.
1: Ναι,
2: το τελεσίδικο δεν είναι οριστικά. Ναι. Έχει λοιπόν να καταθέσει τα όσα γνωρίζει.
1: Αλλά είναι καταδικασμένος.
2: Λέει ότι έχει και στοιχεία να τα προσκομίσει.
1: Αυτό
2: αν έχει.
1: Ναι.
0: Καταδικασμένος γιατί πούλησε την εφαρμογή για τις υποκλοπές. Έρχεται και σου λέει: εγώ τα πούλησα σε συγκεκριμένους ανθρώπους.
2: Όχι, δεν τα πούλησε.
0: Ναι.
2: Του κατηγόρησαν ότι τα χρησιμοποιείς.
0: Τα ότι έκανε παρακολουθήσεις. Λέει: εγώ δεν χρησιμοποιώ.
2: Εγώ δεν κάνω για την
0: πάρτι. Πουλάω. Ναι.
2: Αλλά τέλος πάντων.
0: Ναι,
2: μπορεί να τα κάνει για τον εαυτό του. Και άλλοι έχουν κατηγορηθεί πρόσωπα ότι άκουγαν και μάλιστα για προσωπικούς λόγους. Συζητήσεις τέλος πάντων σε αυτές τις παρακολουθήσεις. Να πούμε ότι έχουμε την υπόθεση αυτή λοιπόν, η οποία θα ξαναφέρει έτσι μια αντιπαράθεση. Είπαμε για τη συνταγματική αναθεώρηση και βέβαια το μεγάλο ζήτημα έτσι, της ακρίβειας. 5% πληθωρισμός, είχαμε να τον ξαναδούμε σε αυτά τα επίπεδα από το 2023 όταν ξεκίνησε ο Ρωσο-Ουκρανικός πόλεμος.
0: Είναι πολύ πάνω από την Ευρωζώνη, είναι στο
2: 5% βάση της ενέργειας, θα υπάρχουν παρεμβάσεις.
0: Κάθε μήνα υπάρχουν παρεμβάσεις και κάθε μήνα ανεβαίνει ο πληθωρισμός.
2: Αυτές οι παρεμβάσεις είναι το καλάθι του καταναλωτή που έκανε ο Άδωνος Γεωργιάδης ή η κωδική που έκανε ο κύριος Θοδωρικάκος.
1: Θα το δούμε.
2: Χθες πάντως στο τραπέζι του Μασούτη αντάλλασαν απόψεις για την καταπολέμηση της ακρίβειας ο κύριος Γεωργιάδης, πρώην Υπουργός Ανάπτυξης, με τον κύριο Θοδωρικά Κονίν, αντάλλασαν απόψεις.
0: Γιατί άλλοι δεν μιλούσαν.
2: Οι άλλοι δεν τους άκουγαν καν.
0: Ναι.
2: Ο κύριος Αντουλάκης και η κυρία Κωνσταντοπούλου.
0: Δεν τους κοιτούσαν.
1: Ούτε έβλεπαν. Εκείνοι κοιταζόντουσαν μεταξύ τους.
2: Δεν ξέρω αν τα 50 χρόνια του Μασούτη είναι μια έτσι σημαντική.
0: Εγώ ήθελα να ξέρω ποιος.
2: Δεν ξέρω γιατί κάποιοι αποφάσισαν να παραστούν.
0: Ποιος σκέφτηκε να τους βάλει στο ίδιο τραπέζι όλους μαζί.
2: Σκέφτηκε, ναι, αυτοί γιατί κάθισαν.
0: Έλα μου ντε.
2: Θα λείπει στην αγένεια να σηκωθείς να φύγεις.
0: Ναι τώρα.
1: Εσείς τι νοσείστε? Του γαμπρού, της νύφης.
2: Είναι τραπέζι των πολιτικών, δηλαδή τους βάζουμε όλους
0: ναι,
2: μαζί.
0: Ναι, δηλαδή σκέψου τώρα. Δεν πέτυχε το προξενιό, δεν ήταν καλό.
2: Και πού να σας πω ότι έχουμε και για εδώ, για την πόλη, αλλά μην τα λέμε τώρα όλα μαζί.
1: Για πες, προλαβαίνουμε, προλαβαίνουμε.
2: Τι θέλεις.
1: Τι έχει για την πόλη.
0: Εγώ είχα μια απορία για κάποιους βουλευτές που πρόλαβαν και πήγαν από το ΣΥΡΙΖΑ στο ΠΑΣΟΚ. Και τώρα που βλέπουν να ανεβαίνει ο Τσίπρας, το αφήσαν και δεν κρυώνει.
2: Γιατί θα πήγαιναν στο Τσίπρα?
0: Όχι, αλλά σου λέει πως βιαστήκαμε.
2: Κοίταξε, υπάρχει μια κινητικότητα στα στελέχη, εδώ πέρα είναι η αλήθεια. Και υπάρχει και μεγάλο ενδιαφέρον και ποιοι θα πολιτευτούν εδώ στην περιοχή. Πάντως, όχι τίποτα. Εγώ λέω για τη Θεσσαλονίκη και σε επίπεδο έτσι χώρου και τοπικής αυτοδιοίκησης, που έχει ένα ενδιαφέρον για το πώς θα τοποθετηθούν και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης στο επόμενο διάστημα και σε σχέση
1: σε
2: και με τα θέματα...
1: Σε επίπεδο υποψηφιότητας εννοείς?
2: όχι υποψηφιότητας, πολιτικά, με την κατάσταση που διαμορφώνεται, το νέο πολιτικό πλαίσιο που διαμορφώνεται, ναι. Όπως επίσης και το, με την παρουσία εδώ πέρα που έρχεται, πότε έρχεται ο
1: 12 Ιουνίου κατά πάσα.
2: Είναι, 12 είναι τώρα, πότε είναι, την άλλη εβδομάδα.
1: Την άλλη εβδομάδα, ναι.
0: Τώρα είναι 4-9 μέρες.
2: Είναι αυτή τέτοια εκεί το...
1: Για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μέλλα. Ναι. Άλλο ένα έργο το οποίο
2: άλλο ένα, άλλο ένα.
0: Άλλο ένα.
1: Άλλο ένα έργο το οποίο παραδείγμα. Ναι, ναι. Δεν θέλατε να τελειώνουν τα έργα. Τελειώνουν.
2: Και όταν τελειώνουν τα έχουμε, βλέπε μετρό. Εγώ τώρα ήρθα με κακιακός.
1: Ναι, αλλά κοντά, έρχεσαι πιο κοντά... Το πιάσαμε το υπονοούμενο,
0: για
1: Σοφία.
0: Για την ακρίβεια φεύγουμε τρέχοντας, Χρήστο.
1: Έρχεσαι πιο κοντά στην επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά.
0: Έτσι, έτσι.
2: Λοιπόν, αυτό το αθλιοσχέδιο που έγινε με επέκταση διχάλα, με προέκταση διχάλα,
1: πάμε
2: είναι αρχικό
1: τίτλους,
2: πρόβλημα.
1: Πάμε σε τίτλους.
2: Ήταν επίσης, δεν ξέρω ποιος
0: Βασίλη,
2: μυαλό το
0: σκέφτηκε. Κρύβε λόγια, θα τα πούμε τώρα έξω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Ανθεκτική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. Προβλέπει αύξηση ΑΕΠ 1,9% το 2026 και 2% το 2027. Με την εξέταση αρχαίων ελληνικών, μαθηματικών και βιολογίας, δηλαδή μαθημάτων προσανατολισμού, συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, αλλά και Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν. Την πρόταση για αναθεώρηση 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Περιλαμβάνουν την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών του κόμματος. Παραιτήθηκε από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ματζουράνης. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο Νίκος Δένδιας για τη Σύνοδο Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων. Στη Θεσσαλονίκη και ο Υπουργός Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης, θα εγκαινιάσει το Κέντρο Υγείας Θέρμης. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα. Μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει... αλλιώς, με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Εκατόν FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Ο Μεν
5: και η Δε
4: Χρήστος Τσαλικίδης, Μαρία Τσακίρη.

0: Από Βασίλη σε Βασίλη θα πάμε τώρα, αλλά φεύγουμε από την πολιτική επικαιρότητα και πάμε να δούμε τα αθλητικά μας. Έχουμε αλλάξει λίγο την ώρα, προσαρμοζόμαστε και εμείς στις πανελλαδικές εξετάσεις. Έτσι, σήμερα είναι 3 τα μαθήματα, αρχαία μαθηματικά και βιολογία. Θα πάμε όμως να δούμε τώρα τα νέα από το χώρο του αθλητισμού. Βασίλης Βλαχόπουλος, καλημέρα Βασίλη.
1: Καλημέρα Βασίλη.
2: Καλημέρα παιδιά, τι κάνετε?
1: Όλα καλά.
0: Να, ο Χρήστος εδώ, αγωνία να μάθει τα νέα.
2: Ή σήμερα ή αύριο λογικά τα νέα θα επισημοποιηθούν.
0: Αυτό δηλαδή που μέχρι και ελικόπτερο παραχωρούν και τέτοια, πες μου λίγο σε παρακαλώ.
1: Όχι ελικόπτερο, ιδιωτικό αεροπλάνο.
0: Να, είδες.
1: Άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
0: Και πού να το προσγειώσει ο άνθρωπος το ιδιωτικό αεροπλάνο? Πού να το προσγειώσει?
2: Με ελικόπτερα άλλοι προσγειώνονται, Μαρία μου, στα γήπεδα μέσα.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ είμαι άλλη τεχνολογία τέλος πάντων, γι' αυτό με ελικοφόρα κυκλοφορώ, γι' αυτό πήγε εκεί το
2: δεν
0: μυαλό
2: είπα
0: μου.
2: Για σένα, Μαρία.
0: Αλλά
2: μου,
0: τώρα πες μου, σε παρακαλώ, Βασίλη. Ναι, ναι, ξέρω τι λες.
2: Ξέρεις, αλλά δεν σε βλέπω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη κιόλας. Για να προσεγγίσει έναν προπονητή, το κίνητρο είναι να τον δώσει σε ένα ιδιωτικό αεροπλάνο.
1: Όχι. Του παρέχει όλες τις συνθήκες για να κάνει άνετα και επαγγελματικά τη δουλειά του, για να μπορεί μια ομάδα να είναι στο ακέραιο, στο απόλυτο του επαγγελματισμού, όπως λειτουργούν στο NBA. Γελάσαι,
0: NBA λοιπόν, θέλει
1: πονάς,
0: ο Χρήστος.
1: Πονάς.
0: NBA θέλει ο Χρήστος.
1: Πονάς.
0: Λοιπόν, επειδή, για πες μας, Βασίλη, υπάρχει πρόκτικη.
2: Επειδή δεν το ξέρει το αντικείμενο και επειδή...
1: Πάουκ είναι, Βασίλη, τι να ξέρει. Πάουκ είναι, τι να ξέρει.
2: Καταρχάς, δεν το ξέρω εγώ αυτό το πράγμα για ιδιωτικό αεροπλάνο. Δεύτερον, η οικογένεια του Σπανούλη θα μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη. Άρα λοιπόν δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα το οποίο αναφέρεται. Τρίτον, επειδή το EuroCup έχει, η παλιά του μορφή του EuroCup είχε αγώνες κάθε εβδομάδα. Ήταν 18 αγώνες από Οκτώβριο μέχρι και τέλη Ιανουαρίου. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχαν περιπτώσεις όπου έπαιζε ο Άρης Τετάρτη, ξέρω εγώ, στην Κλαϊπέδα και Κυριακή στο πρωτάθλημα μάλλον, Τετάρτη στην Κλαϊπέδα, Σάββατο στο πρωτάθλημα. Σε κάποιες υπάρχουν λοιπόν φορές που μια ομάδα για να μπορέσει να ανταποκριθεί στο πρόγραμμά της χρειάζεται πτήση τσάρτερ, ούτως ώστε να διευκολυνθούν οι παίκτες. Προφανώς αυτό εννοείται, γιατί να υπάρχει ιδιωτικό αεροπλάνο σε κάθε, πώς το λένε, σε κάθε πτήση της ομάδας, το θεωρώ απίθανο. Εντάξει, νομίζω ότι υπάρχει δηλαδή μια δόση υπερβολής. Σίγουρα κάποιες πτήσεις τσάρτερ θα γίνουν, όπως έγιναν και πέρσι. Πέρσι ο Άρης τρεις φορές χρησιμοποίησε πτήση τσάρτερ για να διευκολυνθεί η ομάδα. Εντάξει. Αυτός ήταν ο λόγος. Και οι ομάδες της Ευρωλίγκα δε, επειδή υπάρχουν οι λεγόμενες διαβολοβδομάδες, δηλαδή μπορεί μια ομάδα να παίζει, συνήθως παίζουν στην ίδια χώρα, το προγραμματίζει έτσι η Ευρωλίγκα για τη διευκόλυνση των ομάδων, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις, και είναι πολλές, είναι αλήθεια, στη διάρκεια της σεζόν, όπου έπαιζε μια ομάδα στη Βιτόρια την Τετάρτη και στο Μιλάνο την Παρασκευή και πήγαινε με πτήση τσάρτερ και φυσικά με συνοδεία φιλάθλων, οι οποίοι φιλάθλοι μέσα από τη συμμετοχή τους στην πτήση τσάρτερ χαμήλωνε και το κόστος της πτήσης. Κατανοητό, Μαρία μου?
0: Ναι, ναι, όχι, συνέχισε. Εγώ περιμένω βασικά να ξεκινήσει το Μουντιάλ, μπας και απαλλαχθούμε λίγο από αυτά.
2: Προς το παρόν όμως έχουμε Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
0: Είμαι ειλικρινής όμως.
2: Στις 9 η ώρα το βράδυ σήμερα, θα σου πω κάτι για Μουντιάλ, μια ιστορία την είπα και στον Μπάμπη. Είναι ο πρώτος τελικός για την Α1 του μπάσκετ, sold out είναι το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Ολυμπιακός θέλει να υπερασπιστεί τον τίτλο του, ο Παναθηναϊκός να επιστρέψει στην κορυφή του ελληνικού μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στο πόλο γυναικών κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημά του και το 12ο τα τελευταία 13 χρόνια, νίκησε εκ νέου τη Βουλιαγμένη με 7-9, έκανε το 3-1 στις νίκες. Ο Ολυμπιακός επίσης, ο οποίος ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Κώστα Φορτούνη, ο οποίος επιστρέφει με συμβόλαιο 2+1 χρόνων, με διαιτές δηλαδή συμβόλαιο, έπειτα από την περιήγησή του στην Αραβία. Με συμβόλαιο 2+1 χρόνων, με διαιτές δηλαδή συμβόλαιο, έπειτα από την περιήγησή του στην Αραβία. Τώρα, η εθνική ομάδα θα αναχωρήσει σήμερα για τη Στοχόλμη, για το

0: ομάδα από αυτές που είναι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟ και ΑΕΚ, οι τέσσερις ομάδες που έχουν εκπρόσωπο. Ο Ολυμπιακός ψήφισε κατά της παραμονής του Λανουά. Οι υπόλοιπες τρεις ομάδες αλλά και τα υπόλοιπα μέλη της Επιτροπής, που ως επιτροπής των αποτελούνται από στελέχη της ΕΠΟ, ψήφισαν υπέρ της διετούς παραμονής του Λανουά. Ενώ έγιναν γνωστές οι αλλαγές στο σύστημα διεξαγωγής του κυπέλου, 16 ομάδες στο League Face αντί 20, δύο πιτσιρικάδες σταθερά στην εντεκάδα από έναν που ήταν την περασμένη σεζόν, δηλαδή μιλάμε για παίκτες κάτω των 22 ετών. Το μπάσκετ, αυτό που είπε ο Χρήστος, περιμένουμε σήμερα, ίσως και αύριο θα δούμε τώρα την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη για συμβόλαιο διάρκειας 3 χρονών. Δεν θα μπω στις διαδικασίες τις οικονομικές σχετικά με τα όσα έχουν γραφτεί, γιατί παιδιά έχουν γραφτεί πάρα πολλές υπερβολές ως προς τα κομμάτια της συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών. Αλλά θα σας πω, Μαρία μου, την ιστορία που είπα και στον Μπάμπη το πρωί, γιατί είναι εντυπωσιακή και αφορά το Μουντιάλ. Είναι τρεις Αργεντίνοι, οι οποίοι διένυσαν μια απόσταση 16.000 χιλιόμετρων με ποδήλατο, ξεκίνησαν περίπου βόρεια από τον Buenos Aires και έφτασαν στο Κάνσας, πέρασαν από 16 χώρες, στις περισσότερες εξ αυτών φιλοξενήθηκαν σε δομές των πρεσβειών της Αργεντινής. Στην Κολομβία είχαν άγιο, γιατί περίπου 10 λεπτά από ένα σημείο που πέρασαν ανατινάχθηκε ένα παγιδευμένο αυτοκίνητο και έτσι τη γλίτωσαν οι άνθρωποι. Πήγανε μάλιστα και στο Σαν Αντώνιο, συνάντησαν από κοντά τον Μανού Τζινόμπιλι, ο οποίος είναι από τους σπουδαιότερους παίκτες που έχουν παίξει στο Σαν Αντώνιο, και φυσικά είδανε και έναν αγώνα. Και το ζήτημά τους τώρα είναι να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν και εισιτήρια για την πρεμιέρα της Αργεντινής, γιατί τα έκαναν όλα, αλλά δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν εισιτήριο μέσω μιας κλήρωσης με δωρεάν εισιτήρια που παρέχει η FIFA.
1: Και τώρα, συγγνώμη, τιμή σένα, και θα έπρεπε η Αργεντινή να βρει έναν τρόπο, η χώρα δηλαδή, να τους εξασφάλει σε αυτά τα εισιτήρια.
0: Τιμή σένα, και πρέπει να τα πληρώσουν οι γυναίκες τους, που οι άνθρωποι έβγαιναν από το σπίτι τους τόσο καιρό. Για να κάνω, εντωμεταξύ, το εντυπωσιακό είναι ότι ο ένας εξ αυτών το έχει ξανακάνει, είχε κάνει την απόσταση Μαδρίτη-Μόσχα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι είναι κάτι που του αρέσει. Βέβαια, το όρο ταξίδι περιλάμβανε και αεροπλάνο.
1: Ναι, τώρα που το λες, μήπως είναι αυτό το, ξέρεις, το κόλπο για να φεύγουν από το σπίτι.
0: Καλά, αυτό είναι
1: καλά, το κάνω σαν τάμα στην Αργεντινή.
0: Μα τώρα τι να σου πω, την παρήγγειλε ποδήλατο. Τι να σου πω τώρα.
1: Είναι ένα τάμα στην Αργεντινή, βρε αδερφέ, και εξαφανίζονται. Κατάλαβε.
0: Υπάρχει, ναι, λοιπόν, ένα
1: λογαριασμό χρέη.
0: Δεν θυμάμαι τώρα την ονομασία του, αλλά είχα δει και ένα ντοκιμαντέρ. Είναι στην κεντρική Αμερική, που δεν, ούτε μπορεί να το περπατήσει, δεν μπορεί να το διανύσει, δεν υπάρχει δρόμο, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι αυτή η ζούγκλα που είναι εκεί πέρα μεταξύ, νομίζω. Τώρα θα κάνω και λάθος, Εκουαδόρ, κάπου εκεί είναι αυτή η ζούγκλα. Εκεί χρειάστηκε να κάνουν από συναρμολόγηση των ποδηλάτων τους, να επιβαστούν στο αεροπλάνο για να διανύσουν αυτή την απόσταση. Είναι εντυπωσιακές οι φωτογραφίες, το τι κουβαλούσαν μαζί τους από μαγειρικά σκεύη, από φαγητά, ούτως ώστε να τρώνε, γιατί καταλαβαίνετε ότι τόσο καιρό θέλεις μια περιουσία για να μπορέσεις να διανύσει και την απόσταση. Και ευτυχώς βέβαια δεν είναι βενζινοκίνητα, εντάξει, γιατί αν ήταν βενζινοκίνητα, φαντάζεσαι, θα γινότανε.
1: Δεν θα είχα φτάσει ποτέ, ούτε στα μισά.
0: Ναι, δεν θα είχα φτάσει ποτέ και θα χρειαζόντουσαν 6.
1: Πάντως πάλι καλά, Βασίλη, γιατί είδες ο άλλος, ο φίλαθλος, ο οπαδός της Paris Saint-Germain, που πήρε το αεροπλάνο. Πρόσεξε, δεν μπήκε καν με ποδήλατο. Πήρε το αεροπλάνο για να πάει να δει τον τελικό του Champions League. Γιατί να πάει στη Βουδαπέστη, πήγε στο Φουκουρέστι και έμεινε με το εισιτήριο στο χέρι.
0: Το είδα, ναι.
1: Φοβερό. Τουλάχιστον αυτοί βρήκαν τον προορισμό του.
0: Τυπόταν ότι ξεκινούσα από βού. Δεν ήταν σίγουρο.
1: Αυτό το παθαίνω και εγώ, η αλήθεια.
0: Να πούμε επίσης ότι πριν από λίγο η Καέρα Κλίνης ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Cleveland Melvin, τον Αμερικανό forward, ο οποίος πέρσι ήταν, φέτος μάλλον, έπαιξε στον ΠΑΟΚ. Διετές συμβόλαιο συνεργασίας υπογράφει ο Cleveland Melvin στον Ηρακλή, και μάλιστα με αρκετά μεγάλο συμβόλαιο. Πράγμα το οποίο δείχνει ότι ο Ηρακλής μπορεί να μην τα διαφημίζει, αλλά κάνει πραγματάκια. Έχει ανεβάσει τον προϋπολογισμό του και φτιάχνει ομάδα.
2: Ετοιμάζεται να πάρει και τον Κουλουμπόκα, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος.
0: Μου το διέψευσε ο ατζέντης του πριν από λίγο.
2: Α, okay.
0: Μου το διέψευσε ο ατζέντης του πριν από λίγο. Πέρασε ιατρικά εντωμεταξύ ο Αλεξάνδρου Ζουμπκόφ, ο

0: 29χρονος Ουκρανός εξτρέμ, τον οποίο απέκτησε η ΑΕΚ από την Τραμπζοσπορ, με μια μεταγραφή η οποία κοστολογείται περίπου στα 5 εκατομμύρια ευρώ και φυσικά είναι μια ηχηρή μεταγραφή από την πλευρά της Ένωσης. Για Θεσσαλονίκη δεν έχουμε πολλά πράγματα, παιδιά, μεταγραφικά. Υπάρχει μια ηρεμία προς το παρόν, αλλά πιστεύω από τις αρχές της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε ανακοινώσεις.
1: Ωραιότατα. Βασίλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βασίλη, να είστε καλά. Να είστε καλά. Μας.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε πώς έγραψαν τα παιδιά μας στις πανελλαδικές. Και σήμερα ουσιαστικά είχαμε μαθήματα προσανατολισμού. Μιλάμε για αρχαία μαθηματικά και βιολογία. Θα ξεκινήσουμε από τα αρχαία για να σου φύγει και εσένα, Χρήστο, η αγωνία.
1: Ναι,
0: έτσι, έχεις
1: ναι.
0: Προσωπικό ενδιαφέρον. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Ψωμιάδης από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Ψωμιάδη.
1: Καλημέρα, κύριε Ψωμιάδη.
2: Καλημέρα, κύριε Τακύρη. Καλημέρα, κύριε Τσαλικίδη και σε όλους τους ακροατές σας.
0: Πώς ήταν τα θέματα σήμερα?
2: Καταρχάς, να ευχηθούμε σε όλα τα παιδιά που δίναν και έχουν τον αγώνα τους αυτές τις μέρες καλή επιτυχία. Για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές, τα θέματα θα τα λέγαμε διαχειρίσιμα. Έτσι. Αυτή θα ήταν μια λέξη που νομίζω ότι θα τέριαζε. Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις κιόλας. Εντάξει, η ηθική είναι ένα θέμα που είναι επίκαιρο πάντα. Και τα ηθικά νοικομάχια είχαν καιρό να πέσουν, οπότε νομίζω ότι ήταν και αναμενόμενο το θέμα σε ένα βαθμό. Τώρα εντάξει, μια μικρή δυσκολία ίσως παρουσιάσει, ας πούμε, το παράλληλο κείμενο, αλλά και πάλι με λίγη κριτική σκέψη μπορούσαν οι μαθητές να ανταποκριθούν. Όσο μάλιστα αφορά στο αδίδακτο, ήταν ένα κείμενο του Λυσία. Γενικά τα κείμενα του Λυσία θεωρούνται έτσι εύκολα, αλλά το συγκεκριμένο είχε και έναν μικρό βαθμό δυσκολίας. Πάντως σίγουρα να ξέρετε ότι ο προετοιμασμένος μαθητής δεν θα είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα, ας πούμε.
0: Και στο ζήτημα της ανάπτυξης των απαντήσεων, των θεμάτων, είχαν τον χρόνο που απαιτούσαν τέλος πάντων αυτά τα θέματα για να απαντηθούν?
2: Ασφαλώς, ναι. Νομίζω χρονικό θέμα δεν θα είχε κάποιος, με δεδομένο ότι ακόμη και για το παράλληλο που σας είπα ότι ήταν έτσι κάπως πιο απαιτητικό, να το πούμε. Το απόσπασμα του κειμένου στο οποίο αναφερόταν ήταν πολύ περιορισμένο, οπότε μπορούσαν εύκολα να ανταποκριθούν.
0: Σε περίπτωση που ένας υποψήφιος πάθει ένα blackout, έτσι, γιατί είναι συχνό αυτό το φαινόμενο σε τέτοιες καταστάσεις με εξετάσεις, θα μπορούσε να το διαχειριστεί, δηλαδή κάποια στιγμή να κολλήσει σε ένα ερώτημα και να πάει στο επόμενο και να επανέλθει? Δηλαδή υπήρχε αυτή η δυνατότητα από την δομή της εξέτασης έτσι όπως είχε γίνει σήμερα?
2: Βέβαια, δεν είχαμε αλυσίδες θεμάτων, τα θέματα είναι διακριτά όλα και... Σχετικά με αυτό το θέμα που λέτε για το θέμα του blackout του λεγόμενου, πάντα συμβουλεύουμε τους μαθητές μας, επειδή εντάξει η ψυχολογία είναι μέσα στο πρόγραμμα πάντα, έτσι, συμβουλεύουμε τους μαθητές μας όταν νιώσουν κάτι τέτοιο απλώς να αφήσουν το θέμα σημειώνοντας το πάνω στο δελτίο των θεμάτων και να προχωρήσουν παρακάτω. Καμιά φορά, ξέρετε, εκεί που είμαστε τελείως συγκεντρωμένοι, το μυαλό κολλάει. Οπότε θα ήταν πολύ θετικό να το ξεκολλήσουμε λίγο, να πάμε σε ένα θέμα που το γνωρίζουμε καλύτερα. Ούτως ή άλλως δεν έχει σημασία η σειρά που απαντώνται τα θέματα και να επανέλθουμε μετά με καθαρό μυαλό.
0: Ωραίοτατα. Άρα, από ό,τι κρατάμε αυτό που είπατε, ότι ήταν διαχειρίσιμα για τους καλά προετοιμασμένους. Τώρα, αν κάποιος δεν ήταν τόσο καλά προετοιμασμένος, θα μπορούσε να πιάσει έστω μια βάση?
2: Θα μπορούσε πάλι, θα μπορούσε, ναι. Δηλαδή δεν ήταν θέματα. Ήταν βατά αυτό που λέμε τώρα, ακούγεται λίγο κλισέ, αλλά δεν ήταν θέματα απαιτητικά σε πολλά σημεία. Ήταν σε συγκεκριμένα σημεία. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό βαθμολογικά δεν θα επηρεάσει έναν μαθητή προετοιμασμένο καλά, αλλά και έναν μαθητή λίγο πιο μέτρια προετοιμασμένο. Εντάξει, και αυτό θα του δώσει τη δυνατότητα κάτι να κάνει, ας πούμε.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί μετά και την έκθεση που, από ό,τι είπαν και οι ίδιοι υποψήφοι, ήταν εύκολο το θέμα. Ήταν κάτι που είχαν διδαχτεί και στα σχολεία και στα φροντιστήρια και κάτι που συζητείται τέλος πάντων και γενικότερα στο δημόσιο διάλογο, το θέμα που έπεσε. Φαίνεται πως οι υποψήφοι μέχρι στιγμής πρέπει να είναι λίγο ικανοποιημένοι, έτσι, για το πώς θα πήγανε.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι όποιος έχει προετοιμαστεί καλά, και αυτό επειδή μιλάω και με την ιδιότητά μου ως Γενικού Γραμματέα του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, τουλάχιστον εμείς στα νόμιμα φροντιστήρια το προσέχουμε αυτό. Όποιος έχει προετοιμαστεί σωστά, και το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, δεν έχει ιδιαίτερες εκπλήξεις στα θέματα. Οπότε είναι πολύ θετικό να προετοιμαζόμαστε έτσι και από πριν, όπως πρέπει.
0: Πόσο καιρό πριν, κύριε Ψωμιάδη, θα πρέπει να υπολογίσουν για να προετοιμαστούν?
2: Να περάσουμε και στην βάσανο των γονιών, δηλαδή.
0: Βέβαια.
2: Κοιτάξτε, εντάξει, είναι καλό γενικά να έχουμε μια προετοιμασία σε όλο το λύκειο, αλλά αυτό που συνήθως λέμε είναι ότι όλα σώζονται. Ιδίως τα περισσότερα φροντιστήρια του Συνδέσμου ακολουθούν έναν διετή κύκλο σπουδών, οπότε είναι καλό αν έχουμε μια συγκεκριμένη στόχευση σίγουρα και από την πρώτη λυκείου, αλλά οπωσδήποτε από τη δευτέρα λυκείου να ξεκινάμε μια προετοιμασία, κυρίως για να φεύγει και αυτό που λέμε το άγχος κτλ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Να ευχηθούμε και πάλι καλή επιτυχία σε όσους έγραψαν
2: εγώ
0: σήμερα στα αρχεία.
2: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά και θα τα πούμε και στα λατινικά προφανώς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Σας ευχαριστούμε.
1: Εδώ θα είμαστε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Ψωμιάδη. Καλημέρα.

0: αφού ανακουφιστήκαμε από τα αρχαία, έτσι πήραμε μία ανάσα, να δούμε τι έγινε και στα μαθηματικά σήμερα. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Λελεγιάννης από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Λελεγιάννη.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς ήταν τα θέματα?
1: Ελπίζω καλημέρα να είναι και για τους μαθητές που διαγωνίστηκαν. Τα θέματα είχαν διαφοροποίησεις από άλλες χρονιές. Τα πρώτα μισά θέματα, δηλαδή το πρώτο θέμα και το δεύτερο, ήταν αναμενόμενα, κλασικά, χωρίς ιδιαιτερότητες. Οπότε οι μαθητές που είχαν αυτό το στόχο, το σκόπελο, το ψυχολογικό όριο δηλαδή της βάσης, θεωρώ ότι μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν. Και πάνω σε αυτό, σε σχέση συγκριτικά με πέρυσι, είχε και ένα ερώτημα λιγότερο στο β' θέμα, οπότε ήταν πιο καλά δομημένα. Στο γ' και στο δ' θέμα, στα πιο δύσκολα θέματα, συναντήσαμε μεγάλη έκταση των θεμάτων. Είχε πολλά ζητούμενα, πολλά ερωτήματα, χωρίς, για τους καλούς μαθητές, χωρίς να υπάρχει έτσι τρομερή δυσκολία. Υπήρχε καλή διαφάθμιση στη δυσκολία, έτσι ώστε να διαφοροποιηθεί ο μαθητής ανάλογα με τις ικανότητές του. Οπότε γενικότερα η πρώτη εικόνα μας είναι θετική, ως προς το ότι υπάρχει διαχωρισμός επιπέδου, οπότε θα ξεχωρίσει και ο καλός και ο μέτριος και ο δύναμος μαθητής.
0: Το γεγονός όμως ότι σε αυτά που αναφέρατε τώρα στο τέλος χρειάστηκε μεγαλύτερη έκταση, μήπως σημαίνει ότι κάποιοι ενδεχομένως να μην τους έχει φτάσει και ο χρόνος για να απαντήσουν?
1: Αυτό είναι προφανές, αλλά για να φτάσουμε σε αυτό το συμπέρασμα ότι δεν έφτασε ο χρόνος, σηματοδοτεί μια άλλη συνθήκη, η οποία είναι ότι τα παιδιά, ενώ μπαίνουν σε διαδικασία πανελλαδικών από τη Δευτέρα Λυκείου και στην Τρίτη κορυφώνεται, ίσως και να μην επαρκεί, ας πούμε, δύο χρονιές για να μπορέσουν να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο άμεσης επίλυσης και γρήγορης επίλυσης. Δηλαδή απαιτεί πολύ χρόνο, πολλές πράξεις, τα οποία όμως είναι οι βάσεις τίθενται στην Τρίτη Γυμνασίου και στην Πρώτη Λυκείου, να το πω έτσι χοντρικά, αν μου επιτρέπετε. Άρα, με βάση αυτό το εγχείρημα, δεν είναι ότι κάποιος μαθητής δεν γνώριζε τις μεθοδολογίες, τις έχει διδαχθεί όλες πολύ καλά, αλλά η ευχέρεια, η οποία χτίζεται σε μικρότερη ηλικία, δεν έφτασε ενδεχομένως σε αυτό το αποτέλεσμα στο τέλος.
0: Κύριε Λελεγιάννη, σας ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά. Καλημέρα.

0: Μας έφυγε το άγχος λοιπόν και για τα μαθηματικά, γιατί από ό,τι μας είπε ο κύριος Λελεγιάννης νωρίτερα, δεν είχαν κάποιες συγκεκριμένες δυσκολίες. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη βιολογία. Είναι μαζί μας ο κύριος Σταύρος Στάγκος από το Σύνδεσμο Φρόντισης Βορείου Ελλάδος. Καλή σας ημέρα, κύριε Στάγκο.
1: Καλημέρα, κύριε Στάγκο.
2: Καλημέρα σας.
0: Πώς ήταν τα θέματα σήμερα στη βιολογία?
2: Σήμερα θα τα χαρακτηρίζαμε ιδιαίτερα απαιτητικά τα θέματα, ίσως και τα πιο απαιτητικά και των τελευταίων ετών και ίσως από την αρχή της νέας ύλη, τέλος πάντων, όλων αυτών των χρόνων. Πιο συγκεκριμένα το θέμα Α θα το θεωρούσαμε φαστό, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Αντίστοιχα το θέμα Β, πέρα από το Β3 που ίσως εκεί πέρα θα μπορούσε λίγο να παιδέψει μαθητές. Εν αντιθέσει με τα θέματα Γ και Δ, τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα απαιτητικά, πιο απαιτητικά των τελευταίων ετών, με ιδιαίτερη προσοχή να πρέπει να δοθεί πέραν του Γ1 και Γ2, το οποίο θα δυσκολέψει τους μαθητές, υπάρχει ένα ζήτημα ασάφειας στο Δ2, το οποίο θα το τονίσουμε τώρα στις ενδεικτικές απαντήσεις, για να το δουν και οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Θεμάτων, το οποίο θα μπορούσε ο μαθητής να σκεφτεί και μία δεύτερη επιστημονικά ορθή απάντηση, η οποία φυσικά μου δεν αναφέρεται πουθενά στο βιβλίο, και οπότε κάποιος μαθητής ίσως δεν θα το σκεφτόταν οι περισσότεροι, αλλά κάποιοι οι οποίοι είναι ιδιαίτερα διαβασμένοι θα μπορούσαν να το σκεφτούν και θα έπρεπε κανονικά να ληφθεί υπόψη είναι σωστή και αυτή η απάντηση. Θα δώσουμε και τις αναλυτικές απαντήσεις και σαν ΟΕΦΕ και σαν σύνδεσμο φροντιστών. Οπότε θα μπορέσουμε να δοθούν και οι περαιτέρω διευκρινήσεις.
0: Βεβαίως. Πάντως, από την αρχή που ξεκίνησαν οι πανελλαδικές με το μάθημα της έκθεσης και σήμερα που είχαμε τα μαθήματα προσανατολισμού, αρχαία μαθηματικά και βιολογία, η βιολογία είναι το μόνο μάθημα για το οποίο μας λέτε ακριβώς αυτό, ότι υπήρχαν κάποιες δυσκολίες σε σχέση με τα υπόλοιπα που στους καθηγητές τουλάχιστον από το Σύνδεσμο Φροντιστών Βορείου Ελλάδος φάνηκαν εύκολα τα μαθήματα.
2: Ναι, το μάθημα αυτό έχει ιδιαίτερη δυσκολία. Και είναι ένα μάθημα το οποίο είναι και το διαφορετικό μάθημα σε σχέση με τη θετική. Είναι το μάθημα για τις σπουδές υγείας. Για το τρίτο πεδίο καθορίζει αντιστοιχικά τις ιατρικές, ιδιωτικές και τις συναφείς σχολές.
0: Βέβαια, να μην παίρνει τους μαθητές από κάτω, γιατί επειδή ακριβώς είναι διαγωνισμός, δεν είναι εξετάσεις.
2: Εννοείται.
0: Προφανώς αυτό θα επηρεάσει και τις βάσεις. Ναι, ναι.
2: Πάρα πολύ σωστά. Το λέτε πολύ ορθά. Αυτό που λέμε πάντα στους μαθητές μας είναι ότι δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα είναι ο απόλυτος βαθμός ο οποίος τελικά θα γραφτεί από εσάς, τι θα γράψει τελικά ο μαθητής, αλλά συγκριτικά. Το θέμα είναι τι γράφει ένας μαθητής συγκριτικά με τους υπόλοιπους μαθητές. Οπότε, όπως έχουμε δει και άλλες χρονιές, χαρακτηριστικά σας αναφέρω το 2020, που τότε υπήρχε μια ιδιαίτερη δυσκολία στο μάθημα της χημίας, που είχαμε δει τις περιζήτητες ιατρικές σχολές να πέφτουν από το κατόφλι των 18.000 μωρίων. Δηλαδή, είχαμε δει ιατρική Αλεξανδρούπολη στα 17.000 μόρια. Οπότε, συνεπώς, δεν χρειάζεται καμία ανησυχία από ούτε από τους γονείς ούτε από τους μαθητές, γιατί πολύ απλά τα απαιτητικά θέματα, όπως σωστά είπατε, είναι μαθηματική ακρίβεια, θα ρίξουν τις βάσεις.
0: Κύριε Στάγκο, ευχαριστούμε θερμά για την επικοινωνία
2: πολύ.
0: Που είχαμε. Καλή σας ημέρα.
2: Ευχαριστώ. Καλή σας συνέχεια. Γεια σας.
0: Εμείς κάπου εδώ θα πρέπει να φύγουμε από το στούντιο, γιατί θα έρθει το δελτίο ειδήσεων του σταθμού στις 10 σε λιγότερα από ένα λεπτό. Χρήστος Τσαλικίδης.
1: Μαρία Τσακίδη.
0: Σοφία Σακαλή ρυθμίσε τον ήχο. Γιάννης Δημητρούδης επέλεξε τα τραγούδια μας. Γεια και χαρά. Θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 9.
1: Μην μας χάσετε.
0: Γιατί θα χάσετε.

0: Η ώρα είναι 11. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Μέχρι στιγμής φέρεται να έχουν συλληφθεί 13 άτομα, μεταξύ των οποίων ο διαχειριστής και υπάλληλος κέντρου υποβολής δηλώσεων. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται συνολικά 39 άτομα, ενώ οι αρχές εκτιμούν πως το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό προβλέπει ο ΟΣΑ για την Ελλάδα το 2026 στην παγκόσμια έκθεσή του, αποδίδοντας το κύριο βάρος στις τιμές της ενέργειας και στις επιπτώσεις από την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται να κινηθεί στο 1,9% το 2026 και 2% το 2027. Παράλληλα, ο ΟΣΑ βλέπει τον πληθωρισμό να εκτινάσεται στο 4,2% το 2026, κυρίως εξαιτίας της ανόδου των τιμών της ενέργειας. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, ενώ αστυνομικοί του τμήματος αστυνόμευσης αερολιμένα προχώρησαν στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 39χρονων αλλοδαπός επιβάτης, στη διάρκεια της πτήσης Μάντσεστερ-Ατάλια το βράδυ χθες βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, με αποτέλεσμα να προκαλεί φασαρία και να αναπτύσσει επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του. Πρόταση για την αναθεώρηση σειράς θεμελιωδών διατάξεων του Συντάγματος κατέθεσε στη Βουλή η Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας με την υπογραφή 155 βουλευτών του κόμματος. Οι προτάσεις συμπεριλαμβάνουν την αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και αλλαγές στο καθεστώς της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Η Νέα Αριστερά θα συνεχίσει, θα ανασυγκροτηθεί και θα δώσει τις μάχες που έρχονται, σημείωσε σε επιστολή του προς τα μέλη του κόμματος ο γραμματέας Γαβριήλ Σακελαρίδης, ενώ αναφέρθηκε και στην ανεξαρτητοποίηση των 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας με αποτέλεσμα τη διάλυσή της, λέγοντας ότι δεν ήταν κεραυνός σε νεθρή, αλλά μία αναμενόμενη από καιρό εξέλιξη. Όπως έγινε νωρίτερα γνωστό, παραιτήθηκε από την πολιτική γραμματεία και την κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ματζουράνης. Χαιρετισμός στη Σύνοδο Αρχηγών των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανίων στη Θεσσαλονίκη πρόκειται να απευθύνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, ενώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης βρίσκεται και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, ο οποίος σε λίγη ώρα θα εγκαινιάσει το Κέντρο Υγείας Θέρμης και τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιήσει περιοδίες σε Κιλκής, Καβάλα και Αλεξανδρούπολη. Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων. Αναλόγως με την ομάδα προσανατολισμού τους, εξετάστηκαν στα αρχαία ελληνικά τα μαθηματικά και τη βιολογία. Μιλώντας στον 102 FM, ο φιλόλογος και μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος Γιώργος Ψωμιάδης χαρακτήρισε τα θέματα των αρχαίων διαχειρίσιμα για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές, τονίζοντας ότι το άγνωστο κείμενο του Λυσία είχε έναν βαθμό δυσκολίας. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, καθώς συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου αλλά και μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Την ίδια ώρα, ωστόσο, βρίσκονται σε εξέλιξη οι διπλωματικές διεργασίες για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τον τερματισμό του πολέμου. Το πρωί σήμερα σήμανε συναγερμό σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν, καθώς αναχαιτίστηκαν πύραυλοι και ντρόουνς. Οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι ως αντίπεινα στην επίθεση στο ΚΕΣΜ στόχευσαν αμερικανική βάση στο Κουβέιτ και το αρχηγείο του 5ου στόλου στο Μπαχρέιν. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, ζήτησε και πήρε ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα, ενώ η ιατροδικαστική εξέταση στις ορό της άτυχης 39χρονης έδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από το σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό. Στο αυτόφορο δικάζονται ο 58χρονος οδηγός λεωφορείου και η 46χρονη συνοδηγός σε κέντρο διημέρευσης και ημερήσιας φροντίδας ατόμων με αναπηρία που ξέχασαν τη 17χρονη κοπέλα 2 ώρες μέσα στο λεωφορείο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα είναι σε ισχύ στις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Κατερίνης λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος σήμερα θα είναι αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Σε αίθριο καιρό θα έχει και η Θεσσαλονίκη. Νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές ώρες. Η θερμοκρασία στην πόλη από 16 ως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 11.30.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM.
4: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας, ότι αγγίζει τις ζωές μας, μας επηρεάζει, μας αφορά. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Καλημέρες, καλημέρες. Εδώ είμαστε και πάλι. Η Έφη Τσαμπάζη, βεβαίως, εξ αριστερών μου, έχει πιάσει στα σίδη εδώ και
1: καλημέρα,
0: καιρό.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι ο Ιωντσόχος, με ξέρετε. Λοιπόν, ο Νίκος Κακαρίκος είναι στη ρύθμιση του ήχου, η Μάτα Σαμαρά είναι στις μουσικές επιλογές. Το Viber μας, το οποίο δεν πρέπει να το ξεχνάτε, είναι το 6930-078-228, 6930-078-228, δωρεάν όλα, τζάμπα, μπαίνετε, χτυπάτε, μας δίνετε τις ιδέες σας, τις πληροφορίες σας, τις ανησυχίες σας. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, συμβάλλετε στην εκπομπή με τον τρόπο σας. Το συμβάλλετε είναι, δεν είναι προστακτική, συμβάλλετε, να συμβάλλετε, είναι ενεστώτας, συμβάλλετε ήδη. Πάντα το κάνετε. Είστε συνδιαμορφωτές της εκπομπής. Λοιπόν, Έφη, τι έχουμε σήμερα?
1: Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί, έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε.
0: Μέχρι τη μία θα είμαστε μαζί.
1: Σε μια ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη σήμερα.
0: Σε μια ηλιόλουστη Θεσσαλονίκη. Δώσε θερμοκρασία να φτιαχτούμε.
1: Λοιπόν, σήμερα τώρα πρέπει να είμαστε στους 26-27 βαθμούς και είναι, έτσι, έχει και ένα ωραίο αεράκι. Άμα περπατήσετε, θα δείτε ότι είναι πολύ ευχάριστη η ατμόσφαιρα. Το μεσημέρι όμως θα αγγίξουμε και τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ίσως να έχουμε και λίγο συννεφιά, αλλά. Θα
0: Άρα,
1: έχουμε ζέστη, ζέστη.
0: Λογικά, εφόσον δεν έχουμε αύριο εκπομπή, μπορώ να σε πάρω για μπάνιο μετά. Έτσι?
1: Έχω εγώ όμως.
0: Έχεις εσύ δουλειά.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Θα κάνω βουτιά και για σένα. Κάνω βουτιά και για σένα. Λοιπόν, να πούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που δώσαν Πανελλήνιες σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, καλά αποτελέσματα. Ελπίζουμε να γράψαν όλοι καλά και θα το πω. Γράψτε καλά. Και όσοι δεν γράψατε καλά. Δεν χάθηκε ο κόσμος, δεν έγινε κάτι, απλά πηγαίνετε για να γράφετε, όχι για να λέτε δεν γράφω γιατί εγώ θα πάω στο εξωτερικό με το 3 που θα αρπάξω από τις Πανελλήνιες. Το είπα, ησύχασα.
1: Λοιπόν, σήμερα τα παιδιά έδιναν μαθηματικά, αρχαία ελληνικά και βιολογία, ανάλογα με την κατεύθυνση βέβαια που ήταν. Δύσκολα μαθήματα. Εγώ έχω να προσθέσω σε αυτά που λέει ο Ιωνάς, ότι το έχω ξαναπεί ότι οι πανελλαδικές είναι απλώς μια ευκαιρία και δεν είναι η μοναδική. Δεν μπορείτε να το καταλάβετε τώρα εσείς που είστε 18 ετών. Αλλά εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, λίγο μεγαλύτεροι, σας ενημερώνουμε 100% ότι έχετε πάρα πολλές ευκαιρίες στη ζωή σας. Οπότε, καλή επιτυχία. Συνεχίζονται οι πανελλαδικές τις επόμενες μέρες και για τα ΕΠΑΛ και για τα γενικά λύκεια. Καλή επιτυχία, έτσι να είστε συγκεντρωμένοι.
0: Λοιπόν, βλέπω εδώ τα αρχαία, τα θέματα των αρχαίων και εντάξει, μπας περιπτώσει, θυμάμαι και εγώ λίγο τα νιάτα μου. Στα μαθηματικά, ό,τι και να δω εδώ, είναι σαν να βλέπω κινέζικα, δεν έχω κανένα να αποδείξετε. Okay, τι να αποδείξετε. Εντάξει, εγώ μία φορά είχα πάρει 17 στα μαθηματικά και όλοι πίστευαν ότι αντέγραψα. Δεν ξέρω πώς το είχα πετύχει. Λοιπόν,
1: εντάξει, έτυχε η μέρα. Αυτό που θέλω να σου πω πριν πάμε σε αναλύσεις και τέτοια, αν είδες μία φωτογραφία σε ένα στρόγγυλο τραπέζι.
0: Αμάν.
1: Βλέμματα είδες.
0: Λοιπόν, νομίζω, εγώ θα συγχαρώ.
1: Ναι, αυτόν που έβγαλε τη φωτογραφία.
0: Όχι, θα συγχαρώ το επικοινωνιακό επιτελείο του Μασούτη. Εγώ θα το δω αλλιώς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Να πούμε ότι έγινε μια εκδήλωση. Ναι, ναι. Έγινε μια εκδήλωση από την εταιρεία Μασούτης και για τα 50 χρόνια και εκεί προσκλήθηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι, ανάμεσά τους και πολιτικοί.
0: Μπράβο. Και πες, μάλλον και θα πω αυτό. Θα συγχαρώ το επικοινωνιακό επιτελείο του Μασούτη. Αν το κάναν κατά λάθος ή κατά βλακεία, το αποτέλεσμα πάντως βγήκε καλό. Όπως λέμε καμιά φορά στα μαθηματικά που λέγαμε, ξεκινάω λάθος, αλλά βρίσκω το σωστό αποτέλεσμα.
1: Το σωστό ποιο ήτανε?
0: Το σωστό αποτέλεσμα,
1: ναι, ούτε
0: στα μαθηματικά.
1: Όχι στο τραπέζι, ούτε ματιά δεν αντάλλαξα.
0: Όχι, το σωστό ήταν ότι
1: παντού.
0: Σήμερα συζητάμε όλοι γι' αυτό, για τα 50 χρόνια του Μασούτη.
1: Ναι,
0: επικοινωνιακά, δηλαδή, ένας μεγάλος πρίτανης
1: της
0: αυτοπροβολής, δεν θα πω ποιος, θα στο πω στο break, είχε πει ότι δεν υπάρχει καλύτερη διαφήμιση
1: από
0: την αρνητική διαφήμιση.
1: Αρνητική.
0: Για δες τώρα λοιπόν εδώ τις κουμπαριές που δεν κάνανε χωριό.
1: Είναι ένα στρόγγυλο τραπέζι και στο ίδιο τραπέζι κάθεται, τα λέω με τη σειρά έτσι πως τους βλέπουμε, έτσι, ο Υπουργός Υγείας ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο Υπουργός Ανάπτυξης ο κύριος Τάκης Θοδωρικάκος, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης, και στο τραπέζι συμπληρώνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.
0: Να το πω, από, να, να από, το το πω σχηματικά.
1: Τα πηγαδάκια που, μάθαμε δεν
0: πηγαδάκια.
1: Αντάλλαξαν τίποτα, ούτε
0: να
1: ματιά.
0: Να κάνω σχόλιο πριν πεις για τα πηγαδάκια. Ναι. 10 μηνύσεις ήταν σε αυτό το τραπέζι. 10 μηνύσεις κάθονταν.
1: Το πώς με εκεί. Α, ναι, ναι, σωστά. Από αυτά 10 μηνύσεις
0: κάθονταν
1: ναι.
0: εκεί.
1: Δεν αντάλλαξαν ούτε ματιά, ούτε τίποτα, τίποτα. Κάθισαν. Ευτυχώς ήταν πολύ μεγάλη η ροτόντα, οπότε είχαν και απόσταση
0: έχεις
1: μεταξύ
0: δει
1: τους.
0: Σε κάτι γάμους που τα συμπεθέρια δεν μιλούνται γιατί στα κληρονομικά και στα αυτά. Εμένα αυτό μου θύμισε. Ο ένας κοιτάει από εδώ, καλά-καλά, χορέψουν ο γαμπρός και η νύφη και να σηκωθούμε να φύγουμε να πάμε στο χωριό μας.
1: Καλά, ούτως ή άλλως στους γάμους συμβαίνει αυτό. Δηλαδή πάει η νύφη ή ο γαμπρός που έχουν το άγχος τους, που έχουν την καλύτερη στιγμή της ζωής τους να περάσουν και λέει, ας πούμε, η μία μάνα, αυτόν με αυτόν δεν θα τους βάλεις γιατί έχουν να μιλήσουν 20 χρόνια αυτό. Και εκεί, ρε παιδί μου, που λες θα πάω να παντρευτώ, να χαρώ, να περάσω καλά, έχεις ένα σταυρόλεξο που λες, ας πούμε, ο Ιώνας με την Τζαμπάς δεν μπορούν να κάτσουν μαζί. Μα όμως δεν μιλιώτησαν, όχι τώρα μιλιώτησαν. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό το σταυρόλεξο νομίζω οι περισσότεροι το έχουν
0: από
1: περάσει.
0: Από την άλλη, βεβαίως, εγώ επειδή πάντα μου αρέσει να βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο και όχι μισοάδιο, πόσοι και πόσοι γάμοι υπήρξαν αφορμή για άλλου είδους παντρολογήματα και έλα να βάλουμε το ανάποδο. Έλα να βάλουμε την Έφη να κάτσει δίπλα στον Ιώνα, που ο Ιώνας είναι από το σόι του γαμπρού και η Έφη είναι από το σόι της νύφης και μπας και γνωριστούν τα παιδιά, γιατί και η Έφη τόσα χρόνια δεν έχει βρει έναν άντρα καλό. Κατάλαβες τώρα πώς το λέμε, να πούμε κλπ.
1: Συμβαίνει.
0: Η ελληνική κοινωνία. Σε κάθε περίπτωση τώρα είμαστε, θα το πω τώρα, θα ήθελα να το πω και με τον Βασίλη τον Πεκλάρη, θα το πω και με τον Βασίλη τον Πεκλάρη. Λοιπόν, περνούσα τώρα με το αυτοκίνητο από τη Διεθνή Εκκλησία της Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Για να έρθω εδώ πέρα πάνω στο ραδιόφωνο. Και καθόμουν και σκεφτόμουν ότι ο πιο δυστυχής άνθρωπος ίσως τον επόμενο Σεπτέμβριο θα είναι ο συνάδελφός μας ο Πάνος Ομανής από την τηλεόραση, ο οποίος θα πρέπει να βγάλει στην περίοδο της έκθεσης συνεργεία για 13 με 14 πολιτικούς αρχηγούς που θα επισκεφτούν τη ΔΕΘ. Ναι. Διότι αυξάνονται και πληθύνονται, ο ένας σαν τη Λερναία Ήδρα, έτσι, δηλαδή ένα κόμμα κλείνει, δύο ανοίγουν.
1: Και περίμενε, ακόμη είμαστε Ιούνιο. Αν γίνουν οι εκλογές τον Μάρτιο εκεί, γιατί λέει άνοιξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν ξέρεις τι άλλα μπορούν να παρουσιαστούν.
0: Ένας είναι σίγουρα ο κύριος Αντώνης Σαμαράς που τον περιμένουμε.
1: Το θεωρεί σίγουρο?
0: Τίποτα δεν θεωρώ σίγουρο μέχρι να αποδειχθεί σίγουρο. Αλλά σε κάθε περίπτωση, εγώ όταν διαβάζω δημοσιεύματα ότι έχει ρυφθεί ο κύβος και όλα τα συναφή, σημαίνει ότι ο κύριος Σαμαράς.
1: Και στην τελευταία δημοσκόπηση, τη χθεσινή που έγινε, δεν έχει αρκετά καλά ποσοστά. Τέλος πάντων, ο καθένας το κρίνει. Μια που είπες για τον Αντώνη Σαμαρά, να πούμε ότι σήμερα στη 1 το μεσημέρι θα γίνει στην Κόρυθο η κηδεία του Νίκου Ταγαρά, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και μαθαίνουμε ότι θα είναι εκεί και ο Αντώνης Σαμαράς, καθώς στην κυβέρνηση του οποίου ο Νίκος Ταγαράς συμμετείχε επίσης ως αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
0: Σωστά το λες. Λοιπόν, να πάμε σε μία από τις μουσικές επιλογές της Μάτα Σαμαρά και εδώ είμαστε.

0: Λοιπόν, πάμε και στα της πολιτικής επικαιρότητας, να εμβαθύνουμε λιγάκι. Κόσμος πάει και έρχεται. Να, ο Βασίλης Πεκλάρης, εδώ είναι. Και θα μας πει τα καθέκαστα.
1: Γεια σου, Βασίλη. Έλα, καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Βασίλη. Καλημέρα, Βασίλη.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα θα μπούμε στα... Ναι, θα μας τα φτιάξει ο Νίκος Κουκαρίκος τώρα εδώ πέρα τα μικρόφωνα. Γεια σου, Εφη, γεια σου, Ιώνα.
1: Τι γίνεται?
0: Όλα καλά.
1: Μετράς. Εγώ μετράω ανεξάρτητους.
2: Από τις δημοσκοπήσεις. Α. Η ανεξάρτητη είναι 40.
1: Ναι.
0: Εγώ μετρούσα, έλεγα προηγουμένως στην Εφη, τώρα που ερχόμουν στη ΔΕΘ, λυπά τη ψυχή μου τον Παναγιώτη το Μανή, που το Σεπτέμβριο θα πρέπει να βγάλει πρόγραμμα συνεργεία για 13 με 14 πολιτικούς αρχηγούς και έχει ο Θεός που θα επισκεφθούν τη ΔΕΘ και θα θέλουν συνεργείο.
2: Κοίταξε να δεις, οι δύο τυπικά δεν δικαιούνται, τα δύο καινούργια κόμματα, αλλά μπορείς να τους αφήσεις απ' έξω τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καρισκάνου? Όχι. Μα δεν είναι και δημοσιογραφικά ορθό.
0: Φυσικά.
2: Τι θα κάνεις, δηλαδή, ήδη στα πάνελ βλέπω στην τηλεόραση καλούν εκπρόσωπο του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Γιατί εκ των δημοσκοπήσεων και με τη δεύτερη θέση που φαίνεται να έχει, δεν μπορεί να τον αγνοείς και να λες δεν υπάρχει. Οπότε θα καλώ το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει βρεθεί. Που έχει βρεθεί στο 1,5 στην καλύτερη περίπτωση της δημοσκοπήσης και να γνωρίσει το 15,5. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Αν πας τυπικά, by the book που λέμε.
0: By the book.
2: Δεν βγαίνει.
1: Στο μεταξύ, γιατί μετά ξέρεις,
0: και καταγγελίες
1: πάει...
0: μετά θα σου λένε.
2: Όχι, καταγγελίες δεν ξέρω αν θα έχει, αλλά δεν γίνεται. Δημοσιογραφικά δεν μπορεί να το κάνει.
1: Θα φωνάζει. Θα έχει ενδιαφέρον.
2: Θα χάνει του άλλου, θα βγαίνουν αλλού και θα.
1: Στο μεταξύ, είχαμε και νέα παρέτηση του κυρίου Ματζουράνη από
2: την ΣΥΡΙΖΑ. Στο ΣΥΡΙΖΑ φύγει από την πολιτική γραμματεία, ούτω ή άλλω πολιτική γραμματεία, να δούμε αύριο μάλλον θα συνεδριάσει.
1: Κανονικά πρέπει να συνεδριάσει πριν την Κεντρική Επιτροπή που είναι το Σάββατο, σωστά.
2: Μπορεί και να μην τη συνεδριάσει. Τέλος πάντων, θα πάει στην Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει την πρόταση που θα κατεβάσει ο Σωκράτης Φάμελος. Ακούγονται όλα τα ενδεχόμενα. Δεν το έχει μυστηρευτεί σε κάποιον για το τι θα κάνει. Και θα μένει να δούμε αν θα προτείνει να στηριχθεί το κόμμα Τσίπρα, όπως λένε κάποιοι, ή να έχει αυτόνομη πορεία ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως λένε κάποιοι άλλοι. Και στις δύο περιπτώσεις έχει αντιδράσεις από τη μία ή από την άλλη πλευρά, σφοδρότατες, είτε το τρίτο να πει ότι συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για ενωτικό σχήμα, τίποτα που δεν
0: αυτό
2: είναι,
0: δε,
2: θα
0: δε,
2: το,
0: δε.
2: Και οι δυο θα τον...
0: Θα όλοι,
2: οπότε είναι μπρος και μπρος και πίσω ρέμα, προφανώς θα έχει κάνει κάποια προετοιμασία με τους ανθρώπους με τους οποίους έτσι έχει
0: εγώ
2: πιο, είναι πιο κοντά
0: Βασίλη...
2: και ίσως η κίνηση του κ. Ματζουράνη να μην είναι άσχετη με αυτή ακριβώς.
0: Σωστά.
2: Την
0: ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίου.
2: Είναι πιο κοντά στον κύριο Φάμελο, κύριο Ματζουράνη.
0: Ο Παύλος Πολάκης θα μπει στην Κεντρική Επιτροπή ή δεν θα μπει?
2: Θα μπει κανονικά.
0: Δεν θα τον διώξουν?
2: Όχι, βέβαια.
0: Ωραία.
2: Δεν γίνονται τέτοια πράγματα.
0: Ένα το κρατούμε.
2: Αυτά γίνανε μόνο στον Μπουζουξίδικο. Δεν γίνονται άλλο. Έτσι για να τρολάρω λίγο την κατάσταση του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία έχει περάσει αυτά τα χρόνια μέσα από τέτοιες τρικυμίες. Κοίταξε να δεις. Ουσιαστικά πηγαίνουμε στον αφανισμό, στην εξαήλωση του ΣΥΡΙΖΑ. Θα δούμε αν θα μείνει κάτι. Εξαέρωση.
0: Θα μείνει. Δούρου, Παπάς, Πολάκης.
2: Δεν θα μείνουν απαραίτητο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Όχι, απαραίτητα. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Και άλλα συνεργεία. Και άλλα συνεργεία.
2: Οπότε εσύ με τα συνεργεία. Ναι. Το Μανί. Ας τον Παναγιώτη έρχεται το απόγευμα εδώ πέρα. Και αν είναι και ωραία εκπομπή. 8 με 10 ο Παναγιώτης Μανής εδώ στον 102. Να πούμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, εντάξει, είναι σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Αλλά δεν είναι ο μόνος που είναι σε δύσκολη θέση. Γιατί το ΠΑΣΟΚ μπορεί να μην είναι εκεί κάτω τα ποσοστά του. Αλλά χαίρεται. Που βλέπει τέλος πάντων δημοσκοπικά έστω. Τι λένε θα κάτσει σκόνη, θα ξαναγυρίσουν
1: τώρα,
2: τα πράγματα.
1: Αυτό λέει. Είναι το νέος είναι ωραίος, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς.
2: Ποιος είναι νέος και παλιός, για πες
1: ναι,
2: μου εσύ.
1: Ναι, σωστά, αυτό. Τα νέα έλεγα, κόμματα εννοώ.
2: Έλεγα πριν και με τα παιδιά τα ότι το ΠΑΣΟΚ με την κάλπη, με εκλογές δηλαδή, έχει να δει αξιωματική αντιπολίτευση από το 2007. Έγινε κυβέρνηση το 2009 με τον Γιώργο Παπανδρέου, αλλά τέλος πάντων από τότε δεν έχει εκλεγεί σε θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης. Έτσι, βρέθηκε λόγω της διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ακόμα και στις ευρωεκλογές τελευταίες από τον κύριο Κασελάκη ήρθε τρίτο κόμμα.
0: Εγώ
2: πίσω
0: βλέπω,
2: από το ΣΥΡΙΖΑ του κύριου Κασελάκη.
0: Τον κύριο Δούκα να έχει ακολουθεί πλέον δική του ατζέντα και δεν ξέρω μέχρι πού θα φτάσει αυτό.
2: Κοίταξε να δεις, γι' αυτό θα δούμε και τι θα κάνουν και οι άλλοι. Βλέπεις, ας πούμε, ότι ο κύριος Γερολάνος δεν μιλάει. Έχει χαθεί από προσωπική σχέση. Βγαίνει και απαντάει η κυρία Διαμαντοπούλου. Mm-hmm. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Βέβαια, θα έχει πολιτικό συμβούλιο την Παρασκευή. Θα προσπαθήσουν λίγο να τα κατεβάσουν.
0: Ήταν να σήμερα και αναβλήθηκε.
2: Ναι, αναβλήθηκε για την Παρασκευή. Να κάτσει λίγο η σκόνη και η φασαρία από αυτά που είπε ο κύριος Δούκας, ο οποίος βέβαια τα διόρθωσε λίγο στη συνέχεια. Αποδοκιμάστηκε όμως και από τον εκπρόσωπο τύπου, γενικά από τον Πασόκ.
1: Και από την κυρία Διαμαντοπούλου.
2: Καλά, η κυρία Διαμαντοπούλου εννοείται. Ναι. Αλλά και ο κύριος Τσουκαλάς ουσιαστικά τον άδειασε. Η γραμμή είναι ότι άμα βγούμε δεύτεροι, μένουμε αντιπολίτευση. Δεν έχουμε κάνουμε συνεργασίες δευτερότητα.
0: Άμα βγούμε Τρίτη, τι κάνουμε.
2: Ναι, καλά. Αν βγούμε Τρίτη, δεν έχει. Θα αλλάξουν και πράγματα.
0: Θα αλλάξουν και πράγματα.
2: Θα αλλάξουν πράγματα. Σε οποιοδήποτε κόμμα. Δηλαδή, είναι σαν να ρωτάς τη Νέα Δημοκρατία τι θα γίνει άμα βγεις δεύτερη. Θα αλλάξει η ηγεσία, θα αλλάξουν πράγματα.
1: Μια που λες, Βασίλη, για τη Νέα Δημοκρατία, την ώρα που συμβαίνουν όλα αυτά στην κεντροαριστερά, να πούμε ότι η Νέα Δημοκρατία ακολουθεί εννοείται το δικό της πρόγραμμα, ενεργοποιεί και άλλο τον κομματικό της μηχανισμό εν ώψη των εκλογών. Ερχόμενη Τετάρτη αναμένεται να εκλεγεί νέος γραμματέας του κόμματος από την Πολιτική Επιτροπή. Ποιος όμως?
0: Εγώ το ψιλοξέρω, δεν μπορώ να το πω στον αέρα.
2: Όχι, δεν μπορείς να το πεις στον αέρα. Τι δημοσιογράφος είσαι.
0: Δεν το λέω στον
2: αέρα.
0: Δεν το λέω στον αέρα.
2: Κοίταξε να δεις. Εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Θα είναι βουλευτής.
0: Τι πράγμα?
2: Θα είναι βουλευτής.
0: Βουλευτής.
2: Και θα είναι από την Αττική.
1: Τώρα κουίζει.
0: Μέχρι εδώ.
2: Καλά, σιγά τώρα και συγγραμματέα μιλάμε.
0: Μέχρι
2: σιγά. Λες και έχει κανένα μια αρμοδιότητα.
0: Μέχρι κοίταξε, μπορεί σήμερα να είναι αυτός και έχω τρεις φίλους οι οποίοι κοιμήθηκαν υποψήφοι βουλευτές την παραμονή της ανακοίνωσης των ληστών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους και την άλλη μέρα που περίμεναν να ακούσουν από τον εκπρόσωπο του κόμματος το όνομά τους δεν το βρήκαν μέσα.
2: Παραδοσιακά σε κόμματα όπως η Νέα Δημοκρατία ο γραμματέας δεν έχει και καμιά ιδιαίτερη δουλειά. Εντάξει, είναι λίγο οργανωτικά, έχει κάποια τέτοια, αλλά πολιτικά δεν έχει κάποια ιδιαίτερη σημασία.
1: Εντάξει, να κρατάει την κοινοβουλευτική.
2: Ο πρόεδρος είναι όλα τα όλες οι εξουσίες, τα πάντα
0: και
2: στο
0: το επιτελικό
2: κόμμα.
1: Αλλά
2: και μετά στην κυβέρνηση. Ναι,
1: γενικά, γενικά θα πηγαίνουν κυβερνητικά κλιμάκια σε όλες τις περιφέρειες. Έχει βγει
2: χαμός.
1: Προγραμματισμός.
2: Αρχίσει από εδώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης την άλλη εβδομάδα.
1: Για να επικοινωνήσει το κυβερνητικό.
2: Εδώ είναι ακόμα πιο δύσκολα γιατί οι δημοσκοπήσεις δεν το βγάλαν το στοιχείο για τις γεωγραφικές. Εκτός της απώλειας στον Κυριάκο Βελόπουλο στο κόμμα της Ελληνικής Λύσης εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Βόρεια Ελλάδα, έχει και στη Μαρία Καριστιανού, έτσι, ειδικά η Βόρεια Ελλάδα.
0: Στην ουσία οι απώλειες της Νέας Δημοκρατίας στο Βελόπουλο γίνανε απώλειες της Νέας Δημοκρατίας στην Καριστιανού.
2: Έτσι, αν είδε και στη δημοσκόπηση, έχει και ένα μικρό ποσοστό η Νέα Δημοκρατία που χάνει προς την κυρία Καριστιανού. Ενώ ο Τσίπρας δεν παίρνει από την Νέα Δημοκρατία. Η κυρία Καριστιανού κάτι λίγο παίρνει και εκτιμάται ότι είναι από εδώ πέρα. Δηλαδή, οι περιοχές εδώ έχουν αυτή την.
0: Ο κύριος Σαμαράς πόσα θα πάρει.
1: Μικρό ποσοστό παίρνει και ο Αντώνης Σαμαράς, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση.
2: Ναι, αλλά ξέρεις από πού παίρνουν αυτό που το είπαν κάποιοι. Τώρα δεν θυμάμαι ποιος ακριβώς.
0: Την παραλία.
2: Παίρνει από αυτούς που είναι αναποφάσιστοι. Από το πρώην 40, δηλαδή, το οποίο παραμένει μετέωρο, παίρνει από εκεί. Και από εκεί του δυσκολεύει την αυτοδυναμία. Δηλαδή, δεν του παίρνει από αυτόν τον πυρήνα που τώρα λένε ότι θα ψηφίσουν να φύγουν αυτοί που βγαίνουν με αναγωγές το 29-30, αλλά από αυτούς που το υπόλοιπο 10, το οποίο κάποιοι από αυτούς είναι στο αναποφάσιστοι, από εκεί παίρνει αυτοί που έχουν αποστασιοποιηθεί λίγο και από εκεί μπορεί να πάρει ο κύριος Σαμαράς. Πάντως, ένα τελευταίο να σας πω για την κυβέρνηση. Ότι. Αν είδατε το σχεδιασμό που κάνουν για τη συνταγματική ανεθεώρηση που κατέθεσαν αυτές τις προτάσεις αυτές τα λοιπά, μέσα στον Αύγουστο συνεδριάσει και τα λοιπά, κλείνει όλη η διαδικασία Σεπτέμβρη μήνα. Κλείσαμε την ανεθεώρηση Σεπτέμβρη, είμαστε καθαρισμένοι. Πες το, ανακοινώσει τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για εξαγγελίες, παροχές, συνταγματική αναθεώρηση Σεπτέμβρη, τελειώσαμε.
0: Ξέρεις τι, τι λέω εγώ.
1: Για τις εκλογές εννοεί ο
0: Βασίλης. Για τις εκλογές.
1: Κάποιος μπορεί να μην κατάλαβε, να μην κάνω ένα μετάφραση.
2: Ναι,
0: λέω λοιπόν εγώ ότι άπαξ και μία φορά ετέθη ή μη επίσημα το ζήτημα πρόωρων εκλογών 27 Σεπτεμβρίου που λέγαμε.
2: Θα μην λέγεται συνέχεια.
0: Ποιος λόγος να μην
1: ξανατεθεί. Λοιπόν, παιδιά, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε εξέλιξη σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Στο αρχείο βάζει η εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Δεν συντρέχουν λόγοι, λέει, για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Ανθεκτική ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σύμφωνα με τον ΟΣΑ προβλέπει αύξηση ΑΕΠ 1,29% το 2026 και 2% το 2027. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων. Εξετάστηκαν σε αρχαία ελληνικά, μαθηματικά και βιολογία. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις Ισραήλ, Λιβάνου αλλά και Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν. Την πρότασή της για να θεώρησει 30 άρθρων του Συντάγματος κατέθεσε η Νέα Δημοκρατία. Διαλύθηκε η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς με την ανεξαρτητοποίηση 7 βουλευτών. Παρετήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ματζουράνης. Το Κέντρο Υγείας Θέρμης εγκαινιάζει στη Θεσσαλονίκη ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ ως τις 8 το βράδυ στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών στην Πιερία λόγω συντήρησης στις σύραγγες. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 12.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
0: Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ειδησιογραφία, ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
4: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.
5: Επιστρέψαμε.
6: Επόμενη στάση μέχρι τη μία. Ιώνας Τσόχος, Έφη Τσαμπάζη. Πάμε τώρα να δούμε τι συμβαίνει με το θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη επιχείρηση της ελληνικής αστυνομίας για παράνομες επιδοτήσεις σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Η καλή συνάδελφος, η Σοφία Πακαλίδου, θα μας πει λεπτομέρειες. Σοφία, καλή σου μέρα.
7: Καλημέρα,
5: Σοφία.
7: Καλημέρα, καλημέρα. Δεν έχουμε πάρα πολλές ανακοινώσεις γιατί περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις από την ελληνική αστυνομία. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, από το πρωί σήμερα ήταν μεγάλη η επιχείρηση της υποδιεύθυνσης δίωξης οικονομικών εγκλημάτων και διεύθυνσης αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να εισέπρεται και σε αυτή την περίπτωση παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μέχρι στιγμής αυτά που είναι γνωστά είναι ότι πρόκειται για 13 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων ένας διαχειριστής και ένας υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων. Συνολικά για τη συγκεκριμένη υπόθεση κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τώρα της ελληνικής αστυνομίας, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα, σε αυτή την περίπτωση λέμε πάντα έτσι, ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Παράλληλα διαπιστώθηκαν και φορολογικές παραβάσεις. Είπαμε νεότερα θα έχουμε στις ανακοινώσεις της αστυνομίας. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο κύκλωμα της Βόρειας Ελλάδας και στους 17 οι οποίοι βρέθηκαν ενώπιον του ανακριτή και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, είχαμε και χθες και προχθές εξελίξεις πάνω σε αυτό το θέμα. Θυμίζουμε ότι είναι εμπλεκόμενα 300 άτομα στην άλλη μεγάλη επιχείρηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, Σέρες και αλλού. Να πούμε ότι χθες τρεις κατηγορούμενοι, εκ των οποίων δύο είναι αδέρφια, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους ενώπιον του Ευρωπαίου ανακριτή. Σύμφωνα με τη δικογραφία τους αποδόθηκε ηγετικός ρόλος στην υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων στη Βόρεια Ελλάδα. Τρεις γυναίκες ακόμη τέθηκαν σε κατοίκον περιορισμό. Οι δύο είναι σύζυγοι των φερόμενων αρχηγών της οργάνωσης, ενώ σύμφωνα με το κατηγορητήριο φέρονταν να είχαν και ρόλο των υπαρχηγών. Ο έβδομος κατηγορούμενος από αυτούς που εξετάστηκαν χθες αφέθηκε ελεύθερος. Κατά τις απολογίες του τώρα, όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδόθηκαν. Ο φερόμενος δέος αρχηγός της οργάνωσης υποστήριξε ότι στους τραπεζικούς του λογαριασμούς δεν βρέθηκαν ύποπτα ποσά, ενώ ανέφερε ότι τα χρήματα που βρέθηκαν στο κέντρο υποδοχής δηλώσεων Σερών τα παρέδιδε σε συγκατηγορούμενό του που παραμένει φυγόδικος. Επίσης ισχυρίστηκε ότι οι αγορές μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και αγροτεμαχίων που πραγματοποίησε προήλθαν από νόμιμα έσοδα και δεν συνιστούν πράξεις νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Θυμίζουμε ξαναλέω ότι οι τρεις εκ των κατηγορουμένων, εκ των 17, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι. Προχθές τώρα. Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους και οι άλλοι 10 που είχαν προσέλθει πάλι στον Ευρωπαίο ανακριτή για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Άλλοι αφέθηκαν με ελεύθεροι με προσωρινούς όρους, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, την υποχρέωση εμφάνιση αστυνομικό τμήμα, ανατακτά διαστήματα. Μάλιστα, σε έναν από τους 10 κρίθηκε ότι θα πρέπει να οριστεί και καταβολή χρηματικής εγγύησης. Θυμίζουμε λοιπόν ότι αυτά αφορά στις επιχειρήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις επιχειρήσεις ελληνικής αστυνομίας για σκάνδαλα που αφορούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα. 17 άτομα την προηγούμενη εβδομάδα, 13 σήμερα, τουλάχιστον για την περιοχή μας, την πρώτη επιχείρηση, 300 εμπλεκόμενοι, 39 έχουμε μέχρι τώρα πληροφόρηση για τις σημερινές επιχειρήσεις.
6: Μάλιστα. Σοφία, σε ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία Μπακαλίδου.
6: Και Ιώνα, μια που αναφερθήκαμε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, να πούμε ότι η Εισαγγελία Πρωτοδικών έκρινε ότι θα πρέπει να τεθεί στο αρχείο η δικογραφία για τους δύο ενεργεία βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, τον κύριο Χαράλαμπο Αθανασίου και τον κύριο Τάσο Χατζηβασλείου, για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση της ασυλίας τους για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για αδίκημα που δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και για το λόγο αυτό η δικογραφία για τους συγκεκριμένους δύο βουλευτές είχε διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών της Αθήνας και όχι στην Ευρωπαϊκή, όπως είπαμε, προκειμένου αυτή να διενεργήσει την προκαταρκτική εξέταση.
5: Και να δούμε βεβαίως πραγματικά τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση.
6: Ολοκληρώθηκε η έρευνα και βγήκε αυτό.
5: Για τους βουλευτές, γιατί και για άλλους βουλευτές. Εδώ είχαμε βγάλει, δεν ήσουν εσύ ακόμα εδώ στην εκπομπή. Αυτή η εκπομπή όμως είχε βγάλει τον Δημήτρη Κερίδη. Πρώτος είχε πει για αυτό το χαρτί, αυτή την πραγματογνωμοσύνη της κυρίας Τιχεροπούλου, η οποία με το που μπήκε μέσα στη δικογραφία άλλαξε πάρα πολλά δεδομένα, σε σημείο να φτάσουμε να πει ο κύριος Κακλαμάνης, ας πούμε, του Πασόκ, ναι, ότι αν το είχαμε δει αυτό, δεν θα κάναμε προνακριτική.
6: Ναι,
5: φοβερό.
6: Δεν θα τη ζητούσαμε. Ναι.
5: Λοιπόν,
6: να πούμε επίσης ότι στη Θεσσαλονίκη,
5: αν
6: είχε
5: δει
6: πάει
5: αυτό,
6: στη Βουλή,
5: ναι, δεν θα κάναμε προνακριτική.
6: Ναι,
5: φοβερό.
6: Δεν θα τη ζητούσαμε. Ναι.
5: Λοιπόν,
6: να πούμε επίσης ότι στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κύριος Νίκος Δέντρος.

και παρόν και σε άλλες δραστηριότητες, να το πω έτσι. Θα μετάσχει σε ημερίδες. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης θα είναι στη Θεσσαλονίκη μέχρι και το βράδυ.

0: Πάμε λοιπόν σιγά σιγά στην ανάλυση της πολιτικής επικαιρότητας με τις καθιερωμένες μας συνεντεύξεις. Πρώτος εκλεκτός καλεσμένος μας για σήμερα, ο κ. Μιχάλης Κατρίνης, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κορυφαίος τέλεχος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Καλώς μας ήρθατε, κύριε Κατρίνη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα κύριε Τσαμπάζη, καλημέρα κύριε Τσόφο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, όλα αυτά τώρα η συνέντευξή μας αυτή γίνεται σε μία περίοδο, θα έλεγε κανείς, σε ένα κακό φεγγάρι για το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε την αναβολή του Πολιτικού Συμβουλίου, προφανέστατα για να συζητηθούν ορισμένα πράγματα. Άνοιξε ζητήματα ο κύριος Χάρης Δούκας και θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, επειδή διαβάσαμε μέχρι και εισηγήσεις για διαγραφή του, είναι εκτός γραμμής αυτά που λέει ο κύριος Δούκας πρώτον και δεύτερον, επαναφέρει την εσωστρέφεια με αυτού του είδους τις δηλώσεις?
2: Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι η αναβολή του Πολιτικού Συμβουλίου έγινε για λόγους σεβασμού στη μνήμη του Νίκου Ταγαρά που έφυγε από κοντά μας. Σήμερα αναβλήθηκαν και όλες οι κυριολεκτικές διαδικασίες. Νομίζω ότι θα ήταν τελείως αδόκιμο να υπάρξει συνεδρίαση πολιτικού
0: κόμματος
2: κοινοβουλευτικού όταν η Βουλή η ίδια έχει αναστείλει τις δραστηριότητες της. Και θα γίνει την Παρασκευή, οπότε αυτός είναι και ο λόγος της αναβολής. Τώρα, εμείς έχουμε πάρει μια ξεκάθαρη απόφαση στο συνέδριο που μιλάει για αυτόνομη πορεία και κυρίως για νίκη σε εκλογές και σχηματισμό προοδευτικής κυβέρνησης. Όμως, κύριε Τσόχο, κυρία Τσαμπάζη, εμείς έχουμε το προνόμιο και τη δυνατότητα να μιλάμε ανοιχτά, καθαρά και να είμαστε και ανεκτικοί στις απόψεις των στελεχών. Δεν ποινικοποιούμε τις απόψεις και θέλουμε το διάλογο και μετά από αυτό. Και μέσα από την ανταλλαγή απόψεων τα πράγματα γίνονται πιο ξεκάθαρα. Βεβαίως γίνονται πιο ξεκάθαρα σε ένα πλαίσιο και το πλαίσιο δεν το ορίζει ο Κατρίνης ή ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ όσο και αν θέλει τον εαυτό του προβεβλημένο ή κορυφαίο, αλλά καθορίζουν οι αποφάσεις των συλλογικών οργάνων. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια απόφαση του συνεδρίου που είναι το κορυφαίο όργανο του ΠΑΣΟΚ που λέει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει στόχο στις εκλογές να κερδίσει, έχει στόχο να διώξει την κυβέρνηση Μητσοτάκη, έχει στόχο να φτιάξει πολιτική διακυβέρνηση και αποκλείει κάθε συζήτηση με τη Νέα Δημοκρατία για κυβέρνηση μετά τις εκλογές. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε γιατί δεν νομίζω ότι κανένα σήμερα στην Ελλάδα πιστεύει ότι μετά τις εκλογές θα προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, άρα θα υπάρχει ανάγκη για κυβερνήσεις συνεργασίας. Εμείς λοιπόν λέμε ευθύς εξ αρχής και δεν το λέμε για τώρα μέχρι τις εκλογές, το λέμε από τώρα και για μετά τις εκλογές, είτε είναι πρώτες είτε είναι δεύτερες, ότι το ΠΑΣΟΚ δεν συζητά κανένα ενδεχόμενο συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα το ΠΑΣΟΚ, αν και εφόσον ο ελληνικός λαός το τιμήσει με την πρώτη εντολή και έχει την πρώτη ευθύνη σχηματισμού διακυβέρνησης, δεν θα απευθυνθεί στη Νέα Δημοκρατία για να φτιάξει κυβέρνηση. Κρίνοντας, αυτό είναι ξεκάθαρο, είναι μια ομόφωνη απόφαση. Μας δουλεύει όλους και είναι κυρίως μια απόφαση.
1: Άρα ο κύριος Δούκας είναι εντός πλαισίου, εγώ δεν κατάλαβα. Είναι εντός πλαισίου ο κύριος Δούκας?
2: Εντάξει, δεν έχει ξεκινήσει η συζήτηση, κύριε Τσαμπάζη, που να λέει ότι πριν τις εκλογές, είτε πρώτες είτε δεύτερες, το ΠΑΣΟΚ αποφασίζει να συνδυθεί σε ενιαίο κομματικό σχηματισμό με κάποιο άλλο κόμμα. Αυτή η συζήτηση δεν έχει γίνει στο ΠΑΣΟΚ, δεν έχει ξεκινήσει. Δεν ξέρω αν θα γίνει.
0: Άρα δέχεστε ότι ο κύριος Δούκας αυτό έβαλε στην ουσία, πέρα από τις διορθώσεις του, τις διορθωτικές δηλώσεις?
2: Όχι, όχι, όχι. Ο κύριος Δούκας είπε την άποψή του. Νομίζω ότι είναι μια άποψη η οποία δεν είχε εκφράσει.

0: και στην περίοδο σωματικών εκλογών. Σε ένα βαθμό και εγώ είχα κινηθεί στη λογική ενός ευρύτερου μετόπου με κορμό το ΠΑΣΟΚ που θα κερδίσει την Νέα Δημοκρατία.
1: Και χαιρόταν, πανηγύριζε ο κύριος Δούκας ότι αυτό το πράγμα που ήταν δική του τοποθέτηση είχε περάσει και σαν απόφαση συνεδρίου. Είχε πει όμως ο κύριος Ανδρουλάκης ότι τώρα μπήκαν όλα μέσα, τέρμαξαν οι αμφισβήτηση τη γραμμή.
0: Εδώ πέρα δεν υπάρχει διαγωνισμός ποιος είπε πρώτος τι. Δεν υπάρχει μια άποψη τη συντριπτικότητα. Τονίζω τη λέξη συντριπτικότατη βάση του ΠΑΣΟΚ, mm-hmm. που λέει: παιδιά, δεν θέλουμε καμία επαφή με την Νέα Δημοκρατία. Μετά τη θεσμική επαφή στο Κοινοβούλιο, καμία επαφή ούτε τώρα ούτε μετά τις εκλογές. Αυτό λοιπόν μεταφράστηκε σε απόφαση του συνεδρίου, γιατί το ήθελαν οι σύνεδροι και οι σύνεδροι εξελέγησαν από τα μέλη του ΠΑΣΟΚ και του
1: φίλου ΠΑΣΟΚ. Σωστά.
0: Εδώ υπάρχει μια απόφαση η οποία είναι. Δεν έγινε με κάποια πλειοψηφική ή διαπραγμάτευση. Είναι μια απόφαση της ΒΑΡΦΟΝ.
1: Συμφωνούμε. Εγώ λέω απλά ότι ο κύριος Δούκας που πανηγύριζε ότι μπήκε αυτό το πράγμα με τη δική του συμβολή, υπήρξε μετά ένα μήνυμα από τον κύριο Ανδρουλάκη. Τέρμα όμως ξανά, δεν ανοίγουμε θέματα.
0: Ναι, όλοι χαρήκαμε που αυτό το οποίο θέλουμε και πιστεύουμε στην προοπτική της νίκης του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, αυτό που όλοι πιστεύουμε και θέλουμε. Πλέον είναι και απόφαση συνεδρίου. Όλοι χαρήκαμε με αυτό. Δεν ξέρω ποιος πανηγύρισε περισσότερο.
1: Ωραία.
0: Όμως χαρήκαμε όλοι γι' αυτό. Να είστε σίγουροι. Γιατί είναι κάτι που το πιστεύουμε, που το θέλουμε. Και όταν αυτό έχει θεσμική θωράκιση μέσα από μια ομόφωνη απόφαση του συνεδρίου του κινήματος, πλέον είναι και η πηξίδα και ο μπουσουλάνδας για την επόμενη μέρα.
2: Μάλιστα. Κύριε Κατρίνη, επειδή παραμένει στόχος βέβαια του ΠΑΣΟΚ, όπως λέτε και εσείς, το να κερδίσετε τις εκλογές έστω με μία ψήφο, πόσο σας προβληματίζουν και αν σκέφτεστε αν έχουν γίνει λάθη στη στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, μετά και τη χθεσινή δημοσκόπηση που σας φέρνει στην τρίτη θέση, είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία με 29,5%, το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στην τρίτη θέση με 11,5%, ενώ στην καταλληλότητα για πρωθυπουργό ο κ. Ανδρουλάκης συγκεντρώνει το 7%. Θεωρείτε ότι έχετε κάνει ίσως κάποια λάθη στη στρατηγική ή θεωρείτε ότι είναι ο ενθουσιασμός, να το πούμε έτσι, της πρώτης στιγμής για τα νέα κόμματα?
0: Κυρία Τσαμπάζη, επειδή μόνοι σας απαντήσατε στο ερώτημα και ουσιαστικά προκαταλάβατε για την τοποθέτησή μου, που νομίζω ότι...
2: Σας διαβάζω, κύριε Κατρίνη, σας διαβάζω, αλλά θέλω λίγο παραπάνω να μου πείτε.
0: Χαίρομαι γι' αυτό.
2: Ναι.
0: Και εγώ σας διαβάζω και σας παρακολουθώ, να είστε σίγουροι γι' αυτό. Λοιπόν, το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, δεν είναι διά των αστέρας πολιτικής, ούτε είναι προσωπικό εγχείρημα, ούτε είναι startup πολιτική δύναμη. Το ΠΑΣΟΚ είναι μια δύναμη που έχει βαθιές ρίζες στην ελληνική κοινωνία, έχει αφήσει παρακαταθήκη στην κυβερνητική του διαδρομή. Δώσε ο καθένας την αποτιμά με τη διαφορετική οπτική, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι μια παράταξη που χειρίστηκε δύσκολες υποθέσεις με αίσθημα και εθνικής ευθύνης και όχι με τη λογική του κομματικού συμφέροντος. Επομένως είναι μια παράταξη που έρχεται στις εκλογές με συγκεκριμένο κυβερνητικό πρόγραμμα και όχι με τη λογική να αλλιεύσει ψήφους αντίδρασης και διαμαρτυρίας πάνω στο χαμό να πάρουμε κι εμείς ένα κομμάτι. Εδώ λοιπόν, τις τελευταίες 10 μέρες, 2 εβδομάδες ουσιαστικά, μετά την ανακοίνωση του νεότευτου κόμματος της κυρίας Αριστιανού και την ανακοίνωση του κόμματος του επανακάμψαντος κύριου Τσίπρα, υπάρχει ένας οριμαγμός δημοσιότητας που αφορά τα δύο αυτά προσωπικά, επιτρέψτε να πω, εγχείρηματα, γιατί το τονίζω, γιατί εμείς, εγώ τόνιζω, το ΠΑΣΟΚ είναι μια παράταξη που είναι 50 χρόνια στο πολιτικό
2: τερέωμα. Είστε σαφείς αυτό, βεβαίως.
0: Έτσι, υπάρχει ένας οριμαγμός υπερπροβολής και με όρους συναισθηματικούς των δύο αυτών προσωποπαγών σχημάτων, που είναι λογικό στις πρώτες έρευνες κοινής γνώμης, και ακριβώς επειδή καταλαμβάνουν πολύ μεγάλο, θα επιτρέψτε να πω μεγαλύτερο ίσως και από ό,τι αναλογεί, χώρο προβολής και δημοσιότητας, ο κόσμος στην απόφαση της στιγμής να προσανατολίζεται πρώτα με την επιλογή, γιατί ξέρετε πολλές φορές οι θορυβόδεις παρουσίες, οι εντυπώσεις κερδίζουν και μια πρόσκληρη προτίμηση.
1: Κύριε Κατρίνη, ο συνάδελφός σας, ο κύριος Δουδονής,
0: θα πρέπει να το δούμε στην πορεία αυτό πώς θα αποτυπωθεί, αν πραγματικά αυτό είναι μια σταθερή εκτίμηση και αποτύπωση του εκλογικού σώματος, και να είστε βέβαιοι ότι αν αυτό δούμε, εγώ δεν το πιστεύω προσωπικά, ότι είναι μια κατάσταση που πάει να παγιωθεί, είναι σαφώς ότι και εμείς μέσα από το συλλογικό μας όργανα παραπροσαρμόσουμε τη στρατηγική μας και τις επιλογές μας όλα αυτά.
1: Ξεκίνησα να σας ρωτάω ότι ο κύριος Δουδονής δεν υπενήχθηκε, το είπε ανοιχτά, ότι εδώ υπάρχει πρημοδότηση του κόμματος Τσίπρα από το Μαξίμου, από τα μέσα ενημέρωσης που, εν πάση περιπτώσει, θα ήθελαν ως αντίπαλο της Νέας Δημοκρατίας το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Από την άλλη, θέλω να σας ρωτήσω, επειδή τώρα είπατε ποιες θα είναι οι διορθωτικές κινήσεις που θα γίνουν. Οι διορθωτικές κινήσεις, αν είστε τρίτη, τέταρτη, ας πούμε, κλπ. Μέχρι πού φτάνουν? Δεν λέω να αλλάξει ο αρχηγός, αλλά μέχρι πού φτάνουν?
0: Να απαντήσω, είναι ναι, μεγάλο το ερώτημα.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Και μου αφήσει κανένα απάντητο κάτι στην κυρία Τσαμπάζη, που στο οφείλω.
1: Ναι, ναι.
0: Στο ερώτημα, κυρία Τσαμπάζη και κύριε Τσόχο, για την καταλληλόγια πρωθυπουργία. Τώρα σας καταλαβαίνετε ότι ένας άνθρωπος που είναι πρωθυπουργός εν ενεργεία και ένας που ήταν τέος πρωθυπουργός, άρα έχουν φορέσει το κοστούμι του πρωθυπουργού, στην αφόρμητη απάντηση της καταλληλότητας του πρωθυπουργού έχουν πλεονέκτημα από οποιονδήποτε πολιτικό αρχηγό. Δηλαδή, δεν σας ρωτάω εγώ ποιος είναι πιο κατάλληλος να κάνει την εκπομπή στην 102 FM, ο κύριος Τσόχος, κύριε Τσαμπάζη, ή ένας δημοσιογράφος που κάνει μια άλλη εκπομπή που δεν είναι συνδυασμένη με την εκπομπή τη δική σας, που είναι και πολύ δημοφιλής. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι είναι το ερώτημα λίγο άχαρο για κάποιον που δεν έχει θητεύσει ως πρωθυπουργός. Εγώ, κύριε Τσόχο, είμαι 20 χρόνια στην πολιτική σκηνή και επειδή έχω δει πάρα πολλά, έχω δει πολύ μεγάλες μεταβολές πολιτικές, είμαι πάντα πολύ πιο ψύχραιμος και κρατής στις αποτιμήσεις και θεωρώ ότι παρά το γεγονός ότι μπορεί να υπάρχουν κάποιες σκοπιμότητες γύρω από την παρουσία ή την επανάκαμψη κάποιων πολιτικών προσώπων που δημιουργούν κόμματα γύρω από τα πρόσωπά τους και όχι το αντίστροφο, γιατί ξέρετε τα κινήματα δημιουργούνται από λαϊκές ανάγκες και από απαιτήσεις της κοινωνίας και όχι από προσωπικές πιθανόν φιλοδοξίες ή ματαιοδοξίες. Άρα όλο αυτό το σκηνικό μπορεί κάποιοι να το μετέρχονται με όρους σκοπιμότητας για να μπορέσουν είτε να πιέσουν πολιτικούς σχηματισμούς, είτε να χειραγωγήσουν την κοινή γνώμη, είτε να προκαταλάβουν τις εξελίξεις. Εμείς λοιπόν, επειδή ως Πασό, ξέρετε, έχουμε ζήσει μια διαδρομή, επειδή πήραμε τις δύσκολες αλλά υπεύθυνες και αναγκαίες αποφάσεις για τη χώρα και τους πολίτες, ζήσαμε την κατακρίνηση και τα τελευταία χρόνια είμαστε σε μια σταδιακή αλλά σταθερή ανωδική πορεία. Ξέρετε, όλα αυτά τα παρακολουθούμε πάντα με την νυφαλιότητα που πρέπει. Δεν μας κάμπτει τίποτα. Δεν πρόκειται κανένας να μας οδηγήσει να υποστέλουμε τη σημαία της σκληρής δομικής και τεκμηριωμένης αντιπολίτευσης απέναντι στο καθεστώς Μητσοτάκη από τη μία, αλλά βεβαίως και την ευθύνη του να κοιτάμε τους Έλληνες στα μάτια και να τους λέμε ότι ψηφίστε μας για την επόμενη μέρα. Ναι, θέλουμε να κυβερνήσουμε γιατί μπορούμε να αλλάξουμε αγαπητό κείμενα και να βελτιώσουμε την καθημερινότητα. Και
1: είπατε
0: να μην είναι
1: όμως,
0: Ελλάδα,
1: κύριε Κατρίνη,
0: και να μην είναι η Ελλάδα φερρυπίν, ναι, κύριε Τσόχο, και τελειώνω. Πρωτοθλήτρια στον πληθωρισμό και να έχει σήμερα που μιλάμε τη μεγαλύτερη απόκληση σε ποσοστό πληθωρισμού από το μέσο όρο της Ευρωζώνης και διπλάσιο πληθωρισμό ενέργειας και καυσίμων από την Ευρωζώνη. Δηλαδή οι πολίτες μας παρακολουθούν πληρώνουν διπλάσια τιμή από τους Ευρωπαίους συμπολίτες τους, γιατί υπάρχει μια κυβέρνηση ανίκανη και προφανώς μη μπορεί. Και εγώ θα έλεγα και χωρίς τη βούληση εξωκέρδια και να προσθέσουν καταναλωτές. Αυτό λοιπόν εμείς θα το αλλάξουμε. Και να είχαμε χρόνο να σας λέγαμε τι θέλουμε να αλλάξουμε μέσα από προτάσεις που έχουμε καταθέσει στη Βουλή και όχι μέσα από, ξέρετε, τα social media και ατάκες ή συναθρήσεις μεταξύ μας να λένε ωραία πράγματα και έβηχα χωρίς κοστολόγηση, χωρίς τεκμηρίωση και χωρίς πιστική ανάλυση.
1: Πείτε μου όμως, επειδή είπατε ότι αν δούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, στραβά αρμενίζουμε από τις δημοσκοπήσεις και ότι δεν ξεκολλάει η βελόνα, είπατε ότι μπορούν να γίνουν οι απαραίτητες διορθωτικές κινήσεις. Και ξαναρωτώ, δεν εννοώ βεβαίως και φαντάζομαι δεν εννοεί κανείς να αλλάξει αρχηγός, αλλά τι θα αλλάξει και γιατί δεν το έχετε αλλάξει ως τώρα.
0: Κύριε Τσόχο, δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Το θεωρώ απαράδεκτο να υπάρχει και ως ερώτημα ή ως σκέψη από οποιονδήποτε συζητά με στέλεχος του Πασόκ αυτή τη στιγμή, γιατί δεν το συζητάει κανένα στέλεχος του Πασόκ. Όπως δεν είναι πολιτικά ανορθολογικό να υπάρχει οποιαδήποτε τέτοια σκέψη ή συζήτηση. Τώρα, το Πασόκ είναι ένα κόμμα το οποίο είναι δυναμικό, είναι ένα Πασόκ το οποίο έχει βάλει ένα κόμμα το οποίο έχει βάλει ψηλά το μύχη. Δεν θέλει να καταγράψει άνοδο σε εκλογές, δεν θέλει να καταγράψει βελτίωση του ποσοστού και να πλασαριστεί στο πολιτικό σκηνικό με όρους πανάκαμψης ή όπως θέλετε βαφτίστε εδώ. Το Πασόκ θα είναι πρώτο κόμμα σε εκλογές. Εφόσον ο χρόνος προς τις εκλογές πλησιάζει, εφόσον τα ποσοστά μας δεν επιβεβαιώνουν αυτή μας την πρόθεση και τη στόχευση, είμαστε υποχρεωμένοι και το κάνουμε να ακολουθήσουμε και να υιοθετήσουμε και διαφορετικές στρατηγικές και τεχνικές και πρακτικές, οι οποίες δεν θα κάνουν, θα καταστήσουν το πρόγραμμά μας πιο εύληπτο και ευδιάκριτο στους πολίτες. Άρα οι πολίτες θα πιστούν ότι το ΠΑΣΟΚ έχει θέσεις, έχει προτάσεις, έχει πρόγραμμα για την επόμενη μέρα. Γιατί εμείς μα πιστεύουμε και πιστεύουμε ορθά ότι έχουμε ένα σοβαρό πρόγραμμα, αλλά αυτό πιθανόν δεν έχει γίνει αντιληπτό ή δεν έχει επικοινωνηθεί σωστά στους πολίτες. Και ταυτόχρονα θα θέσουμε τα όρια με ποιους δεν έχουμε καμία πολιτική συνάφεια και περιθώριο συζήτησης και να αναζητήσουμε δυνητικούς συνομιλητές. Άρα και δυνητικούς.
1: Με τον κύριο Τσίπρα έχετε συνάφεια?
0: Κοιτάξτε, εμείς στα κόμματα στα οποία, στο κόμμα στο οποίο ήταν πρόεδρος με την πρόεδρος ο κύριος Τσίπρας στο ΣΥΡΙΖΑ, απευθύναμε πρόσκληση συζήτησης για την σταματική αναφέρωση στο συνέδριο και στην Νέα Αριστερά, η οποία με βάση τις χθεσινές αποφάσεις και επιλογές δεν υφίσταται πλέον ως κοινοβουλευτικό κόμμα. Όμως εμείς το κάναμε πράξη. Αλλά αυτό που λέμε, ότι συζητάμε με τα κόμματα της ευρύτερης κεντροαριστεράς, με τα οποία κοινοβουλευτικά κιόλας είχαμε σε πολλές περιπτώσεις ταυτόσιμες απόψεις, είναι ενδεικτικό ότι το ΠΑΣΟΚ θέλει να συζητήσει. Τώρα προσέξτε, και με ρωτάτε και σε κάνει προκαλείτε. Ο κ. Τσίπρας, ο οποίος εδώ και 8 μήνες που τοποθετώ δημοσίως μέσω των παρουσιάσεων του βιβλίου του, ήταν αναφανδόν και διαπρίσιος κήρυκας της ευρύτερης ενότητας του ευρύτερου δημοκρατικού χώρου και των προοδευτικών δυνάμεων, ξαφνικά, τουλάχιστον μέσω των στενότερων συνεργατών του που βγαίνουν στα μέσα ενημέρωσης, φαίνεται ή φέρεται να υιοθετεί μια λογική πολεμικής στο ΠΑΣΟΚ και αντιδιαστολής με το ΠΑΣΟΚ, ουσιαστικά θυμίζοντας την πορεία του 10, 15 και 10, μέχρι το 19. Άρα έχουμε μια αμφίθυμη, θα έλεγα μια αντιφατική προσέγγιση από τον κύριο Τσίπρα και τουλάχιστον τους συνεργάτες του, που λένε ότι ενώ εμείς θέλουμε να είμαστε εναλλακτική πρόταση για τη χώρα έναντι του Μητσοτάκη, δεν συζητάμε τώρα με την αξιωματική αντιπολίτευση της χώρας, με την οποία μέχρι πριν από 10 μέρες πριν ανακοίνωσε το κόμμα εμφανιζόταν πρόθυμος να συζητήσει τη λογική μιας ευρύτερης συζήτησης και συναντήλευσης.
2: Μάλιστα. Κύριε Κατρίνη,
0: είναι κάτι που πρέπει οι πολίτες να το εκτιμήσουν και να το αποτιμήσουν όσον αφορά τη σταθερότητα και την προοπτική κάθε πολιτικής.
2: Πάμε λίγο στην επόμενη μέρα. Ξέρω ότι θα είστε σύντομος στην απάντησή σας, γιατί έχουμε και ένα λεπτό πριν πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε στη Βουλή πρόταση για τη συνταγματική αναθεώρηση, περιγράφοντάς την ως οδικό χάρτη για τον εξυγχρονισμό της δημόσιας ζωής. Ο Πρωθυπουργός κάλεσε όλα τα κόμματα να καταθέσετε τις θέσεις σας και να μην απέχετε. Οι πληροφορίες λένε ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα δώσει ή θα δώσει θετική ψήφο. Τι θα κάνετε?
0: Είστε πάντα ενημερωμένοι. Φαντάζομαι δεν έχει διαλάθει της προσοχής σας ότι πριν από 15 μέρες κάναμε πολιτικό συμβούλιο
2: και
0: αποκλειστικά
2: για αυτό το θέμα.
0: Αναθεώρηση, ναι, με συγκεκριμένες προτάσεις, οποίες αυτή τη στιγμή ακόμα επεξεργαζόμαστε για να καταθέσουμε τις δικές μας προτάσεις στην διαδικασία αυτή που είναι κορυφαία και στο οποίο το ΠΑΣΟΚ βεβαίως θα έρθει με τη δική του ατζέντα και τις δικές του προτεραιότητες, λέγοντας όμως ότι δεν θα δώσει λευκή επιταγή στην επόμενη Βουλή να κάνει αυτά τα οποία η Νέα Δημοκρατία εμφανίζουν με τα ρυθμίσεις, αλλά αποδεικνύεται ότι είναι τελικά εξυπηρετούν άλλες σκοπιμότητες. Π.χ. με τα μη κρατικά πανεπιστήμια που είναι ιδιωτικά, τα οποία είδατε πώς εξελίχθηκαν. Άρα εμείς έχουμε ατζέντα, έχουμε προτάσεις, δεν δίνουμε λευκή επιταγή.
1: Κύριε Κατρίνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ήμουνα στα όρια, κύριε Τσαμπάς.
1: Εντελώς.
2: Απόλυτα. Ευχαριστούμε.
1: Έτοιμος για την debate είστε, κύριε Κατρίνη.
0: Πειθαρχημένος λόγω του
1: τι είμαι. Είστε έτοιμος για την debate, ξαναλέω.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κατρίνη.
1: Ευχαριστούμε.
2: Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

Η ώρα είναι 12. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Ειδήσεις. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό προβλέπει ο ΩΣΑ για την Ελλάδα το 2026, σύμφωνα με την παγκόσμια έκθεσή του, αποδίδοντας το κύριο βάρος στις τιμές της ενέργειας και στις επιπτώσεις από την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ο ρυθμός ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας προβλέπεται να κινηθεί στο 1,9% το 2026 και στο 2% το 2027, ενώ ο ΩΣΑ βλέπει παράλληλα τον πληθωρισμό να εκτινάσεται στο 4,2% το 2026, κυρίως λόγω της ανόδου στις τιμές της ενέργειας. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη από το πρωί στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο, με πληροφορίες να κάνουν λόγο για 13 συλλήψεις. Στην υπόθεση φέρεται να εμπλέκονται συνολικά 39 άτομα, ενώ οι αρχές εκτιμούν πως το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Αναγκαστική προσγείωση πραγματοποίησε αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης, ενώ αστυνομικοί του τμήματος αερολιμένα προχώρησαν στη σύλληψη ενός 39χρονου αλλοδαπού. Ο 39χρονος κατά τη διάρκεια της πτήσης Manchester Ατάλια το βράδυ χθες βρισκόταν σε κατάσταση μέθης, προκαλώντας φασαρία και έχοντας επιθετική συμπεριφορά εναντίον του πληρώματος και των συνεπιβατών του. Πρόταση για αναθεώρηση σειράς διατάξεων του Συντάγματος κατέθεσε στη Βουλή η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την οποία υπέγραψαν 155 βουλευτές του κόμματος. Συμπεριλαμβάνεται η αναθεώρηση του άρθρου 16 για τη λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και αλλαγές στο καθεστώς μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων. Στην ανεξαρτητοποίηση 7 μελών της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς και τη διάλυσή της αναφέρθηκε ο γραμματέας του κόμματος Γαβριήλ Σακελαρίδης, υπογραμμίζοντας ότι δεν ήταν κεραυνός εν εθρή, αλλά μια αναμενόμενη από καιρό εξέλιξη. Παραιτήθηκε από την Πολιτική Γραμματεία και την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο Γιάννης Ματζουράνης. Τη διαρκή πολιτική κατεύθυνση που έχει η Ελλάδα διαχρονικά, δηλαδή τη συνεργασία και τη συναντήληψη μεταξύ των Βαλκανικών χωρών, επιβεβαιώνουν συναντήσεις όπως η 19η διάσκεψη των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών χωρών που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, που απίφθινε χαιρετισμό στην τελετή έναρξη των εργασιών. Στην κηδεία του Νίκου Ταγαρά θα παραστεί σήμερα ο Πρωθυπουργός στον Ιερό Ναό του Αποστόλου Παύλου στην Κόρινθο. Η εξόδιος ακολουθία έχει προγραμματιστεί για τη 1 το μεσημέρι. Σε μαθήματα προσανατολισμού εξετάστηκαν σήμερα υποψήφοι των Γενικών Λυκείων. Στο πλαίσιο των πανελλαδικών εξετάσεων, ειδικότερα εξετάστηκαν αναλόγως με την κατεύθυνση προσανατολισμού τους στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία. Σχολιάζοντας τα θέματα, καθηγητές μέλη του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος τόνισαν ότι στα αρχαία τα θέματα ήταν διαχειρίσιμα για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές, ενώ το άγνωστο κείμενο του Λυσία είχε ένα βαθμό δυσκολίας. Στα μαθηματικά οι μαθητές που είχαν σκοπό τη βάση μπορούσαν να αντεπεξέλθουν, ενώ στη βιολογία τα θέματα ήταν ιδιαίτερα απαιτητικά, ίσως και τα απαιτητικότερα των τελευταίων ετών. Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις να συνεχίζονται τόσο μεταξύ Ισραήλ-Λιβάνου όσο και μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών-Ιράν, ενώ την ίδια ώρα είναι σε εξέλιξη διπλωματικές διεργασίες με στόχο την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης και τον τερματισμό του πολέμου. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο ο πυροκατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της συζύγου του και μητέρας των δύο ανήλικων κοριτσιών τους στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της 39χρονης έδειξε ότι η γυναίκα δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από το σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο. Και μια ματιά στον καιρό, ο οποίος σήμερα θα είναι αίθριο σε Μακεδονία και Θράκη, με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και θερμοκρασία από 15 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αίθριο καιρό με λίγες νεφώσεις αυξημένες στις μεσημβρινές ώρες θα έχει η Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 12.30.
1: Ελληνόβλαχη και εθνοευεργεσία, τεκμήρια από το παρελθόν, διδάγματα για το μέλλον. Η συμβολή του βλαχόφωνου παρικιακού ελληνισμού στη συγκρότηση του νεοελληνικού κράτους. Περιοδική έκθεση του Λαογραφικού και Εθνολογικού Μουσείου Μακεδονίας Θράκης για τους βλαχόφωνους της ελληνικής Χερσονήσου. Τη σημασία του ρόλου τους στις αιστείες της διασποράς στην Κεντρική Ευρώπη και το θεσμό της ευεργεσίας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο. Έως τις 15 Ιουνίου στο Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας Θράκης. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Επόμενη στάση, ενημέρωση.
6: Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: δεύτερη ώρα της εκπομπής, εδώ είμαστε και πάλι και βεβαίως επειδή υπάρχει και πολύ μεγάλη αγωνία από χιλιάδες γονείς για τα παιδιά, για τις Πανελλήνιες, πάμε αμέσως στην Νίκη Δημητρίου, η οποία θα μας δώσει στοιχεία για το πού κινήθηκαν περίπου σήμερα τα θέματα, πόσο εύκολα ήταν, πόσο δύσκολα
1: ήταν. Αν βγήκαν χαμογελαστά τα παιδιά από τις αίθουσες, Νίκη.
2: Καλή σας ημέρα. Νομίζω να πόκειται και στο πόσο διάβασαν. Γιατί τα φετινά θέματα ήταν για μαθητές οι οποίοι είχαν διαβάσει γενικότερα και αρχαία και μαθηματικά και βιολογία ειδικά. Τώρα, να τα πάρουμε ένα-ένα τα μαθήματα. Στα μαθηματικά, σύμφωνα και με το μέλος του Συνδέσμου Φροντιστών Βορείου Ελλάδος, μαθηματικό, το Γιάννη τον Λελεγιάννη, που μίλησε και στον 102 FM, τα θέματα είχαν διαφοροποιήσεις σε σχέση με άλλες χρονιές. Το πρώτο και το δεύτερο θέμα ήταν αναμενόμενα κλασικά χωρίς ιδιαιτερότητες, οπότε οι μαθητές που είχαν σκοπό να πιάσουν τη βάση μπορούσαν να ανταπεξέλθουν σε αυτά, αλλά στο τρίτο και τέταρτο θέμα αυτά τα δύο ήταν πιο δύσκολα, ήταν μεγάλης έκτασης με πολλά ζητούμενα και πολλά ερωτήματα για τους καλούς μαθητές. Τα θέματα ήταν χωρίς τρομερή δυσκολία, αλλά με διαβάθμιση δυσκολίας. Τώρα, αναφορικά με τη βιολογία που είπαμε, η βιολογία τελικά νομίζω ότι κάθε φορά από τα δικά μας χρόνια, και δεν ξέρω αν συμφωνείτε κι εσείς, έχω την εντύπωση ότι κάνει τη διαφορά, γιατί τις περισσότερες
0: εγώ
2: χρονιές...
0: Εγώ δεν ξέρω λατινικά έδινα, ήμουν άλλη κατεύθυνση. Ναι.
1: Πάντως η βιολογία είναι ένα δύσκολο
2: οι
1: μάθημα, έτσι.
2: Τις περισσότερες χρονιές, ναι, αν δούμε και αν θα μπορούσε να κάνει και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας μια τέτοια έρευνα, για το πόσες χρονιές τα τελευταία 20-30 χρόνια στη βιολογία είχαμε πολύ δύσκολα θέματα, θα μπορούσε να φανεί και με βάση στοιχείο, με στοιχεία που θα μπορούσαν να δοθούν στη δημοσιότητα. Να πούμε λοιπόν ότι ήταν τα πιο απαιτητικά θέματα των τελευταίων χρόνων. Πολύ δυνατά τα χαρακτηρίζουν οι εκπαιδευτικοί που γνωρίζουν το αντικείμενο, διαβαθμισμένης δυσκολίας, γεμάτα με αρκετές αλλά και έξυπνες παγίδες και συνδυαστικά θέματα. Το πρώτο και το δεύτερο ήταν προσεγγίσιμα χωρίς ιδιαίτερες τρικλοποδιές, δύσκολα μεν αλλά προσεγγίσιμα. Το τρίτο ιδιαίτερα απαιτητικό με μεταβολική οδό, το ένα δεν μπορώ τώρα να τα πω, τέλος πάντων αυτοί που γνωρίζουν θα δούνε ότι και λένε οι εκπαιδευτικοί ότι το τρίτο και το τέταρτο ήταν για πολύ καλά προετοιμασμένους μαθητές. Και σύμφωνα με τους εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά, πονηρά και συνδυαστικά γραπτά των τελευταίων ετών.
0: Πονηρά,
2: άλλο δεν
0: έτσι,
2: έχω να
0: πονηρά,
2: πω.
0: Πονηρά, μάλιστα.
2: Ναι, οι θεματοδότες, έτσι που σχολιάζονται τουλάχιστον, οι θεματοδότες φέτος αποφάσισαν να ξεφύγουν από τις τυποποιημένες ασκήσεις και να δοκιμάσουν την κριτική ικανότητα, τη θεωρητική υποδομή και την ψυχραιμία των μαθητών σε όλα τα επίπεδα.
0: Που θα έπρεπε να είναι έτσι πάντα, έτσι. Που θα έπρεπε να είναι έτσι πάντα, λέω εγώ, αλλά δεν ήταν
2: πάντα,
0: ποτέ. Ναι,
2: ναι, τέλος πάντων, είναι το μάθημα πάντως που πάντα παίζει ρόλο για το πόσο θα ανέβουν ή θα κατέβουν οι βάσεις στα ιδρύματα.
0: Μάλιστα.
2: Αυτά που είναι τέλος πάντων που αφορούν και αυτή την επιστήμη. Τώρα, για τα αρχαία. Η αρετή, η δικαιοσύνη και ο ρόλος του πολίτη στο επίκεντρο των θεμάτων στα αρχαία. Διαχείριση των θεμάτων ήταν για καλά προετοιμασμένους μαθητές. Το άγνωστο κείμενο του Λυσία επίσης για καλά διαβασμένους μαθητές. Η φετινή επιλογή κειμένων δείχνει μια σαφή προτίμηση σε ζητήματα ηθικής αγωγής, κοινωνικής ευθύνης, δικαιοσύνης και πολιτιακής συνείδησης. Μιλάμε για τα κείμενα του Αριστοτέλη.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν περιορίστηκε σε μια στενά φιλολογική προσέγγιση, αλλά επέλεξε ο θεματοδότης κείμενα που επιτρέπουν στους υποψηφίους να αντιληφθούν τη διαχρονικότητα της αρχαίας ελληνικής σκέψης και τη σύνδεσή της με τους σύγχρονους κοινωνικούς προβληματισμούς. Επίσης, αναφέρεται ότι πρόκειται για μια επιλογή με έντονο εκπαιδευτικό και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα, η οποία αναδεικνύει την αξία των αρχαίων ελληνικών, όπως είπα και πριν, όχι μόνο ως γνωστικό αντικείμενο, αλλά και ως πεδίο προβληματισμού για τον άνθρωπο, την κοινωνία αλλά και τη δημοκρατία μας. Οπότε είχε μέσα αρκετή συνδυαστική σκέψη και ακριβώς δεν ήταν μοταμό λέξη προς λέξη τα κείμενα του βιβλίου.
0: Έτσι. Άφηνε από ό,τι καταλαβαίνω, υπήρξε μια κατεύθυνση σήμερα. Βάλτε τα παιδιά να δουλέψει το μυαλό τους. Να δούμε πώς δουλεύει το μυαλό τους.
2: Αυτό κατάλαβα και εγώ, Ιων, που δεν είναι τα παιδιά μου τώρα για πανελλήνες, έχουν δώσει πανελλήνες πολλά χρόνια πριν. Mm-hmm. Το θέμα είναι ότι αυτό ακριβώς έπρεπε να γίνει. Η κατεύθυνση δηλαδή για μια για σκέψη, για εκτός κειμένου, στενού κειμένου, παπαγαλίας, αυτή η προσπάθεια έπρεπε να γίνει πολλά χρόνια πριν. Μάλιστα. Αυτό τουλάχιστον γίνεται στο εξωτερικό, που το γνωρίζουμε όλοι όσοι έχουμε συγγενείς, φίλους, αδέρφια στο εξωτερικό, που τα νύψια μας έχουν δώσει.
0: Εντάξει,
2: με
0: πολύ διαφορετικές... Είναι μέσα στο κλίμα αυτά που λέμε για εθνικά πολιτήρια, για αναμόρφωση του τρόπου των σπουδών, κόψιμο της παπαγαλίας.
2: Γιατί στα αρχαία φαίνεται και πόσο διαβασμένο και ενημερωμένο είναι ένα παιδί σε αυτή την ηλικία, διαβάζοντας άλλα κείμενα, δηλαδή πόσο ανοιχτό μυαλό έχει. Είναι πολύ βασικό.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Νίκη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: λοιπόν να πούμε ότι σε αυτή την ώρα στη ρυθμίση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Μάτα Σαμαρά φυσικά στις μουσικές επιλογές. Το Viber του σταθμού 6930-078-228. Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να το καλείτε δωρεάν, να μας στέλνετε τις παρατηρήσεις σας, ενημερώσεις για το τι συμβαίνει. Ακόμα και ένα μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό που δεν χρησιμοποιείται ακόμα περισσότερο τώρα. Οτιδήποτε.
1: Έχει πάντως μποτιλιάρισμα, στο λέω εγώ που δεν στέλνω μήνυμα στο Viber.
0: Ναι.
1: Στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά, από τα Κωνσταντινουπολίτικα μέχρι και λίγο μετά τις 40 εκκλησιές. Εσείς που κινείστε σε αυτό το ρεύμα στον περιφερειακό, είστε στα μάτα ξεκίνα. Θέλει λίγο υπομονή αυτή την ώρα.
0: Βρείτε καμιά εναλλακτική διαδρομή, πάρτε κανένα παράδρομο από εκεί, κατεβείτε από κανένα κόμβο και συνεχίστε λιγάκι από καμιά άλλη οδό. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε τώρα στην πολιτική επικαιρότητα. Θα συνεχίσουμε πολιτικά. Ο κ. Άκης Αξιλόγλου είναι ένα από τα 301 άτομα που συνυπέγραψαν την διακήρυξη. Με συγχωρείτε, αρχών του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα,
1: της αριστερής συμπαράταξης.
0: Κύριε Σακισλόγλου, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι
1: και στους
2: ακροάτριες, στους ακροατές και φυσικά και εσάς τους δύο που λόγω και της δημοσιογραφικής διαδρομής έτσι μας ενώνουν πολλά χρόνια δημοσιογραφική δουλειά.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Κύριε Σακισλόγλου, εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα ένα σχόλιο σας για όλα αυτά που έχουν συμβεί στη Νέα Αριστερά, καθώς και εσείς ήσασταν υποψήφιος ευρωβουλευτής το 2024, αν δεν κάνω λάθος.
2: Ναι. Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Και ουσιαστικά είναι το χρονικό ενός.
1: Σας στεναχώρησε ή.
2: Από ό,τι φαίνεται και από ό,τι δηλώσανε και οι δύο πλευρές,
1: ναι.
2: Είναι δεδομένο ότι υπάρχει μια απογοήτευση και μια στεναχώρια, αλλά υπάρχει και ένας πολιτικός πολιτισμός στον τρόπο και που εκδηλώθηκε η διαφωνία στις τάξεις του κόμματος όταν λειτουργούσαν τα όργανα, η Κεντρική Επιτροπή, το Πολιτικό Γραφείο, το συνέδριο ήταν ένα δύσκολο συνέδριο, το δεύτερο μετά το ιδρυτικό συνέδριο, σχετικά με την ταυτότητα και τον προσανατολισμό, το που θα πήγαινε το κόμμα στα επόμενα χρόνια. Οπότε, έτσι με έναν πολιτισμένο τρόπο σεβασμού της αντίθετης άποψης, φαίνεται ότι θα μείνουν στο κόμμα τα μέλη που θεωρούν ότι ο ρόλος της Νέας Αριστεράς πρέπει να είναι ριζοσπαστικός, πρέπει να είναι μοναχικός και πιο έτσι... θα έλεγα αντιπολιτευτικός και όχι με την λογική συγκλήσεων, λαϊκού μετόπου, προοπτικής κυβέρνησης, και είναι σεβαστό αυτό και θα δούμε κατά πόσο αυτό θα το κρίνει και
0: τώρα,
2: ο κόσμος.
0: Οι υπόλοιποι λοιπόν που αποχώρησαν δεν είναι μόνο οι βουλευτές, είναι και στελέχοι και κυρίως υπάρχει μια διαφοροποίηση. Βλέπουμε ότι η κυρία Χτσιόγλου παραιτήθηκε κιόλας της βουλευτικής της έδρας, δηλαδή πληρεί όλο το πακέτο για να πάει αύριο στον Αλέξη Τσίπρα. Τα έκανε όλα, να το πω έτσι. Λοιπόν, τι ξέρουμε από αυτά, γιατί θα χρησιμοποιήσω, αγαπητέ μου Άκη, και την δημοσιογραφική σας. Τώρα μιλάμε στον πληθυντικό, γιατί κρατάμε τη διοντολογία.
1: Το κομιλφό του αέρα.
0: Έτσι ακριβώς, του αέρα. Ναι. Θα ζητήσω και την δημοσιογραφική σας
1: αίσθηση
0: και πλευρά. Αν επίκειται γάμος σύντομα των στελεχών αυτών. Τι ξέρουμε.
2: Εγώ, χωρίς να διστάσω καθόλου να εκφράσω αυτό που πραγματικά σκέφτομαι, δηλαδή τώρα η απάντησή μου δεν είναι πολιτική, αλλά και χωρίς να κομίζω γλάφκαν εις Αθήνας, θα πω κάτι πολύ κοινότυπο και που θεωρώ το καταλαβαίνει ο κάθε πολίτης που ασχολείται λίγο με την πολιτική επικαιρότητα και γνωρίζει την ανθρωπογεωγραφία. Καταρχάς είναι ξεκάθαρη η θέση της Ελλάς στο ζήτημα της της προσέγγισης στελεχών. Οποιοδήποτε πολιτικό όν θέλει να συστρατευτεί, γι' αυτό και λέμε συμπαράταξη, στη νέα προσπάθεια που κάνουμε, είναι καλοδεχούμενος, αρκεί να μην έρχεται με κάποιο οφίτσιο, αρκεί να μην ζητά κάποια συμφωνία ή να έχει κάποιο προαπαιτούμενο και αρκεί να έχει τη διάθεση της προσφοράς της δουλειάς, της σκληρής δουλειάς. Γιατί ένα κόμμα που μόλις δημιουργήθηκε και που πηγαίνει με εθελοντική εργασία, πολύ ωραία εθελοντική εργασία, γιατί είμαστε στη βάση από πού να πιάσεις και από πού να αρχίσεις στα πράγματα που πρέπει να γίνουν, είναι καλοδεχούμενος. Αυτό το αφήνουμε στην άκρη. Και λέω τώρα, ένας στέλεχος με το ήθος, την ακεραιότητα, την πολιτική εμπειρία, το παρελθόν και το έργο που έχει παράξει η Έφη Αχτσιόγλου, όταν έχει παραιτηθεί από τη βουλευτική της ιδιότητα, λέτε να μην είναι καλοδεχούμενη στη δική μας την παράταξη, φυσικά και είναι. Εγώ δηλαδή χθες που το άκουσα αυτό.
0: Για πότε όμως, για πότε, γιατί ακούμε το Σεπτέμβρη, ακούμε πότε μπορεί να έχουμε αυτόν τον γάμο.
2: Για οποιοδήποτε στέλεχος αναφερόμαστε, Αμαλίας 24 είναι τα γραφεία της Ελλάς και μπορεί να έρθει εκεί και myelas.gr, το site στο οποίο μπαίνουν και υπογράφουν και το να γίνουν μέλη και την ιδρυτική διακήρυξη.
0: Όλα αυτά καλά, κύριε Σακισλόγλου, αλλά υπάρχει και το παραπολιτικό που λέει ότι κάποιοι έχουν ενημερωθεί κιόλας ότι θα βρουν μια πόρτα θεόκλειστη άμα πάνε κατά Αμαλίας μεριά. Και μιλάω και για πρώην συντρόφους σας στο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, ούτε ζητούμενο, ούτε προαπαιτούμενο, ούτε μηνύματα, ούτε ξεκαθαρίσματα, όλα είναι ανοιχτά. Όλα ξεκινάνε από τα κάτω, από τον απλό κόσμο, και εγώ, επειδή με παρουσιάσατε ως έναν από τους 301 που υπογράψαμε, εγώ θα πω, νιώθω ότι είμαι ένας από τους δεκάδες χιλιάδες που μέχρι τώρα έχουν υπογράψει την ιδρυτική διακήρυξη, σε αυτόν τον αγώνα της προσπάθειας να ενωθεί, να συσπηρωθεί, να μεγαλώσει, να μην μικραίνει, να λειτουργήσουμε πληθυντικά. Ο λεγόμενος προοδευτικός χώρος δεν περισσεύει κανένα. Κανένας. Θα ήταν λάθος για τον οποιονδήποτε νιώθει ότι είναι, ας πούμε, στην οργανωτική ομάδα της Ελλάς να στέλνει μηνύματα ότι εσύ δεν χωράς.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Πολάκης, ας πούμε, άμα χτυπήσει την πόρτα της Ελλάς θα τη βρει ανοιχτή.
2: Δεν ταιριάζει στην οτροπία μας και στην ηθική μας τάση.
1: Μάλιστα.
2: Αυτό. Οποιοδήποτε χτυπήσει την πόρτα θα είναι κάτι που θα συζητηθεί. Έτσι. Mm-hmm. Και που θα... Και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και οι διαπροσωπικές σχέσεις. Εμείς δεν είμαστε ένα κόμμα τεχνοκρατικό που λειτουργούμε, καθόμαστε στο βαλ τραπέζι και δεν μιλάμε ο ένας με τον άλλον. Λέω τώρα για γεγονός της πρόσφατης επικαιρότητας.
0: Είμαστε άνθρωποι. Το σχολιάσαμε ήδη.
1: Εντάξει, είναι από διαφορετικές πολιτικές.
2: Τουλάχιστον είδες και την αντίδρασή μου και τη συμπεριφορά μου στην εκπομπή της Παρασκευής στην ΕΡΤΡΙΑ. Υπάρχει ένας πολιτικός πολιτισμός, υπάρχει ένας σεβασμός στην οποιαδήποτε άλλη άποψη. Όταν δεν δολοφονείται χαρακτήρας, όταν δεν υπόνονται απρέπειες που έχουν να κάνουν με την ηθική ακεραιότητα, όταν δεν υπάρχουν χαρακτηρισμοί που προσβάλλουν ανθρώπους, έτσι, είμαστε πολύ ανοιχτοί να συζητήσουμε πράγματα.
1: Κύριε Σακισλόγλου, εγώ δεν καταλαβαίνω ένα πράγμα. Κάποιος που δεν ψήφισε τον Αλέξη Τσίπρα όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί να τον ψηφίσει τώρα? Γιατί φαντάζομαι και από την ομιλία που έκανε στο Θησίο, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αλλάξει ιδεολογία. Τελικά, τι έφταιξε, τα πρόσωπα, οι διαδικασίες, τα όργανα? Δεν το έχω, δηλαδή πραγματικά δεν έχω λύσει αυτή την απορία.
2: Είναι μια ερώτηση έτσι και αλλιώς αυτή που έχει γίνει. Δηλαδή το 2019 όταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαζε για πρωθυπουργός, τον ρώτησε κανένας γιατί το 2015 η κυβέρνησή του αποδοκιμάστηκε από τον κόσμο. Αυτό η πολιτική έχει μια δυναμική και η πολιτική εξελίσσεται. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι αυτός που ήταν ούτε το 2015 ούτε το 2019. Και οι συνθήκες δεν είναι οι ίδιες και οι ανάγκες δεν είναι οι ίδιες αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή η ανάγκη είναι καταρχάς να φύγει αυτή η κυβέρνηση που λέει κοινικά ότι εμείς δεν είμαστε καλοί αλλά δεν έχουμε και αντίπαλο. Αυτό μας λέει.
1: Αυτό πάντως το μήνυμα το έλεγε και ο Αλέξης Τσίπρας το 2023, το να φύγει ο Μητσοτάκης.
2: Όχι,
1: και ο Μητσοτάκης πήρε το 41% τότε.
2: Είχε πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας και το 2023.
1: Έλεγε όμως να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Το έλεγε συνέχεια.
2: Κάθε φορά η κάθε νέα αντιπολίτευση, το κάθε κόμμα που δεν είναι στην κυβέρνηση λέει να φύγει η κυβέρνηση. Εδώ μιλάμε για μια εφταετία που έχουν διαλυθεί οι ζωές μας όμως. Θέλετε να μιλήσουμε για την ακρίβεια?
1: Παρόλα αυτά όμως στις δημοσκοπήσεις, παρόλα αυτά που λέτε, η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη.
2: Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη.
1: Και ως κατάλληλος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τεράστια διαφορά από τους υπόλοιπους.
2: Γιατί η συμπαράταξη έχει διάρκεια ζωής μία εβδομάδα ακριβώς. Λοιπόν, θα δείτε, γιατί το δεύτερο κόμμα εδρεωμένα πλέον είναι η Ελλάς και εκτός από το κόμμα και ο επικεφαλής είναι δεύτερος καταλληλότερος για πρωθυπουργός, θα δείτε ότι όσο συνεχίζονται οι διεργασίες, όσο το εκλογικό σώμα θα ενημερωθεί για το πρόγραμμά μας, για τις δεσμεύσεις μας, για τις πράξεις μας στο επόμενο διάστημα, θα δείτε πώς θα αλλάξουν τα δεδομένα και πώς το παιχνίδι παίζεται και το παιχνίδι ανατρέπεται. Ναι. Διότι εμείς.
1: Το Πασόκ ξέρετε ότι λέει ότι μπορεί να,
2: να
1: είναι. Το Πασόκ ξέρετε ότι λέει ότι μπορεί να είναι θέμα ενθουσιασμού και ότι δεν έχει εδραιωθεί ακόμη τίποτα όσον αφορά τη δεύτερη θέση. Είστε δημοσιογράφος, είμαι σίγουρη ότι το έχετε ακούσει αυτή την άποψη.
2: Ας συνεχίσει έτσι να λέει αυτό. Ναι. Είναι συνταγή αποτυχίας. Ας συνεχίσει να πιστεύει ότι δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό το σκηνικό.
1: Ούτως ή άλλως θα το δούμε κάθε μέρα δημοσκοπήσεις. Έχουμε θάρρεις και θα γίνουν εκλογές σε ένα μήνα. Σαν να γίνουν εκλογές σε ένα μήνα. Μα κάθε μέρα έχουμε δημοσκόπηση. Οπότε αυτό, ναι, οπότε αυτό θα φανεί. Κύριε Σακισλόγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ Άκη.
2: Ευχαριστούμε και εμείς για την φιλόξενη δημόσια συχνότητα, την οποία τιμούμε και στηρίζουμε και θεωρούμε ότι ο ρόλος σας είναι πολύ σημαντικός για την αντικειμενική ενημέρωση.
0: Ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.

0: Λοιπόν, το μποτιλιάρισμα στον περιφερειακό παραμένει ίον από... από την αρχή του περιφερειακού, στο ρεύμα από ανατολικά προς δυτικά. Επιλέξτε άλλο δρόμο καλύτερα.
1: Πάντως, αν πάτε στο αεροδρόμιο, να ξέρετε ότι υπήρξε πολύ μεγάλο πρόβλημα και εκεί.
0: Παιδιά, όταν ανεβαίνετε στα αεροπλάνα, μην πίνετε.
1: Μην Βρετανός πάτε, τώρα, εντάξει.
0: Πάτε σε ένα μπαρ να πιείτε. Τι είναι αυτό το πράγμα.
1: 39χρονος Βρετανός συνελήφθη για επικίνδυνες παρεμβάσεις στη συγκοινωνία μέσω σταθερής τροχιάς πλοίων και αεροσκαφών, παράβαση εντελών κυβερνήτη και διασάλευση της τάξης. Τώρα είμαι εδώ πέρα μπροστά στο τηλεγράφημα και λέω: σύμφωνα με την Ελλάς, και τι να καταλάβω εγώ τώρα.
0: Έχει μία τελίτσα, ελληνική αστυνομία. Μπερδεύομαι κι εγώ. Μπερδεύομαι κι εγώ. Λοιπόν, σύμφωνα λοιπόν με την ελληνική αστυνομία, ο 39χρονος ήταν στην πτήση του δρομολογίου Manchester Atalia. Mm-hmm. Προσγειώθηκε αναγκαστικά στο δικό μας αεροδρόμιο χθες το βράδυ, καθώς ήταν ξεκάθαρο ότι ήταν μεθυσμένος. Και όχι μόνο ήταν μεθυσμένος, ας πούμε, και να κοιμόταν στη θέση του ή οτιδήποτε, έκανε φασαρία και είχε και επιθετική συμπεριφορά σε κάποιον ή κάποια αεροσυνοδό. Οπότε ήταν επιβεβλημένο να σταματήσει το αεροπλάνο. Σταμάτησε στο δικό μας το αεροδρόμιο προκειμένου να κατέβει και συνελήφθη.
1: Αυτή του Μάντσεστερ έτσι είναι, ενώ εμείς του Λίβερπουλ είμαστε κύριοι.
0: Δεν καταλαβαίνω τι λέει ο Ιαν. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω. Δεν το έχω καθόλου με τις ομάδες. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Πάμε σιγά σιγά όμως σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΕΠΑΙΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Στο αρχείο βάζει εισαγγελία πρωτοδικών τη δικογραφία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου. Έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι επαναλλαδικές εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Συνεχίζονται οι εκατέρωθεν στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου αλλά και Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν. Στον Λίβανο, 6 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στην Τύρο. Η Τεχεράνη κατηγόρησε Κουβέιτ και Μπαχρέιν ότι φέρουν άμεση ευθύνη για τις επιθέσεις των ΗΠΑ εναντίον Ιρανικών στόχων. Σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη προειδοποιεί για καταιγισμό πυράβλων και ντρόουνς. Οι ένοπλες δυνάμεις των χωρών που συνυπάρχουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο οφείλουν να αναζητούν κοινό έδαφος απέναντι σε προκλήσεις, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας από τη Θεσσαλονίκη. Σε Θεσσαλονίκη και Κυλική σήμερα και ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού της Βρετανίας συνετρίβει στη νοτιοδυτική Αγγλία. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτήο καθομολογία σιζικοκτόνωσης 39χρονη στην Καλαμάτα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ από μέχρι και τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην Πιερία λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Η πόλη ξύπνησε.
3: Η πόλη ξύπνησε.
4: Τι μου λες τώρα, η πόλη ξύπνησε.
5: Η πόλη ξύπνησε. Το καταλάβαμε. Είναι δύο, ο Νίκος Λαδιανός και ο Μπάμπης Τζιομπάνογλου και έχουν σκοπό να ξυπνήσουν και εμάς. 6 με 9 το πρωί κάθε μέρα στον 102 FM.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
6: Επόμενη στάση, ενημέρωση. Οδηγεί στην ενημέρωση ο Ίων Τσόχος και η Έφη Τζαμπάζη.

0: Πάμε λίγο και στο κυβερνητικό στρατόπεδο. Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Βασίλης Οικονόμου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευχαριστούμε, κύριε Οικονόμου, που είστε και πάλι μαζί σας.
1: Μαζί μας.
2: Κάντε τον προσδιορισμό, γιατί είμαστε τρεις στην Νέα Δημοκρατία.
0: Ορίστε.
2: Καλά κάνετε και κάνετε τον προσδιορισμό του Βασίλη.
0: Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα καταρχήν ένα σχόλιο σας. Τι έχω πάθει σήμερα τώρα, τι γίνεται. Ένα σχόλιο.
1: Ποιος αμάτιαξε, παιδί μου.
0: Θα ήθελα ένα σχόλιο σας καταρχήν για όλα όσα βλέπουμε στο χώρο της αντιπολίτευσης. Αυτό το ψάξτε για το δεύτερο όμως που λένε, έτσι, στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας, είναι μεγάλη παγίδα. Ίσως είναι και μια πολύ έτσι αιτία εφησυχασμού. Για πείτε μας λιγάκι, πώς είναι το κλίμα αυτή τη στιγμή στην Δημοκρατία.
2: Δεν ξέρω ποιος το λέει αυτό. Εγώ δεν το ισχυρίζομαι και νομίζω είναι μια πολύ υπευφλίαρη τοποθέτηση. Mm-hmm. Το ψάχτε για δεύτερο. Mm-hmm. Τα πολιτικά θέματα είναι πολύ ρευστά. Και βλέπετε τη ρευστοποίηση της αντιπολιτεύσεως και τα αισθητικά. Είναι εντυπωσιακή αυτή την περίοδο. Εξαφανίζονται κόμματα εν μία νυχτή, άλλα κόμματα βρίσκονται πρώτου φάσματος της εξαφανίσεως. Δηλαδή αυτά είναι και πρωτόγνωρα γεγονότα και καταστάσεις, τις οποίες δεν τις έχουν ξαναδεί στην πολιτική σκηνή. Ακόμα και την περίοδο τη δύσκολη και με τεράστιες μεταβολές και αλλαγές των μνημονίων, δεν είχαμε τέτοιου είδους ελευθοποιήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτή η όχι ομαλή κατάσταση και εξέλιξη των πραγμάτων δεν δίνει ευκαιρία να κάνεις πολύ ελαφριές τοποθετήσεις. Mm-hmm. Είμαστε πρώτοι ή ψάχνει το δεύτερο ή θα κερδίσουμε με τα χέρια κάτω. Αυτά είναι όχι σωστές και λογικές παρεμβάσεις. Δεν με βρίσκουν συμφωνωμένα.
0: Και καλά κάνει και δεν σας βρίσκει σύμφωνο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει μια βραδιφλεγής βόμβα, θα έλεγε κανείς, κύριε Οικονόμου, στα θεμέλια της Νέας Δημοκρατίας που ακούει στο όνομα Αντώνη Σαμαράς. Δηλαδή βλέπουμε αυτά που είπατε πολύ σωστά, αυτόν τον κατακαιρματισμό στην αντιπολίτευση, αλλά μπορεί να έχουμε και στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας αποκοπές. Πώς το βλέπετε αυτό το ενδεχόμενο και αν θεωρείτε ότι ο Αντώνης Σαμαράς θα μπορούσε υπό προϋποθέσεις να επαναπροσεγγιστεί από τη Νέα Δημοκρατία και να επαναπροσεγγίσει και ο ίδιος τη Νέα Δημοκρατία.
2: Κοιτάξτε, ο κύριος Σαμαράς έχει καταθέσει ένα δικό του αφήγημα, το οποίο δεν ταυτίζεται με το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει μια δικιά του ανεξάρτητη και αυθύπαρτη τοποθέτηση. Από εκεί και πέρα, μεγάλοι άνθρωποι είναι όλοι. Είμαστε. Ο ίδιος έχει κυβερνήσει τη χώρα 2,5 χρόνια και μάλιστα σε μια πάρα πολύ δύσκολη περίοδο. Εγώ έχω χαρακτηρίσει επανειλημμένως την κυβέρνηση του Σαμαρά Βενιζέλου, ηρωική κυβέρνηση, κάτι τη χώρα στην Ευρώπη μέσα από τεράστια προβλήματα και μέσα από μια ανώμαλη πολιτική κατάσταση η οποία, και οικονομική, η οποία εκκλήθη να την διαχειριστεί. Οπότε καταλαβαίνετε έχει μια πολύ μεγάλη εμπειρία και έχει και τη δικιά του προσωπικότητα. Πιστεύω ότι θα ήθελα φυσικά να μην γίνει μια εκτίμηση από τη μεριά του, αλλά δεν θα είμαι εγώ αυτός που θα υποδείξει έναν πρώην υπουργό τι θα κάνει. Ό,τι κάνει θα κριθεί από το λαό. Και όλα όσα κάνουν οι πολιτικοί, όλα όσα κάνουμε, ο τελικός κριτής είναι ο λαός. Μπορεί να είναι ασκήσει πυχά του, μπορεί να λέμε διάφορα, να κάνουμε τις θεωρίες μας.
1: Πάντως και στη χθεσινή δημοσκόπηση, κύριε Οικονόμου, δεν φαίνεται το κόμμα Σαμαρά, αν και εφόσον δημιουργηθεί, να πληγώνει πολύ τη Νέα Δημοκρατία. Τουλάχιστον αυτό δείχνουν τα ευρήματα της δημοσκόπησης.
2: Αν θέλετε τη γνώμη μου, όλες τις τελευταίες μετρήσεις κιόλας,
1: ναι,
2: αλλά και οι προηγούμενες, για το κόμμα Σαμαρά μιλάμε εδώ και ένα χρόνο.
1: Ναι.
2: Όλες οι κινήσεις που κάνει τα πολιτικά πρόσωπα, τις έχουν γνώσει ο κόσμος. Και αυτή τη στιγμή έχουμε ένα 30% εκτίμηση ψήφου, 25 και πάνω πρόθεση. Άρα λοιπόν όσοι θέλουν να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία έχουν εκτίμηση ότι ο κύριος Σαμαράς πιθανόν να κάνει ένα κόμμα. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι από το 30% έχει λαμβάνει.
1: Μάλιστα.
2: Μπορεί να έχει λαμβάνει από την αδιευκρίνηστη ψήφου. Μπορεί να έχει να λαμβάνει από την κυρία Λατινοπούλου. Μπορεί να έχει να λαμβάνει από κύριο Βελόπουλο, δεν ξέρω από άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά από τη Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά, τη στιγμή που τοποθετούνται και έχουν γνώση αυτή την υπόθεση οι ψηφοφόροι και οι πολίτες, νομίζω ότι δεν έχει λαμβάνει από αυτό τον πυρήνα του 30% τουλάχιστον.
1: Η Νέα Δημοκρατία τώρα, κύριε Οικονόμου, ενεργοποιεί και άλλο τον κομματικό της μηχανισμό εν ώψη εκλογών που όλα, όπως όλα δείχνουν, θα γίνουν την ερχόμενη άνοιξη. Το έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός. Θα βγείτε όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας σε περιοδίες. Ξέρω ότι κάποιοι από εσάς το κάνετε ήδη. Φαντάζομαι ότι το πρώτο πρόβλημα το οποίο σας λέει ο κόσμος είναι το θέμα της ακρίβειας, στο οποίο αναφέρεται και πάρα πολύ συχνά ο Πρωθυπουργός.
0: Και με πληθωρισμό 5%, έτσι.
2: Πρέπει να σας ενημερώσω ότι εγώ δεν είμαι από αυτούς που ξεκινάω τις περιοδίες μου εν ώψη εκλογών.
1: Είπα ότι κάποιοι αυτό... το έχουν ξεκινήσει ήδη, κύριε Οικονόμου.
2: Εγώ το δεν κάνω. Σταματάω ούτε από την επόμενη των εκλογών, γιατί πιστεύω ότι η υποχρέωση του βουλευτού, ειδικά του αιρετού, είναι να είναι κοντά στον συμπολίτη του συνέχεια. Αυτή είναι η εντολή.
1: Ωραία, πείτε μας λοιπόν την εικόνα που τώρα, έχετε.
2: Τώρα, από εκεί και μετά, ο κόσμος έχει τα προβλήματα. Τώρα σας μιλάω από την πλατεία του Μαρκοπούλου στα Μεσόγεια. Μιας περιοχής η οποία είναι με μέσο εισόδημα πάνω κάτω. Ο κόσμος έχει και τον προβληματισμό του, έχει και τα παραπονά του, αλλά βλέπει όμως και την πορεία των πραγμάτων, πώς πρέπει να εξελιχθούν. Έχουμε πετύχει κάποια πράγματα αυτά τα 7 χρόνια.
0: Ειδικά στο θέμα της ακρίβειας, με συγχωρείτε κύριε Οικονόμου, ειδικά στο θέμα της ακρίβειας, το λέει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τα επιτεύγματα είναι μάλλον πενιχρά. Δεν ξέρω, εισαγόμενη εγχώρια, παγκόσμια ή οτιδήποτε. Και γι' αυτό η ερώτηση που θα έκανε κανείς, αν σας έβρισκε στο δρόμο, θα ήταν γιατί, κύριε Οικονόμου, να ψηφίσω εγώ ξανά τη Νέα Δημοκρατία, που όπως λένε κάποιοι, ο μισθός μου φτάνει μέχρι τις 20 του μηνός. Τι θα κάνεις για να μου φτάνει μέχρι τις 30. Μπορεί να αναστραφεί αυτό, ή έχουμε σηκώσει τα χέρια για την ακρίβεια και λέμε
2: όχι.
0: Κάποιοι, ο μισθός μου φτάνει μέχρι τις 20 του μηνός. Τι θα κάνεις για να μου φτάνει μέχρι τις 30. Μπορεί να αναστραφεί αυτό, ή έχουμε σηκώσει τα χέρια για την ακρίβεια και λέμε
2: ο στόχος είναι να φτάνει μέχρι τις 30.

0: Δεν υπάρχει λύση μειώνω τις τιμές. Τουλάχιστον στην Ευρωπαϊκή
1: γιατί,
0: Ένωση.
1: Γιατί, κύριε Οικονόμου, γιατί.
0: Το θάρρος,
1: έχουν δοθεί πόσες αυξήσεις και όμως ενώ στον κατώτατο μισθό και κάνατε πολλές αυξήσεις. Τέσσερις δεν θυμάμαι. Αλλά όταν πας στο σούπερ μάρκετ. Δηλαδή το 50 ή τα 25 που πήρε κάποιος σαν αύξηση, δεν φτάνουν πραγματικά οι τιμές, έχουν αυξηθεί.
0: Ακούστε, ακόμα και ο μέσος μισθός, δεν είναι μόνο ο κατώτατος που από 650 πήγε 920 και θα πάει 950, αλλά είναι και ο μέσος μισθός, ο οποίος από 1100 έχει φτάσει 1500. Άρα λοιπόν υπάρχει μια αύξηση του εισοδήματος. Το ερώτημα είναι, υπερκαλύπτει την αύξηση των τιμών τη σωρευμένη τα τελευταία 7 χρόνια. Στην καταμέτρηση και στην καταγραφή των εξελίξεων αυτών βλέπουμε ότι είναι παραπάνω η αύξηση των μισθών. Όμως, εκ των πραγμάτων, υπάρχει μια μερίδα του κόσμου το οποίο δεν μπορεί να το καλύψει. Και είναι αυτό που είπατε προηγουμένως, έτσι παραδείγματος, ότι δεν βγάζει και το μήνα πολλές φορές. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εκεί θα δώσουμε το βάρος. Εκεί πρέπει να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτό.
2: Μήπως θα πρέπει να ξανασκεφτείτε μέχρι τον Μάρτιο, μια και δεν ξέρω τώρα τι εξελίξεις θα έχουμε, πάλι στραβώνουν τα πράγματα στο Ιράν. Μήπως θα πρέπει να ξανασκεφτείτε κάποιες προτάσεις της αντιπολίτευσης, μείωση κάποιων φόρων, κάποιων συντελεστών του ΦΠΑ φόρων, μιλώ για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα.
0: Η κάθε πολιτική παράταξη, το κάθε κόμμα έχει τις δικές του προτάσεις και τις δικές του προσεγγίσεις. Αυτά μπήκανε και το 22. Με, λόγω του Ουκρανικού, αν θυμάστε, είχε φτάσει ο πληθωρισμός 10%. Κάνουμε λες και σήμερα ξυπνήσαμε και βρεθήκαμε σε αυτή τη χώρα. Και σας λέω το 22 μόλις. Πριν τις εκλογές του 23, λοιπόν. Τότε είχε αναβληθεί αυτή η συζήτηση. Η Νέα Δημοκρατία είχε την άποψη ότι στηρίζω εκεί που υπάρχει πραγματικά το πρόβλημα. Η αντιπολίτευση είπε όχι και μια συντροφιπία. Όλοι να απολαμβάνουν χαμηλότερο καύσιμο, χαμηλότερο. Δηλαδή, σε όλους ενώ και ο τουρίστας που θα έρθει 4 εκατομμύρια επισκέπτες. Και τα 10 εκατομμύρια του πληθυσμού εδώ, και ο πλούσιος και ο φτωχός. Η δικιά μας άποψη δεν είναι αυτή. Έχουμε το δικαίωμα να έχουμε διαφορετική άποψη. Το θέμα είναι άλλο. Ότι εγώ δεν θα κάνω πολιτική για τα 40 εκατομμύρια που επισκέπτω στη χώρα ή για όλους, δηλαδή όταν το εισόδημά μου αντέχει οποιαδήποτε αύξηση. Πρέπει να κάνω πολιτική για αυτόν που δεν αντέχει την οποιαδήποτε αύξηση. Είτε είναι στο καύσιμο, είτε είναι στο τρόφιμο, είτε είναι οπουδήποτε. Εκεί λοιπόν πρέπει να εστιάσουμε. Σε αυτά τα στρώματα, στα πιο αδύναμα, τις κοινωνικές τάξεις οι οποίες θέλουν την βοήθεια. Εκεί προσπαθούμε να είμαστε και ωφέλιμοι.
1: Εκεί είναι
0: και
1: το πιο σημαντικό.
0: Το πιο σημαντικό, γιατί κοιτάξτε να δείτε τώρα. Να μειώσω εγώ το ΦΠΑ ή το ειδικό φόρο, που ήδη έχει μειωθεί η τιμή. Εγώ τώρα έβαλα 15-50 το πετρέλαιο, πριν δύο μήνες το έβαλα 2 ευρώ. Άρα έχει αποκλινακωθεί. Όμως όλα αυτά είναι υπό την έλεγχη πώς θα πάει υπόθεση κάτω στο Ιράν με την Αμερική. Τώρα σε αυτή τη φάση έχουμε αποκλιμάκωση. Αν όμως αύριο ξαναμπούμε σε μια πολεμική περιπέτεια και ξαναπάει στα 2 ή στα παραπάνω το 2, τότε θα αναγκαστεί το Ταμείο να ξαναδώσει λεφτά για να μπορέσει να καλύψει αυτή την αύξηση. Ήδη έχουμε δώσει 300 εκατομμύρια. Και άλλα 200 που θα δώσουμε για τον Ιούνιο, γιατί υπολογίζαμε μέχρι τον Μάιο, τελικά θα δώσουμε και τον Ιούνιο. Δηλαδή μας έφυγε μισό δις, γιατί για να βοηθήσει λίγο, όχι λίγο, κύριε, να βοηθήσει. Να μην υπάρχει αυτή η αύξηση στην Ελλάδα.
1: Να αλλάξουμε λίγο θέμα και να κλείσουμε με αυτό.
0: Με 500 εκατομμύρια, ξέρετε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, αν δεν τα δίναμε εκεί. Πολλά πράγματα. Και όμως αναγκάζεται να κάνει άλλη πολιτική.
1: Πάμε λίγο και στο θέμα του πορίσμα, της έκθεσης μάλλον της κυρίας Τιχεροπούλου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπήρξε και η δήλωση του κυρίου Κακλαμάνη, του γραμματέα του τομέα δικαιοσύνης του ΠΑΣΟΚ, ότι αν γνωρίζαμε την έκθεση της κυρίας Τιχεροπούλου, δηλαδή αν πήγαινε στη Βουλή αυτή η έκθεση και τη γνωρίζαμε, δεν θα ζητούσε μάλλον προανακριτική το ΠΑΣΟΚ. Ήταν μια υποθετική ερώτηση που του τέθηκε, γιατί πολλά συζητήθηκαν και μετά και απάντησε υποθετικά. Εσείς τι έχετε να πείτε, θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ οφείλει να σας ζητήσει μία συγγνώμη?
0: Ακούστε να δείτε, ο κ. Κακλαμάνης μίλησε λογικά ως δικηγόρος και καλός δικηγόρος όπως είναι. Τι είπε? Ότι για να ασκήσει μια ποινική δίωξη, γιατί δεν μιλάμε για πολιτικές δίωξεις ή για πολιτική συζήτηση τώρα γίνει και αόριστη. Εδώ μιλάμε για προανακριτική, δηλαδή στον άλλον πάει να τον καθίσει στο σκαμνί. Όταν έχει ποινικού ενδιαφέροντος θέματα λοιπόν,

0: πρώτο που, το πρώτο που εξετάζεται είναι η ζημία. Ο δόλος και η ζημία. Αυτά τα δύο είναι τα θέματα κατά βάση. Όταν έχει λοιπόν μια, έχει μια με, ανάλυση και μια εκτίμηση, η οποία μάλιστα έρχεται από πρόσωπο όχι φιλικό στην Δημοκρατία. Και τον Χειρόπουλο δεν μπορεί να την πει φιλική απέναντι στη Δημοκρατία. Και λέει ότι δεν υπήρχε ζημία. Είναι υποχρεωμένος αυτός που συντάσσει μια τέτοια πρόταση να τη λάβει υπόψη του. Δεν την είχε, λένε. Και πραγματικά δεν είχε έρθει στη Βουλή. Ενώ έπρεπε να είχε έρθει αυτή η εκτίμηση. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα ζήτημα αστοχίας. Βαριάς αστοχίας. Mm-hmm. Γιατί όταν ασχείς μια ποινική δίωξη σε πολιτικά ειδικά πρόσωπα, ξαναλέω, δεν συζητάς. Α, είναι. Δεν μου αρέσει αυτό που κάνει σαν πολιτική. Δεν μου αρέσει η πολιτική για το ΠΚΠ. Εδώ πας να πεις συγκεκριμένα πράγματα σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Mm-hmm. Εκεί λοιπόν η ευθύνη σου είναι πολλαπλάσια. Βαραίνει πάρα πολύ το πώς χειρίζεσαι τα θέματα. Και εμείς λέμε ότι αυτή η εκτίμηση έπρεπε να έχει συνυπολογιστεί ακόμα και σε αυτούς που για πολιτικούς λόγους θέλανε να κάνουν μια τέτοια κίνηση.
1: Μάλιστα.
0: Δεν υπερέχει το πολιτικό του ποινικού όταν μιλάμε για ποινική ευθύνη. Και αυτό είναι βαριά αστοχία του ΠΑΣΟΚ.
2: Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε, κύριε Οικονόμου.
1: Καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια.

0: Και θα κλείσουμε με τον ΣΥΡΙΖΑ. Και τον...
1: Θα γίνει η πολιτική γραμματεία.
0: Δεν ξέρω, θα μας τα πει. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ.
1: Του ΠΑΣΟΚ, παιδί μου, του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία.
0: Με τα 13 κόμματα λοιπόν, έχουμε μπλέξει. Λοιπόν,
1: αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου
0: του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Δημήτρης Μελίδης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Μελίδη, η...
1: Καλό μεσημέρι πρώτα απ' όλα.
0: Καλό
2: μεσημέρι, κύριε Ζαμπάτη, τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε.
0: Δόξα τω
1: Θεώ.
0: Λοιπόν,
2: έχει είναι... ωραίο καιρό σήμερα, εσείς εκεί.
0: Ζέστη, έχουμε ζέστη, καύσωνα έχουμε. Ωραία. Και
1: καύσωνα έχετε και στο ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω.
0: Λοιπόν,
2: να
0: η
2: πούμε
0: νέα
2: καλό
0: αριστερά...
2: καλοκαίρι και σε
0: καλοκαίρι...
2: όλους.
0: Καλό καλοκαίρι να πούμε. Όλα. Κύριε Μελίδη, η Νέα Αριστερά ό,τι είχε να πάθει φαίνεται το έπαθε. Τώρα το ενδιαφέρον είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει περίπτωση να δούμε τέτοιου είδους αποσχιστικές κινήσεις από τις 6 Ιουνίου και μετά?
2: Λοιπόν, να τα δούμε λίγο. Εγώ λέω συχνά τις τελευταίες ημέρες, όπου εμφανίζομαι ότι πρέπει σε τέτοιες περιόδους που τα πράγματα είναι ευμετάβλητα να μιλάμε θεσμικά. Καταρχάς, να διαχωρίσουμε τον ΣΥΡΙΖΑ από τη Νέα Αριστερά, καθώς να θυμίσω εδώ και σε εσάς και στους ακροατές μας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αποτελεί διάσπαση. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που κυβέρνησε τη χώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το κόμμα που αποτελεί την ιστορική συνέχεια του συνασπισμού του ΚΚΕ εσωτερικού. Είναι ένα κόμμα με μεγάλη ιστορία και με ρίζες στην ελληνική κοινωνία αλλά και στην ελληνική ιστορία. Επομένως, συντεταγμένα ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή δίνει μία μάχη εδώ και όπως ξέρετε τουλάχιστον ένα χρόνο με πρόεδρο Σοκράτη Φάμελο για να επικρατήσει μία άποψη η οποία δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα άλλα κόμματα του χώρου μας, που είναι αυτό που λέμε συχνά η προοδευτική συμπόρευση και η συμμαχία των προοδευτικών δυνάμεων. Να σας πω εδώ, επειδή φαντάζομαι θα μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις, ότι δεν υπάρχει ούτε μία δημοσκόπηση αυτή τη στιγμή, είτε παλαιά είτε νεότερη, που να δείχνει οποιοδήποτε κόμμα ή σχηματισμό της αντιπολίτευσης, είτε από τα κόμματα τα οποία υπάρχουν σήμερα στη Βουλή, αλλά και από τα κόμματα που τώρα δημιουργούνται, το τονίζω αυτό, που να μπορεί να κερδίσει από μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι εμφανές. Εμείς τι λέμε, ότι η μάχη της δεύτερης θέσης, ποιος θα βγει δεύτερος, δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Οι προοδευτικοί πολίτες και όσοι επιζητούν μια αλλαγή κυβέρνησης δεν πρόκειται να ωφεληθούν σε κάτι από το αν βγει ένα κόμμα δεύτερο, ένα κόμμα τρίτο και ένα άλλο κόμμα τέταρτο. Δεν τους αλλάζει σε κάτι τη ζωή αυτό. Άρα εμείς συνεχίζουμε να επιμένουμε, μέχρι και σήμερα τουλάχιστον, ότι η λύση για να βγει από αυτό το τέλμα και από αυτό το αδιέξοδο η αντιπολίτευση και ο κατακαιρματισμός που υπάρχει αυτή τη στιγμή είναι να υπάρξει ένα ενωτικό σχέδιο, ένα ενωτικό σχήμα, κάτι ευρύτερο.
0: Ναι, αλλά κύριε Μελίδη, το είπατε και μόνο σας, δεν σας ακούει κανείς σε αυτό και ήδη υπάρχουν φωνές από τον κύριο Πολάκη, από τον κύριο Παπά, από την κυρία Δούρου που λένε δεν μας ακούει κανείς, ο Αλέξης Τσίπρας δεν μας ακούει, Σοκράτη Φάμελε επαναπροσδιορίσε τη στάση σου, αλλιώς πάμε σ' άλλα. Όχι σ' άλλο κόμμα, αλλά εν πάση περιπτώσει αλλάζει το σκηνικό.
2: Θα σας πω. Καταρχάς να πούμε κάτι. Είναι θέμα κοινής λογικής και κοινής πολιτικής λογικής ότι προφανώς πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός για κάθε ενδεχόμενο. Αυτό δεν το συζητάμε. Είναι λογικό και είναι δεδομένο. Από εκεί και μετά, επειδή αυτή τη στιγμή ακόμα δεν έχουν συνεδριάσει τα όργανά μας και πορευόμαστε με την απόφαση της προηγούμενης Κεντρικής Επιτροπής που έγινε τον περασμένο Μάρτιο, αντιλαμβάνεσαι ότι για να μπορέσω και εγώ να πω κάτι περισσότερο, θα πρέπει πρώτα να περιμένουμε λίγες ημέρες, λίγες ώρες βασικά ακόμα που έχουν μείνει, για να συνεδριάσει η Πολιτική Γραμματεία και η Κεντρική Επιτροπή.
1: Θα συνεδριάσει η Κεντρική Επιτροπή, ξέρουμε, θα συνεδριάσει το Σάββατο. Η Πολιτική Γραμματεία, κύριε Μελίδη.
2: Η Κεντρική Επιτροπή θα συνεδριάσει το Σάββατο. Η τελευταία ενημέρωση που είχα, επειδή ξέρετε δεν είναι και αρμοδιότητα δικιά μου αυτό και καθώς δεν είμαι και μέλος της Πολιτικής Γραμματείας, είναι νομίζω κάποια 24 ώρα πριν, αν δεν κάνω λάθος. Σε κάθε περίπτωση, να σας πω ότι το επίδικο για εμάς είναι ότι αυτή τη στιγμή πρέπει να, για να μπορέσει να διατηρηθεί μια σοβαρότητα, μια θεσμικότητα και μια πολιτική ηθική στο χώρο, πρέπει όλοι να δείξουμε αντάξει των συνθήκων. Τι θέλω να πω. Προφανώς ο καθένας μπορεί να κάνει οποιαδήποτε επιλογή κρίνει. Είδα λίγο τι έγινε, δεν θέλω να μιλήσω τώρα για τα εσωτερικά της Νέας Αριστεράς, θέλω μόνο να θυμίσω κάτι. Η Νέα Αριστερά όταν έφυγαν από τον ΣΥΡΙΖΑ, έφυγαν με ένα πρόταγμα τότε, αν θυμάστε, είχαν διαφωνήσει με την εκλογή του κυρίου Κασελάκη και όλα αυτά. Τώρα βλέπουμε ότι κάνουν μια άλλη επιλογή. Άνθρωποι οι οποίοι και τότε που είχαν φύγει, αν θυμάστε, το ΣΥΡΙΖΑ δεν είχαν δώσει και τις έδρες τους στο κόμμα μας τότε, όπως είχαμε ζητήσει. Είχε υπάρξει τέλος πάντων και τότε ένας αναβρασμός. Νομίζουμε ότι όλες αυτές οι καταστάσεις με τις παρετήσεις, επί παρετήσεων, τις αποσκυρτήσεις, τις μετακινήσεις και όλα αυτά. Αν και είναι θεμητά, καθώς δημοκρατία έχουμε και ο καθένας μπορεί να κάνει προφανώς ό,τι θέλει.
1: Τις επιλογές του,
2: για να ωφελήσουν την κοινή εικόνα και το κοινό καλό που εμείς λέμε ότι είναι μια αλλαγή κυβερνητική. Ξέρετε, οι άνθρωποι που καθημερινά παλεύουν για να βγάλουν το μήνα, δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για αυτά που μπορεί να συζητάμε εμείς, ξέρετε, που πολιτικολογούμε και λέμε για το ένα για το άλλο. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να λυθεί ακρίβεια, να φτιάξει τη ζωή τους, να δουν μια αλλαγή.
1: Κύριε Μελίδη, νομίζω...
2: ναι.
1: Απλώς...
2: Να σας το ολοκληρώσω αυτό. Βεβαίως, νομίζω ότι πρέπει να έχουμε αξιοπιστία. Γιατί ξέρετε, η έλλειψη αξιοπιστίας οδηγεί πολλούς ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έχουν μια άποψη που θα μπορούσαν να έρθουν να ψηφίσουν οτιδήποτε, τους οδηγεί ίσως και στην αποχή. Και εγώ το λέω κάθε φορά αυτό, ότι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που δεν συζητούμε, αλλά υπάρχει και είναι δηλαδή κάτι δεδομένο πολιτικά, είναι ότι δεν έρχονται οι άνθρωποι να ψηφίσουν στις κάλπες. Για να πείσουμε τους ανθρώπους να ψηφίσουν στις κάλπες, πρέπει να δείξουμε εικόνα αξιοπιστίας. Για να δείξουμε εικόνα αξιοπιστίας, πρέπει να δείξουμε ότι είμαστε σοβαροί και να έχει ο άλλος ένα λόγο να σηκωθεί και να έρθει να ψηφίσει τη μέρα των εκλογών.
1: Κύριε Μελίδη, συμφωνώ για την αξιοπιστία που λέτε, αλλά. Ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και μεγάλο διάστημα δείχνει μόνο δείγματα εσωστρέφειας εδώ και μεγάλο διάστημα. Επίσης τον ΣΥΡΙΖΑ τον εγκατέλειψε ο ίδιος ο πρόεδρός του, με τον ΣΥΡΙΖΑ έγινε πρωθυπουργός και εγκατέλειψε τον ΣΥΡΙΖΑ κάνοντας μάλιστα και άλλο κόμμα. Και επίσης έρχονται παραιτήσεις. Ο κύριος Ματζουράνης παραιτήθηκε, δηλαδή ο ψηφοφόρος του ΣΥΡΙΖΑ. Πόσο αξιόπιστο μπορεί να δει αυτό το κόμμα, αντιλαμβάνεστε τι λέω, όταν να φεύγει κάνουμε, πρώτα απ' όλα...
2: Βεβαίως, θα τα απαντήσω όλα αυτά, είναι πολύ ωραία αυτή η συζήτηση.
1: Γιατί μπορεί λοιπόν, τώρα πάμε... να είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Φάμελος, υπήρξε ο κύριος Κασελάκης, αλλά συνυφασμένος ο ΣΥΡΙΖΑ είναι με τον Άλεξη Τσίπρα, έτσι. Να σας πω,
2: μισό λεπτό, να τα κάνουμε εδώ, να διαχωρίσουμε μερικά πράγματα, γιατί δεν είναι όλα το ίδιο. Καταρχάς, ξέρετε, εγώ με λέξεις και το λέω συχνά, που προσωποποιούν κάπως την πολιτική, όπως ας πούμε, το εγκατέλειψε ή ένα άλλο που ακούω συχνά, θέλει τους μεν, δεν θέλει τους δε. Ξέρετε, εγώ με αυτά συνήθως τα απορρίπτω ως εκφράσεις. Γιατί?
1: Okay.
2: Γιατί έχω μια εντύπωση ότι η πολιτική δεν πρέπει να αφορά προσωπικές σχέσεις ή τόσο πολύ την προσωπική, να το πω έτσι, συμπεριφορά του καθενός, αλλά πρέπει να αφορά πολιτικά προτάγματα. Και να σας πω και κάτι, έχετε πολύ δίκιο ότι ως χώρος τα τελευταία χρόνια, να θυμίζω, ακόμα και όταν ήμασταν κυβέρνηση, δίναμε πάλι εσφαλμένα μηνύματα στους τρέφες. Θυμάστε ότι είχαν υπάρξει και τότε παραιτήσεις για σπάσεις, κ. Βαρουφάκης, κ. Κωνσταντοπούλου, τα θυμάστε
1: αυτά. Αρχή, βέβαια, και νωρίτερα ο κύριος Κελαρίδης.
2: Δεν λέω ότι είναι καλό που γίνονται, αλλά είναι ένα ιστορικό χαρακτηριστικό δυστυχώς του χώρου μας.
1: Ναι.
2: Το οποίο πάνε με ρωτάτε εμένα, και εγώ δεν συμφωνώ με αυτό και το θεωρώ λάθος ότι συμβαίνει. Αλλά δυστυχώς συμβαίνει. Να πω όμως ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένα κόμμα το οποίο δεν αποτελεί διάσπαση. Είναι ένα κόμμα, όπως είπα και πριν, που έχει μια βαθιά ιστορία.
1: Έτσι
2: που έρχεται
1: είναι.
2: Από πολύ
1: Μα
2: παλιά.
1: Το ΣΥΡΙΖΑ έγιναν άλλα κόμματα.
2: Δεν είναι θέμα. Και, ορίστε,
1: ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Ήταν ο κορμός και από εκεί έγιναν άλλα κόμματα.
2: Έτσι, αυτό. Αυτό. Και απλά ο ΣΥΡΙΖΑ αποτελεί και το διάδοχο σχήμα και νομικά και πολιτικά και ιστορικά, ξαναλέω, του συνασπισμού και του ΚΚΕ εσωτερικού. Επομένως, δεν νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξαρτάται τόσο πολύ από πρόσωπα. Μπορεί φυσικά και εννοείται ότι έχουν υπάρξει πρόσωπα στην ιστορία μας. Έχει υπάρξει βέβαια το κομβικό πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο το κόμμα μας κυβέρνησε τη χώρα. Αλλά έχω την αίσθηση, ξαναλέω, ότι επειδή είμαστε στο 2026 και επειδή ελπίδες πολλές υπήρξαν στους προοδευτικούς πολίτες και στις εκλογές του 2023 και στις εκλογές του 2019, ξέρετε, και τότε υπήρχαν ελπίδες, υπήρχαν προσδοκίες, όμως δεν ήρθε νίκη. Άρα τι λέω? Για να μπορούμε να είμαστε χρήσιμοι για τον τόπο μας, για τη χώρα μας και για τον χώρο μας τον πολιτικό, πρέπει εκτός από ελπίδες και προσδοκίες να έχουμε και ένα ρεαλισμό. Λέμε λοιπόν εμείς ότι με βάση τα στοιχεία όλων των δημοσκοπήσεων, όχι ξαναλέω του τελευταίου μόνο καιρού, αλλά από τότε που έγιναν οι ευρωεκλογές, ήταν και η τελευταία φορά που είχαμε κάλπη, και ο ΣΥΡΙΖΑ, θυμίζω, στις ευρωεκλογές είχε έρθει δεύτερος, ακόμα και τότε, αν θυμάστε, με τον κύριο Κασελάκη.
0: Τώρα παίρνει 0,5 όμως.
2: Ορίστε, δεν θα
0: τώρα παίρνει 0,5.
2: Μισό λεπτό. Αν μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις της τελευταίας εβδομάδας, εγώ να σας πω για τη δημοσκόπηση αυτή που λέτε την πρώτη, δεν τη σχολιάζω καν. Υπάρχει συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία, η οποία εδώ και ένα χρόνο μας έδειχνε.
1: Ναι.
0: Αλλά και οι υπόλοιπες δεν.
2: Τις υπόλοιπες, θα σας πω ότι αν θέλετε να πάρουμε στα σοβαρά κάποιες. Ενώ δεν μιλώ για την αξιοπιστία των δημοσκοπήσεων, μιλώ για την περίοδο και για την μεταβλητότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Να σας πω ότι αν τη μία μέρα σου δίνουν 0,5 και χθες ήταν μία μας έδινε 2,5, τότε έχουμε πολλαπλασιάσει ακόμα και σε αυτά τα πολύ χαμηλά ποσοστά τις δυνάμεις μας. Προφανώς αστειεύομαι, αλλά θέλω να δείξω ότι δεν κρίνω, και αν μιλήσετε και με δημοσκόπους ή και με επιστήμονες της δημοσκοπικής, θα σας πούν και οι ίδιοι ότι αυτή η περίοδος τώρα δεν είναι και η πιο κατάλληλη για να εξάγεις σταθερά συμπεράσματα. Είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Εμείς θεωρούμε ότι δεν θα υπάρχει αυτή η εικόνα σε λίγο καιρό.
0: Από Δευτέρα, όμως, ας πούμε, ναι.
1: Θα το δούμε.
2: Δεν ξέρω αν θα είναι από Δευτέρα. Ξέρω ότι για να κατακάτσει αυτή η δημοσκοπική σκόνη πρέπει να υπάρξουν κάποιες εβδομάδες στις οποίες. Να σας θυμίσω ένα πράγμα απλά. Και, πιστεύω
0: και με αυτό να κλείσουμε, ναι, ναι, κύριε Μελίδη, γιατί πρέπει να πάμε.
2: Βεβαίως,
0: να το πω αυτό.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης, όταν έγινε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, είχε 20% είχε φτάσει στη δημοσκοπήση. Τελικά στις εκλογές του 23 πήρε 11%. Η κυρία Κωνσταντοπούλα, αν θυμάστε, ήταν πολλές εβδομάδες δεύτερη. Δεν έμεινε δεύτερη. Άρα λέω να δείξουμε ψυχραιμία, σύνεση και όλοι μας σεβασμό στον ιστορικό μας ρόλο.
1: Κύριε Μελίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Μελίδη.
2: Και εγώ την καλημέρα.
1: Καλή συνέχεια. Καλές συνεδριάσεις, να έχετε με ηρεμία. Λοιπόν, πριν να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, να πούμε ότι είχαμε μια.
0: Άλλη μια
1: δυσάρεστη απώλεια. Ο αγαπημένος, λατρεμένος, εξαιρετικός ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών.
0: Και μάλιστα, όπως διαβάζουμε, ο ίδιος θέλησε πολύ έτσι και η κηδεία του να γίνει σε πολύ στενό περιβάλλον.
1: Δεν είχε δημοσιευθεί η είδηση του θανάτου πριν την κηδεία.
0: Δημοσιεύτηκε
1: αμέσως μετά, ήταν επιθυμία δικιά του. Λοιπόν, εμείς σας χαιρετούμε. Έρχεται τώρα δελτίο ειδήσεων.
0: Όχι, έρχεται η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Εμείς θα είμαστε πάλι τη Δευτέρα μαζί. Να περνάτε καλά μέχρι τότε.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Ελένη Ιατρού. Στην υποστήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Ηλίας Σταμπουλής. Τετάρτη σήμερα 3 Ιουνίου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε Κοζάνη και Αγρίνιο για νέο κύκλωμα με παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. 13 συλλήψεις, 39 οι εμπλεκόμενοι. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και τον σύντροφό της. 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης. Στις 15 Ιουνίου θα ξεκινήσει η νέα επιδοτούμενη ακτοπλοϊκή γραμμή με τη δρομολόγηση πλοίου για Λαύριο Μεστά. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Νέο κρούσμα ευλογιάς των εγωπροβάτων εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής στις Σέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε με τη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φαίνονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Ο Μάκης Νασιάδης βρίσκεται στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης και οι αστυνομικοί της δίωξης οικονομικού εγκλήματος έχουν περικυκλώσει το χωριό Μάκη, έτσι δεν είναι? Καλό σου μεσημέρι.
1: Ναι, η επιχείρηση αυτή είναι, καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είχε γίνει το πρωί και μάλιστα από τις 4 η ώρα ξεκίνησε. Ήταν μια επιχείρηση που έγινε στην ευρύτερη περιοχή του πρώην Δήμου Ελισπόντου, όπου φυσικά είχαμε και τις συλλήψεις αλλά και τις προσαγωγές. 13 συλλήψεις έγιναν συνολικά σε αυτήν την υπόθεση. Οι 12 είναι στην περιφερειακή ενότητα της Κοζάνης και μία είναι στην περιφερειακή ενότητα, Ετωλοκαρανίας, στο Αγρίνιο. Και αυτό που θα πρέπει να επισημανθεί είναι ότι έχουμε και την προσαγωγή και αρκετών άλλων ατόμων. Ήδη εμπλέκονται σε αυτήν την υπόθεση και άλλα 39 άτομα. Φέρεται τώρα ότι όλα αυτά έγιναν από μετά από καταγγελίες που πήγαν και έτσι λοιπόν η υποδιεύθυνση Διεύθυνσης Οικονομικών Εγκλημάτων για την εξάρτηση της εγκληματικής οργάνωσης και τα μέλη της οποίας εμπλέκονται στην υπόθεση, που είναι εις βάρος των συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκανε αυτή την επιχείρηση. Εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι σημείο κλειδί είναι ένα άτομο το οποίο είναι γνωστός εδώ αγρότης στην περιοχή, ιδιαίτερα στην περιοχή που δραστηριοποιείται στον πρώην Δήμο Ελισπόντου, ο οποίος φέρεται να είχε πάρει τα αφημεία από κάποιους άλλους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής και φυσικά να δήλουν και τα αγροτήματά τους. Μάλιστα, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, είχε γίνει και ένας συνεταιρισμός αλλά και δύο ομάδες παραγωγών και φυσικά γίνανε, σύμφωνα και με τις κατηγορίες, αρκετές παρατυπίες. Γι' αυτό ακριβώς έγινε και αυτή η επιχείρηση. 2,5 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να κοιμάται το παράνομο οικονομικό όφελος που έχει γίνει. Αυτή την ώρα να πούμε ότι βρίσκονται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας τόσο συλληφθέντες όσο και προσαχθέντες, οι οποίοι καταθέτουν ενώπιον του εισαγγέλεια. Και φυσικά αναμένεται να απαγγελθούν κατηγορίες, να δούμε αν έχουμε και περισσότερες ακόμη συλλήψεις ή αν κάποιοι από αυτούς αφαιθούν ελεύθεροι. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη. Τώρα, όπως είπαμε, η επιχείρηση γίνεται και στο Αγρίνιο, όπου είχαμε και εκεί συλληφθέντες. Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον συνάδελφο Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος βρίσκεται στο Αγρίνιο. Ωστόσο, όμως, στο στούντιο μαζί μας είναι η Ελένη Ιατρού. Και, Ελένη, πρόκειται για την τρίτη επιχείρηση μέσα σε δύο εβδομάδες που συνεχίζεται με αμύωτη ένταση με το όνομα επιχείρηση Θερισμός. Έτσι δεν είναι, Ελένη?
2: Ναι, η επιχείρηση Θερισμός και οι άνδρες ελληνικής αστυνομίας Βίκη που συμμετέχουν σε αυτήν έδρασαν τα ξημερώματα, ενώ κανείς δεν το περίμενε. Ταυτόχρονα σε Κοζάνη και Αγρίνιο, για τρίτη φορά μέσα σε 15 ημέρες. Συνολικά στην υπόθεση εμπλέκονται μέχρι τώρα 39 άτομα και το παράνομο όφελος φαίνεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 που οι εμπλεκόμενοι άρχισαν τη δράση τους. Η εγκληματική οργάνωση και εδώ είχε διακριτή δομή, που εκτός από τον διαχειριστή που ήταν μεγαλοπαραγωγός, ρόλο εγκεφάλου είχαν και δύο υπάλληλοι των κέντρων υποβολής δηλώσεων με έδρα την Κοζάνη. Ο ένας εκ των δύο έχει ήδη συλληφθεί, ενώ ο δεύτερος υπάλληλος αναζητείται. Η μεθοδολογία που ακολουθούσαν ήταν καρμπών με αυτή στις περιπτώσεις της Κρήτης και της Βόρειας Ελλάδας. Εντόπιζαν αρχικά τα ορφανά οικόπεδα και κατόπιν εξασφάλιζαν επιδοτήσεις μέσω των δύο υπαλλήλων των κέντρων υποβολής δηλώσεων, ενώ ενέπλεκαν στο κόλπο ακόμη και άτομα με ειδικές ανάγκες που ήταν συγγενείς τους, προκειμένου να καρποθούν στη συνέχεια οι ίδιοι τα οικονομικά ωφέλη από τις παράνομες επιδοτήσεις. Από την έρευνα προέκυψαν φορολογικές παραβάσεις που ήδη εξετάζουν οι αρμόδιες υπηρεσίες και που θα προκύψουν και νεότερα στοιχεία από αυτές. Να θυμίσουμε πως στις 27 Μαΐου στη Βόρεια Ελλάδα, στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός, έγιναν 17 συλλήψεις σε σύνολο 317 κατηγορημένων που εμπεριέχονται στη δικογραφία, ενώ δύο ημέρες νωρίτερα, στις 25 Μαΐου στην Κρήτη, συνελήφθησαν 22 άτομα επί συνόλου 116 κατηγορουμένων. Και έπειτα συνέχεια θα αναρωτηθούμε εμείς, Βίκη, οπότε οψόμεθα.
3: Θα δείξει. Έτσι κι αλλιώς η κυρία Δημογλίδου το είχε πει αυτό, Ελένη, ότι πρόκειται να γίνουν και άλλες επιχειρήσεις ανά την Ελλάδα και τελικά είναι κάτι το οποίο το είδαμε να συμβαίνει. Έχει γίνει στην Κοζάνη και στο Αγρίνιο από σήμερα νωρίς το πρωί και θα δούμε βέβαια πώς θα εξελιχθεί στην πορεία το όλο ζήτημα. Εμείς όπως είπαμε θα συνδεθούμε σε λίγο και με το Αγρίνιο, θα με ενημερώσουν αν θα έχουμε τώρα σύνδεση με το Αγρίνιο, από όσο με έχουν ενημερώσει τουλάχιστον δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Στη πορεία της εκπομπής βέβαια θα έχουμε περισσότερα και από εκεί. Θα πάμε τώρα στο άλλο θέμα το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα τότε, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και μιλάμε για τη δίκη για τα Τέμπη. Καθώς σήμερα συνεχίζεται η δίκη για 8η ημέρα, ο Κώστας Καντούρης είναι μαζί μας. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλώς μεσημέρι από τη Λάρισα, όπου για 8η ημέρα συνεδριάζει το τρεμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας για την πολύκριτη υπόθεση των Τεμπών. Έχουν ανέβει οι τόνοι εδώ στην αίθουσα του δικαστηρίου, καθώς πριν από λίγο πριν τη διακοπή, το ελληνικό δημόσιο τοποθετήθηκε εκφράζοντας αντιρρήσεις στην πρόταση της Αγγελέα να αποβληθεί. Δεν θα εκπροσωπήσουμε ένα δημόσιο ως φορέα παραπλανητικό καθοδηγητικό, είπε η νομική σύμβουλος του κράτους που το εκπροσωπεί. Είμαστε για να συμβάλλουμε στην αποκάλυψη της αλήθειας αναφορικά με την επιλογή να γίνει δήλωση παράσταση υποστήριξης κατηγορίας μόνο για 4 εκ των 36 κατηγορουμένων από την πλευρά του δημοσίου. Η νομική σύμβουλος είπε ότι οι 4 είναι ο πυρήνας, δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι αθώοι, και έχει άμεση ζημία το δημόσιο. Μάλιστα ξεσήκωσε ακόμη εντονότερες αντιδράσεις πριν από λίγο, όταν η νομική σύμβουλος του κράτους ενημέρωσε το δικαστήριο ότι περιμένει απάντηση στην αλληλογραφία για την κατοχή, δηλαδή για το ποιος είναι ιδιοκτήτης του τροχαίου υλικού, καθώς οι εισαγγελές πρότεινε την αποβολή του δημοσίου ως παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας με ένα εκ των σκεπτικών ότι δεν έχει διευκρινιστεί αν το δημόσιο ήταν αυτό που κατήχε νόμιμα το τροχαίο υλικό. Πριν από λίγο η κυρία Κωνσταντοπούλου τοποθετήθηκε και εξακολουθεί να τοποθετείται επί αυτού. Μίλησε για προχειρότητα και τσαπατσουλιά. Έχουμε 3 χρόνια, 3 μήνες και 3 μέρες μετά την τραγωδία και το ελληνικό δημόσιο τώρα θα ψάξει σε ποιον ανήκει το τροχαίο υλικό, είπε, και μίλησε για απόλυτη περιφρόνηση τόσο των συγγενών όσο και του ίδιου του δικαστηρίου. Νωρίτερα εξαπέλυσαν πειρά οι περισσότεροι εκ των συνηγόρων για τον τρόπο παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας του δημοσίου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος είναι δικηγόρος, αλλά είναι και έχασε την κόρη του. Αελληματική, προσχηματική και προκλητική χαρακτήρισε την υποστήριξη του δημοσίου, την παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Τα όργανα του είναι αυτά που είναι υπεύθυνα για την τραγωδία, είπε. Και μάλιστα σημείωσε ότι οι ίδιοι κατηγορούμενοι στις απολογίες τους επέλυταν ευθύνη σε υπηρεσίες του δημοσίου. Αλλά και ο καθηγητής νομικής ο κ. Κοσμάτος μίλησε για επιλεκτική υποστήριξη που αποκλείει όσους αντιμετωπίζουν την παράβαση καθήκοντος και θέλει να δείξει το δρόμο προς το δικαστήριο που θα πού να κινηθεί. Όπως είπε, αρκετοί ήταν οι συνήγοροι οι οποίοι εκφράστηκαν με τις ίδιες σκέψεις στο δικαστήριο. Τώρα, αυτή μάλιστα. την ώρα, τοποθετείται η κυρία Κωνσταντοπούλου ως εκπρόσωπος συγγενών θυμάτων. Είναι και κάποιοι δύο-τρεις άλλοι εκπρόσωποι για να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος και στην επόμενη, μάλλον δικάσιμο, θα ακούσουμε τους συνηγόρους υπεράσπισης.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Να επιστρέψουμε στο πρώτο θέμα της εκπομπής, που δεν είναι άλλο από την αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, που βρίσκεται σε εξέλιξη από σήμερα νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εισέπραξαν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Είναι, οι επιχειρήσεις αυτές είναι σε Κοζάνη, αλλά είναι και στο Αγρίνιο. Εμείς θα πάμε τώρα στο Αγρίνιο και στον Νίκο Γιαπρακά για να μας πει περισσότερα, καθώς, Νίκο, αν δεν κάνω λάθος, έχεις μιλήσει και με αγρότες για αυτή την επιχείρηση, έτσι δεν είναι? Τι λένε?
5: Ακριβώς, και είναι αναστατή. Μάλιστα, αυτό το οποίο ζητούν οι αγρότες είναι να επιστραφούν τα όποια κλεμμένα υπάρχουν και βέβαια όσοι προχώρησαν σε αυτές τις πράξεις να πληρώσουν και να πάνε ακόμα και σε φυλακή, δεδομένου ότι ο απλός αγροτικός κόσμος πασχίζει καθημερινά στα χωράφια προκειμένου να μπορέσει να τα φέρει βόλτα, και αυτό το οποίο ζητούν είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν στα χέρια τα οποία πραγματικά παράγουν και όχι στις τσέπες των επιτηδίων. Να πούμε ότι για την συγκεκριμένη υπόθεση, αν και ο κύριος Βάρος πέφτει στην περιοχή της Κοζάνης, τα πλοκάμια του συγκεκριμένου κυκλώματος αγγίζουν και την περιοχή του Αγρινίου, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες τις οποίες είχαμε, υπάρχει και ένα άτομο το οποίο έχει συλληφθεί εδώ στην περιοχή του Αγρινίου, φαίνεται να είναι διαχειριστής μάλιστα σε κέντρο υποδοχής δηλώσεων, και να αντιμετωπίζει κατηγορία λοιπόν για την συμμετοχή στην συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση. Αυτό τώρα το οποίο μένει να δούμε είναι την ολοκλήρωση της έρευνας για το αν θα υπάρξουν και άλλες συλλήψεις εδώ στην περιοχή του Αγρινίου. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι άμεσα, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι εξελίξεις από εδώ και στο εξής. Το άτομο το οποίο συνελήφθη, να πούμε ότι μεταφέρθηκε αρχικά στην αστυνομική διεύθυνση Ακαρνανίας, ενώ στην συνέχεια έχει φύγει από την περιοχή του Αγρινίου προκειμένου να ενωθεί με τους υπόλοιπους συλληφθέντες και να οδηγηθούν όλοι μαζί ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να τους αποδοθούν οι σχετικές κατηγορίες.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Σημαντική βελτίωση παρουσιάζει η κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού στα Χανιά, που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και το σύντροφό της. Παρ' όλα αυτά, συνεχίζει να νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου και το επόμενο διάστημα κρίνεται ιδιαίτερα καθοριστικό για την εξέλιξη της υγείας του μικρού αυτού κοριτσιού. Ο Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων θα μας ενημερώσει. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκη, όπου όντως, όπως είπες και εσύ, είναι πολύ θετικά τα νέα για την κατάσταση του τρίχρονου κοριτσιού που μεταφέρθηκε πριν από μία εβδομάδα και παραπάνω από μία εβδομάδα εσπεσμένα στο Παγνί, βάναυσα κακοποιημένο από την 25χρονη μητέρα του και από τον 26χρονο σύντροφό της εδώ στα Χανιά. Αμφότεροι έχουν ήδη προφυλακιστεί για κακουργηματικές πράξεις. Το κοριτσάκι λοιπόν συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Ωστόσο, τα νέα είναι πάρα πολύ καλά για την κατάσταση της υγείας του, καθώς έχει αποσωληνωθεί και πλέον έχει ξεφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή του, τουλάχιστον όπως μας ανέφερε και ο διοικητής του νοσοκομείου, ο Γιώργος Χαλκιαδάκης. Εκείνο βέβαια που πρέπει να διαπιστωθεί, Βίκη, και είναι πάρα πολύ σημαντικό φυσικά για την εξέλιξη της υγείας του, είναι η νευρολογική του κατάσταση, αφού το κοριτσάκι, ως γνωστόν, πέραν των άλλων, έχει υποστεί χτυπήματα και στο κεφάλι του. Σε μερικές ημέρες, λοιπόν, θα έχουμε περισσότερες ενδείξεις για την κατάσταση της υγείας του. Και αν όλα πάνε καλά, τότε φυσικά θα βγει από τη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ηρακλείου και στη συνέχεια, φυσικά, θα αναλάβουν, και αφού ολοκληρωθεί βέβαια η νοσηλεία του, θα αναλάβουν οι κοινωνικές υπηρεσίες το μέλλον του, δηλαδή, ώστε να βρεθεί ένα υγιές περιβάλλον για να συνεχίσει την ζωή του. Ελπίζουμε, λοιπόν, να πάνε όλα καλά για το συγκεκριμένο κοριτσάκι που πραγματικά πέρασε εφιαλτικές στιγμές στο θερμοκήπιο, θυμίζω, που έμενε μαζί με τα αδέρφια του, αλλά και τη μητέρα του και τον σύντροφό της.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. 10 κρούσματα ψώρας εντοπίστηκαν σε φιλοξενούμενους ηλικιωμένους και εργαζόμενους στο Τιάλιο Εκκλησιαστικό Γυροκομείο της Μητρόπολης Σερβίων και Κοζάνης, με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές να έχουν θέσει από χθες σε εφαρμογή το θεραπευτικό πρωτόκολλο που προβλέπεται για αυτές τις περιπτώσεις, ενώ έχουν ανασταλεί οι επισκέψεις αλλά και οι εκδηλώσεις. Μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο υπεύθυνος του γυροκομείου, πατέρας Νικόλαος Βαχτσεβάνος, αναφέρθηκε στις οδηγίες που έχουν δοθεί στους πάσχοντες από τους δερματολόγους, τονίζοντας ότι η κατάσταση είναι υπό έλεγχο και δεν εμπνέει ανησυχία. Ας τον ακούσουμε.
7: Εντοπίστηκαν αυτή την εβδομάδα. Έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες που χρειάζεται για αυτή την περίπτωση. Χθες μας επισκέφθηκε το τμήμα υγιεινής της Κοζάνης, έδωσε επιπλέον κατευθυντήριες γραμμές. Όλα είναι υπό έλεγχο, δόξα τω Θεώ, θα πάρουν φαρμακευτικές αγωγές, θα γίνουν αυτά τα επιπλέον τα οποία χρειάζονται και πρώτο Θεός όλα θα πάνε καλά και σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα θα επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας. Αυτή τη στιγμή είναι 10 κρούσματα σύνολο. Είναι σε τρόφιμους και 2 εργαζόμενους. Δεν μπορούμε να τεχνηλετήσουμε αυτό. Τρόφιμοι μπαίνουν, βγαίνουν, πάνε νοσοκομεία, πάνε δεξιά, πάνε αριστερά. Το ίδιο και το προσωπικό, τα επισκεπτήρια. Από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, θέλει 8 εβδομάδες για να εκδηλωθεί αυτό. Το μόνο πρόβλημα είναι να μην έχουμε διασπορά και γι' αυτό και γίνονται όλες αυτές οι ενέργειες. Σε όλα αυτά, η φαρμακευτική αγωγή με χάπια κλπ. Υπάρχουν κάποιες σολοσιών και αλυπές. Η σύσταση των ιατρών, των δερματολόγων που περάσανε, δεν πέρασε ένας, πέρασαν 6 δερματολόγοι. Λοιπόν, ήταν καλύτερα η φαρμακευτική αγωγή για καλύτερη αντιμετώπιση, γιατί τα άλλα μπορεί να δημιουργήσουν κάποια άλλα προβλήματα. Το 23 είχαμε 2 κρούσματα όλα και όλα, τακτοποιηθήκανε αμέσως και δεν υπήρξε ούτε διασπορά ούτε τίποτα.
3: Πολλές αντιδράσεις έχει προκαλέσει το απογορευτικό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τη μεταφορά των κοπαδιών του στα βουνά από τους μετακινούμενους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία. Οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι ζήτησαν τη συνδρομή των κτηνιατρικών υπηρεσιών της περιφέρειας, έτσι ώστε να αρθεί, υπό προϋποθέσεις βέβαια, η καθολική απαγόρευση μετακίνησης κοπαδιών στα ορεινά. Ο Γιάννης Γιάτσιος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, οι οποίες ήσχυαν μέχρι πρότινος. Δηλαδή, μέχρι να βγει από η σχετική απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, η οποία απαγορεύει μέχρι και τις 30 Αυγούστου στους μετακινούμενους κτηνοτρόφους να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους σε άλλες περιοχές. Μέχρι και το τέλος Μαΐου είχε δοθεί κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις στη άδεια. Γεγονός που το εκμεταλλεύτηκαν βεβαίως συνολικά 8 κτηνοτρόφοι από τον νομό της Λάρισας και 6 κτηνοτρόφοι από τον νομό των Τρικάλων και μετακίνησαν τα κοπάρια τους, τα αγωπρόβατά τους στα Ιωάννινα. Και αυτό γιατί? Γιατί θα έπρεπε η αντίστοιχη περιφέρεια στην οποία ήθελα να γίνει η μετακίνηση να συγκατανεύσει από περιοχή βεβαίως που είχε εντοπιστεί κρούσμα ευλογιάς. Η περιφέρεια Ιωαννίνων δεν είχε αντίρρηση. Αντίστοιχα, η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, μιλάμε ουσιαστικά για τις περιοχές των Γρεβενών, όπου είναι τα Βλαχοχώρια, η Σαμαρίνα, η Σμίξη, είχε απαντήσει αρνητικά, με αποτέλεσμα μόνο 14 συνολικά κτηνοτρόφοι να καταφέρουν να μεταφέρουν τα εγωπρόβατά τους. Ωστόσο, όπως ανέφεραν χθες και στην διαμαρτυρία που έκαναν οι μετακινούμενοι κτηνοτρόφοι, υπάρχουν τις 250.000 εγωπρόβατα, τα οποία πρέπει να μετακινηθούν γιατί δεν έχουν ζωοτροφές για να τα ταΐσουν και είναι βεβαίως πολύ πιο άσχημες οι καιρικές συνθήκες και το στρες που υφίστανται τα ζώα όταν παραμένουν κλεισμένα λόγω των κρουσμάτων της ευλογιάς και των περιοριστικών μέτρων βεβαίως που ισχύουν. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πολύ άσχημο κλίμα στους κτηνοτρόφους, οι οποίοι, όπως είπαμε, ζητούν κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις να επιτραπεί η κατεξαίρεση μετακίνηση κοπαδιών σε περιοχές που το επιθυμούν.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε γρήγορα μέχρι την Λέσβο, καθώς και εκεί δεν υπάρχει καμία διέξοδος από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για τα μικρά τυροκομεία της Λέσβου, καθώς δεν μπορούν να βγάλουν τα τυριά τους από τη Λέσβο, καθώς οι όροι που τίθενται λόγω του αφθόδους πυρετού απαγορεύουν την έξοδο προϊόντων που ακολουθούν παστερίωση με μηχανήματα ανοιχτού τύπου. Η Μυρσίνη Τζινέλη είναι μαζί μας. Μυρσίνη, καλώς μεσημέρι.
9: κυρίε και κύριοι, να θυμίσουμε ότι λόγω του αφθόδου πυρετού εδώ και ένα μήνα έχει επιτραπεί από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης η έξοδος από το νησί και για τη διάθεση του στην Ελλάδα τυριών ορίμανσης, δηλαδή φέτες και σκληρά τυριά, κεφαλοτήρια, λαδοτήρια που διαθέτουν κλειστού τύπου παστερίωσης. Τι γίνεται όμως με τα μικρότερα τυροκομεία που δεν διαθέτουν αυτού του τύπου? Και για να εξηγήσουμε στους ακροατές μας, να πούμε ότι στη Λέσβο λειτουργούν 6 μικρά τυροκομεία που διαθέτουν ανοιχτού τύπου παστερίωσης και 6 μεγαλύτερα που διαθέτουν κλειστού τύπου. Ναι. Στην ανοιχτού τύπου η παστερίωση γίνεται με μικρότερες ποσότητες γάλακτος στους 63 βαθμούς Κελσίου για μισή ώρα, ενώ στου κλειστού τύπου στους 72 για 15 δεύτερα. Οι κανονισμοί θεωρούν ότι στην ανοιχτού τύπου παστερίωση ενδεχομένως να μπορεί να γίνεται επιμόλυνση του παστεριωμένου γάλακτος με τα αερούμενα σωματίδια, χωρίς όμως να δίνει εναλλακτικούς τρόπους διαχείρισης και διέξοδο στο σοβαρό πρόβλημα που έχει ανακύψει για τα μικρά τυροκομεία, ο κύκλος των εργασιών των οποίων έχει σταματήσει και κυρίως για τα 4 από αυτά που οι πελάτες τους βρίσκονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όπως μας είπαν οι ιδιοκτήτες των τυροκομείων αυτών, πολλά από αυτά μένουν κλειστά. Είναι γεμάτα τα ψυγεία τους, δεν έχουν τι να τα κάνουν και δεν έχει δοθεί διέξοδο. Από το πρόεδρο του Συνεταιρισμού Μπανταμάδου μας είπε ότι έχει κατατεθεί τεχνική έκθεση με εναλλακτικές προτάσεις στο Υπουργείο, χωρίς ωστόσο να έχουν πάρει κάποια απάντηση, και σημειώνουν ότι θα κινηθούν νομικά. Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και ακόμη περίπου 10 γαλακτοπολία που παράγουν γιαούρτι, παγωτό, αμφότερο κτλ. Προϊόντα που απαγορεύεται έτσι και αλλιώς να ξεχθούν από τη Λέσβο και που και για αυτά υπάρχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Βίκη.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Και να πάμε τώρα μέχρι την Καλαμάτα. Σε κοντινά της πρόσωπα φαίνεται να είχε εκμυστηρευτεί η 39χρονη γυναίκα από την Καλαμάτα ότι ο σύζυγός της είχε κακοποιητική συμπεριφορά. Στο μεταξύ, αύριο οδηγείται στον ανακριτή ο σύζυγός της, ο Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
10: Δίκη, αύριο το μεσημέρι αναμένεται να περάσει εκ νέου την πόρτα του δικαστηρίου ο 41χρονος καθομολογεί ανδράστης αυτής της άγριας δολοφονίας, ο οποίος χθες βρέθηκε για περίπου 2 ώρες, ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί αύριο, και φαίνεται σύμφωνα με τις δηλώσεις του συνηγόρου του ότι εμένει στην υπερασπιστική του γραμμή, δηλαδή ότι επιμένει ότι ο ίδιος δέχτηκε πρώτος επίθεση από το θύμα, αν και τα στοιχεία που ήρθαν στο φως από την ιατροδικαστική εξέταση είναι σοκαριστικά και μιλούν για μια γυναίκα κατακρεουργημένη κυριολεκτικά που δέχτηκε 45 μαχαιριές με αρκετά άγρια και σκληρά χτυπήματα. Τώρα όλα αυτά πώς θα τα υποστηρίξει θα τα δούμε αύριο το μεσημέρι όταν θα βρεθεί στα δικαστήρια. Την ίδια στιγμή να σου πω ότι οι αρχές ερευνούν και παλιότερες καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Συγκεκριμένα, Βίκη, τον περασμένο Νοέμβριο φαίνεται πως τρίτα πρόσωπα είχαν καταγγείλει στις αρχές ότι η 39χρονη δεν είχε βρεθεί σε ένα μάθημα που έκανε, σε ένα μάθημα χορού, και μάλιστα δεν απαντούσε και στις κλήσεις τους. Φαίνεται στα ίδια πρόσωπα ότι είχε εκμυστηρευτεί κάποια πράγματα που βίωνε. Αυτά τα πρόσωπα, να σου πω, ότι κλήθηκαν εκ νέου στις αρχές χθες για να καταθέσουν. Πάντως, σε ανακοίνωσή της η ελληνική αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε είχε όχληση για ενδοοικογενειακή βία. Μάλιστα, τονίζει ότι στελέχη της έχουν καταγράψει το συγκεκριμένο γεγονός που βρήκαν την 39χρονη. Ήταν μόνη στο σπίτι και φαίνεται μάλιστα να μην διαπίστωσαν κάτι, ούτε να τους ανέφερε η ίδια κάτι. Η ίδια φαίνεται ότι το είχε καταφύγει και πριν από περίπου ένα χρόνο στο κέντρο συμβουλευτικής του Δήμου Καλαμάτας, ζητώντας βοήθεια περισσότερο και την εξέβραση εργασίας. Εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες μας, της είχε προταθεί και η χορήγηση panic button, κάτι που ωστόσο η ίδια δεν είχε δεχθεί. Είναι όλες αυτές οι πληροφορίες που έρευνα οι αρχές για να δουν αν είχαν γίνει όλα τα πράγματα όπως έπρεπε. Σε κάθε περίπτωση, σήμερα το απόγευμα στις 7 η ώρα στο Δημοτικό Κημητήριο της Καλαμάτας θα τελεστεί με η εξόδους ακολουθία της 39χρονης. Φίλες, φίλοι και πραγματικά και απλός κόσμος από όλη την Καλαμάτα αναμένεται να πει το τελευταίο αντίο, ενώ αποτέλεσε ότι τα 2 μικρά παιδιά παραμένουν στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου της Καλαμάτας, Βίκη, και σήμερα με πληροφορήσει η αδερφή του θύματος έχει ξεκινήσει διαδικασίες ζητώντας την επιμέλειά τους.
3: Έτσι, ναι. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα, και να πάμε εμείς τώρα στην Ρόδο, στην ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου και στη Χριστίνα Μέγα. Γιατί, Χριστίνα, αν δεν κάνω λάθος, το νερό νεράκι θα πούμε στην Κάρπαθο.
11: Και όχι μόνο στην Κάρπαθο. Ετέθησε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λήψη υδρείας για 3 μήνες και αυτό έγινε για να παρακαμφθούν οι χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η άμεση χρηματοδότηση για επίγοντα έργα υδροδότησης. Η απόφαση υπεγράφει από τον Γενικό Γραμματέα Αιγαίου και νησιωτικής πολιτικής, λαμβάνοντας υπόψη την παρατεταμένη ανομβρία, την πτώση της στάθμης των υδάτων και την τουριστική πίεση, καθώς η κατανάλωση πολλαπλασιάζεται κατά τους θερινούς μήνες, ξεπερνώντας τις δυνατότητες των υποδομών. Τα νησιά της Δωδεκανήσου σε έκτακτη ανάγκη, εκτός από την Κάρπαθο, είναι η Αστυπάλαια, η Πάτμος, η Λέρος και η Σίμη. Βίκη.
3: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χριστίνα, και να πάμε, να παραμείνουμε έτσι στο Αιγαίο και να πάμε μέχρι την Χίο και το Θεοδωρή Πιλιώτη. Ομόφωνα έγινε δεκτό από το Συμβούλιο Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών το αίτημα του Δήμου Χίου για τη δρομολόγηση πλοίου στη γραμμή Λαύριο-Μεστά. Η γραμμή είναι επιδοτούμενη και θα λειτουργήσει από τις 15 Ιουνίου, Θοδωρή, έτσι δεν είναι?
12: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς από τις 15 Ιουνίου και γίνεται ένας αγώνας δρόμου Βίκη, έτσι ώστε να τρέξουν οι διαδικασίες για να γίνει η προκήρυξη της γραμμής, μιας και όπως είπαμε είναι επιδοτούμενη, έτσι ώστε να ξεκινήσουν και τα δρομολόγια από τα μέσα Ιουνίου. Το σχέδιο προβλέπει ότι θα εκτελούνται 2 φορές τη εβδομάδα, κάθε Τρίτη και Πέμπτη από Λαύριο, με αναχώρηση στις 8 το πρωί και άφηξη στα Μεστά, στο λιμάνι των Μεστών, στη 1:30 μετά το μεσημέρι, ενώ από τα Μεστά προς το Λαύριο, το οποίο θα αναχωρεί κάθε Δευτέρα και Τετάρτη το βράδυ στις 11:30. Αυτό σημαίνει με τις ώρες που έχουν δώσει ότι θα γίνεται το δρομολόγιο περίπου στις 5:30 ώρες θα κρατά, όταν για το λιμάνι της Χίου ξεπερνά ίσως και τις 8 ώρες. Η προσπάθεια που έγινε από το Δήμο αλλά και από τους φορείς τους τουριστικούς του νησιού την προηγούμενη εβδομάδα, υπήρχε και μία σύσκεψη στο Υπουργείο και με την παρουσία και του χιωτιβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μηταράκη, ήταν να μπει και νέο δρομολόγιο, με δεδομένο ότι από την 1η Μαρτίου έχουμε μια μείωση σε ό,τι αφορά τους αριθμούς των επιβατών σε κάθε πτήση που γίνεται προς τη Χίο και την αναχώρησή της, λόγω του ότι είναι σε εξέλιξη τα έργα επέκτασης του διαδρόμου προσγείωσης και απογείωσης. Γι' αυτό το λόγο ζητήθηκε να μπει και νέα γραμμή, να είναι πιο γρήγορη, πιάνοντας το λιμάνι των Μεστών από την δυτική δηλαδή πλευρά, έτσι ώστε περισσότερος κόσμος να το επιλέγει και να δούμε πώς θα προχωρήσει. Τώρα στο ζήτημα της υπεραστικής συγκοινωνίας, με δεδομένο ότι δυστυχώς στη Χίο υπάρχει σοβαρό πρόβλημα από πέρυσι, δεν λειτουργούν τα υπεραστικά κτέλ, άρα είναι ένα ζήτημα πώς θα εξυπηρετούνται οι επιβάτες αυτού του πλοίου της γραμμής. Από την πλευρά του Δήμου σημειώνεται ότι θα υπάρξει συνεννόηση με την εταιρεία ώστε να αναλάβει η ίδια τη σχετική σύνδεση, ή μπορεί να δούμε κάποια σύμβαση με ιδιώτη που θα εκτελεί, με κάποιο τουριστικό γραφείο που θα εκτελεί αυτό το δρομολόγιο. Προς το παρόν περιμένουμε να δούμε να ξεκινά από τις 15 Ιουνίου και πρέπει να πούμε ότι εφόσον όλα πάνε καλά τα πράγματα, μάλιστα, θα φτάνει μέχρι τις 15 Οκτωβρίου.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Σε ένα 15ήμερο αναμένεται να πιάσει δουλειά ο ιδιώτης εργολάβος που αναλαμβάνει για τα επόμενα 2 χρόνια μέρος της καθαριότητας της πόλης του Ηρακλείου. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου Αλέξης Καλοκαιρινός υπέγραψε χθες τη σύμβαση ενίσχυσης της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου με τον ανάδοχο του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού. Σταυρούλα Κατσουλάκη μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Σταυρούλα.
13: Καλό μεσημέρι. Ο ιδιώτης θα αναλάβει τον οδοκαθαρισμό, την αποκομιδή των σύμμικτων και των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων από το κέντρο της πόλης. Τα ενεργητικά τύχη και το παραλιακό μέτωπο του Ηρακλείου. Επίσης, στην ευθύνη του θα είναι η αποκομιδή των ανακυκλώσιμων απορριμμάτων και στο υπόλοιπο κομμάτι του Δήμου, αλλά και η απομάκρυση των ογκωδών αντικειμένων από όλες τις γειτονιές και τις συνοικίες της πόλης. Ο Δήμαρχος Ηρακλείου σε δηλώσεις του δεσμεύτηκε ότι η υπηρεσία καθαριότητας που θα αναλάβει την αποκομιδή των σύμμικτων απορριμμάτων και τον οδοκαθαρισμό στο σύνολο του υπόλοιπου κομματιού της πόλης, του Δήμου, θα εξακολουθήσει να ενισχύεται τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό όσο και σε τεχνικό προσωπικό. Θα πρέπει να σας πω βεβαίως ότι υπάρχει μεγάλη αντίδραση από τους εργαζόμενους στην υπηρεσία καθαριότητας και ήδη σε συνεργασία με την ΠΟΕΟΤΕ έχουν προσφύγει από κοινού στο Συμβούλιο της Επικρατείας προκειμένου να ακυρωθεί η σύμβαση, που όπως υποστηρίζουν οδηγεί στην πλήρη αποδόμηση και ιδιωτικοποίηση του έργου της υπηρεσίας καθαριότητας. Επίσης, να σας πω ότι στο πλαίσιο της σύμβασης ο ιδιώτης σας θα συνδράμει στην αποκομιδή με 151 εργαζόμενους, με 16 απορριμματοφόρα και δεκάδες άλλα μηχανήματα. Και μάλιστα στις δηλώσεις του εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας είπε ότι αναφέρθηκε στο νέο εξοπλισμό και είπε ότι αυτός που θα χρησιμοποιηθεί δεν έχει κυκλοφορήσει σε άλλη πόλη της Ελλάδας, γιατί τα περισσότερα από τα μηχανήματα είναι καινούργια και ηλεκτρικά. Η εταιρεία τώρα θα έχει απολαβές από την αποκομιδή περίπου 8 εκατομμύρια για τα 2 χρόνια που θα αναλάβει και υπάρχει και η δυνατότητα παράτασης για ακόμα 2 χρόνια.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σημαντική ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού της αστυνομικής διεύθυνσης Κέρκυρας και του αεροδρομίου Ιωάννης Καποδίστριας σηματοδοτεί η ορκομοσία των πρώτων 70 από τους 86 νέους συνοριοφύλακες που θα ενισχύσουν το νησί από φέτος. Λικούργος και Αδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρας είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Λικούργια, καλώς μεσημέρι.
14: Για το νησί, η τοποθέτηση των 86 νέων συνοριοφυλάκων, οι 70 από αυτούς ορκίστηκαν προχθές στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας, οι 36 θα στελεχώσουν μόνιμα το αεροδρόμιο και οι υπόλοιποι 50 στην αστυνομική διεύθυνση Κέρκυρας. Να πούμε ότι στις πρόσφατες τακτικές μεταθέσεις η αστυνομική διεύθυνση του νησιού ενισχύθηκε με επιπλέον 11 μόνιμα στελέχη από μάχημες υπηρεσίες όπως η ΟΠΚΕ. Οι δυνάμεις θα συγκεντρωθούν κυρίως σε τουριστικές περιοχές υψηλής έντασης για την πρόληψη της μικροεγκληματικότητας και την επιτήρηση καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, την οδική ασφάλεια να αυξημένους τροχονομικούς ελέγχους, το επαρχιακό δίκτυο του νησιού που επιβαρύνεται από τα ενοικιαζόμενα οχήματα και στα σημεία εισόδου όπως είναι το λιμάνι και το αεροδρόμιο για την γρήγορη εξυπηρέτηση και τον έλεγχο των ταξιδιωτών.
3: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λικουργία.
15: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και πάμε τώρα στις μεγάλες καταστροφές που έχουν υποστεί καλλιέργειες από την έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε την ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Ο Παύλος Αρόχλου έχει κάνει το ρεπορτάζ. Παύλο, καλό σου μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Και ειδικότερα η χαλαζόπτωση χθες το απόγευμα 5.30 που ξέσπασε και μάλιστα κατά κύματα μέχρι και αργά το βράδυ. Χτύπησε κυρίως περιοχές όπως ο Ασκός, Πολυδέντρη και Φιλαδέλφιο. Και λίγα λεπτά ήταν αρκετά για να καταστραφούν χωράφια, δέντροκαλλιέργειες και δέντρα δηλαδή και αρρώσιμα, λίγο πριν την περίοδο της συγκομιδής. Μόλις μέσα σε 6 λεπτά κατέστρεψε τις σοδιές όλης της χρονιάς. Χαλάζι το οποίο έπεσε σε μέγεθος καρυδιού. Οι αγρότες τώρα υπολογίζουν πως περισσότερα από 300 στρέμματα με καλλιέργειες, κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ρόδια και σιτηρά έχουν υποστεί καταστροφές, και από εκεί και πέρα αυτό το οποίο ζητούν είναι κλιμάκιο του να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς ώστε να μπορέσουν να αποζημιωθούν.
3: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παύλο. Στις Σέρρες τώρα έχει σημάνει συναγερμός στις αρμόδιες υγειονομικές υπηρεσίες μετά τον εντοπισμό κρούσματος ευλογιάς σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών θα μας πει περισσότερα. Βασίλη.
17: Να πούμε ότι είχαμε εδώ και 2,5 μήνες να μιλήσουμε για κρούσμα στην περιφερειακή ενότητα Σερών. Τελευταίο κρούσμα ήταν 17 Μαρτίου στη λιμνοχώρη του Δήμου Ηράκλειας, αλλά δυστυχώς χθες εντοπίστηκε κρούσμα ευλογιάς προβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Όπως πολύ σωστά είπες, ουσιαστικά χτύπησε συναγερμός με τις υπηρεσίες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Σερών να έχουν ενεργοποιήσει τα προβλεπόμενα από τα ευρωπαϊκά πρωτόκολλα. Κτηνίατροι της υπηρεσίας αλλά και στρατιωτικοί κτηνίατροι που συνδράμουν αυτή την περίοδο πραγματοποιούν επιτήρηση κτηνοτροφικές μονάδες της περιοχής, ενώ το τελευταίο διάστημα θα προχωρήσει η διαδικασία θανάτωσης και το επόμενο διάστημα θανάτωσης και ταφής των ζώων. Να θυμίσουμε ότι το 2025 στην περιφερειακή ενότητα Σερών είχαμε 182 κρούσματα. Το 2026 έχουμε 7. Βέβαια έχουν θανατωθεί τα τελευταία 2 χρόνια πάνω από 42.000 ζώα. Ο νομός εξακολουθεί βέβαια και βρίσκεται σε επιτήρηση.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Σε κατάσταση συναγερμού έχουν τεθεί οι αρχές της Λακωνίας τώρα με αφορμή τη μυστηριώδη εξαφάνιση ενός αλλοδαπού τουρίστα 75 ετών. Ο Βασίλης Κούβαλης από την Ερτρίπολης θα μας πει περισσότερα. Βασίλη, έχουμε νεότερα?
18: Όχι, δυστυχώς δεν έχουμε νεότερα. Έχουμε πληροφορίες περισσότερες όμως. Ο ηλικιωμένος άνδρας, επιστήμονας, χειρουργός με καταπτυστηρία και μοναδική μασκό, ο οποίος απολάμβανε τις διακοπές του στην παραθαλάσσια περιοχή της Ελιάς του Δήμου Νεβασίας. Εχθές πρωί βγήκε από το ενοικιαζόμενο κατάλημα για τον καθιερωμένο περίπατό του και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους οικείους του, αλλά και κινητοποίηση του μηχανισμού. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε όταν η σύζυγος και το παιδί του διαπίστωσαν την αδικαιολόγητη και παρατεταμένη καθυστέρησή του στην επιστροφή. Συνειδητοποίησαν λοιπόν ότι ο άνθρωπός τους δεν επέστρεψε όταν έπρεπε και έτσι λοιπόν μετά τη βόλτα του που πήγαινε καθημερινά δεν είχε επιστρέψει και κινητοποίησαν τις αρχές. Άμεσα ειδοποιήθηκαν όλοι οι αρμόδιοι, οι αρχές οι οποίες έστησαν μια γιγαντιαία επιχείρηση που συνεχίζεται ακόμη και τώρα για τον εντοπισμό του ηλικιωμένου άνδρα επιστήμονα ιατρού χειρουργού, ξαναλέμε, από τη Συρία και συγκεκριμένα από τη Δαμασκό. Στις έρευνες τις οποίες διεξάγονται και υπάρχει μεγάλη πίεση χρόνου, γιατί όσο περνούν οι ώρες τα πράγματα δυσκολεύουν, συμμετέχουν ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας, της πυροσβεστικής υπηρεσίας, της πολιτικής προστασίας, ενώ την περιοχή έχει χτενίσει ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος ανίχνευσης. Με τη συνδρομή των εθελοντών κατοίκων της περιοχής χτενίζουν κάθε πιθανό σημείο της ευρύτερης παραλιακής ή αγροτικής ζώνης, όπως εικάζεται ενδέχεται να έχει εγκλωβιστεί ή να έχει απολέσει τον προσανατολισμό του αγνοούμενος. Και να πούμε ότι παράλληλα η τοπική κοινωνία έχει κινητοποιηθεί και ψηφιακά, φτιάχνοντας μια σελίδα Λέα Ελιά Λακωνίας στο Facebook, όπου έχει ανατηθεί φωτογραφία του Σύριου χειρουργού, συνοδευόμενη από θερμή παράκληση προς οποιονδήποτε γνωρίζει κάτι. Αν τον έχει δει ή έχει κάποια πληροφορία, παρακαλούν να επικοινωνήσουν άμεσα με το Facebook, τη σελίδα ή με τις τοπικές αρχές.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην Ιερά Πέτρα Κρήτης τώρα, με αφορμή τον σχεδιασμό για την τοποθέτηση ανεμογεννητριών στο βουνό της Θρυπτής, πραγματοποιήθηκε πανλασιφιώτικη ανάβαση διαμαρτυρίας με τη συμμετοχή ενός ευρύτατου δικτύου τοπικών οργανώσεων και πολιτών, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι τα επιχειρηματικά σχέδια απειλούν άμεσα το φυσικό περιβάλλον. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο θα μας πει περισσότερα. Ιάσον, καλό σου μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Μάλιστα, αποφασίστηκε η δημιουργία μιας διαπαραταξιακής συνέλευσης προκειμένου να αποφασιστούν ποιες κινήσεις θα γίνουν από τώρα και πέρα. Και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και το Περιφερειακό Συμβούλιο θα αποφασίσει κατά της δημιουργίας αυτών των ΒΑΠΕ πάνω στο Θρυπτή και σε άλλες περιοχές ευαίσθητων και ιδιαίτερα του Κουκάλους. Θα σας πω λοιπόν ότι την Πέμπτη στο χωριό του Καμπουσίου θα γίνει μια συνέλευση των χωρέων εκεί προκειμένου να ενημερωθούν οι κάτοικοι για το τι συμβαίνει ακριβώς. Και από εκεί πέρα οι διαβουλεύσεις για την εγκατάσταση των τεράστιων ομογεννητριών 153 μέτρων συνεχίζουν. Θα δίνει σε εξέλιξη αυτές. Και ανησυχεί ο κόσμος διότι αντιλαμβάνεστε ότι θα αλλοιωθεί εντελώς το περιβάλλον στην περιοχή της Θρυπτής και όχι μόνο. Ανάλογη κινητοποίηση γίνεται και εδώ στον Άγιο Νικόλαο. Μάλιστα είχαμε συνέλευση στο χωριό της Κρητσάς και στο χωριό των Λακωνίων. Στο χωριό των Λακωνίων, στο Δήμο Αγίου Νικολάου, οι ανεμογεννήτριες αυτές των 150 μέτρων θα κατασταθούν σύμφωνα με το σχέδιο μόλις 300 μέτρα από τα σπίτια. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα ευρύ φάσμα. Όχι μόνο φορέων αλλά και πολιτών και των δήμων εδώ της περιοχής που αντιτίθενται σε αυτή την εγκατάσταση, σε αυτή την πρόταση να δημιουργηθούν μεγάλες δήμων εδώ της περιοχής που αντιτίθενται σε αυτή την εγκατάσταση, σε αυτή την πρόταση να δημιουργηθούν μεγάλες μεγάλα πάρκα με ανεμογεννήτριες στην ευρύτερη περιοχή του

0: στερηθεί μήνες τώρα. Να πούμε αρχικά πως η σύμβαση προχώρησε μετά την απόφαση του Δήμου για απευθείας ανάθεση του συγκεκριμένου έργου. Είναι συνολικής δαπάνης 22.500 ευρώ. Αφορά στα έτη 2026 και 2027 και την εκτέλεση δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των περιοχών Ταξιάρχες, Λιβαδερός, Σιδηρόνερος, Καλωτή με ένα δρομολόγιο κάθε εβδομάδα. Αυτά τα δρομολόγια, όπως ανέφερε, θα αρχίσουν από αύριο και θα είναι δωρεάν για όλους τους κατοίκους. Στο παρελθόν το τοπικό υπεραστικό κτέλ, το κτέλ της Δράμας, είχε χαρακτηρίσει τα δρομολόγια προς αυτές τις περιοχές ως μη βιώσιμα οικονομικά, γεγονός που έχει οδηγήσει στη δραστική μείωση της συχνότητας των δρομολογίων και γινόταν, να φανταστείτε, μόλις 2 ανά μήνα. Έτσι λοιπόν η Δημοτική Αρχή της Δράμας θεωρεί επιτακτική τη διασφάλιση της πρόσβασης των κατοίκων των ορεινών περιοχών του Δήμου, έστω και με στοιχειώδη δρομολόγια, λόγω και του αριθμού των ηλικιωμένων δημοτών που αδυνατούν πλέον να εξυπηρετηθούν οδηγώντας οχήματα, και έχουμε αυτές τις εξελίξεις και περιμένουμε βέβαια και τις πρώτες εντυπώσεις του κόσμου αύριο το πρωί, που είναι και το παζάρι στη Δράμα, γι' αυτό και η μέρα δεν επιλέχθηκε τυχαία.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Τασούλα. Όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις παίρνει η εικόνα των ξερών κονοφόρων στον Εύρο και τη Θράκη, προκειμένου οι επιστήμονες να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα για τα έντομα που καταστρέφουν τα πεύκα και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν. Προχώρησαν στην τοποθέτηση εντομοπαγίδων σε δέντρα στο δάσος της Δαδιάς. Από την Ερθόρεστιάδα, ο Βασίλης Πρεμίδης είναι μαζί μας. Βασίλη.
2: Ναι. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Το ερχόμενο φθινόπωρο, λοιπόν, μετά την ανάλυση των δειγμάτων που θα συγκεντρώνονται στη διάρκεια του καλοκαιριού από τις 50 εντομοπαγίδες που έχουν τοποθετηθεί σε δέντρα του δάσους της Δαδιάς, θα είναι σε θέση οι επιστήμονες να καταλήξουν σε κάποια ασφαλή συμπεράσματα για την κατανομή και τα είδη των εντόμων που καταστρέφουν τα πεύκα τα τελευταία χρόνια, αλλά βέβαια και τους τρόπους αντιμετώπισης. Τα δύο τελευταία καλοκαίρια, αλλά και φέτος, η εικόνα των ξερών δέντρων παίρνει όλο και μεγαλύτερες διαστάσεις σε όλο και περισσότερες περιοχές, όχι μόνο στον Εύρο, αλλά και στη Θράκη, αλλά και σε αρκετές περιοχές στην Ελλάδα. Και ξεκινά από τις καφετή άκρες των πευκοβελώνων και στη συνέχεια προσβάλλεται όλο το δέντρο. Η Εταιρεία Προστασίας Βιοποικιλότητας Θράκης, παρατηρώντας ότι το πρόβλημα εντείνεται, ήδη από πέρυσι κάλεσε για αυτοψία και μια πρώτη εκτίμηση το εξειδικευμένο προσωπικό του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών, με επικεφαλής τον δόκτωρο εντομολόγο Δημήτρη Αυτζή, με τον οποίο συνεργάζεται και φέτος στην πρωτοβουλία τοποθέτησης των εντομοπαγίδων. Όπως μάλιστα λένε από την πλευρά της εταιρείας, οι συνθήκες στον Εύρο μετά τις πυρκαγιές και τα διαδοχικά ξηρά καλοκαίρια έχουν καταστήσει τα δέντρα πιο ευάλωτα και την ίδια ώρα οι φωτιές έχουν διαταράξει την ισορροπία του οικοσυστήματος, το οποίο για να ξαναρρυθμιστεί απαιτεί και κάποιο χρόνο.
1: Δίκη. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. 8 έργα συνολικού προϋπολογισμού 2,76 εκατομμυρίων ευρώ εντάσσονται στο πρόγραμμα Ήπειρος 2021-2027 με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών προσχολικής αγωγής και φροντίδας σε δήμους της περιφέρειας. Από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, ο Χρήστος Ανεμοζάλης είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλώς σου μεσημέρι.
3: Ναι, Βίκυ, οι παρεμβάσεις αυτές που προανέφερες αφορούν τόσο τη βελτίωση των κτηριακών εγκαταστάσεων όσο και την προμήθεια, θα μπορούσε να πει κανείς, του σύγχρονου εξοπλισμού για αφιοπονιπιακούς και τους παιδικούς αυτούς σταθμούς. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση δομών στους δήμους Αρταίων, Ιαννητών, Ζηρού, πράγματα και Μέτσοβο, καθώς και η προμήθεια εξοπλισμού για σταθμούς δήμους Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας, Σουλίου και Ζήτσας. Τώρα θα πρέπει να αναφέρουμε, Βίκυ, πως η μεγαλύτερη χρηματοδότηση κατευθύνεται στο Δήμο Αρταίων με άνω του μισού εκατομμυρίου ευρώ, ενώ για το Δήμο Ιγουμενίτσας προβλέπεται ποσό άνω των 416.000 ευρώ. Στόχος, και αυτό είναι που θα πρέπει να κρατήσουμε, του προγράμματος είναι ο εξυγχρονισμός των δομών προσχολικής φροντίδας, αλλά και η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τα παιδιά και τις οικογένειες της Ηπείρου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο.

Νεοδημοτικό κολυμβητήριο στην αθλητική Κυψέλη του Γαλαξία στην περιοχή της Μαρτίου θα αποκτήσει μέχρι τα μέσα του 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Μία 25 πισίνα με 6 διαδρομές αναμένεται να κατασκευαστεί έτσι ώστε να καλύψει τις ανάγκες των κολυμβητικών συλλόγων της πόλης, των σχολείων.

0: αλλά και των πολιτών, ενώ παράλληλα θα διαμορφωθούν και οι απαραίτητες θέσεις στάθμευσης. Την είδηση τώρα για την κατασκευή της κολυμβητικής δεξαμενής ανακοίνωσαν επίσημα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Αυρούτσης, έπειτα από συνάντηση που είχαν σήμερα το πρωί στο Δημαρχιακό Μέγαρο της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο κύριος Βρούτσης, μιλώντας για αθλητικά έργα που γίνονται στη Θεσσαλονίκη, στάθηκε σε αυτό της Νεάπολης με 1,2 εκατομμύρια ευρώ, στο Ποσειδόνιο με 2,4 εκατομμύρια ευρώ, στη Μίκρα με 7,8 εκατομμύρια ευρώ, στο Καφτατζόγλιο με 11,5 εκατομμύρια ευρώ, στο Ωραιόκαστρο με 5,7 εκατομμύρια ευρώ και στους Αμπελόκηπους με 32 εκατομμύρια ευρώ. Ο κύριος Αγγελούδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης μάλιστα με τον αναπληρωτή υπουργό, έθεσε και το θέμα του εθνικού κολυμβητηρίου, με τον κύριο Βρούτσι να δηλώνει πως νιώθει δικαιωμένος για το κλείσιμο του κολυμβητηρίου, λέγοντας χαρακτηριστικά πως χιλιάδες παιδιά έμπαιναν σε μια αθλητική εγκατάσταση που λειτουργούσε με αυθαίρετες διαδικασίες. 50 χρόνια δεν είχε οικοδομική άδεια και σήμερα εκδόθηκε. Δεν έπρεπε να βάλουμε τα παιδιά σε κανέναν κίνδυνο. Πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα τώρα η επίσημη υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ολυμπίας και του Ζαπίου Μεγάρου. Ο Μπάμπης Πλάγος από την ΕΡΤ Πύργου είναι μαζί μας. Μπάμπη, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πράγματι υπεγράφει το μνημόνιο, το οποίο σηματοδοτεί την έναρξη μιας στρατηγικής συνεργασίας υψηλού συμβολισμού και εθνικής σημασίας. Το μνημόνιο το υπέγραψαν ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας, ο κύριος Αριστίδης Παναγιωτόπουλος και ο πρόεδρος του Ζαπίου Μεγάρου, ο κύριος Λευτέρης Γιοβανίδης, στο πλαίσιο της κοινή πρωτοβουλία για την ανάδειξη της Ολυμπιακής ιδέας, της πολιτιστικής ταυτότητας της Ελλάδας, αλλά και της διεθνούς προβολής της Αρχαίας Ολυμπίας. Η συνεργασία των δύο φορέων φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα σύγχρονο και δυναμικό πλαίσιο κοινών δράσεων στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού, της καινοτομίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της διεθνούς εξωστρέφειας, αναδεικνύοντας τη διαχρονική σύνδεση της Αθήνας με την Αρχαία Ολυμπία, τον πυρήνα δηλαδή των Ολυμπιακών αξιών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης επιβεβαιώθηκε η κοινή βούληση των δύο πλευρών να αξιοποιήσουν το ισχυρό ιστορικό και συμβολικό αποτύπωμα της Αρχαίας Ολυμπίας και του Ζαπίου, προκειμένου να αναπτυχθούν πρωτοβουλίες με εθνική και διεθνή απήχηση που θα ενισχύσουν την πολιτιστική διπλωματία της χώρας και θα συμβάλλουν στην προβολή της Ελλάδας ως παγκόσμιου σημείου αναφοράς πολιτισμού, ειρήνης αλλά και ολυμπισμού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Με θετικό πρόσημο ξεκίνησε η φετινή τουριστική περίοδος για τη Θεσσαλία, καθώς προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Νέας Αγχιάλου η πρώτη απευθείας πτήση της αεροπορικής εταιρείας Smart Wings από την πόλη Κατοβίτσε, μεταφέροντας 187 επιβάτες. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι τους επισκέπτες αυτούς υποδέχτηκε με παραδοσιακές μουσικές και κεράσματα αντιπροσωπεία της περιφέρειας Θεσσαλίας με επικεφαλή στην Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού την κυρία Δαμοπούλου και σηματοδότησε έτσι την επίσημη έναρξη της νέας τουριστικής ροής από την Πολωνία, έτσι, διότι είχαμε άλλη πρώτη πτήση. Η συγκεκριμένη λοιπόν πτήση, να σας πω ότι εντάσσεται στο πλαίσιο στρατηγικής ενίσχυσης των διεθνών συνδέσεων της περιοχής με στόχο την προσέλκυση περισσότερων επισκεπτών, όπως μας έλεγε στην ΕΡΤ Βόλου η κυρία Δαμοπούλου, και η περιφέρεια δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της εξωστρέφειας και στην εδραίωση νέων αγορών. Μάλιστα μας είπε ότι υπάρχει ενδιαφέρον και για σύνδεση με άλλες πόλεις της Πολωνίας από του χρόνου, ενώ γίνονται συναντήσεις με αεροπορικές εταιρείες που επιρρυκνύουν ενδιαφέρον και το αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου, πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τη γενικότερη οικονομική συγκυρία. Παράλληλα, μας είπε ότι ενισχύονται και οι αεροπορικές συνδέσεις με τη γερμανική αγορά, η οποία παραμένει από τις σημαντικές για τον θεσσαλικό τουρισμό, και ήδη η πρώτη πτήση της σεζόν προσγειώθηκε στις αρχές Μαΐου, να υπενθυμίσω, στο αεροδρόμιο της Νέας Αγχιάλου από τον Δίθεντο. Ενώ το πρόγραμμα των πτήσεων θα συνεχιστεί έως τις 31 Οκτωβρίου του 2026 με δύο εβδομαδιαίες συνδέσεις κάθε Τετάρτη και Σάββατο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Σε 5 συλλήψεις προχώρησαν οι ανακριτικές αρχές της πυροσβεστικής για εμπρισμούς από αμέλεια μέσα σε μία μόλις μέρα στις πολύπαθες περιοχές της Χίου, της Εύβοιας, της Λέσβου αλλά και της Φθιώτιδας. Οι συλλήψεις αφορούν σε 4 πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν χθες στις παραπάνω περιοχές, ενώ για τις 3 από αυτές μάλιστα επιβλήθηκαν πρόστιμα πάνω από 6.000 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι από 1η Ιανουαρίου έως και 2 Ιουνίου έχουν επιβληθεί συνολικά 379 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους πάνω από 346 εκατομμύρια ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 65 συλλήψεις στο πλαίσιο πάντοτε της αυτόφορης διαδικασίας. Κοκκίνησαν οι κερασόνες της Ροδόπης με τη σοδιά τόσο σε ποσότητα όσο και σε ποιότητα να ικανοποιεί τους παραγωγούς. Το προϊόν εξάγεται στην Ευρώπη αλλά διατίθεται και στην τοπική αγορά σε θεαματικά χαμηλές τιμές. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη.
1: Καλό μεσημέρι Βίκη, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Έτσι είναι. Οι καταναλωτές εδώ στη Ροδόπη είναι από τους τυχερούς. Οι καταναλωτές που έχουν προτίμηση στα κεράσια, δηλαδή που τους αρέσουν τα κερασάκια του καλοκαιριού, είναι από τους τυχερούς, αφού η τιμή του προϊόντος στην τοπική αγορά είναι ιδιαίτερως χαμηλή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στους πάγκους της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς της Κομωτινής βρίσκει κανείς κεράσια από 2 ευρώ έως 5 ευρώ το ανώτερο. Η ανώτερη τιμή αναλόγως την ποικιλία και την ποιότητα. Δεν χρειάζεται καμιά ιδιαίτερη έρευνα, μια μικρή βόλτα αρκεί. Το αυτό συμβαίνει και στα περισσότερα, έτσι, συνοικιακά μανάβικα της περιοχής, αλλά και στις μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ. Οι κερασόνες της περιοχής φέτος, Βίκη, αναμένεται να αποδώσουν περί τους 500 συνολικά τόνους. Παρά τις βροχοπτώσεις, είναι ικανοποιημένη η παραγωγή του Ιάσμου, των Αγίων Θεοδόρων, της Κροβίλης, όπου καλλιεργούν κερασιές. Μεγάλο μέρος παραγωγής εξάγεται σε Βουλγαρία, σε Ρουμανία, σε Γερμανία. Η Ροδόπη συγκαταλέγεται, πρέπει να το πούμε αυτό, στις περιοχές της χώρας όπου ευδοκιμούν διάφορες ποικιλίες, ωστόσο φημίζεται για το υψηλής ποιότητας τραγανό κεράσι της. Είναι διάσημο ανά τη χώρα. Δίκη.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη Λαμία παρουσιάζεται σήμερα το απόγευμα το πιο πρόσφατο βιβλίο του δημοσιογράφου Πάνου Σόμπολου με τίτλο «Γυναικοκτονίες που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο». Η Πέννη Τομπρίν στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, και από μένα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο, ένα δημοσιογραφικό ντοκουμέντο, το οποίο υπογράφει ο έμπειρος και τιμημένος με διάφορες διακρίσεις επί χρόνια συντάκτης του αστυνομικού ρεπορτάζ Πάνος Σόμπολος, κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Το βιβλίο αυτό, όπως αναφέρει μεταξύ άλλων ο ίδιος ο συγγραφέας του, περιλαμβάνει την καταγραφή γυναικοκτονιών που συγκλώνησαν το Πανελλήνιο και απασχόλησαν για μεγάλο χρονικό διάστημα τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα και κάποιες από αυτές τις υποθέσεις και στο εξωτερικό. Όλες είναι πραγματικές υποθέσεις και δεν περιέχουν φανταστικές σκηνές ή μυθοπλασία. Γεγονότα που διαδραματίστηκαν στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και σε διάφορα άλλα μέρη της Ελλάδας έως και τη δεκαετία του 2020. Ο αναγνώστης όμως θα διαβάσει και για τις δολοφονίες γυναικών παλαιότερων εποχών που προξενούν ιδιαίτερη εντύπωση στις νεότερες γενιές. Οι γυναικοκτόνοι έχουν τα κλειδιά του σπιτιού μας. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά συνθήματα των κινημάτων ενάντια στην έμφυλη βία. Στα 45 χρόνια που υπηρέτησα το αστυνομικό και δικαστικό ρεπορτάζ, θητεύοντας δίπλα σε κάθε λογής παραβατικούς, μπορώ να το επιβεβαιώσω, γράφει ο Πάνος Όμπολος. Δυστυχώς το επιβεβαιώνει, όπως ξέρουμε, και η επικαιρότητα. Η παρουσίαση του βιβλίου θα γίνει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο βιβλιοπωλείο Σοφιανός της Λαμίας και θα μιλήσουν γι' αυτό η δημοσιογράφος Βάσο Δημητράντζου, η δικηγόρος Φωτεινή Κανέτη, η ιατρός Νάγια Φαρδί, η Αναστασία Φρόντζου Χριστίδη, σύμβουλος σχέσεων παιδιού και οικογένειας, καθώς και ο ίδιος ο συγγραφέας. Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Θόμη Παλιού. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Πέννη.
3: Ο καιρός.
0: Μεταβολή από αύριο του καιρού στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Σταδιακή βελτίωση από τα βόρειο-δυτικά αύριο αργά το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται για αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών μικρής διάρκειας στα ηπειρωτικά. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, που βαθμία θα στραφούν σε βόρειους βόρειο-δυτικούς και θα εξασθενήσουν. Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αύριο πτώση κυρίως στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 28 βαθμούς και στην Ανατολική Στερεά και την Ανατολική Πελοπόννησο τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό ήταν η Ελένη Ιατρού, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Ηλίας Σταμπουλής. Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα το Ιράκ. Παραμείνετε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤΡΙΑ και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχεις σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
2: Νόμιζα ότι ήμουν μόνη. Ότι θα φέρω στον κόσμο το παιδί μου και δεν θα μπορώ να του προσφέρω ούτε τροφή.
3: Ένιωθα χαμένη. Όταν είσαι έγκυος, χρειάζεσαι στήριξη.
4: Πίστευα ότι το παιδί μου μεγαλώνοντας θα στερηθεί τα πάντα.
5: Δεν είσαι μόνη. Υπάρχει κάποιος που θα σε στηρίξει.
2: Που θα σε βοηθήσει να προσφέρεις στο παιδί σου ό,τι χρειάζεται για να μεγαλώσει όπως όλα τα παιδιά.
6: Αν και εσύ πρόκειται να φέρεις στον κόσμο ένα παιδί ή έχεις παιδί και νιώθεις ότι χρειάζεσαι βοήθεια, έλα στο Φιλανθρωπικό Σύλλογο Η Αγκαλιά. Τηλεφώνησε στο 210-8828-788 ή μπες στο agalia.org.gr. Εδώ θα βρεις την υποστήριξη και τη φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Ειρήνη Γκέλη. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακάρικος. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Νέα αστυνομική επιχείρηση για παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Συνελήφθησαν 13 άτομα σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Μοτσταμπά Χαμενεΐ άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ σε συνέντευξή του. Δήλωσε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις και ότι η Τεχεράνη συμφώνησε ότι δεν θα αποκτήσει πυρηνικό όπλο. Απαιτητικά τα θέματα στη βιολογία και τα μαθηματικά, στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων. Στα αρχαία ελληνικά τα θέματα χαρακτηρίζονται σχετικά βατά και σαφή. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών στο Κίεβο για το ουκρανικό ντρόουν που εντοπίστηκε στο Ιόνιο. Στο Κίεβο ευνηδιαστικά σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο αγαπημένος ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Και πάμε να δούμε τις ειδήσεις αναλυτικά. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Να πάμε στο Μάκη Νασιάδη. Μάκη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από την Κοζάνη. Αυτό βέβαια να πούμε ότι η επιχείρηση έχει τελειώσει. Συνολικά έχουν συλληφθεί στην Περιφερειακή Ένωση Κοζάνης και συγκεκριμένα στον Άγιο Δημήτριο 13 άτομα και ένα άτομο στην περιοχή του Αγρινίου και μάλιστα και οι 14. Οι 14 βρίσκονται ήδη στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση όπου γίνεται προανάκριση και ο 14ος που είναι ο διαχειριστής του κέντρου υποδοχής δηλώσεων στην περιοχή του Αγρινίου και όχι μόνο τώρα γιατί έχει και παρατήματα στις άλλες περιοχές, αναμένεται να έρθει εδώ στην Κοζάνη και να σχηματιστεί η δικογραφία. Μαζί με την δικογραφία αύριο αναμένεται να πάνε στον εισαγγελέα της Κοζάνης, όμως θα είναι μια τυπική διαδικασία γιατί όλη αυτή η υπόθεση είναι από την πλευρά της, γίνεται από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και έτσι λοιπόν τυπικά αύριο θα πάνε στον εισαγγελέα της Κοζάνης και από εκεί αναμένεται να μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία της Αθήνας. Συνολικά υπολογίζεται ότι το όφελος της μία, το όφελος για τους συγκεκριμένους που έκαναν αυτές τις παρομοίες και για τις μία φυσικά για την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ανέχεται στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, εδώ στην περιοχή της Κοζάνης φέρεται ένας από τους συλληφθέντες να ήταν αυτός ο οποίος είχε διαχειρίζονταν αρκετά αφημί και μάλιστα έκανε εκεί από την πλευρά του είχε προχωρήσει τη σύσταση ενός συνεταιρισμού στην περιοχή όπως επίσης και δύο ομάδων παραγωγών και έτσι λοιπόν εκμεταλλεύτηκε όλα αυτά τα χρόνια αυτές τις επιδοτήσεις. Φυσικά εδώ θα πρέπει να επισημανθεί ότι οι συγκεκριμένες καταγγελίες που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι μόνο σε αυτή την περιοχή, υπάρχουν και σε άλλες περιοχές και ενδέχεται μέσα στο επόμενο διάστημα να έχουμε και κάποια άλλη επιχείρηση από την πλευρά του ελληνικού ΑΤΔΙΑ και σε άλλες περιοχές.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάκη, για την αναλυτική ενημέρωση. Στο αρχείο βάζει εισαγγελέα πρωτοδικών τη δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους βουλευτές Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου, καθώς έκρινε ότι δεν συντρέχουν λόγοι για τη διαβίβαση του φακέλου στη Βουλή. Όταν κάποιος είναι αθώος, τελικά αποδεικνύεται, ανέφερε μιλώντας στην ΕΡΤ ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, προσθέτοντας αρκετά με την κυμαδομηχανή. Όσον αφορά την εξέλιξη της δικής του υπόθεσης συγκεκριμένα, είπε ότι φαίνεται να βαίνει προς το τέλος της, αλλά θα περιμένει και την απόφαση του εφετείου. Όσον αφορά το πόρισμα Τυχεροπούλου, είπε ότι ευλόγως γεννώνται ερωτήματα αναφορικά με τον χρονισμό του πόρισματος, καθώς δεν ενημερώθηκε Βουλή πριν γίνει η συζήτηση για την προκαταρτική επιτροπή. Εφόσον υπήρχε αυτό το πόρισμα, ως πολίτης θα ήθελα να ακούσω μία εξήγηση από την αρμόδια Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Χατζηβασιλείου. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό του Απόστολου Παύλου στην Κόρινθο τελέστηκε πριν από λίγο η εξόδιος ακολουθία για τον Υφυπουργό Περιβάλλοντος Νίκο Τάγαρα. Παρόν ήταν και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Χρήστος Αλκίδης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Χρήστο.
2: Καλό μεσημέρι. Με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να εκφωνεί και επικίνδυο για τον Νίκο τον Τάγαρα, ο οποίος διτέλεσε Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση από τις 5 Αυγούστου του 2020 έως το θάνατό του, ενώ διτέλεσε επίσης και αναπληρωτής Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και στην κυβέρνηση του Αντώνη Σαμάρα, με τον πρώην Πρωθυπουργό να παρίσταται και αυτό στη ρεξόδιο ακολουθία. Αντί ο Νίκο και πραγματικά αξίζει να συνοδεύει ελληνική σημαία, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στον επικίνδυο για τον Νίκο Πόντα, Υφυπουργό Περιβάλλοντος. Λοιπόν, όπως είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αποτέλεσε φωτεινό παράδειγμα πολιτικού, ο οποίος συνέταξε τον πρώτο ολοκληρωμένο πολεοδομικό και χώρο ταξικό χάρτη της χώρας. Ανέδειξε ακόμη την τραγική ειρωνία ότι αύριο ψηφίζεται στην Ολοβέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο του Νίκου Τάγαρα και μίλησε για το σπάνιο ήθος, τη μετριοφροσύνη και την ευρεία αποδοχή του από το σύνολο του πολιτικού κόσμου. Μάλιστα, ήταν χαρακτηριστική η αναφορά του Πρωθυπουργού ότι εσύ είσαι ο κατάλληλος για αυτό το έργο. Εσένα ήθελαν όλοι από όλες τις πτέρυγες της Βουλής, συγγενείς και φίλους, να λένε το τελευταίο αντίο στον Νίκο Τάγαρα και φυσικά πλήθος υπουργών και μελών της κυβέρνησης που λένε το τελευταίο αντίο στον εκλογό.
0: Να πάμε τώρα στα της συνταγματικής αναθεώρησης, καθώς η Νέα Δημοκρατία κατέθεσε την πρότασή της, αφορά την αναθεώρηση 30 άρθρων.
2: Με την κατάθεση της πρότασης για τη συνταγματική αναθεώρηση, γέλει η κυβέρνηση, ανοίγει μια συζήτηση που υπερβαίνει τον ορίζοντα της τρέχουσας πολιτικής συγκυρίας και αφορά τον τρόπο λειτουργίας του κράτους, των θεσμών αλλά και της δημόσιας διοίκησης τις επόμενες δεκαετίες ευρύτερα. Η πρόταση του Πρωθυπουργού επιχειρεί να συνδυάσει τον θεσμικό εξυγχρονισμό με μια σειρά μεταρρυθμίσεων που σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ανταποκρίνονται στις ανάγκες της, αυτό που λέμε, της σύγχρονης εποχής. Στον πυρήνα της αναθεώρησης βρίσκεται η ενίσχυση της λογοδοσίας και της αποτελεσματικότητας του κράτους. Προς αυτή την κατεύθυνση εντάσσεται και η πρόταση για συνταγματική κατοχήρωση της αξιολόγησης στο δημόσιο, με έμφαση στην αξιοκρατία, την αποδοτικότητα και τη σύνδεση της υπηρεσιακής εξέλιξης με την απόδοση των δημοσίων υπαλλήλων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες πολιτικές παρεμβάσεις της κυβερνητικής πρότασης, διότι κακά τα ψέματα αγγίζει ένα διαχρονικό ζήτημα της δημόσιας διοίκησης. Η ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται επίσης στην αναθεώρηση του άρθρου 86. Αφορά την ευθύνη των υπουργών. Η κυβέρνηση προτείνει την ενίσχυση του ρόλου της δικαιοσύνης στη διερεύνηση πιθανών ποινικών ευθυνών πολιτικών προσώπων, επιδιώκοντας να περιορίσει τις κατηγορίες περί πολιτικών παρεμβάσεων και να ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς. Παράλληλα, τρέχει και η πρόταση για την τεχνητή νοημοσύνη, την κλιματική κρίση, την πρόσιτη στέγη, τη διαγενειακή δικαιοσύνη, ενώ ενδιαφέρον έχει και η πρόταση που περιλαμβάνει αλλαγές που αφορούν τη λειτουργία των θεσμών, όπως είναι για παράδειγμα η καθιέρωση μίας εξαετούς θητείας για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής. Επίσης προβλέπεται παρέμβαση για τη μεγαλύτερη συμμετοχή των δικαστικών λειτουργών στην επιλογή της ηγεσίας της δικαιοσύνης, αλλά και η ενίσχυση των κανόνων καλής νομοθέτησης και κοινοβουλευτικού έλεγχου.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο. Να δούμε τώρα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τι λένε για όλα αυτά? Έχουν ήδη λάβει θέσεις μάχης για τη συνταγματική αναθεώρηση. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει ήδη διαμηνύσει ότι δεν πρόκειται να δώσει λευκή επιταγή στη Νέα Δημοκρατία για την αναθεώρηση του άρθρου 16, για παράδειγμα, ένα άρθρο που διαχρονικά απασχολεί το ΠΑΣΟΚ, υποκραμίζοντας ότι στη δεύτερη αναθεωρητική βουλή μπορεί να το στηρίξει, αν καθορίσει βέβαια τη διατύπωση. Ο Βασίλης Πεκλάρης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Βασίλη.
3: Ναι, καλό μεσημέρι, Γκέλη. Αυτή είναι ένα επιμέρους θέμα, το οποίο όμως και αυτό, όπως έχει πει ο κύριος Ανδρουλάκης, θα εξεταστεί στην επόμενη αναθεωρητική βουλή και όχι τώρα. Δεν πρόκειται να δώσει επουδενή λευκή επιταγή ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε κανένα άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης, τα οποία κατηγορούν όλα μαζί την κυβέρνηση και ειδικά τον Πρωθυπουργό, ότι αφού έχει καταστρατηγήσει βασικά άρθρα του Συντάγματος, όπως για παράδειγμα το άρθρο 86, το οποίο εργαλειοποίησε για να μην βρεθούν στην προανακριτική επιτροπή υπουργοί του για το σκάνδαλο του ΟΠΕ και πέρχεται, στη συνέχεια να προτείνει την αναθεώρησή του. Το ίδιο και για το άρθρο 16, το οποίο πέρασε με νόμο, τροπολογία ουσιαστικά, παράθυρο για τη δημιουργία ιδιωτικών πανεπιστημίων και την μετατροπή σε πανεπιστήμια κολέγια και ΙΕΚ. Και στην πράξη έρχεται στη συνέχεια να συζητήσει την αναθεώρηση του συγκεκριμένου άρθρου. Έτσι λοιπόν στο ΠΑΣΟΚ λένε ότι είναι προσχηματική αυτή η συζήτηση. Μάλιστα μιλώντας στο σταθμό μας νωρίτερα, ο βουλευτής του, ο κ. Κατρίνης, είπε ότι δεν θα δώσει λευκή επιταγή και θα περιμένει στην επόμενη Βουλή, εκεί όπου θα μπορέσει να συζητηθούν όλες τις προτάσεις και αυτές που θα καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στις επόμενες ημέρες. Έχουμε προτάσεις, θα τις καταθέσουμε. Δεν δίνουμε λευκή επιταγή στην Νέα Δημοκρατία. Το ίδιο λένε και από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο καταγγέλουν την κυβέρνηση για την εργαλειοποίηση των άρθρων του συντάγματος, τα οποία έρχεται στη συνέχεια να αναθεωρήσει, όχι μόνο το άρθρο 86, αλλά και αυτό για την εκλογή των μελών της ανώτατης βαθμίδας της δικαιοσύνης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος λέει ότι ουσιαστικά πάει να καταργήσει συγκεκριμένα άρθρα με ιδεολογικό χαρακτήρα, όπως είναι τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά και το θέμα της μονιμότητας στο δημόσιο, κάτι που αποτελεί αιτία πολέμου και για άλλα κόμματα, όπως για παράδειγμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Ενώ ο κ. Βελόπουλος είπε ότι επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια και τα καρτέλ, ασχολείται με τη συνταγματική αναθεώρηση. Πρέπει να πούμε ότι αυτή η διαδικασία θα τρέξει μέχρι τον Αύγουστο, έτσι, των προτάσεων και της κυβέρνησης και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης για την συνταγματική αναθεώρηση, Γκέλη.
0: Τώρα στο μεταξύ έχουμε πάλι αναταράξει στον χώρο της κέντρο αριστεράς, η μαζική αποχώρηση των βουλευτών της Νέας Αριστεράς ομολογεί και άλλες εξελίξεις, ενώ πριν από λίγο είχαμε και την παρέτηση του Γιάννη Ματζουράνη το ΣΥΡΙΖΑ.
3: Ναι, να ξεκινήσω πρώτα από το ΠΑΣΟΚ, όπου έχουμε ακόμα τις αναταράξεις από τις δηλώσεις του κ. Δούκα σχετικά με τις μετεκλογικές συνεργασίες. Η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία έχει αναλάβει τις τελευταίες ημέρες να απαντά για λογαριασμό της ηγεσίας, είπε ότι απέναντι μας είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά απέναντι μας είναι και ο λαϊκισμός. Δεν παρακαλάμε κανέναν. Ό,τι μας απορρίπτει και μας προσβάλλει, δεν θέλησε να κάνει αναφορά για τον κύριο Δούκα. Είπε ότι θα τοποθετηθεί στη συνέχεια και στα αρμόδια όργανα. Να πούμε ότι το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ πήγε την Παρασκευή λόγω της κηδείας σήμερα του Νίκου Ταγαρά. Πήγε για την Παρασκευή επισήμως. Βέβαια, ανεπισήμως πρέπει να πούμε ότι ούτως ή άλλως αυτό είχε αποφασιστεί, καθώς εκτιμήθηκε ότι πρέπει να τρέξει λίγος χρόνος και να ηρεμήσουν λίγο η κατάσταση και το κλίμα να ηρεμήσει που έχει δημιουργηθεί στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ. Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ, είπες και εσύ ότι είχαμε την παράτηση του Γιάννη Ματζουράνη από τα παλιά στελέχη και από την και πολιτική γραμματεία και από την κεντρική επιτροπή. Δεν αποχωρεί και αυτός, όπως λέει, από τους αγώνες για το χώρο και την κέντρο αριστερά και αναφέρεται στην πολιτική του διαδρομή αλλά και την ανάγκη αντιμετώπισης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Είναι κάτι το οποίο θα το δούμε να επαναλαμβάνεται από αρκετούς τις επόμενες ημέρες. Είναι μια κατάσταση η οποία έχει προκληθεί βέβαια από τη δημιουργία του κόμματος ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα. Έχουμε τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής το Σάββατο, που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον το πώς θα τοποθετηθεί ο Σωκράτης Φάμελος και τι θα προτείνει σχετικά με τη συνέχεια ή το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ, με τις δυνάμεις να έχουν τεθεί σε διάταξη μάχης, θα έλεγα, στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει και δεν υπάρχει θέμα αυτοδιάλυσης, δήλωσε και σήμερα η Ρένα Δούρου, εκ των στελεχών, μαζί με τον κύριο Παουλάκη, τον κύριο Παπά και άλλους που επιθυμούν τη συνέχιση και την κάθοδο στις επόμενες εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ. Δούμε βέβαια τι θα γίνει και στη Νέα Αριστερά, η οποία βέβαια, όπως έχει διαβεβαιώσει ο Γαβρίλης Σακελαρίδης, μετά από τις εξελίξεις και τις ανεξαρτητοποιήσεις που είχαμε χθες, μετά τη θριαλίδα των εξελίξεων που προκάλεσε η ίδρυση του κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, όπως είπε ο κ. Σακελαρίδης, επανέρχεται στις βασικές του αρχές. Ήταν δύσκολη η απόφαση, είπε ο Αλέξης Χαρίτσης, πρώην πρόεδρος του κόμματος, αλλά αναγκαία η αποχώρηση από την Νέα Αριστερά. Ενώ η κυρία Χτσιόγλου, η οποία όχι μόνο έφυγε από την Αριστερά, αλλά παρέδωσε και παραιτήθηκε και από τη θέση της βουλευτού, είπε ότι η συμπόρευση είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί στο μέλλον σε σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα, με τον οποίο, όπως είπε, έχει να μιλήσει από το 2023. Και όλα αυτά, βέβαια, εν αναμονή των, όπως είπαμε, των πολιτικών εξελίξεων, αλλά και των επόμενων κινήσεων από πλευράς του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, βέβαια, σήμερα ανέβασε ένα βίντεο με την γνωστή Θεοπούλα από το Παραπέντε, συνεχίζοντας έτσι κάποιες επικοινωνιακές κινήσεις οι οποίες έχουν κάνει αίσθηση το τελευταίο διάστημα.
0: Το οποίο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα Βασίλη φαίνεται να παγιώνεται στη δεύτερη θέση πίσω από τη Νέα Δημοκρατία, με διαφορά βέβαια, αλλά σταθερά δεύτερο, ενώ το Πασόκ πλέον κονταροχτυπιέται με το κόμμα Καριστιανού για την τρίτη και την τέταρτη θέση.
3: Ναι, είναι η τελευταία δημοσκόπηση της ΠΑΛΣ, η οποία παρουσιάστηκε από το ΣΚΑΙ, με την Νέα Δημοκρατία να έχει μια μικρή ενίσχυση, 25,5% στην πρόθεση και 29,5% να φτάνει στην εκτίμηση βάσει της αναγωγής, ένα σενάριο που κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία. Αλλά όπως είπες, και σε αυτή τη δημοσκόπηση την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, να εμφανίζεται με τις αναγωγές στο 15,5% όπως και στις προηγούμενες δύο, σταθερά στη δεύτερη θέση. Εδώ βέβαια στην ΠΑΛΣ βλέπουμε με 11,5 το ΠΑΣΟΚ στην τρίτη θέση, σε αντίθεση με την προηγούμενη που είχε παρουσιαστεί, ο οποίος πόλη ήταν και έδινε μπροστά την κυρία Καρισιανή, η οποία εδώ είναι τέταρτη με 11%, μισή μονάδα πίσω από το ΠΑΣΟΚ. Ακολουθούν με 7% το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, 6,5% η Ελληνική Λύση, η Ελληνική Λύση 5, η Πλεύση Ελευθερίας με σημαντική μείωση και τα δύο κόμματα, 3,5% εδώ εμφανίζεται η Φωνή Λογικής και 3% το Μέρα 25. Οι εξελίξεις αυτές και τα αποτελέσματα αυτών των δημοσκοπήσεων, όπως είναι λογικό, έχουν προκαλέσει πολλές συζητήσεις στο εσωτερικό όλων των κομμάτων, ιδιαίτερα της αντιπολίτευσης, για το τι μέλη γενέστε, και βέβαια περιμένουν και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ακόμα δύο που θα παρουσιαστούν τις επόμενες ημέρες από μεγάλους τηλεοπτικούς σταθμούς.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Να πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και στην Μέση Ανατολή, όπου εκεί οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν για το τερματισμό του πολέμου δεν φαίνεται να αποδίδουν καρπούς. Ειρήνη Γκέλη είναι μαζί μας με όλες τις τελευταίες πληροφορίες. Καλό μεσημέρι, Ειρήνη.
4: Καλό μεσημέρι, Γκέλη. Ο Αμερικανός πρόεδρος πριν από λίγο ανέφερε ότι η Τεχεράν έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί κάποια στιγμή και με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν. Τη συνέντευξη την έδωσε σε podcast της New York Post. Εκεί λοιπόν αποκάλυψε πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν εμπλέκεται με κάποιο τρόπο στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Σε άλλο σημείο της συνέντευξης του, ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη σχέση του με τον Χομενεϊ και είπε ότι θα τα πάμε αρκετά καλά, θα ήθελα να τον συναντήσω και πιθανότατα να τον συναντήσω κάποια στιγμή. Οι δημοσιογράφοι στη συνέχεια το ρώτησαν αν ο ναυτικός αποκλεισμός που έχουν βάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Τεχεράνη θα εξακολουθήσει να ισχύει μέχρι την ημέρα της εργασίας, Labor Day, που είναι για την Αμερική στις 7 του Σεπτέμβρη. Ο Αμερικανός πρόεδρος απάντησε: μπορεί, αλλά το θεωρώ απίθανο. Πιστεύω ότι το θέμα θα επιληθεί αρκετά γρήγορα. Ως προς τις διαπραγματεύσεις, ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε ότι τα δεδομένα αλλάζουν και μάλιστα πρόσθεσε, για παράδειγμα, ότι μπορεί να δώσει μία απάντηση και 20 λεπτά αργότερα να συνειδητοποιήσει ότι είναι λανθασμένη. Καταλαβαίνουμε λοιπόν, Ντόναλντ Τραμπ είναι αυτός.
0: Ναι.
4: Έτσι ακριβώς. Την ίδια ώρα, βέβαια, η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται εκ νέου, όπως είπες και εσύ, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν προχώρησαν σε νέες στρατιωτικές ενέργειες στον Περσικό κόλπο, επεκτείνοντας τώρα το μέτωπο της σύγκρουσης πέρα από τα ιρανικά σύνορα. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι τραυματίστηκαν στο Κουβέιτ σε επιθέσεις που εξεπέλυσε τα ξημερώματα το Ιράν εναντίον διάφορων πολιτικών υποδομών. Έτσι, όπως σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών της χώρας, η επίθεση, ανέφερε το Υπουργείο Εξωτερικών, είχε στόχο πολιτικές και ζωτικής σημασίας υποδομές, κυρίως
0: το αεροδρόμιο,
4: το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Mm-hmm. Ακριβώς, το πολιτικό αεροδρόμιο του Κουβέιτ, και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εκεί λοιπόν είχαμε ένα νεκρό και τραυματισμό. Ο αριθμός προς το παρόν των τραυματιών δεν είναι γνωστός. Πολύ σημαντικές υλικές ζημιές και, όπως καταλαβαίνουμε, υπήρχε καταδίκη για αυτή την ενέργεια. Οι αρχές του Κουβέιτ επεσήμαναν ότι το διεθνές αεροδρόμιο επαναλειτουργεί εν μέρη, όμως, μετά την ιρανική επίθεση. Κυρίως το Terminal 1 ήταν τα πιο σημαντικά, το μεγάλο το χτύπημα ουσιαστικά. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν συστήματα αυτοάμυνας, όπως τις αποκάλεσαν, στο ιρανικό νησί Κέσμ, το οποίο βρίσκεται στα στενά του Ορμούς και θεωρείται πραγματικά στρατηγικής σημασίας για τις επιχειρήσεις της Τεχεράνης. Εκεί λοιπόν οι Ηνωμένες Πολιτείες υποστηρίζουν ότι οι επιθέσεις αυτές έγιναν ως απάντηση σε προηγούμενες ιρανικές ενέργειες εναντίον αμερικανικών και συμμαχικών στόχων στην περιοχή. Είχαμε και το θάνατο 6 ανθρώπων κοντά στην πόλη Τύρο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει τις επιδρομές του. Ο Μάρκο Ρούμπιο τώρα κατέθεσε στο Κογκρέσο χθες για το πόλεμο σχετικά με το Ιράν. Είπε ότι υπάρχει προοπτική για συμφωνία, αλλά η Τεχεράνη πρέπει να ανοίξει τα στενά του Ορμούς ανεφόρων και να διαπραγματευτεί για το ουράνιο. Και βέβαια να σας πω ότι ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ θα καταθέτει για 2 ημέρες στα μέλη της Γερουσίας και της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ. Πρέπει να πει στο Κογκρέσο για την αύξηση του αμυντικού προϋπολογισμού και υποστήριξε ότι υπάρχει προοπτική για συμφωνία. Βέβαια δεν ξέρουμε τι θα γίνει αν λάβουμε υπόψη όσα λέει ο Ντόναλντ Τραμπ νωρίτερα, ότι μπορεί να πει κάτι τώρα και μετά από 20 λεπτά να αλλάξει γνώμη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ειρήνη. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται μέχρι και αύριο η 19η Διαβαλκανική Σύνοδος των Αρχηγών Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων, μια ελληνική πρωτοβουλία που λαμβάνει η χώρα σε ετήσια βάση, με σκοπό την προαγωγή της σταθερότητας, την ενίσχυση της συνεργασίας και τη δημιουργία και διατήρηση των σχέσεων καλής γειτονίας. Και ο Υπουργός Άμυνας ο Νίκος Δένδιας ήταν στην Σύνοδο και σε δηλώσεις του τόνισε ότι σε τέτοιες συναντήσεις είναι απολύτως χρήσιμες σαν διεύλη επικοινωνίας, αποκλιμάκωσης και συνεργασίας. Να πάμε στον Νίκο Λαδιανό, ο οποίος παρακολούθησε τις εργασίες της Συνόδου. Καλό μεσημέρι, Νίκο.
5: Καλό μεσημέρι, Αγγέλη, κυρίες και κύριοι. Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην περιφερειακή συνεργασία στα Βαλκάνια και στον τομέα της άμυνας, θα μπορούσαμε να πούμε κυρίως αυτόν, με ανοιχτή επικοινωνία, αμοιβαία εμπιστοσύνη και συντονισμένη δράση. Στο πλαίσιο αυτό, πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη 19η Διαβαλκανική Σύνοδος Αρχηγών Γενικών Επιτελείων. Η σύνοδος ολοκληρώνεται αύριο. Σήμερα, ωστόσο, είναι οι κυρίως εργασίες. Είναι αξιοσημείωτο ότι αυτός ο ετήσιος θεσμός ξεκίνησε με ελληνική πρωτοβουλία εδώ στη Θεσσαλονίκη από το 2007. Απολύτως χρήσιμες για την περιοχή και για τη χώρα μας, χαρακτήρισε ο Υπουργός Νίκος Δένδιας τέτοιες συναντήσεις, γιατί βοηθούν στη συνεργασία αλλά και στην αποκλιμάκωση, όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο κύριος Δένδιας, που παρέσει την έναρξη των εργασιών και υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη και διάβλους επικοινωνίας, κάνοντας βέβαια αναφορά και στο σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Γιατί το λέμε αυτό, να υπογραμμίσουμε ότι στο σημείο αυτό ότι στη Σύνοδο συμμετέχει ο αρχηγός του τουρκικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων, ο κ. Σελτζούκ Μπάιρακτάρογλου. Συμμετέχουν επίσης σχεδόν όλοι οι αρχηγοί των Βαλκανικών χωρών, όπως και η Σλοβενία και η Κροατία, με παρατηρητές. Όπως έγινε γνωστό, οι αρχηγοί κύριοι Χούπης και Μπαϊρακτάρογλου συναντήθηκαν κατηδίαν στο περιθώριο της πρωινής συνεδρίασης, σύμφωνα με πληροφορίες μας, Γκέλη, κυρίες και κύριοι, κατόπιν αιτήματος της τουρκικής πλευράς. Εκεί, μεταξύ άλλων, εκφράστηκε η κοινή επιθυμία να διατηρηθεί το καλό κλίμα μεταξύ των δύο πλευρών. Να πούμε, Γκέλη, ότι αύριο ουσιαστικά θα αναχωρήσουν περισσότερες αντιπροσωπείες. Και έτσι να πούμε επίσης ότι αύριο μεταξύ των άλλων δραστηριοτήτων περιλαμβάνεται και μία επίσκεψη των αρχηγών, των ξένων στρατηγών και των αντιπροσωπιών τους στο καινούριο μουσείο που εγκαινίασε πριν λίγες μέρες ο Πρωθυπουργός, στο πρώην στρατόπεδο Παύλου Μελά, εκεί όπου εκτίθεται τα ευρήματα από τις εργασίες ανασκαφών για το μετρό.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο, για την άμεση ενημέρωση. Το επίσημο διάβημα διαμαρτυρίας της Ελλάδας προς την Ουκρανία σχετικά με τον τρόμο που εντοπίστηκε στα ελληνικά χωρικά ύδατα κατατέθηκε στο Κίεβο, όπως ενημέρωσε η εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών Λιάννα Ζωχιού κατά την τακτική ενημέρωση των διπλωματικών συντακτών. Μας ενημερώνει ο Πιέρο Τζανετάκος.
6: Την περασμένη Πέμπτη και την Παρασκευή, λοιπόν, πραγματοποιήθηκαν τα διαβήματα από την Αθήνα στο Κίεβο, τόσο στην πρεσβεία εδώ της Ουκρανίας, όσο και στο Ουκρανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο διάβημα επισημαίνονται τα εξής, ότι το σκάφος έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο την θαλάσσια ασφάλεια. Θα μπορούσε, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών, καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Λέει η Αθήνα ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια, αλλά και απειλείται να προκύψει πλήγμα για την εθνική οικονομία. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι είναι έτσι πολύ ηχηρές συγκεκριμένες διατυπώσεις. Και κλείνει η Αθήνα λέγοντας ότι το δικαίωμα της Ουκρανίας στην αυτοάμυνα δεν μπορεί να δικαιολογήσει τέτοιες ενέργειες. Η μπάλα αυτή τη στιγμή έχει περάσει λοιπόν στο Κίεβο. Η Αθήνα να αναμένει πλέον και τις επίσημες απαντήσεις από την ουκρανική πλευρά.
0: Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη και αισθητά υψηλότερο πληθωρισμό προβλέπει ο ΟΣΑ για την Ελλάδα το 2026 στην Παγκόσμια Έκθεση Economic Outlook 2026, αποδίδοντας το κύριο βάρος στις τιμές της ενέργειας και τις επιπτώσεις από τη Μέση Ανατολή. Το κρίσιμο ζητούμενο σύμφωνα με την έκθεση είναι να παραμείνει η δημοσιονομική σταθερότητα και να ενισχυθούν οι επενδύσεις που μπορούν να στηρίξουν πιο θεκτική ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια. Ο ρυθμός ανάπτυξης ελληνικής οικονομίας, λοιπόν, προβλέπεται να κινηθεί στο 1,9% το 2026 και στο 2% το 2027, ενώ παράλληλα ο πληθωρισμός εκτινάσεται στο 4,2% το 2026, κυρίως λόγω της ανόδου στις τιμές της ενέργειας. Όσα εκτιμά ότι η οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται, όμως σημειώνει ότι οι ενεργειακές αναταράξεις και η αβεβαιότητα από τη Μέση Ανατολή περιορίζουν σημαντικά τον ρυθμό της ανάκαμψης. Να έρθουμε και στα της Θεσσαλονίκης, στην τοποθέτηση νέας κολυμβητικής δεξαμενής στην καρδιά της 5ης Δημοτικής Κοινότητας ανακοίνωσαν σήμερα ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Τέλειος Αγγελούδης και ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, που συναντήθηκαν στο Δημαρχείο σε μια περίοδο μάλιστα κατά την οποία η Θεσσαλονίκη αντιμετωπίζει σημαντικά προβλήματα στις κολυμβητικές της υποδομές. Ο Άκης Ιωακήμογλου είναι τώρα μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Άκη.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα. Πράγματι, ένα νέο έργο στην Θεσσαλονίκη, μια νέα αθλητική κατάσταση. Προφανώς και είναι σημαντικό να γίνονται έργα στην πόλη, αλλά θα πρέπει να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς και ρεαλιστές και να λέμε αυτό το οποίο ισχύει. Και αυτό που ισχύει είναι ότι η πισίνα, η οποία ανακοινώθηκε 25 μέτρων και 6 διαδρομών όλο και όλο, δεν θα καλύψει και δεν θα λύσει σε καμία περίπτωση το τεράστιο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο υγρός στίβος, όχι αυτή τη στιγμή, εδώ και ένα χρόνο, ο υγρός στίβος της πόλης. Θα είναι ένα νέο δημοτικό κολυμβητήριο, θα εξυπηρετεί βεβαίως και αθλητές αλλά και το κοινό στην περιοχή εκεί του Γαλαξία. Θα παραδοθεί μάλιστα και ένα πάρκινγκ, όπως είπε ο Δήμαρχος, κοντά σε αυτή τη νέα εγκατάσταση. Στα 2,23 εκατομμύρια ευρώ το κόστος για την ανέγερση αυτού του κολυμβητηρίου, αλλά επαναλαμβάνω ότι είναι σημαντικό να γίνονται έργα, από την άλλη πλευρά όμως δεν θα δώσει λύση στο μεγάλο ζήτημα το οποίο έχει ο υγρός στίβος της πόλης μας από τον περασμένο χρόνο που έκλεισε το Εθνικό Κολυμβητήριο, και η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρουμε αν και πότε θα ξανανοίξει.
0: Ακριβώς, και έτσι θα έχουμε και άλλη μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας πάλι βεβαίως το απόγευμα. Βεβαίως. Από γονείς, παιδιά και αθλητές.
7: Ακριβώς. Να πούμε ότι οι σύλλογοι της Θεσσαλονίκης, τα Σωματεία Υγρού Στίβου αλλά και γενικώς σύλλογοι της πόλης, έχουν ήδη έτοιμη επιστολή την οποία θα στείλουν στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για να εκθέσουν το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν. Έχει γίνει συνάντηση και με τον κύριο Βαγιοργίου τις προηγούμενες ημέρες. Είναι και αυτός ενήμερος για τις κινήσεις των σωματείων. Η πρωτοβουλία των γονέων είναι κάτι ανεξάρτητο. Θα υπάρξει αυτή η συγκέντρωση σήμερα στις 7.30 ώρα έξω από το Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο. Και να ξέρετε ότι θα έχει πάρα πολύ κόσμο, γιατί είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν. Ξαναλέω ότι δεν θα δώσει λύση αυτή η πισίνα. Καλώς να γίνει, αλλά για όσους ειδικά γνωρίζουν και αντιλαμβάνονται τις ανάγκες των αθλητών, πισίνα 25 μέτρων με 6 διαδρομές όλο και όλο, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να λύσει το πρόβλημα. Όπως δεν έλυσε το πρόβλημα ούτε και η μεσοβέζικη λύση που δόθηκε πέρσι στις αρχές της αγωνιστικής σεζόν με το βολευτήριο του Ωραιοκάστρου, το οποίο και λόγω απόστασης από το κέντρο της πόλης δεν μπορούσε προφανώς να εξυπηρετήσει τόσο πολύ τον κόσμο, και περιμένουμε βεβαίως με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις μέσα στον Ιούνιο που είπε ότι θα κάνει, είπε σήμερα ο κύριος Βρούτσης ότι θα κάνει, για το Εθνικό Βολευτήριο, γιατί αυτό είναι το θέμα το οποίο καίει τους αθλητές και τους συλλόγους του Υγρού Στίβου. Mm-hmm. Απαιτούνται 6 εκατομμύρια ευρώ για να προχωρήσουν οι εργασίες στο Εθνικό, με το καλό να βρεθούν και να αρχίσουν τα έργα. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο θα χρειαστεί τουλάχιστον μια διετία. Άρα από τη μία έχουμε ένα νέο κολυμβητήριο το οποίο, είπαμε, θα δώσει μια πολύ μικρή ανάσα, αυτή η καινούργια δεξαμενή που ανακοινώθηκε σήμερα. Υπάρχει το ανοιχτό ζήτημα του Εθνικού που καίει τον κόσμο του Υγρού Στίβου και δεν πρόκειται να λυθεί άμεσα, ακόμα και μέσα στον Ιούνιο να ανακοινώσει ο Υπουργός ότι βρέθηκαν τα χρήματα, δεν θα γίνει άμεσα το κολυμβητήριο. Και υπάρχει και το ζωτική σημασία θέμα, επιβίωσης θέμα, να πω εγώ, των σωματείων του Υγρού Στίβου και του Υγρού Στίβου γενικότερα της Θεσσαλονίκης, το οποίο δεν έχει καταφέρει να λύσει αυτό το πρόβλημα ούτε την περασμένη σεζόν, αλλά πάλι δεν μπορούν να βρουν μια λύση για να δοθεί ανάσα άμεσα σε αυτό το οποίο αντιμετωπίζουν καθημερινά όλοι οι αθλητές. Και το λέω αυτό επειδή συζητώ και με προπονητές και με αθλητές και με παράγοντες σωματείων. Πολλά παιδιά έχουν σταματήσει το κολύμπι ή το πόλο ή όλα τα υπόλοιπα αθλήματα της καταδύσης. Η Θεσσαλονίκη είχε καταδυτήριο, στο Εθνικό δεν έχει καταδυτήριο σε όλη την πόλη. Όποιος δηλαδή έκανε καταδύσεις δεν μπορεί να κάνει καταδύσεις εδώ και ένα χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Τελειώνει. Πάρα πολλά παιδιά λοιπόν λόγω του κλεισίματος του Εθνικού έχουν σταματήσει τον Υγρό Στίβο, και αυτό σημαίνει λιγότερα έσοδα και για τους συλλόγους. Έχουμε προπονητές που δουλεύουν απλήρωτοι και μελλοντικά θα έχουμε, πέρα από χαμένους αθλητές, χαμένες θέσεις εργασίας κτλ. Είναι όλο μία αλυσίδα. Και
0: μάλιστα,
7: ο κρίκος δεν ξέρω κατά πόσο θα σπάσει, πάντως υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Με το καλό να δούμε και αυτή την πισίνα ασφαλώς μέσα στο 27 που ανακοινώθηκε σήμερα, αλλά τα πράγματα δεν είναι τόσο ευχάριστα όσο παρουσιάζονται πάντα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ακή Μογλού. Με τη λειτουργία τώρα του μετρό προς την Καλαμαριάνα προσδιορίζεται για τα τέλη Ιουλίου και με τη βασική γραμμή να παραμένει κλειστή λόγω των δοκιμών στην επέκταση, το κέντρο της Θεσσαλονίκης ασφίκτια και πάλι καθημερινά, καθώς χιλιάδες οχήματα επέστρεψαν στους δρόμους, ενώ μεγαλύτερες είναι φυσικά και οι πληρότητες στα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων. Ακούμε τη Σοφία Πακαλίδου.
8: Επανήλθαν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, καθώς οι επιπτώσεις από το κλείσιμο του μετρό είναι ήδη ορατές με την αύξηση του χρόνου των διαδρομών εξαιτίας των χιλιάδων οχημάτων που χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τους οι πολίτες. Αυξημένες είναι οι πληρότητες και στα αστικά λεωφορεία, ειδικά τις ώρες αιχμής, ενώ στα προβλήματα προστέθηκε και η δυσλειτουργία που παρατηρήθηκε στην εφαρμογή του ΟΣΕΤ για τα ωράρια της ΤΑΣ και τα δρομολόγια των αστικών συγκοινωνιών. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν είχαν σχέση με τις ενέργειες αναβάθμισης και βελτίωσης εφαρμογής για να γίνει πιο προσιτό για τους χρήστες στο περιβάλλον. Οι εκπρόσωποι του ΟΣΕΘ συνιστούν στους επιβάτες να επικοινωνούν με τον οργανισμό στο τηλέφωνο και το email που αφορούν την επικοινωνία με το κοινό, ώστε να καταγράφονται οι παρατηρήσεις τους και να αντιμετωπίζονται. Την ίδια ώρα, υπό μελέτη βρίσκονται και τα δρομολόγια τα οποία θα εξυπηρετούν τον σταθμό Μίκρα του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά και τους υπόλοιπους σταθμούς. Τα ζητήματα που ανακύπτουν έχουν να κάνουν τόσο με τις διευθετήσεις στους χώρους γύρω από τους σταθμούς, αλλά και το έργο της διάνοιξης της οδού Πόντου, που θα ολοκληρωθεί μετά την έναρξη της λειτουργίας του μετρό στην περιοχή. Στο επίπεδο των μετακινήσεων με τα αστικά λεωφορεία υπάρχουν διάφορα σχέδια που εξετάζονται, όχι μόνο με την επέκταση του μετρό, αλλά και με την ανάσα που αναμένεται να δώσει στην πόλη η αφιδρόμηση της οδού Δωδεκανήσου, που θα βοηθήσει μεταξύ άλλων τη σύνδεση του Δυτικού με το Βόρειο Εμπορικό Τμήμα της πόλης. Η διπλή κυκλοφορία στον άξονα που συνδέει την Εγνατία με την Τσιμισκή θα δρομολογήσει παρεμβάσεις στον κόμβο της πλατείας Δημοκρατίας, με αλλαγές στους σηματοδότες και στις πινακίδες, αλλά και άλλες διευθετήσεις. Ο σχεδιασμός περιλαμβάνει τη μετατροπή του άξονα σε διπλής κατεύθυνσης με δύο λωρίδες κυκλοφορίας εκατέρωθεν και τη διατήρηση του υφιστάμενου ποδηλατόδρομου. Σε κάθε περίπτωση, η βελτίωση κυκλοφορίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης αναμένεται να φανεί από την 1η Σεπτεμβρίου, όπου θα βρεθούν στους δρόμους και τα 50 καινούργια αρθρωτά λεωφορεία από τον ΟΑΣΤ, που υπολογίζει να έχει στη διάθεσή του το ίδιο διάστημα 171 νέους οδηγούς.

0: Να πάμε και στην Καλαμάτα τώρα για την υπόθεση της τυγερής γυναικοκτονίας, μίας ακόμη γυναικοκτονίας με 45 μαχαιριές και πολλά μεντικά τραύματα στα χέρια της 39χρονης να αποκαλύπτονται από την ιατροδικαστική εξέταση. Ο Κώστας Γαζούλης είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Πραγματικά, γέλιο σώκαναν οι λεπτομέρειες που ήταν το φως της δημοσιότητας και αφορούσαν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης που μιλάει για 45 μαχαιριές με ιδιαίτερη αθριότητα στο άψυχο σώμα της 39χρονης που προήλθαν από τον 41χρονο σύζυγό της. Ο ίδιος φαίνεται πάντως να εμένει στην δικαστική του γραμμή, δηλαδή ότι βρισκόταν σε άμυνα. Φαίνεται να ισχυρίζεται λοιπόν ότι αυτός δέχτηκε πρώτος επίθεση. Τώρα πώς συνάδουν όλα αυτά με τα ευρήματα είναι κάτι που θα δούμε πώς θα το υποστηρίξει αύριο όταν θα βρεθεί το μεσημέρι για την απολογία του στο γραφείο της Ανακρίτειας. Στην ίδια στιγμή να σου πω ότι οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν και εκ νέου παλαιότερες καταγγελίες σύμφωνα με οποίες τον περασμένο Νοέμβριο φαίνεται τρίτα πρόσωπα να είχαν ενημερώσει τις αρχές για μια απουσία της 39χρονης από σχολή χορού, από ένα μάθημα και σε κλήσεις που δεν απαντούσε. Η αστυνομία ξεκαθαρίζει ότι το συγκεκριμένο περιστατικό αφορούσε, δεν αφορούσε ενδοοικογενειακή βία. Είχε βρεθεί, είχε βρει τη γυναίκα, η ίδια είχε ρωτηθεί αν είναι καλά, δεν είχε αναφέρει το παραμικρό στους αστυνομικούς και δεν είχε προκύψει κάτι επ' αυτού. Όλα αυτά φυσικά βρίσκονται στο μικροσκόπιο των αρχών, όπως και το γεγονός ότι σύμφωνα με πληροφορίες η γυναίκα φαίνεται πως είχε καταφύγει στο κέντρο συμβουλευτικής γυναικών πριν στη μια κοινωνική υπηρεσία δομής του Δήμου Καλαμάτα, η οποία προσφέρει υπηρεσίες σε γυναίκες. Μάλιστα εκεί φαίνεται να της είχε προταθεί και να τοποθετηθεί panic button, η οποία δεν το είχε δεχθεί. Να σου πω ότι αναμένονται παράλληλα και τα αιματολογικές εξετάσεις των παιδιών που βρίσκονται στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Καλαμάτας για να διαπιστωθεί αν τους είχαν χορηγηθεί κάποιες ουσίες, με τις πρώτες πάντως απαντήσεις να είναι αρνητικές ως προς αυτό το ενδεχόμενο. Ωστόσο, αναμένουν οι αρχές και άλλες απαντήσεις από τις εργαστηριακούς ελέγχους. Ενώ την ίδια στιγμή να κλείσουμε λέγοντας ότι σήμερα το βράδυ στις 7 στο Δημοτικό Κημητήριο Καλαμάτας οι καλαματιανοί, οι φίλοι της 39χρονης Βασιλικής θα πούν το ίστατο χαίρε σε μια τραγική ιστορία που έχει συγκλονίσει ολόκληρη τη χώρα και όχι μόνο την Καλαμάτα, Αγγέλη.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Το κατόφλι της Ανακρίτριας πέρασε σήμερα ο 38χρονος που ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον πρώην πεθερό του στον Εμβεσμό Θεσσαλονίκης. Ο Κώστας Μπούρης είναι τώρα μαζί μας. Καλησπέρα, Κώστα.
2: Καλησπέρα. Ολοκληρώθηκε πριν από μερικά λεπτά η απολογία του 38χρονου που κατηγορείται ότι σκότωσε τον πρώην πεθερό του 67χρονου σε διανέμιζο συνέβοσμο στην τρίτη τακτική ανακρίτρια και τώρα βρίσκεται στον εισαγγελέα για να αποφασίσει για τις αν θα κρατηθεί ή όχι. Να πούμε ότι ο εισαγγελέας είχε ασκήσει την ποινική δίωξη βάρους του 38χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ναρκωτικά. Ο κατηγορούμενος ισχυρίστηκε ότι είχε κάνει χρήση ναρκωτικών και το θύμα, και αυτός και το θύμα, και ότι το θύμα έπεσε και τραυματίστηκε στο κεφάλι. Τόσο ο κατηγορούμενος όσο και το θύμα, να πούμε, ότι είχαν απασχολήσει τις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Περιμένουμε τώρα την απόφαση του εισαγγελέα, αν θα κρατηθεί ή αν θα πετύχει ελεύθερος, αν είναι, έχει τελειώσει η ανάκριση και είναι στον εισαγγελέα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Μπούρη, και να πάμε και στη Λάρισα, όπου εκεί συνεχίζεται η εκδίκαση της υπόθεσης για την τραγωδία των Τεμπών στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα του Συνεδριακού Κέντρου του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Ο Κώστας Καντούρης βρίσκεται εκεί. Κώστα, καλησπέρα.
3: Καλώς ήρθατε από τη Λάρισα, από την αίθουσα Αγιώπολης, όπου συνεδριάζει για 8η ημέρα το τρεμαλές πνευματικού Λάρισας. Σήμερα στο επίκεντρο βρέθηκε, ανέβηκαν οι τόνοι, και καθώς στο επίκεντρο βρέθηκε η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας του δημοσίου και οι αντιρρήσεις που εκφράστηκαν, αλλά και οι θετικές απόψεις για την πρόταση της εισαγγελέα να απορριφθεί η συγκεκριμένη δήλωση το δημόσιο λίγο πριν τη διακοπή. Τοποθετήθηκε επί της επ' αυτού. Δεν θα εκπροσωπήσουμε ένα δημόσιο ως φορέα παραπλανητικό καθοδηγητικό. Είμαστε εδώ για να συμβάλλουμε στην αποκάλυψη της αλήθειας, είπε η νομική σύμβουλος του κράτους. Οι τέσσερις κατηγορούμενοι στους οποίους στράφηκε το δημόσιο είναι ο πυρήνας. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι άλλοι είναι αθώοι, υποστήριξε η εκπρόσωπος και είπε ότι το δημόσιο έχει άμεση ζημία από τη συμπεριφορά των τεσσάρων κατηγορουμένων, και καθώς είναι εποπτεύει την ασφάλεια των συγκοινωνιών. Νωρίτερα όμως οι συνήγοροι των συγγενών, των θυμάτων αλλά και των τραυματιών κατακεράβλωσαν το δημόσιο, δέχτηκε μαζικά πειρά για τη στάση των συγγενών, των θυμάτων αλλά και των τραυματιών, κατακεράβλωσαν το δημόσιο, δέχτηκε μαζικά πειρά για τη στάση του. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο Αντώνης Ψαρόπουλος, ο οποίος είναι δικηγόρος, αλλά

0: υπηρετούσαν. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που είπε και ο καθηγητής νομικής στο Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, ο κ. Κοσμάτης, ότι είναι επιλεκτική υποστήριξη του δημοσίου που έχει αποκλείσει όσους αντιμετωπίζουν το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος και επικεντρώθηκε μόνο σε 4 πρόσωπα. Θέλει να δείξει τον δρόμο προς το δικαστήριο που να κινηθεί, είπε ο κ. Κοσμάτος. Η ένταση, οι τόνοι ανέβηκαν πολύ περισσότερο όταν το δημόσιο μέσω της εκπροσώπου ζήτησε μία προθεσμία μέχρι την άλλη δικάσιμο προκειμένου να προσκομίσει έγγραφα που να δείχνουν ποιος είναι ιδιοκτήτης του τροχαίου υλικού, δηλαδή των σειρμών που συγκρούστηκαν. Και αυτό γιατί η εισαγγελέας στην πρότασή της για να απορριφθεί η αίτηση, η δήλωση παράστασης προς υποστήριξη κατηγορίας του δημοσίου, είπε μεταξύ άλλων ότι δεν προκύπτει ότι είναι ιδιοκτήτης του ελληνικού δημόσιου, γιατί και από αυτό προκύπτει ζημία. Το γεγονός αυτό ότι δεν υπήρχε αυτά τα έγγραφα που να βεβαιώνουν ποιος είναι ιδιοκτήτης του τροχαίου υλικού, προκάλεσαν την έντονη αντίδραση πολλών συνηγόρων. Είναι χαρακτηριστικά αυτά που είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου. Απόλυτη περιφρόνηση, μίλησε για απόλυτη περιφρόνηση τόσο στους συγγενείς όσο και στο ίδιο το δικαστήριο. 3 χρόνια, 3 μήνες και 3 μέρες μετά μετά την τραγωδία ήρθε το δημόσιο να μας πει ότι δεν ξέρει ποιος είναι ο ιδιοκτήτης, είπε χαρακτηριστικά και διατηρώντας ανεβασμένους τους τόνους της αντιπαράθεσης που εξελίχθηκε σήμερα εδώ στο τριμερές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας. Αυτή την ώρα εξακολουθεί η κυρία Κωνσταντοπούλου να τοποθετείται και γενικότερα και για τις τάσεις του δημοσίου, αλλά και περιμένουμε και για την παράβαση καθήκοντος.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μετά την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, υποψήφοι των Γενικών Λυκείων επέστρεψαν σήμερα στις αίθουσες για την δεύτερη δοκιμασία των Πανελλαδικών. Οι μαθητές των ανθρωπιστικών σπουδών εξετάστηκαν στα αρχαία, όπου τα θέματα χαρακτηρίστηκαν αρκετά σαφή και ανάλογες δυσκολίες με εκείνα της προηγουμένης χρονιάς. Πάμε να ακούσουμε τι μας είπε ο Γιώργος Ψωμιάδης από το Σύνδεσμο Φροντιστών Πορείου Ελλάδος.
2: Για τους καλά προετοιμασμένους μαθητές, τα θέματα θα τα λέγαμε διαχειρίσιμα. Έτσι. Αυτή θα ήταν μια λέξη που νομίζω ότι θα τέριαζε. Χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις κιόλας. Εντάξει, η ηθική είναι ένα θέμα που είναι επίκαιρο πάντα. Και τα ηθικά νοικοκομάκια είχαν καιρό να πέσουν. Οπότε νομίζω ότι ήταν και αναμενόμενο το θέμα σε ένα βαθμό. Μια μικρή δυσκολία ίσως παρουσιάσει, ας πούμε, το παράλληλο κείμενο. Αλλά και πάλι με λίγη κριτική σκέψη μπορούσαν οι μαθητές να ανταποκριθούν. Όσο μάλιστα αφορά στο αδίδακτο, ήταν ένα κείμενο του Λυσία. Γενικά τα κείμενα του Λυσία θεωρούνται έτσι εύκολα, αλλά το συγκεκριμένο είχε και έναν μικρό βαθμό δυσκολίας. Πάντως, σίγουρα να ξέρετε ότι ο προετοιμασμένος μαθητής δεν θα είχε κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα.
1: Οι υποψήφοι των θετικών σπουδών και των σπουδών οικονομίας και πληροφορικής διαγωνίστηκαν στα μαθηματικά, όπου οι εκπαιδευτικοί μιλούν για διαγώνισμα με διαβαθμισμένη δυσκολία, το οποίο επέτρεπε σε καλά προετοιμασμένους να αναδείξουν τις γνώσεις τους χωρίς να ευνηδιαστούν από παγίδες. Να ακούσουμε τον Γιάννη Λελεγιάννη.
3: Τα θέματα είχαν διαφοροποίησεις από άλλες χρονιές. Τα πρώτα μισά θέματα, δηλαδή το πρώτο θέμα και το δεύτερο, ήταν αναμενόμενα, κλασικά, χωρίς ιδιαιτερότητες. Οπότε οι μαθητές που είχαν αυτό το στόχο, το ψυχολογικό όριο δηλαδή της βάσης, θεωρώ ότι μπόρεσαν να ανταπεξέλθουν. Και πάνω σε αυτό, σε σχέση συγκριτικά με πέρυσι, είχε και ένα ερώτημα λιγότερο στο β' θέμα, οπότε ήταν πιο καλά δομημένα. Στο γ' και στο δ' θέμα, στα πιο δύσκολα θέματα, συναντήσαμε μεγάλη έκταση των θεμάτων και πολλά ζητούμενα, πολλά ερωτήματα. Μαθητές, χωρίς να υπάρχει έτσι τρομερή δυσκολία, υπάρχει καλή διαφάθμιση στη δυσκολία, έτσι ώστε να διαφοροποιηθεί ο μαθητής ανάλογα με τις ικανότητές του. Οπότε γενικότερα η πρώτη εικόνα μας είναι θετική.
1: Οι υποψήφοι των σπουδών υγείας διαγωνίστηκαν στη βιολογία. Ένα μάθημα συγκέντρωσε τα περισσότερα σχόλια αμέσως μετά την εξέταση. Ήταν αυτό. Οι πρώτες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι πρόκειται για ένα από τα πιο απαιτητικά και συνδυαστικά διαγωνίσματα των τελευταίων ετών. Πάμε στον Σταύρο Στάγκο.
4: Σήμερα θα τα χαρακτηρίζαμε ιδιαίτερα απαιτητικά τα θέματα, ίσως και τα πιο απαιτητικά και των τελευταίων ετών και ίσως από την αρχή της νέας ύλης, τέλος πάντων, όλων αυτών των χρόνων. Πιο συγκεκριμένα το θέμα Α θα το θεωρούσαμε βαθό, χωρίς ιδιαίτερες δυσκολίες. Αντίστοιχα το θέμα Β, πέρα από το Β3 που ίσως εκεί πέρα θα μπορούσε λίγο να παιδέψει ο μαθητές. Εν αντιθέσει με τα θέματα Γ και Δ, τα οποία κρίνονται ιδιαίτερα απαιτητικά, η ιδιαίτερη προσοχή να πρέπει να δοθεί πέραν του Γ1 και Γ2, το οποίο θα δυσκολέψει υπάρχει ένα ζήτημα ασάφειας στο Δ2, το οποίο θα το τονίσουμε τώρα στις ενδεικτικές απαντήσεις ή αν το δουν και οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Θεμάτων, το οποίο θα μπορούσε ο μαθητής να σκεφτεί και μια δεύτερη

0: επιστημονικά ορθή απάντηση, η οποία φυσικά μου δεν αναφέρεται πουθενά στο βιβλίο και οπότε κάποιο μαθητή ίσως δεν θα το σκεφτόταν οι περισσότεροι, αλλά κάποιοι οι οποίοι είναι ιδιαίτερα διαβασμένοι θα μπορούσαν να το σκεφτούν και θα έπρεπε κανονικά να ληφθεί υπόψη, είναι σωστή και αυτή η απάντηση.
1: Και από τα μεγάλα παιδιά να πάμε στα μικρά, καθώς ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα dadades.gov.gr για τους γονείς, το πρόγραμμα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας που αφορά στη φροντίδα περίπου 4,5 έως 5.000 παιδιών από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Ακούμε την Νίκη Χατζηδημητρίου.
2: Ανοίγει σήμερα το μεσημέρι για τους γονείς η πλατφόρμα του προγράμματος Δαντάδες της Γειτονιάς, επιτρέποντάς τους να υποβάλουν αιτήσεις για την επιλογή επιμελητών και τη λήψη βάουτσερ έως 500 ευρώ. Το πρόγραμμα αφορά τη φροντίδα βρεφών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών. Επίσης, η συμμετοχή αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, καθώς μέχρι στιγμής έχουν επισκεφτεί την εφαρμογή 80.877 ενδιαφερόμενοι, καθώς έχουν υποβληθεί 1.419 οριστικές αιτήσεις επιμελητών, επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον των οικογενειών για το πρόγραμμα. Η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα Μιχαηλίδου, σε πρόσφατη συνέντευξή της, σημείωσε ότι τα εισοδηματικά κριτήρια αφορούν αποκλειστικά τη μητέρα και διαμορφώνονται ως εξής: ετήσιο εισόδημα έως 24.000 ευρώ, εάν έχει η μητέρα ένα παιδί, ετήσιο εισόδημα έως 27.000 ευρώ, εάν έχει δύο παιδιά, απεριόριστο εισόδημα, αν έχει τρία παιδιά και πάνω. Όσον αφορά το βάουτσερ που θα λάβουν οι γονείς, η Υπουργός τόνισε ότι η μητέρα παίρνει ενίσχυση ύψους 500 ευρώ ανά παιδί, αν η δουλειά της είναι πλήρους απασχόλησης. Ενώ ακόμη και αν είναι άνεργη, της δίνουμε βάουτσερ γιατί μπορεί να χρειάζεται να φροντίσει το μέλλον του παιδιού της ώστε να πάει να βρει δουλειά. Αυτό το επίδομα είναι ξεχωριστό από το επίδομα ανεργίας. Σύμφωνα με την κυρία Μιχαηλίδου, θα πάρει και τα δύο επιδόματα αρκεί να είναι εγγεγραμμένη στο Μητρό.
1: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών ο ξεχωριστός ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος. Στο θέατρο και κινηματογράφος τον αγάπησαν για την αρχοντική του φυσιογνωμία και την εσωτερικότητά του, ενώ η τηλεόραση τον καθιέρωσε για πάντα ως τον καθηλωτικό συνταγματάρχη Βαρτάνη. Ο Θανάσης Γογάδης είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Θανάση.
3: Καλησπέρα. Την ευχάριστο κυρίευθηκε το πρωί και η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή αμέσως μετά την ταφή του. Μια και δύο που βρέθηκαν αγαπημένοι συγγενείς και φίλοι και από την Αθήνα και από την Κάριστο, γιατί αυτό το μέρος αγαπούσε ιδιαίτερο ο ηθοποιός. Εξάλλου τα τελευταία χρόνια της ζωής του εκεί έμενε και εκεί ζήτησε να ταφεί. Ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο οποίος γεννήθηκε στα Ολύμπια κοντά στην αρχαία Ολυμπία και μεγάλωσε στα Ταμπούρια εκεί στην αρχαία Ολυμπία, και ένας τόπος ο οποίος επηρέασε και τις σκέψεις του και τη ζωή του. Είχε σπουδάσει στη δραματική σχολή του Θεάτρου Τέχνης Κάρολος Κούν και επί πολλά χρόνια υπήρξε και ο ίδιος δάσκαλος εκεί υποκριτικής, ως το οποίος υπηρέτησε σε όλα τα είδη του θεάτρου. Συνεργάστηκε με πολύ μεγάλους, με τους μεγαλύτερους Έλληνες του ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και σε όλα τα θεατρικά είδη. Στο κινηματογράφο έκανε τον ντεμπούτο του με την εκδρομή και την παρένθεση του Τάκη Κανελόπουλου. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τον Βασίλη Γεωργιάδη, τον Τίνο Δημόπουλο, τον Γιωργαλιάνη, τον Ερικό Ανδρέου, τον Τζαβέλα και τον Φιλοπίνο Ναφίμο. Έπαιξε περίπου σε 30 ταινίες. Στην τηλεόραση, όπως είπες, έκανε τον ντεμπούτο του το 1971, όταν του έγινε πρόταση από το σκηνοθέτη Κώστα Κουτσομίτη να παίξει τον Άγνωστο Πόλεμο του Νίκου Φόσκολου, για να ακολουθήσουν μετά οι Πανθέοι, Ουράνιο Τόξο, με τελευταία του εμφάνιση την εκπομπή Παιδιά της Μνιώδης το 2004. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι υπήρξε και συγγραφέας. Είχε γράψει ένα μυθιστόρημα, το Επιβάτης του Φεγγαριού, και μια ποιητική συλλογή, Αφύλαξτη Διάβαση, που και τα δύο κυκλοφόρησαν από τις εκδόσεις σε ώρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση. Πάμε και πάλι στον διεθνή χώρο. Η Ειρήνη Γκέλη είναι μαζί μας στο στούντιο. Και να ξεκινήσουμε, Ειρήνη, από τη Ρωσία, όπου έχουμε κινητικότητα ουκρανικά ντρόν στην Αγία Πετρούπολη, όπου σήμερα ξεκινά το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ.
4: Περίπου 20.000 προσκεκλημένοι από 130 χώρες αναμένεται να συμμετάσχουν σε αυτό το Διεθνές Οικονομικό Φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης, μια ετήσια εκδήλωση που διαρκεί 3 ημέρες. Τα χτυπήματα βέβαια έγιναν και την προηγούμενη και τις προηγούμενες ημέρες και είναι αυτά που ακολουθούν και μάλιστα προκάλεσαν τις προηγούμενες ημέρες και το θάνατο τουλάχιστον 23 ανθρώπων σε όλη την Ουκρανία. Ουσιαστικά ήταν αντίπεινα γκέλη και ο Ρώσος κυβερνήτης της Αγίας Πετρούπολης δήλωσε ότι αρκετές υποδομές υπέστησαν ζημιές, αλλά δεν αναφέρθηκε κάποιος θάνατος σε αυτή την επίθεση, η οποία σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους στόχο είχε να διαταράξει, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, το φόρουμ αυτό, στο οποίο αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία την Παρασκευή ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Συγχρόνως φέρεται να απετράπει μια κατασκοπευτική επιχείρηση ξένων υπηρεσιών με υποκλοπές σε κινητά υψηλών βαθμών αξιωματούχων.
4: Αυτό λέει η Ρωσική Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας. Κατήγγειλε επιχείρηση ξένων μυστικών υπηρεσιών υποκλοπής τηλεφωνικών συνομιλιών υψηλόβαθμων Ρώσων αξιωματούχων, μια επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε με την απομακρυσμένη εμφύτευση κακόβου λογισμικού σε κινητά τηλέφωνα, τουλάχιστον έτσι αναφέρουν τα δισογραφικά πρακτορία. Βέβαια, πρέπει να σας πω ότι νωρίτερα, όσον αφορά στην Ουκρανία, ότι στο Κίεβο βρίσκεται και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μάρκ Ρούτε, ο οποίος έκανε μια ευνηδιαστική επίσκεψη. Θα συναντηθεί, αναμένεται λογικά να συναντηθεί και με τον Ζελένσκι και σε μια συγκυρία, όπως καταλαβαίνουμε, ενίσχυση των ρωσικών και των ουκρανικών επιθέσεων.
1: Τώρα, στην Βρετανία, ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού συνετρίβει στην νοτιοδυτική Αγγλία.
4: Έτσι ακριβώς, μέχρι στιγμής δεν έχουμε πληροφορίες αν υπάρχουν νεκροί, τι γίνεται με την κατάσταση. Αλλά μιλάμε για το βασιλικό πολεμικό ναυτικό της Βρετανίας, το οποίο ανακοίνωσε ότι ένα ελικόπτερό του συνετρίβει σε χωράφι στο Ντέβον, στην νότιο-δυτική Αγγλία. Η αστυνομία επεσήμανε ότι στην περιοχή έχουν σπεύσει και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων.
1: Μένοντας στην Αγγλία και στο Σαουθάμπτον, είχαμε επεισόδια στη διαδήλωση για τη δολοφονία του 18χρονου φοιτητή Χένρι Νόουακ.
4: Χθες έγινε, διαδηλωτές εκτόξευσαν μπουκάλια και κάδους απορριμμάτων σε αστυνομικούς στο περιθώριο συγκέντρωσης διαμαρτυρίας για τη δολοφονία του φοιτητή από ένα νεαρό Σιχ. Κατήγγειλαν οι διαδηλωτές τις συνθήκες θανάτου του 18χρονου, τον οποίο μαχαίρωσε ο 23χρονος, ο οποίος καταδικάστηκε χθες σε ισόβια κάθειρξη. Ενώ ήταν ετοιμοθάνατος, ο 18χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο. Η αστυνομία του Southampton ζήτησε συγγνώμη, υποστηρίζοντας ότι παραπλανήθηκε από τον δράστη. Βέβαια, καθυλωτικό γκέλ είναι το βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα από τους αστυνομικούς τους ίδιους, γιατί φορούσαν κάμερα επάνω τους. Οπότε εκεί λοιπόν λέει ο 18χρονος, με έχουν μαχαιρώσει, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Και του λέει ένας αστυνομικός, δεν νομίζω να έχεις μαχαιρωθεί, φίλε. Βέβαια, μετά που κατάλαβαν τι συνέβη, προσπάθησαν να τον επαναφέρουν με κάρπα. Του βγάλαν φυσικά τις χειροπέδες, αλλά δυστυχώς ο 18χρονος κατέληξε.
1: Και να κλείσουμε με την ομιλία που είχαμε των τριών παιδιών στο Ντόρτμουντ. Αυτό κράτησε αρκετά, αλλά τελικά παραδόθηκε ο δράστης, ο οποίος κρατούσε ομήρους τα τρία παιδιά στην Γερμανία.
4: Ναι, είχαμε αίσιο τέλος εκεί. Τελικά ήταν δικά του τα παιδιά, γιατί χθες υπήρχε μία σύγχυση αν ήταν δικά του τα παιδιά ή αν τα πήγαγε και ταμπουρώθηκε μαζί τους σπίτι, έλεγαν χθες. Ο άνδρας φέρεται μάλιστα να πυροβόλησε και να τραυμάτισε αστυνομικό. Βέβαια, ο αστυνομικός φορούσε αλεξίσφαιρο γυλαίκο, οπότε ο άνθρωπος δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Παραδόθηκε σήμερα στις αρχές, αφού οχυρώθηκε στο διαμέρισμα μαζί με τις μικρές του κόρες. Βέβαια, το συμβάν ξεκίνησε χθες το απόγευμα, όταν η αστυνομία έλαβε τηλεφωνική κλήση για μια γυναίκα. Πληροφορίες της Bild λένε ότι πρόκειται για έναν Σέρβο, ο οποίος νωρίτερα είχε δημιουργήσει και αναστάτωση σε κάποιο εστιατόριο. Και έτσι ξεκίνησε όλη η ιστορία. Βέβαια, τα κίνητρα ακριβώς δεν έχουν εξακριβωθεί.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Αθλητισμός.
1: Πρεμιέρα σήμερα για τους τελικούς της Basket League, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. Βασίλη Φλαχόπουλος είναι μαζί μας. Καλησπέρα, Βασίλη.
6: Καλησπέρα. Και μάλιστα σε sold out, εντάξει, γιατί εξαντλήθηκαν ήδη τα εισιτήρια του πρώτου τελικού για την GBL Basket League, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Με μεγάλο ενδιαφέρον για το πώς θα διαμορφωθεί η δωδεκάδα του Παναθηναϊκού, αν θα είναι διαθέσιμος ο Κώστας Λούκας, εν αντιθέσει με τον Ρογκαβόπουλο, ο οποίος έχει τεθεί εκτός λόγω τραυματισμού. Εχθές ο Ολυμπιακός, η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού στο Πόλο κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα και το 12ο τα τελευταία 13 χρόνια, ακολουθώντας το παράδειγμα των ανδρών που επίσης κατέκτησαν τον τίτλο, 40ο πρωτάθλημα για τον Ολυμπιακό. Σήμερα ο Ηρακλής στον μπάσκετ ανακοίνωσε τη συμφωνία με τον Cleveland Melvin, ο οποίος την περασμένη σεζόν αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ και υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών. Πριν από λίγο κλείδωσε η συμφωνία του ΠΑΟΚ στον μπάσκετ με τον Αμερικανό Kyle Alexander, με τον Καναδό, συγγνώμη, Kyle Alexander, ο οποίος την περασμένη σεζόν έπαιξε στην Turk Telecom. Περισσότερες πληροφορίες, όπως επίσης και λεπτομέρειες για τη συμφωνία επιστροφής του Κώστα Φορτούνη στον Ολυμπιακό, στην εκπομπή που ακολουθεί.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Βασίλη.
5: Ο καιρός με το Χρυσόστομο Παρανό.
7: Τις επόμενες ώρες στην Κεντρική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς κατά τόπους έντονες, ενώ είναι πιθανό να συνοδεύονται και από χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 30 με 31 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι έως 4 μποφόρ. Μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, καθώς θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία και τη Θράκη. Τα φαινόμενα θα είναι τοπικά έντονα και είναι πιθανό να εκδηλωθούν και χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια, καθώς δεν θα ξεπεράσει τους 25 βαθμούς, ενώ θα αγγίξει τους 31 με 32 στα κεντρικά και νότια ηπειρωτικά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 6 και τοπικά 7 μποφόρ και στο Ιόνιο μεταβλητή έως 5. Άστατος θα είναι ο καιρός αύριο στην κεντρική Μακεδονία, με αυξημένες νεφώσεις, τοπικές μπόρες και καταιγίδες, πιθανώς τοπικά έντονες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
1: Ήταν η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο ήταν η Κέλλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής η Ειρήνη Κέλλη. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακαρίκος. Μείνετε συντονισμένοι. Αμέσως τώρα τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη Κέλλη και στη συνέχεια 352 στον 102. Καλό απόγευμα. Ραντεβού αύριο στις 2.

Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.

0: Διάβημα διαμαρτυρίας του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι επαναλαβικές εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Ο Χαμενεΐ εγκρίνει τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ σε δηλώσεις του στη New York Post. Επανέλαβε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Στο Κουβέιτ, ένας νεκρός και τραυματίες από ιρανική επίθεση επλήγει το διεθνές αεροδρόμιο της χώρας. Οι ένοπλες δυνάμεις των χωρών που συνυπάρχουν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο οφείλουν να αναζητούν κοινό έδαφος απέναντι σε προκλήσεις, δήλωσε ο Νίκος Δένδιας από τη Θεσσαλονίκη. Στην Ισπανία, οι θάνατοι 101 ανθρώπων αποδίδονται στον καύσωνα του Μαΐου, σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης απολογεί το 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πρώην πεθερό του. Αύριο θα απολογηθεί στον ανακριτή ο καθομολογίαν σύζυγοκτόνος της 39χρονης στην Καλαμάτα. Πέθανε στα 94 χρόνια του ο ηθοποιός Άγγελος Αντωνόπουλος στην κάριστο οικειδία του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στην Πιερία λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 3.30.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Όλος ο κόσμος των σπορ.
3: Μαζί σας καθημερινά.
2: Όλα τα αθλητικά γεγονότα.
3: Εντός και εκτός συνόρων.
2: Τα ρεκόρ.
3: Τα highlights.
2: Όλων των σπορ. Όλων των διοργανώσεων. Πρώτη εδώ.
3: Στον κόσμο των σπορ.
2: Η εκπομπή που σας μεταφέρει
3: τον παλμό της αθλητικής επικαιρότητας.
2: Με σύσσωμο το δημοσιογραφικό επιτελείο μας.
3: Καθημερινά, Δευτέρα με Παρασκευή.
2: Στις 4 το απόγευμα.
3: Ζωντανά από τη Θεσσαλονίκη και αποκλειστικά στην ΕΡΤ.
2: Μόνο στον κόσμο των σπορ.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Κουγιουμτζόπουλος.
6: Ναι, coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Δεν ξέρω πώς να ξεκινήσουμε την εκπομπή σήμερα. Πραγματικά, δηλαδή.
1: Εγώ θα χρησιμοποιήσω το τραγούδι. Θα φανταστώ Ηλία Σταμπουλή και Νίκο Κακαρίκο. Γεια σας, παιδες. Με μαγιό.
0: Ναι. Τι μαγιό, μέχρι πού? Γόνατο ή πιο πάνω? Γιατί έχουμε και αυτούς που το μαζεύουν.
1: Σας παρακαλώ. Δηλαδή, είχα μια σκέψη πώς το χαλάτε έτσι. Ναι, όχι, ναι, δεν ναι, ναι, ναι, σας σκέφτηκα με μαγιό σαν την Μπόρατ. Δεν σας σκέφτηκα έτσι. Σας σέβομαι συνάδελφοι.
0: Μαγιό σαν την Πάμελα Άντερσον, ας πούμε, στο Baywatch. Όχι. Ωραία, συνέχισε.
1: Τελείωσε και το τραγούδι. Πάει, χάθηκε, ρε παιδιά.
0: Ναι,
1: πάει, χάθηκε.
0: Άμα σου είναι εύκολο να ξαναβάλουμε
1: το τραγούδι. Ξαναβάλε λίγο το τραγούδι εκεί, το προηγούμενο.
0: Εμένα μου θυμίζει το άκρο τρελό και απόρριτο, να σου πω την αλήθεια, αυτό το κομμάτι.
1: Εμένα που μου θυμίζει παραλία, μου θυμίζει σανίδα, Καλιφόρνια, σερφ.
0: Δεν έχω πάει, ναι.
1: Έτσι. Και κοίτα, αυτές τις δύο φάτσες που έχεις απέναντί σου, ας πούμε, με τις σανίδες τους, να κάνουν έτσι τέτοιο. Να δαμάζουν τα κύματα και να περιμένουν. Και να φωνάζουν στην ακροθαλασσιά, στην οικογένειά τους, υπέγραψε! Και να τους απαντάνε, όχι ακόμα!
0: Επίτηδες γίνεται αυτό, όλα γίνονται για τον Μπάμπη, να ξέρεις. Ο Μπάμπης επειδή ακούει, όλα Μπάμπη μου γίνονται για σένα. Κάθε πρωί το μαρτύριο το ίδιο. Κάθε πρωί, εκεί πέρα, μαρτύριο.
1: Πες το και σε αυτή την ψυχή. Φίλε μου, διακοπές θα πας, δεν θα έχει υπογράψει ακόμα. Να πας να ηρεμήσεις μια εβδομάδα, 10 μέρες.
0: Μην αγχώνεσαι, Νίκο. Μέχρι την
1: Νίκο
0: Παρασκευή.
1: Μου, ναι.
0: Εγώ δεν σου λέω, δεν σου είπα ούτε την Τρίτη ούτε την Τετάρτη για σήμερα. Εγώ σου λέω, μέχρι την Παρασκευή θα έχει ανακοινωθεί. Μην ασχολείσαι. Είναι άλλα πράγματα τα οποία αυτή τη στιγμή προβληματίζουν. Βέβαια, αυτό το τραγούδι όντως θυμίζει Καλιφόρνια.
1: Καλιφόρνια surfing, ναι.
0: Τις ανθιές Αμερικάνες να τρέχουν έτσι και τα μια ανεμελιά και το μαλλί, ξέρω εγώ, να ταξιδεύει στον άνεμο. Κάτι σωματαράδες εκεί πέρα οι οποίοι έχουν κάνει γυμναστήρια. Κάνα δύο χοντρομπαλάδες, σαν και του λόγου μου, να κάθονται και να χαζεύουν το πώς οι άλλοι κάθισαν και κάνα γυμναστήριο 9 μήνες για να βγουν στην παραλία να αντιθέσει με μένα που κατέβαζα τα κοψίδια.
1: Ναι. Όχι, δεν πειράζει. Και εγώ έτσι.
0: Τι άλλο, ένα καρχαρία στο βάθος, περίπου στα 200 μέτρα.
1: Στον οποίο όμως να μην δίνει κανένας απόλυτο σημασία.
0: Ναι, κανένας, δεν το έχει δει.
1: Είναι φυσιολογικό.
0: Ναι, κανένας το έχει δει. Την Πάμελα Άντερσον να τρέχει. Με το
1: στην οποία όλοι θα έδιναν σημασία, μην τρελαθούμε κιόλας.
0: Όλοι, τη γυναίκα από δίπλα να κοιτάει με τα γυαλιά ηλίου και να νομίζει ότι δεν βλέπει, ενώ στην πραγματικότητα παρατηρεί τα πάντα.
1: Μεγάλη ανακάλυψη τα γυαλιά ηλίου.
0: Και το παιδί να γκρινιάζει ότι θέλω κλαμπ σάντουιτς.
1: Πλάκα, έφαγα ένα κλαμπ σάντουιτς τις προάλλες. Το έχουν εξελίξει πάρα πολύ τα καφέ της Θεσσαλονίκης.
0: Το έχουν ακριβήνει κιόλας. Ναι,
1: το έχουν ακριβήνει κιόλας. Εννοείται ότι το έχουν ακριβήνει. Αλλά μόνο η κρούστα από το κοτοπουλάκι, ας πούμε, άξιζε το 15 ευρώ για το κλαμπ σάντουιτς.
0: Αυτό θέλω να πω, παιδιά, το. Το club sandwich είναι junk food, εντάξει.
1: Ναι, δεν θεωρείται.
0: Είναι μια προχειρότητα.
1: Ναι.
0: Όχι, θέλω λίγο να πω κάτι επ' ευκαιρίας, γιατί το ανέφερες. Ναι. Καταρχάς, να ξέρετε, δεν υπάρχει μια σκαλέτα στην εκπομπή. Μπήκαμε έτσι μέσα με τον Δημήτρη, γιατί είμαστε λίγο μπερδεμένοι σήμερα. Αλλά με άλλα ασχολείται ο Δημήτρης, με άλλα ασχολούμαι εγώ. Θα τα καταλάβετε στην πορεία. Το club sandwich, λοιπόν, ήταν ένας τρόπος για να κόψεις την πείνα σου. Ωραία. Μετά ήταν ένας τρόπος, αν δεν έχεις πάρει κάτι από το σπίτι σε ένα μπιτσόμπαρο, να φας κάτι τα παιδιά να φάνε. Και είχε μια πολύ συγκεκριμένη τιμή, την οποία την άντεχε γενικώς η τσέπη, ήταν γύρω στα 7 ευρώ. Ωραία.
1: Για μένα το club sandwich, μιας που το ανέφερες, ήταν η δικαιολογία για να μην φάω 3 cheeseburger από τα goodies και έπαιρνα ένα club sandwich.
0: Α, ναι, καλά, εντάξει.
1: 5,40. Δεν είχα καλά, για να πάρω. Γιατί τα 3 cheeseburger ήταν minimum στα goodies, τα 3. Αν δεν είχα τα λεφτά τότε πιτσιρικάς, μετά την πόρτα που είχα φάει στο κέντρο, ας πούμε, πηγαίνουμε στα Γκούντις, ρε φίλε.
0: Χαπάκια για την όρεξη είναι.
1: Ναι.
0: Χαπάκια, είναι
1: σκοβέ. Αυτό ταιριάξαμε με αυτόν τον άνθρωπο, κατάλαβες. Είμαστε και οι δύο του πόντο.
0: Αν δεν πεινάω πολύ, πραγματικά, αν δεν πεινάω πολύ, είναι 4 μπουκές το σάντουις.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Αν δεν πεινάω πολύ. Αν πεινάω πολύ, είναι 3. Με ένα μειονέκτημα ότι το ψωμάκι καμιά φορά κολλάει στον ουρανίσκο πάνω. Και πρέπει να βάλεις τη γλώσσα σου ώστε να ξεκολλήσει. Εντάξει. Αλλά 3 τσίσμπεργκερ είναι.
1: Τίποτα.
0: Έφαγες, όχι.
1: Όχι.
0: Δεν έχω φάει. Ναι. Όλη η μέρα δεν έχω φάει τίποτα. Πάντα με ρωτάει η γυναίκα μου, έφαγες τίποτα. Πώς γίνεται τον αέρα παχαίνεις. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων.
1: Αυτό τα 3 ήταν μήνυμα.
0: Ναι. Και το club sandwich ξεκίνησε από τη γνωστή εταιρεία fast food. Όντως έκανε γύρω στο 5,40, εκεί πέρα έκανε, ήταν φτηνό. Τότε το χάρμπουργκερ έκανε, αν δεν κάνω λάθος, 2,20. Τα 3 χάρμπουργκερ πήγαν 6,60, το άλλο είπε 5,40 και έλεγες να πάρω και μια πατάτα, ας πούμε, έξτρα αν θέλω, και χόρτενες. Ήταν φτηνά. Μετά πήγαμε και στα πιτσόμπαρα, πήγε γύρω στο 7, 7,5, οκ. Έπαιρνε ένα cheeseburger, ένα club sandwich. Τα παιδιά ήταν μικρά και έλεγε. Δύο φάει εσύ με πατάτες, δύο εσύ με πατάτες και έτσι με 7,5 ευρώ τη βγάλαμε τη δουλειά, γλιτώσαμε. Φρουτάκι έχει ούτως ή άλλως στη σακούλα.
1: Σε ταπεράκι.
0: Όχι, δεν είναι ταπεράκι, φρουτάκι. Εγώ φρουτάκι πάντα παίρνω.
1: Έπαιρνα
0: μάλλον. Εντάξει,
1: ο ροδάκι να
0: δεν θα πάρω και φτεδάκια, ρε φίλε, στην παραλία.
1: Ρε φίλε, τα ροδάκινα εγώ σε ταπεράκι. Αυτό εννοούσα. Γιατί αλλιώ στάζανε και τέτοια.
0: Μην το κόβει, ρε φίλε. Μη σε δολοφόνο.
1: Όχι κομμένο ολόκληρο, απλά για να μην στάξουν. Αντί να είναι σε σακούλα και να στάζει. Πού πα,
0: ρε φίλε. Στην παραλία
1: πα.
0: Στην παραλία πα. Στην παραλία πα.
1: Θέλω να μην στάζει, α πούμε, το τέτοιο. Ποιοι είμαστε.
0: Έλα, τέλος πάντων, και με 7,5 ευρουλάκια τρώγαν και τα παιδιά κάτω, έκοβε την πίνα, έκανε την υιοθεραπεία σου. Εσύ, καθώς ήσουν στη θάλασσα περισσότερες ώρες, έβαζες και τη σκιά να κοιμηθούν τα παιδιά. Τώρα ξαφνικά κλαπ σάντουιτς έχετε, βεβαίως. Βεβαίως. Α, ωραία. Τι κλαπ σάντουιτς, εμείς κάνουμε κοτόπουλο, βάζουμε σος. Πόσο κάνει, 15 ευρώ.
1: 15 ευρώ.
0: Δεν θέλω, ρε φίλε, αυτό το κλαπ σάντουιτς. Το εφτάρι μου, αν μου το φέρεις. Δεν κάνουμε, λέει, τέτοια κλαπ σάντουιτς. Κάνουμε το στάκι όμως, λέει, αν θέλετε. Α, πολύ ωραία. Πόσο κάνει, 6 ευρώ. Έφερε μου ένα κλαπ σάντουιτς, άμα είναι. Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι είναι.
0: Δεν λέω χορταστικά είναι. Εντάξει. Δεν λέω. Όχι, είναι.
1: Εντάξει.
0: Μην τους αδικούμε. Τώρα είναι.
1: Όχι, ναι. Εντάξει.
0: Μπορείς να μου πεις του Βασίλη, τα 4 κομμάτια έχουν γίνει 2 μεγάλα. Και αν έχω 4 παιδιά, τι κάνω. Φάτε από μισό,
1: ναι,
0: δεν γίνεται.
1: Βασίλη,
0: εντάξει, άρα ξαφνικά.
1: Δηλαδή, να σου πω και
0: δεν
1: κάτι.
0: Το πιασες.
1: Δεν θέλω και πατάτα country με το club sandwich για να είναι 5 οι πατάτες. Αυτό. Μόνο θέλω κανονικές και να είναι βουνό όμως. Αυτό είναι το κανονικό club sandwich.
0: Δεν το βλέπεις αυτό.
1: Δεν το βλέπεις.
0: Συν της άλλης, το κόβουν πλέον στη μέση.
1: Χθες ήταν η αμόλυβδη, σήμερα είναι το club. Πιάνουμε ένα-ένα τα μεγάλα θέματα.
0: Όχι, κλείνουν, το κόβουν στη μέση που είναι 2 κομμάτια. Και αν έχει 4 παιδιά, πρέπει να πάρει 2 club sandwich. Το πιασες. Γιατί έχει και τη δικαιολογία εκεί πέρα. Μπαμπά, δεν χόρτασα. Δεν κάνει αγόρι μου, φας παραπάνω γιατί θα βουτήξει τη θάλασσα,
1: ναι,
0: και γεμάτο στο μάχη.
1: Βέβαια.
0: Την έχει έτοιμη τη δικαιολογία, την έχει υιοθετήσει από τότε που τη λέγανε σένα. Αλλά το κλαπ σάντουιτς είναι ένα θέμα. Γενικώς το φαγητό στην παραλία είναι ένα θέμα. Γιατί έχει ακριβή. Λοιπόν, με Σπανούλη ξεκινήσαμε.
1: Να σου πω, ναι, με Σπανούλη ξεκινήσαμε λίγο έτσι τέτοιο. Επίσης, να στείλω τους χαιρετισμούς μου σε αυτούς τους οποίους τους εκτιμώ απεριόριστα. Όσο δεν πιάνουν τη μόνη βεβαίως, οι οποίοι κάνουν το εξής αμίμητο. Το είδα, φίλε, σε ένα μπαρ και το ζήλεψα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, τι θα πάρετε, και είναι τώρα μόνος σχεδόν.
0: Ναι.
1: Και λέει, πιάσε δύο μεγάλες. Να μην πω τη μάρκα της μπύρας.
0: Ναι.
1: Και έχω μείνει παγωτό. Ναι. Τι εννοεί, ας πούμε. Λέει, εντάξει, λέει δύο. Ναι, λέει, είστε σίγουρες. Ναι, λέει, μέχρι λέει,
0: να
1: φέρει τη μία. Λέει, να μην σε λέει, τρέχω, πιάσε δύο κατευθείαν. Και παιδιά, κάθισε στην παραλία πόσο, ένα πεντάωρο. 5 ώρες παρήγγειλνε 2-2.
0: 2-2,
1: Πού τις βάζουν αυτοί οι άνθρωποι, τι αντοχή έχουν, μπράβο τους.
0: Εγώ.
1: Μπράβο τους. 2-2.
0: Αυτό το έχει κάνει ένα συνάδελφος.
1: Δηλαδή, μία τάκ κατευθείαν και την άλλη σε τρεις γουλιές.
0: Αυτό μου το έχει κάνει ένα συνάδελφος πριν από 17-18 χρόνια. Έχουμε πάει. Αλλά δικαιολογημένος, είναι διαφορετικό όμως που θα σου πω. Έχουμε πάει σε ένα μαγαζί, σε ένα. Πώς το λένε. Με μουσική έντεχνη. Ξέρεις τώρα νύχτα, να έχει πέσει σκοτάδι, έντεχνη μουσική. Εγώ είμαι έτοιμα, το μαξιλάρι μου λείπε, τέλος πάντων. Και έχει έρθει, περιμένει να έρθει η κοπέλα για να δώσει παραγγελία. Περνάνε 10 λεπτά, περνάνε 15 κοπέλα. Ναι, έρχομαι 5 λεπτάκια, περνάνε 20. Ναι, τώρα έρχομαι, πάμε στα 25. Κάποια στιγμή έρθει η κοπέλα, λέει ένα τζιν παρήγγειλε. Το φέρνει το τζιν σε 5 λεπτά. Λέει ένα τζιν λίγο, άμα είναι εύκολο. Λέει, μα σας το έφερα. Ναι, μέχρι να φέρει το επόμενο, θα έχω πιει, λέει, αυτό. Οπότε λέει, φέρε, λέει, και ένα δεύτερο τζιν. Έτσι το ξέρω. Τώρα, δύο μπύρες μαζί είναι λάθος. Δηλαδή, μονορούφι της έπινε.
1: Ναι, ρε φίλε, την πρώτη, ναι, για να ξεδιψάσει ο άνθρωπος. Την πρώτη έπινε μονορούφι, τη δεύτερη την απολάμβανε. Μετά, μετά του τελείωνε η δεύτερη, μέχρι να έρθει ένα δεκάλεπτο, ένα πεντάλεπτο που είχε δουλειά και τέτοια, διψούσε. Σου λέει, φέρε άλλες δύο. Ερχόντουσαν οι δύο, την έπινε τη μία, την ξεδιψούσε, την άλλη την έκανε ρέγουλο.
0: Γιατί ακόμα και όταν πάω σε
1: παιδιά,
0: διάφορα.
1: Το μια κάσα μπύρες ήταν σε φάση 3/4.
0: Ναι. ναι, μην πιάσει τη μόνη μόνο.
1: Ναι, ναι, αυτό λέω. Το είπα.
0: Γιατί και draft να πάρει, αν δεν την πίνει μονορούφι, παίρνει μικρό draft. Γιατί θα πάρει μεγάλο, θα ζεσταθεί. Μετά από 5 λεπτά στην παραλία έχει γίνει χαμομήλη η μπύρα. Εσείς πώς την πίνετε την μπύρα σας, ε?
1: Εμένα δεν μ' αρέσουν γενικά οι μπύρες, αλλά όποτε θέλω να πιω μπύρα, θέλω να η μπύρα να είναι παγωμένη. Δεν υπάρχει, ναι, άλλος.
0: Ξανθιά, κόκκινη, μαύρη.
1: Εμένα μ' αρέσει η Guinness. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μαύρη.
0: Από τα μούτρα σου φαίνεσαι.
1: Από την πίκρα,
0: Ναι.
1: Γιατί ρε φίλε.
0: Έλα ρε φίλε τώρα.
1: Εντάξει, και μια κορώνα ελαφριά το καλοκαίρι, παγωμένη,
0: εξαρτάται
1: την αρέσει.
0: Ώρα,
1: Σολ, κορώνα, μεσημέρι, ντάλα. Ναι, αυτό. Δεν θα πιω άλλες μπύρες.
0: Εκεί δες ελαφριά μπύρα, ναι. Εκεί δες ελαφριά μπύρα, ναι.
1: Κορώνα,
0: καλοκαίρι, τώρα στην παραλία.
1: Τώρα είπαμε και μάρκες και είπαμε να μην λέμε το
0: ποτέ της κοέλας. Ναι, παιδιά, εμάς περιμένουμε.
1: Κάποια στιγμή μέσα στην εκπομπή θα δώσουμε και τις διευθύνσεις μας, ναι. Ξέρετε εσείς.
0: Εμάς περιμένουν, ναι, δεν ξέρουν, ναι. Εμάς περιμένουν. Εξαρτάται το, στην παραλία το καλοκαιράκι είναι για ελαφριά μπύρα. Ναι, ισχύει. Αυτό είναι αλήθεια. Τι έγινε, τι γράφεις.
1: Ξέρεις, δηλαδή, ένα βαρέλι μπύρα έχει 25 ευρώ.
0: Ναι. Γιατί δεν πήρε το βαρέλι ο τύπος.
1: Ένα βαρέλι αμόλυβδη έχει 94 δολάρια. Ναι. Άμα βάλεις ποσοτικά, πιο ακριβή είναι η μπύρα από την αμόλυβδη, ρε φίλε. Γιατί το βαρέλι μπύρα είναι βαρελάκι, 5 λίτρα.
0: Ναι.
1: Το βαρέλι αμόλυβδη είναι το βαρέλι.
0: Όχι, πούμε. 94 δολάρια το βαρέλι.
1: Ναι. Να, πρέπει πολύ λίγο. 94 δολάρια το βαρέλι.
0: Ναι, για πάνε πάρτε την
1: εσύ. Το αργό.
0: Δεν θα πάρει εσύ, φίλε. Θα πρέπει να παραγγείλει 10.000 βαρέλια για να σου δώσει 94
1: από
0: ευρώ.
1: Από τη διήλυση ενός βαρελιού αργού πετρελαίου παράγονται κατά μέσο όρο περίπου 74 λίτρα βενζίνης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ωραίο. Δηλαδή, άμα έχεις ένα τζιπ από αυτά τα θηριώδη που έχουν 70 ρεζερβουάρ, 70 λίτρα.
0: Πέκατσε παραγγελία, ρε. Χοντρική.
1: Ρε φίλε, παίρνει αυτό ένα βαρέλι αργό. Παίρνει. Δηλαδή, πα και του λε φουλαρέτο, 200 ευρώ πλέον, έτσι, ναι. Και παίρνει σχεδόν ένα βαρέλι αργό.
0: Ναι.
1: Πω, πω.
0: Ναι, αλλά αυτό το παίρνει, παναλαμβάνω την τιμή που λε, είναι χοντρική.
1: Ναι, εννοείται.
0: Με 10.000 βαρέλια. Δεν πα τώρα εσύ.
1: Μπακαλίστηκα μα.
0: Ένα βαρελάκι θέλω, να σου πει. Βεβαίω, ναι, ναι, ναι. 390 ευρώ. Κατάλαβε. Δεν είναι το ίδιο. Έχω μια έτσι που λες δυσκολία σήμερα στο ξεκίνημα της εκπομπής. Γιατί τα όσα ακούω ρε φίλε τις τελευταίες δύο μέρες και αφορούν το Σπανούλη, ενώ έχουμε πολλά πράγματα να πούμε. Κάποια πράγματα είναι τόσο εκνευριστικά, τόσο ενοχλητικά, τόσο δεν από ξεδιάντροπα, αλλά τόσο φθαλμοφανή ότι γίνεται για clickbait και για να, όχι μόνο για clickbait αλλά και για views. Που ας το πω λίγο απλά, εντάξει.
1: Έχω να σου ασκήσω όχι κριτική, σοβαρά ερωτήματα πάνω σε αυτό,
0: ναι,
1: που λες όμως,
0: θέλεις.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Πες. Έτσι.
0: Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, πολλοί από όσους μιλάνε για το Σπανούλι, δεν ξέρουν πώς θα έρθει ο άνθρωπος στη Θεσσαλονίκη. Δεν λέω αν θα έρθει με αεροπλάνο, με αυτοκίνητο ή αν θα πάρει το καράβι. Πώς θα έρθει. Λέμε, ας πούμε, ότι η συμφωνία, λέει, του Άρη με τον Σπανούλη προβλέπει να του δώσει ο Άρης ιδιωτικό τζετ. Αυτό ότι, για ποιο λόγο να πάρει ένας άνθρωπος ιδιωτικό τζετ? Για να πηγαίνει ταξίδια. Για να πάει στην Αθήνα? Όχι, δεν χρειάζεται ιδιωτικό τζετ. Η συμφωνία, λέει, προβλέπει ένα σπίτι κοντά στα 600-700 τετραγωνικά στη Θέρμη. Μεταξύ Θέρμης Πανοράματος. Ωραία, ωραία. Επίσης, λέει, η σύζυγος του Σπανούλη έχει πάει, λέει, σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και έχει συγκεντρώσει όλες τις πληροφορίες για το πού θα πάνε τα παιδιά σχολείο. Ωραία.
1: Ωραία. Άντε, παρόλο που κανένα από τα ωραία που είπες δεν με βρίσκει σύμφωνο, γιατί εγώ αυτά τα θεωρώ όλα κίτρινα, αλλά τέλος πάντων. Δηλαδή δεν θα έπρεπε καν να υπάρχουν αυτά τα ερωτήματα. Δεν με ενδιαφέρει,
0: ρε φίλε,
1: πού θα πάνε σχολείο τα παιδιά του Σπανούλη, καλά να είναι.
0: Μου
1: δεν με ενδιαφέρει πώς θα κατεβαίνει στην Αθήνα τον ελευθερό του χρόνο. Εμένα με ενδιαφέρει πότε θα υπογράψει να αναλάβει τον Άρη να τελειώνουμε.
0: Περίμενε, άλλο θέλω να πω. Πες. Αυτό είναι όσοι παρουσιάστηκαν ως ενδείξεις τελική συμφωνία.
1: Μάλιστα, πολύ ωραία.
0: Και αν η οικογένεια του Σπανούλη μείνει στην Αθήνα. Θα μένει ο Σπανούλης μόνος σε ένα σπίτι 700 τετραγωνικών στη Θερμή.
1: Να είχαμε να λέγαμε δηλαδή.
0: Θα πηγαίνει στο Μαντουρίδι να παίρνει ποιους. Λέω τώρα, ας πούμε. Ή στο ελληνικό κολέγιο, ή στα πρότυπα, ή όπου.
1: Έλα, Βασίλη, πάμε για καμιά μπύρα. Άσε, θα πάω στο Σπανούλη μου, 600 τετραγωνικά μέτρα, μόνος του είναι ο άνθρωπος. Χάνεται με στο σπίτι του, να το κάνουμε λίγο παρέα.
0: Παιδιά, για το Θεό, ρε παιδιά, πραγματικά. Πραγματικά για το Θεό.
1: Τώρα να σε πάω κάπου δύσκολα. Έχει ευθύνη η Καϊάρης.
0: Τι να κάνει, ρε φίλε.
1: Να βγάλει κάνει μια ανακοίνωση.
0: Τι ανακοίνωση να βγάλει.
1: Πλέον δεν σέρνεται, σε λίγο θα αρχίσει να μυρίζει. Ναι. Συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι. Ωραία, να βγάλει ανακοίνωση.
1: Να πει κάτι.
0: Τι να πει.
1: Να πει κάτι.
0: Ότι είμαστε στο τελικό στάδιο των επαφών με τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Ή να διαψεύσει
0: κάτι.
1: Να ακούτε,
0: βγάλετε αυτή την ανακοίνωση.
1: Ή να διαψεύσει
0: βγάλετε
1: κάτι.
0: Μια διαρροή.
1: Αν δεν αρέσουν αυτά που ακούγονται. Και αν κάποιοι δεν κάθονται, ας πούμε, και γελάνε, γιατί είναι για γέλιο αυτά που ακούγονται, ας πούμε, έτσι. είναι ρεπορτάζ, να μην το χαρακτηρίσω. Ναι. Έτσι. Αν δεν γελάνε και αισθάνονται κάπως περίεργα, ας προσπαθήσουν να βάλουν μια μικρή τάξη. Μα και ο μόνος που μπορεί να το κάνει αυτό, αυτός είναι ένας συνομιλητής. Να βγάλουν μια ανακοίνωση.
0: Φίλε, και για μέσα έχει.
1: Σεβαστείτε την ιδιωτικότητα, σεβαστείτε
0: την συμφωνία. Ο άλλος σήμερα έφερε την αφρόκρεμα του. Πώς το λέει, την αφρόκρεμα της Ευρωλίγκα έξω από το παλέ. Και το θέμα δεν έχει να κάνει με τη φιλοδοξία που έχει. Ότι θα κλείσει ο Mike James, θα κλείσει λέει ο Πάντερ και ο Κόμπο λέει στον δρόμο λέει είναι. Ναι, ναι, στον δρόμο τώρα πήρε ταξί και έρχεται. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αυτό το που επιχειρείται είναι απίθανο. Είναι πραγματικά απίθανο. Το ίδιο είναι και με τον ΠΑΟΚ. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Και θυμάσαι είχα την ίδια στάση ακριβώς. Τώρα δηλαδή που λέγανε ο Παπαγιάννης στον ΠΑΟΚ. Ωραία.
1: Έτσι λέγανε. Ναι.
0: Back up ο Παπαγιάννης στον ΠΑΟΚ. Ποιον είχαν φέρει σέντερ βασικό. Ποιον είχαν φέρει. Είχαν φέρει ένα σέντερ άλλο βασικό, ρε, εσύ, δεν μπορώ να θυμηθώ. Ο Κάρι Αλεξάνδερ θα είναι σέντερ του ΠΑΟΚ. Πάντως και ο Παπαγιάννης δεν θα έρθει στον ΠΑΟΚ. Τι σημαίνει αυτό, ότι κάνει άσχημη ομάδα.
1: Όχι.
0: Κατάλαβες το να σου πω.
1: Και πήρε και το Χουγκάζ, το έσπασε τη ρήτρα.
0: Το Χουγκάζ τον είχε, ρε, φίλε. Ναι, τον είχε okay. Το Χουγκάζ. Στο 4 πήρε το Ρακουάν Γκρέι. Δεν πήρε, ρε, φίλε, τον. Πώς το λένε, το Λεντέι της Αρμάνι Μιλάνου, όπως γράφτηκε κι αυτός. Και ο Λεντέι είχε γραφτεί ακόμα. Για το Θεό δηλαδή.
1: Έχω αρχίσει να χάνομαι λίγο. Υπάρχει μπιφ πλέον για τις μεταγραφές μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ. Ποιος θα κάνει τις καλύτερες μεταγραφές.
0: Όχι.
1: Όχι. Εντάξει,
0: δεν okay. Σου λέω. Έχουν ότι οι στόχοι τους είναι παραπλήσεις. Είναι δεδομένοι. Εγώ σου λέω για τη φάρα μας. Τη δικιά μας τη φάρα.
1: Okay.
0: Για τη δικιά μας τη φάρα.
1: Εγώ το διαχωρίζω. Άλλη
0: λοιπόν ο Άρης αύριο.
1: Για ποιο λόγο δεν το έχει ανακοινώσει ακόμα.
0: Κάποιο, δεν το ξέρω το λόγο. Πιστεύω, υποψιάζομαι ότι θέλει να το συνδυάσει με κάποιες κινήσεις μεταγραφικές. Αυτό υποψιάζομαι εγώ.
1: Είναι θέμα. Τώρα συνεχίζω τις ερωτήσεις εγώ. Είναι θέμα.
0: Δεν είναι προϋπόθεση οι μεταγραφές για τη συμφωνία.
1: Αυτό θα ρωτούσα.
0: Ναι, δεν είναι προϋπόθεση, όχι.
1: Δηλαδή.
0: Δεν είναι.
1: Ναι, γιατί θα
0: έχει
1: ήταν,
0: πάρει όλη
1: θα ήταν πάρα πολύ περίεργο και για μένα δεν θα ήταν και τιμητικό κιόλας να πει κάποιος. Οκ, πάρτε μου όμως πρώτα τους παίκτες για να δω ότι μιλάτε σοβαρά και μετά θα υπογράψω εγώ. Αυτό δεν θα ήταν καθόλου τιμητικό, αλλά δεν έχει υποθεί
0: δεν
1: αυτό
0: το
1: πράγμα.
0: Πράγμα. Όχι, δεν,
1: όχι,
0: το
1: δεν
0: έχω.
1: Έχει υποθεί. Να τα ξεκαθαρίσουμε ένα-ένα, ρε παιδί μου.
0: Ότι για να προσεγγίσει ένα προπονητή η Ευρωλίγκα πρέπει να ανταποκριθεί σε όσους κλάψεις προϋποθέσεις.
1: Αυτό είναι λίγο φαϊνότερο πια.
0: Είναι ευνόητο αυτό το πράγμα.
1: Προφανές.
0: Δηλαδή ο Σπανούλης δεν θα συζητούσε με 4 εκατομμύρια προϋπολογισμό ούτε μία στο εκατομμύριο. Σου λέει ανέβα στον προϋπολογισμό αν θες να συζητήσουμε γιατί εγώ θέλω να κάνω μια ομάδα η οποία θα είναι πρωταγωνίστρια. Δεν αφορά μπιφ μεταξύ Άρη και ΠΑΟΚ που προφανώς πάντα υπάρχει και δεν θα φύγει ποτέ αυτό απλά να είναι σε κόσμια επίπεδα. Λέω το τι γράφει ο καθένας στην προσπάθειά του να προσπαθήσει να πουλήσει. Δηλαδή αν αύριο μεθαύριο ο Άρης δεν ανακοινώσει το Mike James που γράφτηκε σήμερα και ανακοινώσει το Malachi Flynn. Ο οποίος παίζει στην Μπαξέσα Χίρου. Πολύ καλός παίκτης, 17 πόντους μέσα όρος στο EuroCup. Ποντάει 5 assist, μου αρέσει, τον είδα σε 2 παιχνίδια και μάλιστα live τον είδα φέτος και στο παλί. Πραγματικά, σκύλι του πολέμου είναι. Και καλή επιλογή για μένα, αν τελικώς καταλήξει αυτόν. Τι θα σημαίνει αυτό. Αν δεν πάει να πάρει τον Mike James και πάρει τον Justin Robinson, ας πούμε, της Villeurbanne. Της Paris, συγγνώμη. Θα είναι κακή επιλογή. Όταν όμως φουσκώνει τα μυαλά του κόσμου.
1: Είναι η προσδοκία που έχουμε πει πολλές φορές.
0: Μετά θα του έρθει κάτι και το οποίο δεν θα μπορεί να το εκτιμήσει.
1: Γι' αυτό λέω εγώ ότι ίσως και από την ΚΑΕ πρέπει κάπως λίγο όλη αυτή την προσδοκία και
0: μα
1: όλο
0: χίλια
1: αυτό
0: μέσα,
1: να, το,
0: κάνει,
1: να το ελέγξουν κάπως.
0: Μα είναι χίλια μέσα, τι να κάνει.
1: Να βγάλεις
0: είναι
1: μια χίλια τέτοια, μέσα, δεν ξέρω, τι να βγάλεις. Δεν ξέρω και εγώ, δεν έχω εργαστεί ποτέ και δεν.
0: Εδώ έχει γραφτεί ότι ο Τζόρνταν προτάθηκε. Ότι προτάθηκε ο Μάικλ Τζόρνταν έχει γραφτεί. Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορεί να τα ελέγξει στο αθλητικό ρεπορτάζ. Το προτάθηκε, εντάξει, σου έχω πει την όλη διαδικασία.
1: Θες να ξεκινήσουμε κι εμείς έτσι μια ωραία φήμη. Ή έτσι για την πλάκα μας, ρε παιδί μου.
0: Εγώ σου βάλω και επιχειρήματα, ό,τι θέλεις.
1: Εγώ να δεις.
0: Ό,τι θέλεις.
1: Εγώ μπροστά μου το έχω τώρα.
0: Ναι.
1: Τώρα έπεσε, έσκασε σαν βόμβα.
0: Έτοιμος.
1: Ελεύθερος αποχωρεί από το Τωρίνο και τη Γιουβέντους. Ποιος. Ο Ντούσαν Βλάοβιτς.
0: Ο Βλάοβιτς. Ο.
1: Ο.
0: Και του Γιακουμάκη δεν γίνεται. Γιατί του Γιακουμάκη δεν γίνεται. Ζουλ,
1: ναι.
0: Δεν δέχεται, λέει, την ανανέωση.
1: Μήπως να μείνει στην χρωματική παλέτα.
0: Ναι,
1: την
0: αλλά μπορεί να, ναι, αλλά
1: μπορεί
0: να ανταποκριθεί. Μπορεί όμως να ανταποκριθεί στο τακτικό πλάνο του Ρασβάν Λουτσέσκου.
1: Ο Βλάοβιτς.
0: Ναι. Πιέζει μπροστά που θέλει ο Ρασβάν από τους επιθετικούς.
1: Δεν ξέρω.
0: Άρα το σκέφτεται ο Ρασβάν. Αλλάξαμε τον τίτλο. Βρήκαμε το δεύτερο θέμα. Το πρώτο είναι προτάθηκε ο Βλάοβιτς και την άλλη μέρα ή μετά από 5 ώρες είναι το σκέφτεται ο Ρασβάν.
1: 8 εκατομμύρια ευρώ ετησίως λέει συμπόνους. ήταν ο μισθός του. Ζήταγε. Ναι, συγγνώμη. Και επειδή... η Γιουβέντους έδινε 6. Μια χαρά.
0: Ναι.
1: Χαλαρά.
0: 8 εκατομμύρια ζητούσε
1: 8
0: το χρόνο.
1: 8 εκατομμύρια συμπόνους το χρόνο ζητούσε και η Γιουβέντους δεν ανέβηκε δραχμή. Σέντσι μάλλον. Λιρέτα Ιταλική πάνω από τα 6. Οπότε αποχωρεί ως ελεύθερος, φίλε. Αποχωρεί ως ελεύθερος. Δηλαδή αυτό, Βασίλη, δεν σημαίνει ότι άμα θέλεις, ας πούμε, του δίνεις 8 εκατομμύρια για μια σεζόν και τον κλείνεις και δεν δίνεις την ομάδα τίποτα.
0: Στην ομάδα τίποτα. Αν δεν έχει συμβόλαιο, την ομάδα τίποτα.
1: Ελεύθερος.
0: Μπορείς επίσης να κάνεις και το εξής. Ο Βλάοβιτς, ο Βλάχοβιτς μάλλον, είναι παιδί της Παρτίζαν. Εντάξει.
1: Να ρίξει λίγο τις απαιτήσεις, δηλαδή. Να χρησιμοποιήσει τα κονέ που έχεις.
0: Γκρομπάρι εκεί πέρα, ξέρω.
1: Στις γειτονικές, στις όμορες αδελφικές μας χώρες.
0: Δεν μπορεί... Ναι, φίλε, τώρα κόψουμε την πλάκα όμως. Δεν γίνεται να παίζεις έτσι. Κατάλαβες.
1: Επίτηδες το κάνουμε για να καταλήξουμε σε αυτό το πράγμα.
0: Εγώ δεν ξέρω. Και ο Πάοκ και ο Άρης. Ο Πάοκ την έκανε την ομάδα του. Την είπαμε χθες την ομάδα του. Μένει ένα τριάρι να πάρει. Έμαθα χθες ότι έχει κλείσει κι άλλο τεσάρι. Πέρα από το Ρακουάν Γκρέι. Έχει κλείσει κι ακόμα ψηλό. Τέλος πάντων.
1: Καλό.
0: Δεν ξέρω όνομα, θα σου έλεγα μετά αν είχα κλείσει, αν ήξερα το όνομα. Βέβαια, έχω μια αμφιβολία για ποιο λόγο να πάει να κλείσει ένα ακόμη τεσάρι, ενώ έχει το Χουγκάζ, έχει το Γκρέι, έχει το Μουρ, έχει τον Αλεξάνδερ, έκλεισε το Κλαμανάκι με 6 ψηλούς. Εμένα πιο λογικό μου πάει να πάει σε ένα τριάρο τεσάρι, δηλαδή να παίξει και στο 3, να παίξει και στο 4. Και οι δύο ομάδες βγήκαν με πορτοφόλι στην αγορά. Ο Πάκο, έχοντας πάει προπονητή νωρίτερα, είναι λογικό να έχει ετοιμάσει την ομάδα του. Ο Άρης θα την ετοιμάσει τώρα. Και οι δύο ομάδες κάνουν κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ ευνόητο. Χτυπούν πόρτες παικτών της EuroLeague. Δεν είναι εύκολο να πεις σε έναν παίκτη της EuroLeague, έλα στο EuroCup. Είναι δύσκολο αυτό το πράγμα. Ειδικά αν μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος έχει διακριθεί στη σεζόν που προηγήθηκε. Αλλά βγήκαν με πορτοφόλι. Άλλο το τι μπορώ να θέλω και άλλο το τι μπορώ να πάρω. Έχει τεράστια διαφορά. Δηλαδή ο Κάιρ Αλεξάνδερ δεν ήταν ο βασικός στόχος του ΠΑΟΚ στο 5. Προφανώς είχε και άλλες επιλογές.
1: Κάτσε, Βασίλη, να σου πω κάτι. Επίσης, το έχουμε πει αρκετές φορές. Εσύ μάλλον το έχεις πει. Εγώ δεν ξέρω πώς λειτουργεί. Μετά τους τίτλους.
0: Πάμε, ναι.
1: Μετά τους τίτλους, ναι. Για να το ολοκληρώσω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Διεύμα διαμαρτυρίας του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ουκρανία για το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Θέλω να συναντήσω τον Αγιατολάχ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 13 άτομα. Με μαθήματα προσανατολισμού συνεχίστηκαν σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις. Στα αρχαία ελληνικά, τα μαθηματικά και τη βιολογία εξετάστηκαν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Για την 3η 9 Ιουνίου διέκοψε το δικαστήριο στη δίκη των Τεμπών. Στα δικαστήρια Θεσσαλονίκης απολογείται ο 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πρώην πεθερό του. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην Πιερία λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 4.
2: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τράβα τις κουρτίνες.
4: Γιατί?
3: Μεσημέριες έχουμε εκπομπή.
4: Εσύ έχεις εκπομπή, εγώ έχω νεύρα.
3: Ξεκινάμε λέμε, περιμένει ο κόσμος.
4: Περιμένει να πούμε τι, ότι όλα είναι τέλεια?
3: Όχι, αλλά μπορούμε να κάνουμε το μεσημέρι λίγο πιο όμορφο μαζί.
4: Τράβα τις κουρτίνες, μεσημέριεσαι. Με την Άννα Γιαννακίδου και τη Μαριάννα Καλαϊτζή, κάθε Σάββατο και Κυριακή, 1-3 το μεσημέρι, στον 102 FM.
3: Είδες που γλύκανες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τα απλά μαθηματικά μου. Εδώ με διορθώνει ο συνάδελφος, ο οποίος είναι πολύ καλύτερος και στα μαθηματικά. Έχεις 20 ομάδες στην Ευρωλίγκα, ρε παιδί μου.
1: Ποιος εγώ?
0: Ναι. Εντάξει, 20 ομάδες στην Ευρωλίγκα με 15 παίκτες σε κάθε ομάδα. Σύνολο 300 παίκτες, σωστά. Έχεις 300 ναι. Ευρωλιγκάτους παίκτες.
1: 300 τουλάχιστον, ναι.
0: Ο νόμος της ελεύθερης αγοράς δεν λέει ότι το 1 τρίτο από αυτούς δεν τα πήγαν καλά.
1: Ναι.
0: Και ενδεχομένως να μην μπορούν να βρουν τα λεφτά τα οποία θέλουν σε ομάδα της Ευρωλίγκας. Επίσης, έχεις άλλες τόσες ομάδες στο EuroCup και άλλους τόσους παίκτες, πολλοί από τους οποίους έβγαλαν μάτια.
1: Μην πας στο EuroCup. Το 79,4% επειδή το έκανα χθες.
0: Να το είδες, γι' αυτό λέω ότι είναι καλό στα μαθηματικά.
1: Το 79,4% των παικτών που παίξανε φέτος στην Ευρωλίγκα έπαιζαν στην Ευρωλίγκα τουλάχιστον και την περσινή σεζόν. Υπάρχει και μια κατηγορία, υπάρχει ένα περίπου 38 με 39% που είναι οι μαθουσάλες της διοργάνωσης, οι οποίοι δεν φεύγουν από την Ευρωλίγκα.
0: Ναι, σύμφωνοι. Αλλά δεν στοχεύεις σε αυτούς. Στοχεύεις στους, σε αυτούς που δεν κάναν καλή χρονιά.
1: Ναι, ο Μάικ Τζέιμς και ο Πάντερ είναι από τους μαθουσάλες της διοργάνωσης.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Αλλά ο Μπριν Ταϊρή, ας πούμε, που δεν είναι Ευρωλιγκάτος παίκτης, ναι. Γιατί να μην βρεθεί στην Ευρωλίγκα της επόμενης σεζόν, ας πούμε, με τις παρουσίες που έκανε στον Πάοκ.
1: Στατιστικά. Υπάρχει και ένα ποσοστό περίπου στο 20% που το οποίο μπαίνει στην Ευρωλίγκα.
0: Μπαίνει και φεύγει.
1: Το οποίο
0: όμως
1: το ποσοστό, το 20% το οποίο μπαίνει στην Ευρωλίγκα, είναι Αμερικανοί, οι οποίοι δεν μπαίνουν στη G League, ή μπορεί να είναι πιτσιρικάδες. Για παράδειγμα, ο Τουμπέλης που ήταν φέτος η αποκάλυψη της Ζαλγκίρης, έπαιξε φέτος για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα. Ήταν σε άλλη ομάδα. Και έπαιξε στην Ευρωλίγκα για πρώτη χρονιά. Υπάρχουν και ο Τοϊόπουλος. Έπαιξε φέτος για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα.
0: Καλά, με συγχωρείς, με όλο το
1: σεβασμό. Ο Μόντε Μόρις του Ολυμπιακού έπαιξε για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα.
0: Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Μόντε Μόρις ή ο Τολιόπουλος, ας πούμε, είναι παίκτες Ευρωλίγκας. Είναι
1: αυτό.
0: Εξαιρετικοί παίκτες, πάρα αυτό. Πολύ καλοί παίκτες, αλλά χίλιες φορές μου βάζει 30 πόντους στο EuroCup από το να μου ζεστέψει ένα πάγκο στην Ευρωλίγκα.
1: Για ποιο λόγο όμως εγώ σου ανέφερα το 79,4%? Γιατί αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μία.
0: Υπάρχουν 20% διαθέσιμοι παίκτες για τις ομάδες που δεν παίζουν στην Ευρωλίγκα.
1: Όχι. Ότι άλλο θέλω να πω. Ότι από τους 300 παίκτες, οι περίπου 250 απλά αλλάζουν ομάδες στην Ευρωλίγκα. Δηλαδή φεύγει από την Παρτίζαν, πάει στην Αρμάνη. Φεύγει από την Αρμάνη, πάει στην Μπασκόνια. Φεύγει από την Μπασκόνια, πάει στην Μπαρτσελώνα. Φεύγει από την Μπαρτσελώνα, πάει στον Ολυμπιακό. Καταλαβες. Αυτό θέλω να σου πω. Είναι πολύ συγκεκριμένο. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό? Γιατί πολύ απλά έχει αυξηθεί ο αριθμός των παικτών τους οποίους απασχολεί το NBA. Τι σημαίνει Ευρωλίγκα? Κορυφαίο επίπεδο. Έχουν οι ομάδες λεφτά, πολλά περισσότερα από τις ομάδες του EuroCup. Θα σου πω ένα παράδειγμα τώρα από χθες. Ήθελα να ρωτήσω για έναν παίκτη, ο οποίος αν ήμουν GM σε μια ομάδα, θα ήταν μια από τις πρώτες μου επιλογές ως EuroCup για να πάω στην Ευρωλίγκα. Είναι ο Νκαμούα. Είναι ένα παιδί το οποίο είναι στη Βαρέζε. Έκανε φοβερή χρονιά. Έχει τη σωματοδομή που παίζει 3-4-5. Μιλάμε τώρα παίκτης ο οποίος έκανε παπάδες στην Ιταλία. Στα μέσα της χρονιάς προσπάθησε να τον πάρει η Παρτίζαν και η Φενέρμπαχτσέ. Ο ίδιος δεν θέλησε να κλείσει το μέλλον του, να δεσμεύσει το μέλλον του, και είπε: θέλω να τελειώσω τη χρονιά στη Βαρέζε και θα αποφασίσω μετά το πώς θα πορευτώ. Στη Βαρέζη είναι προπονητής ο Γιάννης ο Καστρίτης. Προσπάθησα να μιλήσω με τον. Δεν κατάφερα να μιλήσω με τον Γιάννη και πήρα έναν. Μίλησα με έναν συνεργάτη του, να το πω κάπως έτσι. Και ενώ μου λέει: πριν έχει κλείσει η ομάδα της Ευρωλίγκα, μου λέει να ξέρεις, ο συγκεκριμένος, γιατί τον είδαμε το τελευταίο διάστημα, ήταν λίγο το μυαλό του αλλού, το καταλαβαίνεις από τους παίκτες αυτό. Λέω: τι γίνεται? Λέει: έχουμε πρόβλημα. Παρότι λέει: ήρθαν όλα ιδανικά. Λέω δηλαδή. Ο προϋπολογισμός της ομάδας κανονικά για τη χρονιά που ακολουθεί θα ήταν γύρω στο 1,6 εκατομμύρια ευρώ. Ξαφνικά ο Λουίς Κόλλα αποφάσισε να το πάει στα 3,8. Από 1,6, 3,8. Επί 3 δηλαδή. Παρ' όλα αυτά λέει δεν μπορούμε να βρει, λέει, δεν μπορούμε να βρούμε, λέει, Ιταλό παίχτη. Λέω γιατί. Γιατί λέει ένας παίχτης που θέλαμε και είχε πέρυσι 110 χιλιάρικα συμβόλαιο, του κάναμε πρόταση με 260 χιλιάρικα, δηλαδή με διπλάσια χρήματα σε σχέση με την φετινή χρονιά. Αλλά μας απάντησε ότι έχει καλύτερη πρόταση από τη Βενέτσια. Λέω τι γίνεται δηλαδή. Τα budget στην Ιταλία υπερδιπλασιάστηκαν. Η Βενέτσια βάζει διπλάσια λεφτά. Στη Ρώμα έχει μπει ο Λούκα Ντόντσις, βάζει λεφτά. Και αν δούμε γενικώς την πορεία όλων των ομάδων, όλες έχουν διπλασιάσει τους προϋπολογισμούς τους. Για ποιο λόγο, ρωτάω, μου απαντάει γιατί το ερχόμενο καλοκαίρι θεωρείται το πλέον κομβικό στο μπάσκετ, επειδή εκτιμάται ότι το NBA Europe είτε θα ξεκινήσει μόνο του, είτε θα ξεκινήσει υπό τη μορφή συνεργασίας με την Ευρωλίγκα, σε κάθε περίπτωση θα αυξηθεί ο αριθμός των ομάδων. Η Ευρωλίγκα έχει το πρόγραμμα του expansion, δηλαδή να αυξήσει τις ομάδες, ούτως ώστε να μειώσει, να μειώσει τις ζημίες της σε ό,τι αφορά τις απώλειες ομάδων. Και επειδή το καταλαβαίνουν αυτό οι ομάδες και θέλουν να είναι έτοιμες για την επόμενη χρονιά, για το επόμενο καλοκαίρι του 27 που θεωρείται πάρα πολύ κρίσιμο, από τώρα έχουν αρχίσει να αυξάνουν τους προϋπολογισμούς τους, ούτως ώστε να κάθονται ισότιμα στο τραπέζι. Και να μπορούν να διεκδικήσουν μια θέση είτε στην Ευρωλίγκα είτε στο NBA Europe. Άρα τι θέλω να πω. Πέρα λοιπόν από τη δυσκολία και παίκτες και μανατζαρία τα ξέρουν αυτά τα πράγματα. Πέραν το ότι ο παίκτης λοιπόν σκέφτεται ότι κάτσε να είμαι στο κορυφαίο επίπεδο, να είμαι εκεί, να παραμείνω και με λιγότερα λεφτά γιατί το καλοκαίρι του 27 μπορώ να πάρω περισσότερα. Έχει αυξηθεί πάρα πολύ και ο αριθμός των ομάδων που βάζουν πολλά λεφτά. Δεν είναι λοιπόν τόσο απλό για σένα, επειδή ξαφνικά αποφάσισε ο ΠΑΟΚ να κάνει μπάτζ 10 εκατομμύρια και ο Άρης 10 εκατομμύρια, δεν είναι τόσο απλό για σένα να μπεις μέσα σαν άλλος, ξέρω εγώ, φεουδάρχης και να πεις ότι εδώ με τον παρά μου και με τα λεφτά μου και την κυρά μου και όπως το λένε τέλος πάντων. Γιατί και οι άλλοι έχουν λεφτά. Και αυτό που διεκδικείς εσύ, που εσύ νομίζεις ότι είσαι στο κέντρο του κόσμου, το διεκδικεί και ο άλλος. Και μπορεί να δώσει και καλύτερες παροχές ενδεχομένως και περισσότερα χρήματα από σένα. Γι' αυτό εγώ σου είπα ότι δεν μπορώ αυτή την υπερβολή, το clickbait και το κυνήγι των
0: views.
1: Ναι,
0: εσύ Βασιλεία, αλλά έτσι άμα είναι να το δει κάποιος προοπτικά, η κορυφαία μάλλον διοργάνωση είναι, πάντα θα είναι για μένα μια διοργάνωση στην οποία μπορεί να συμμετέχει ένας μετρημένος αριθμός ομάδων, 20. Όταν αυτές οι ομάδες γίνουν πολύ περισσότερες, αυτές δηλαδή που θέλουν να μπουν σε αυτό το κλειστό κλαμπ της κορυφαίας διοργάνωσης, θα υπάρξει ένα πρόβλημα, πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί θα έχουν τα λεφτά, θα έχουν τη βάση σε ανθρώπινο δυναμικό, θα έχουν τη βάση σε φιλάθλους, θα έχουν τα έσοδα, θα έχουν τις κτηριακές και πώς εσύ θα τους πεις όχι, με τι κριτήρια θα τους πεις όχι.
1: Τι να τους πεις όχι, τι εννοείς.
0: Στο να μπουνε. Δηλαδή όταν έρθει μια ομάδα και πει και γήπεδο έχω και 8.000 διαρκείας έχω και τόσα πουλάω φανέλες και 15 εκατομμύρια, 20 εκατομμύρια budget έχω και τέτοια, γιατί δεν με βάζετε. Τι θα της πεις αυτής της ομάδας.
1: Εσύ όταν πήγαινες στα μαγαζιά, πότε έρχεσαι στις πόρτες. Δεν έχεις λεφτά πάνω σου. Έχεις λεφτά πάνω σου, αλλά δεν έμπαινες.
0: Ναι, δεν έμπαινα.
1: Έμπαινε ο άλλος.
0: Γιατί εγώ είχα και τρεις άλλους.
1: Δεν μου λες, εγώ να πάω στη Μύκονο, στο κορυφαίο κλαμπ και έχω λεφτά στην τσέπη μου. Λέω, τι έχω λεφτά στην τσέπη μου. Είμαι σίγουρος ότι θα μπω μέσα, αφού όλα έχει περισσότερα. Θα μπει ο άλλος. Θα κάνει επιλογή.
0: Ναι, αλλά μαζεύονται πάρα πολλές οι ομάδες οι οποίες θα έχουν τα περισσότερα λεφτά.
1: Eurocup. Ορίστε. Παίξει το Eurocup εδώ πέρα, έχω και άλλη διοργάνωση. Και τι είναι το πρόβλημα για την Ευρωλίγκα, ότι θα γίνει το NBA Europe. Εκεί μετά. Καλά, μην τυχόν φύγουν και πάνε αλλού. Γι' αυτό η Ευρωλίγκα δεν έκανε το expansion φέτος και το έχει προαναγγείλει για του χρόνου και έχει βάλει και συγκεκριμένες προϋποθέσεις συμμετοχής που δεν νομίζω να ισχύουν στα 45 εκατομμύρια που λέει ότι θα πρέπει να πληρώσεις εισιτήριο 45 εκατομμύρια στην Ευρωλίγκα. Το θεωρώ πάρα πολύ δύσκολο αυτό παρότι επικρατεί αυτή η αίσθηση. Εγώ αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά όπως παρουσιάζονται. Και οι περισσότεροι που μιλάνε για παίχτες δεν ξέρουν αυτή τη στιγμή τι δεδομένα υπάρχουν στην αγορά. Δηλαδή βγήκε η Βιλερμπάν τώρα στην αγορά, η οποία πέρσι είχε 4 εκατομμύρια budget και βγήκε με παραπάνω από 20 εκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι βγήκε μια, παρουσιάστηκε μια μεγάλη δύναμη εκεί που δεν υπήρχε. Και ταυτόχρονα και άλλες, ο Ντουράντ ανακοίνωσε ότι θέλει, ότι θα συναντήσει τους σεΐχηδες της Παρίσης Σερμέν στο ποδόσφαιρο για να φτιάξει το τμήμα μπάσκετ της Παρίσης Σερμέν και το οποίο θα θελήσει να το χρηματοδοτήσουν. Και σου λέω εγώ λοιπόν ο σεΐχης της Παρί, ο οποίος πήρε και δύο φορές Champions League και έχει στο τάλιρο, λέει «Α, εντάξει, άντε για πάρτι σου, πάρε 200 εκατομμύρια κάνει μια ομάδα μπάσκετ». Μετά μπαίνει και η Παρίσης Σερμέν. Μπαίνει και η Παρίσης Σερμέν. Και σου λέω ότι το 10% των Αμερικανών που έχουν ομάδες ποδοσφαιρικές δούνε το παράδειγμα της Παρί, μπαίνει και η Παρίσι Σερμέν. Και σου λέω ότι το 10% των Αμερικανών που έχουν ομάδες ποδοσφαιρικές δούνε το παράδειγμα της Παρί, σύλλε και σύλλε 200 εκατομμύρια κάνουν μια ομάδα μπάσκετ. Δεν είναι τόσο απλά.

0: στα τοπικά πρωταθλήματα, στο ιταλικό, στο ελληνικό, στο γερμανικό, στο αγγλικό, στο πολωνικό. Και όλες οι πρωταθλήτριες ομάδες να παίζουν σε μια λίγα. Δεν θα ήταν ωραίο αυτό?
1: Όχι, εγώ άλλο σου λέω. Σου λέω ότι έχουν αλλάξει, Δημήτρη, όλα τα οικονομικά δεδομένα. Πλέον το ότι αποφάσισαν να αυξήσουν τον μπάτζετ του ο Άρης και ο ΠΑΟΚ δεν σημαίνει ότι υπάρχουν μόνο αυτοί. Όταν σου λέω ότι υπερδιπλασιάζουν τα μπάτζετ τους και οι ομάδες οι Ιταλικές, όταν ξαφνικά βλέπεις ότι ομάδες από τη Γαλλία, από τη Γερμανία ακολουθούν την ίδια πρακτική.
0: Πού θα παίζουν, ναι, όλες αυτές.
1: Λοιπόν, έχουμε τελικούς σήμερα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Εντάξει, 9 η ώρα το βράδυ στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Είναι ο πρώτος τελικός. Αντώνης Καρκαβούρας, συνάδελφος και στην ΕΡΤ και στον Καζέτα, είναι μαζί μας. Στα δικά μου μάτια, Αντώνη, καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, εντάξει.
2: Καλησπέρα, παιδιά, από την Αθήνα. Καταρχάς θέλω να σας πω ότι το να νιώθεις μπασκετικά την μπασκετομάνα τη Θεσσαλονίκη, η οποία ουσιαστικά ήταν ο κύριος λόγος για τον οποίο ξανά νιώσε μπασκετικά και η Αθήνα πριν από 30 χρόνια, να ζει σε τέτοιους ρυθμούς, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πολύ ενθαρρυντικό γενικότερα για τον μπάσκετ και για το πρωτάθλημα. Κατά δεύτερον, πράγματι έχουμε τελικούς. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο περίεργη η ατμόσφαιρα για τελικούς. Ο Ολυμπιακός είναι αρκετά συγκεντρωμένος και με πολύ χαμηλούς τόνους, παρότι προέρχεται ουσιαστικά 10 μέρες μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκας, που ήταν ο πρώτος και βασικότατος στόχος της σεζόν. Έχει τα προβλήματά του με τον Ντόρσεϊ, που είναι ένα πολύ βασικό γρανάζι και θα δούμε κατά πόσο θα επηρεάσει την επιθετική λειτουργία. Απ' την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός, ενώ θα έλεγε κανείς και θα περίμενε κανείς ότι η αποτυχία του από την Ευρωλίγκα θα έπρεπε να του έχει δώσει πολύ μεγαλύτερο κίνητρο και αυτό να μεταφράζεται μέσα στην εικόνα του στο παρκέ, είδαμε μια ημιτελική σειρά με τον ΠΑΟΚ που ουσιαστικά τρόμαξε από τον δικέφαλο, δεν είχε καλή εικόνα, δεν είχε συγκέντρωση, δεν έδειξε να έχει κίνητρο, ειδικά τώρα στο πρώτο μάτς κινδύνευσε πολύ σοβαρά. Σίγουρα το 1-0 και ο τρόπος με τον οποίο ήρθε στη σειρά με τον ΠΑΟΚ του έδωσε μια τον έβαλε σε μια διαδικασία να βελτιωθεί για το δεύτερο μάτς και να παίξει καλύτερα, παίρνοντας όμως πολλά πράγματα από τον Όσμαν. Αλλά η εικόνα του Παναθηναϊκού και γενικότερα η περιραίουσα ατμόσφαιρα που υπάρχει γύρω από το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, μόνο εικόνα ομάδας η οποία πάει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα για να σώσει τη σεζόν, δεν είναι. Αυτή είναι η γενικότερη εικόνα που υπάρχει.
1: Εμένα μου έκανε εντύπωση, Αντώνη, και αυτό το συζητούσαμε. Περίμενα από τον Παναθηναϊκό να βγάλει μια αντίδραση, μια τσατίλα. Στα δικά μου μάτια είδα αρκετούς αδιάφορους. Λίγους παίκτες να έχουν κίνητρο και την ανάγκη να παίξει ο Σλούκας μετά το χειρουργείο για να μπορέσει να κερδίσει το πρώτο μάτς. Δηλαδή ήταν η εικόνα του Παναθηναϊκού με βάση τα στάνταρ που έχει σαν ομάδα. Δεν θα πω ότι ήταν θλιβερή, θα τα αποφύγω, αλλά ήταν πάρα πολύ κακή.
2: Συμφωνώ απόλυτα, Βασίλη, και ουσιαστικά αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι μετά τον αποκλεισμό από την Βαλένθια, που ήταν ένα αποτέλεσμα το οποίο έτσι όπως ξεκίνησε η σειρά με αυτό το 2-0 κανείς δεν περίμενε, και για το ότι το Final Four ήταν στην Αθήνα και γιατί ήταν ο βασικός στόχος της χρονιάς, όχι μόνο το Final Four, αλλά και η κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Τροπαίου, και αυτός ο στόχος που υπήρχε και ήταν ενεργός, ουσιαστικά καμουφλάριζε όλα τα προβλήματα που υπάρχουν ανάμεσα στους παίκτες και τον προπονητή. Είναι κοινό μυστικό ότι ο Έργιν Άταμαν είναι ξένο σώμα γενικότερα για το Παναθηναϊκό. Οι σχέσεις του με τους παίκτες είναι μηδαμινές, έως ανύπαρκτες. Και αντιλαμβάνεστε ότι αυτό δίνει μια εξήγηση για αυτή την εικόνα και για αυτό το πρόσωπο το οποίο βλέπουμε. Είναι πολύ λογικό όταν υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα να θέλουν οι περισσότεροι παίκτες να τελειώσει αυτή η χρονιά, να έρθει το καλοκαίρι και να δούνε τι θα προκύψει σε ό,τι αφορά τον πάγκο του Παναθηναϊκού, γιατί μπορεί ο Αταμάν να έχει συμβόλαιο και για την επόμενη σεζόν. Ωστόσο, όλη η περιραίουσα ατμόσφαιρα και όλο το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού κάνει λόγο για ο Μπράντοβιτς εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εμένα η ένστασή μου είναι η εξής. Δεν μπορεί να παίζει μια ομάδα, ένας τέτοιος οργανισμός αυτού του Βεληνικούς, όπως είναι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος έχει στόχο πρωτάθλημα, κύπελο και Ευρωλίγκα, να παίζει τη διεκδίκηση του πρωταθλήματος, ειδικότερα από τη στιγμή που έρχεται από μια τόσο μεγάλη αποτυχία

0: τεράστια αποτυχία φετινή στην Ευρώπη και να μην έχει θωρακιστεί η ομάδα γύρω από όλες αυτές τις διαρροές που υπήρχουν γύρω από την επόμενη μέρα. Είτε πρόκειται για την τεχνική ηγεσία με το όνομα του Αμπράντοβιτς, είτε πρόκειται για την αποπομπή παιχτών, το πού θα πάει ο ένας, το πού θα πάει ο άλλος κτλ. Δεν είναι κλίμα αυτό για ομάδα η οποία πάει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα απέναντι στον πρωταθλητή Ευρώπης και με μειονέκτημα έδρας.
1: Πάντως είναι πάρα πολύ ενδεικτικό το γεγονός ότι σήμερα ξεκινάει αυτή η σειρά αγώνων και ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι του ρεπορτάζ ανήκει στις εσωτερικές διαδικασίες του Παναθηναϊκού. Έτσι.
0: Πολύ σωστά.
1: Και,
0: πολύ
1: όχι,
0: σωστά,
1: και όχι στο αμυγός αγωνιστικό. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τα εσωτερικά θέματα της μιας ομάδας να είναι πιο πάνω συνολικά από τον τίτλο του πρωταθλητή. Γιατί γι' αυτό θα αγωνιστούν. Θα ξεκινήσουν να αγωνίζονται σήμερα. Έτσι.
0: Και όχι απλά μιας ομάδας. Μιας ομάδας με το όνομα του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Με την ιστορία του, με την παράδοσή του, γενικότερα με τους τίτλους του και με τη στόχευση που έχει και είναι δεδομένο ότι κάτι δεν λειτουργεί καλά εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Αυτό αυτομάτως σε ό,τι αφορά εμένα τουλάχιστον δίνει τον τίτλο του φαβορί στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τώρα αν είναι κάπως παρακινδυνευμένο αυτό. Παλιά ήταν πάρα πολύ παρακινδυνευμένο. Φέτος νομίζω ότι είναι λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα.
0: Καθόλου. Απλά και πέρσι ο τίτλος του φαβορί ήταν στον Παναθηναϊκό αρχικά στα χαρτιά ως κατόχο του πλεονεκτήματος έδρας. Είδαμε το 1-0 να γίνεται υπέρ των πράσινων στο ΆΚΑ με έναν Ολυμπιακό ο οποίος να μην υπάρχει, να είναι σαν να μην κατεβαίνει στους τελικούς. Και μετά πώς άλλαξε όλη η σειρά και πήρε το πρωτάθλημα ο Ολυμπιακός με τρεις συνεχόμενες νίκες μετά από όλα όσα έγιναν στο δεύτερο παιχνίδι και πώς άλλαξε γενικότερα το momentum. Και να πούμε ότι έκτοτε μετά την ήττα την περσινή στο Game 1 του Ολυμπιακού από τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, ο Ολυμπιακός, παιδιά, μετράει 7 νίκες, 8 αγώνες απέναντι στον Παναθηναϊκό σε όλες τις διοργανώσεις. Mm-hmm. 2-0 φέτος το πρωτάθλημα, 2-0 φέτος στην Ευρωλίγκα, έχασε τον τελικό του κυπέλου τον πρώτο τίτλο της χρονιάς από τον Παναθηναϊκό και φυσικά οι τρεις νίκες, οι τελευταίες με τις οποίες κατέκτησε το περσινό πρωτάθλημα στα play-off.
1: Πάντως, τώρα θα μου πεις, είναι κάπως έτσι, unfair να γίνεται μια τέτοια κουβέντα, αλλά όταν έχεις αυτά τα δεδομένα πάνω στο τραπέζι, για ποιο λόγο συνεχίζεις αυτή την καταστροφική συνταγή και δεν λες ότι εντάξει, θα πάμε με τον βοηθό στο πρωτάθλημα? Σίγουρα δεν θα είναι καλύτερος από το να πας με έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αποδείξει, ας πούμε, ότι έχει χάσει πάρα πολλά πράγματα μέσα στον οργανισμό που λέγεται Παναθηναϊκός.
0: Και εμένα αυτή είναι η άποψή μου και την έχω εκφράσει και στα κείμενά μου αλλά και στην εκπομπή του Γκαζέτα, τη Γκάζ Φλόρ. Ωστόσο, από τη στιγμή που αυτό δεν έγινε, παιδιά, νωρίτερα, δηλαδή κάπου τον Φεβρουάριο, μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Άρη και μετά την επόμενη που ακολούθησε από τον Κολοσσό μέσα στο ΆΚΑ, από τη στιγμή που δεν έγινε τότε, αποφάσισε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος να δώσει ψήφο εμπιστοσύνη στον Άταμαν και φυσικά μέσα σε όλα αυτά πρέπει να υπολογίσουμε και μια τεράστια αποζημίωση που προκύπτει από το συμβόλαιο του Εργίν Αταμάν, το τελευταίο συμβόλαιο, αυτό της επέκτασης που του έγινε μετά την κατάκτηση της Ευρωλίγκα του 2024, ένα συμβόλαιο στο οποίο υπάρχει ρήτρα αποδέσμευσης νωρίτερα από την λήξη της διάρκειάς του, η οποία αγγίζει τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ. Οπότε καταλαβαίνετε ότι με την επένδυση που έχει κάνει ο Παναθηναϊκός φέτος, με τις διορθωτικές κινήσεις, με το συμβόλαιο που έδωσε τον Φεβρουάριο στον Χέις Ντέιβις, εάν έμπαινε στη διαδικασία να αποζημιώσει και τον Αταμάν, τότε η σεζόν φέτος θα ήταν μείον ο τελικός απολογισμός. Οπότε πιστεύω ότι όλα αυτά, σε συνδυασμό και με τη στήριξη που είχε δείξει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος από το ξεκίνημα του συμβολέου με τον Εργίν Αταμάν, συνετέλεσαν στο να μην αλλάξει ο προπονητής. Προσωπικά πιστεύω ήταν μια λάθος κίνηση, διότι εάν ακόμα και μετά το τέλος του Final Four, πριν ξεκινήσουν τα play-off με τον ΠΑΟΚ, αποφάσιζε ο Παναθηναϊκός να λύσει τη συνεργασία με τον Εργίν Αταμάν, έστω και καθυστερημένα, πατώντας πάνω στο γεγονός ότι οι σχέσεις με τους παίκτες, και όχι με κάποιους, με όλους τους παίκτες, είναι μηδαμινές έως ανύπαρκτες, τότε θεωρώ ότι η εικόνα του Παναθηναϊκού, μόνο και μόνο από τον ενθουσιασμό που θα υπήρχε και το κίνητρο το έξτρα που θα δημιουργούνταν στους παίκτες με προπονητή τον Χρήστο Σερέλη, θα ήταν πολύ διαφορετική εικόνα που θα βλέπαμε από τον Παναθηναϊκό μέσα στο παρκέ και θα τολμούσα να πω ότι αν τα πράγματα εξελίσσονταν έτσι, τότε θα πηγαίναμε σε μια σειρά τελικών πάρα πολύ ισορροπημένη.
1: Μάλιστα.
2: Πάρα λοιπόν, πολύ ωραία. Εγώ δεν ακουγόμουν, γιατί πολύ απλά ο Άρης για πρώτη φορά επιβεβαιώνει για τον Βασίλη Σπανούλη. Η συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη βρίσκεται ουσιαστικά στην τελική ευθεία, καθώς απομένουν ορισμένες διαδικαστικές λεπτομέρειες πριν την επίσημη ολοκλήρωσή της, αναφέρει η διαρροή της ΚΑΕ Άρης. Διαρροή, η ενημέρωση της ΚΑΕ Άρης, δεν είναι θέμα διαρροής. Πριν από λίγο, είναι η πρώτη φορά που ο Άρης επιβεβαιώνει επίσημα την συμφωνία του με τον Βασίλη Σπανούλη. Και εσύ, Αντώνη, ξέρεις ότι είναι τελειωμένη από την Βασίλη εβδομάδα, βέβαια.
1: Αντώνη, ναι, σε Βασίλη, βλέπω νομίζω να ανηφορίζεις Θεσσαλονίκη για εκπομπή την επόμενη εβδομάδα, δύο, πότε είναι.
0: Μακάρι, μακάρι. Παιδιά, σήμερα με το δικό μου ρεπορτάζ, το οποίο πάει παράλληλα με το αντίστοιχο του Βασίλη, το deal του Βασίλη Σπανούλη με τον Άρη οριστικοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο του Final Four. Δηλαδή, ήταν τότε που έγινε η τελευταία και κρίσιμη και καθοριστική συζήτηση ανάμεσα στον μεγαλομέτωχο, τον Ρίτσαρντ Σκάου, που βρέθηκε στην Αθήνα για συζητήσεις και συναντήσεις με τους ανθρώπους της Ευρωλίγκα. Το παρόν έδωσαν και ο Θανάσης με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και οι δύο στενοί τους συνεργάτες που μαζί με τον Νίκο Ζήση τρέχουν όλη την αγωνιστική λειτουργία του Άρη από πέρσι το καλοκαίρι. Νομίζω ότι εκεί δόθηκαν οι τελικές και πολύ χρήσιμες εγγυήσεις για το πού θα κινηθεί η ομάδα, ποιο θα είναι το budget, πόσο μεγάλη θα είναι η στήριξη που θα υπάρχει στο Βασίλη Σπανούλη, και εκεί νομίζω ότι ο Βασίλης Σπανούλης άρχισε πλέον να κλειδώνει ως προς την απόφασή του να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, όχι οικογενειακός.
2: Ναι. Αντώνη Κακαβούρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, παιδιά. Καλό μεσημέρι. Καλή δουλειά.
1: Γεια χαρά. Γεια χαρά.
2: Λοιπόν, θα πάμε με. Θα δώσω λεπτομέρειες μετά. Θα πάμε με μουσικούλα λιγάκι μέχρι τις 4. Είναι η πρώτη φορά που ο Άρης επιβεβαιώνει ότι έχει συμφωνήσει με τον Βασίλη Σπανούλη και ότι είναι στη διαδικασία συζητήσεων. Τα διαδικαστικά δηλαδή, υπογραφές και τα λοιπά.
1: Και επειδή εγώ ζητούσα πριν από 20 λεπτά μία ανακοίνωση, ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, επίσης και ένα σακίλιρες. Μουσική και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί, σύστημα 352, εδώ στον 102 FM της R3.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεσή της για το αιρινό ευρωπαϊκό εξάμεινο του 2026, επισημένοντας τη σημαντική μείωση των κινδύνων που συνδέονται με το δημόσιο χρέος και το εξωτερικό χρέος. Η Επιτροπή αποδίδει την πρόοδο στην ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, στα δημοσιονομικά πλεονάσματα και στις μεταρρυθμίσεις που έχουν εφαρμοστεί τα τελευταία χρόνια, ενώ καταγράφει περαιτέρω αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους και συνεχιζόμενη μείωση της ανεργίας. Παρά τη θετική αξιολόγηση, η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοντσχαμπά Χαμενεϊ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεϊ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Επίθεση του Ιράν τα ξημερώματα σε πολιτικές υποδομές του Κουβέιτ. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας, η επίθεση είχε στόχο πολιτικές και ζωτικής σημασίας υποδομές, κυρίως στο διεθνές αεροδρόμιο του Κουβέιτ, προκαλώντας ένα νεκρό και τραυματίες, όπως και υλικές ζημιές. Στο μεταξύ, αρχές του Κουβέιτ επεσήμαναν ότι το διεθνές αεροδρόμιο επαναλειτουργεί εν μέρη μετά την ιρανική επίθεση που στόχο είχε έναν από τους τερματικούς σταθμούς. Χαλή. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, βρίσκεται στο Κίεβο, πραγματοποιώντας ευνηδιαστική επίσκεψη στην Ουκρανία. Αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ο οποίος συνεχίζει τις εκκλήσεις προς τους δυτικούς συμμάχους της χώρας για την ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας απέναντι στους ρωσικούς βομβαρδισμούς. Διάβημα διαμαρτυρίας στην Ουκρανία πραγματοποίησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών με αφορμή το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Στο διάβημα επισημαίνεται ότι το σκάφος έθεσε σε σοβαρό κίνδυνο τη θαλάσσια ασφάλεια και, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά, θα μπορούσε να είχε προκαλέσει απώλειες αθώων πολιτών καθώς και ανυπολόγιστη περιβαλλοντική ζημιά. Η Αθήνα επισημαίνει ακόμη ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια αλλά και ότι απειλείται να προκύψει πλήγμα για την εθνική οικονομία. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής, καθώς και υπάλληλος του κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα περνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 2 και 4 το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Ασπρόπυργου στην Αττική και σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται κατοικίες. Απαιτητικά χαρακτηρίζονται τα θέματα στη βιολογία και στα μαθηματικά στα οποία διαγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών ηλικίων.

0: Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας στη Θεσσαλονίκη, ο 38χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 67χρονο πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη πήρε ο κατηγορούμενος για τη γυναικοκτονία της σύζυγου του και μητέρας των δύο ενήλικων κοριτσιών του στην Καλαμάτα. Η ιατροδικαστική εξέταση για την άγρια δολοφονία της γυναίκας έδειξε ότι δέχθηκε πολλαπλές μαχαιριές από τον σύζυγό της σε πλάτη, θώρακα και λαιμό, και ενώ τα δύο ενήλικα παιδιά τους κοιμόντουσαν σε διπλανό δωμάτιο. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι και τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Κατερίνης λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη, καθώς προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 4.30.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το μουσικό σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη 3.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM τη 3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Κουγιουμτζόπουλος.
7: Ναι, coach.
6: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
7: Γιατί, coach?
6: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
2: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, να σου πω την αλήθεια, τώρα έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα, να εξελίσσονται λίγο για να μπορώ και εγώ να σε ρωτάω κανένα παίκτη θα πάρετε, τι θα γίνει τελικά. Άντε, είναι δύο μέρες που δεν έχετε ένα κοινό
1: παίκτη. Ο Mike James, τον Kevin Panther και
0: τα φάζουμε όλα ένα-ένα τα πράγματα.
1: Ναι, ρε παιδιά, αλλά μην το κάνετε σε παραπέντε. Μην το κάνετε σε παραπέντε. Δηλαδή, είδε το αντιτράβηξε.
0: Εντάξει. Ένα τεταρτάκι πολύ έντονη ρεπορταζιακή δραστηριότητα, θα μπορούσα να πω.
1: Δεν λε καλά που το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν, μαγειρεύουν και το είχα γράψει από χθε το κείμενο. Έτσι.
0: Έλα, πε μα τώρα τι έγινε, γιατί εντάξει, έχω να σε δω εδώ και 15 λεπτά.
1: Στατίστηκαν, ρε. Στατίστηκαν με αυτό που γίνεται. Εντάξει, εσύ τη άλλη είναι αυτό που είπε, ότι δεν θέλανε ή ζήτησε κάτι.
0: Ναι.
1: Ορίστε, αυτό που ζήτησε έγινε.
0: Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ θερμά. Σα ευχαριστώ πολύ.
1: Τι άλλο θέλει, πες, τι άλλο θέλει, πες μου.
0: Όχι.
1: Ποιο παίκτη θέλει.
0: Να πω.
1: Ποιο παίκτη θέλει.
0: Να πω τι θέλω.
1: Ποιο παίκτη θέλει.
0: Μη με προκαλεί.
1: Ποιο παίκτη θέλει, πες μου.
0: Μη με προκαλεί.
1: Έλα, πες, το στείλω. Έλα.
0: Θέλω προνομιακή μεταχείριση του συναδέλφου που κάθεται απέναντί μου.
1: Ναι.
0: Αυτό θέλω εγώ. Για μένα δεν θέλω τίποτα. Για σένα θέλω.
1: Ποιο παίκτη θέλει να παίξει τον Άρη, πες μου.
0: Στον Άρη.
1: Ναι, ποιο θέλει.
0: Να σου πω ποιον δεν θέλω. Να σου πω ποιον δεν θέλω. Μου έρχεται πιο εύκολο, ρε παιδί μου.
1: Ποιον.
0: Του δύο.
1: Το Mike James, τον Kevin Panther.
0: Όχι, εγώ θέλω του δύο από την άλλη πλευρά, οι οποίοι μάλλον δεν θα συνεχίσουν.
1: Έλα ρε, Mike James, Kevin Panther τώρα μιλάμε. Δάστατα. Εδώ τώρα συγκρίνει το φαγκρί με το γάβρο.
0: Γιατί, συγγνώμη τώρα, πε μου, ρεαλιστικά θα έρθει ο Mike James και ο Kevin Panther να πάρει τον Άρη.
1: Δεν σου λέω αυτό το πράγμα.
0: Ναι. Ο ρεαλισμό και αν θέλει να είσαι πραγματιστή, μήπω.
1: Πάνω σε αυτό το οποίο είπε νωρίτερα, ότι ρε παιδιά, το θέμα σέρνεται, κάντε κάτι.
0: Ναι, κάντε κάτι.
1: Ορίστε, έκανα.
0: Αυτό. Ευχαριστώ.
1: Ο λόγο σου διαταγή.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ θερμά.
1: Ό,τι άλλο ζητήσει, εδώ είμαστε.
0: Ωραία, να... τώρα παίκτε εδώ να τροφοδοτείτε σε καθημερινή βάση τον συνάδελφο μέχρι τέλη Ιουλίου. Με τουλάχιστον
1: όχι, όχι. Τέλη Ιουνίου, το αργότερο.
0: Τέλη?
1: 28
0: Ιουνίου. Που...
1: 28 Ιουνίου.
0: 28 Ιουνίου.
1: Ναι. Εγώ, γεια
0: αυτό.
1: Σας.
0: Να έχετε 29, κλείσει το ρόστερ 28 Ιουνίου. Να φύγει.
1: Δεν θα έχει κλείσει το ρόστερ 28 Ιουνίου, αλλά τουλάχιστον κατά τα 12-14 κλείσε το.
0: Ναι.
1: Τώρα μην έχω τώρα το καλοκαίρι, πάω διακοπές να ξεκουραστώ.
0: Σωστό.
1: Πάλι τηλέφωνα. Θα έχω
0: είναι
1: την...
0: είναι που... και πολλές μέρες.
1: Θα έχω που θα έχω την μπάλα. Μην έχω και τον μπάσκετ.
0: Επίσης, δεν μας ενδιαφέρουν το πού θα μείνει, το τι θα τρώει, το σε ποιο σχολείο θα πηγαίνουν τα παιδιά του. Δεν προσωπικά εμένα. Έτσι,
1: μα θα μείνω στην Αθήνα, μπορεί... σου λέω.
0: Εμένα ουδόλως με ενδιαφέρουν. Αυτό είναι μια έκκληση προς τους δικούς μου συναδέλφους. Μην ασχολείστε, ρε παιδιά. Να ήρθε η είδηση. Έσκασε.
1: Ναι.
0: Θα γίνει χαμούλης του χρόνου στο μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη.
1: Ξέρεις,
0: αυτό θα
1: αυτό
0: γίνει.
1: Έχει να κάνει.
0: Το αφήστε τα
1: αυτό εμείς το έχουμε στο αθλητικό ρεπορτάζ πολύ έντονα. Δεν ξέρω αν το έχετε στο άλλο. Αν και στο άλλο ρεπορτάζ πλέον έχει γίνει. Στο αθλητικό ρεπορτάζ, όταν έχανες μια είδηση.
0: Όταν έχανες.
1: Έχανες μια είδηση.
0: Προσπαθούσες να βγάλεις δύο.
1: Όχι. Παλιότερα την αποδομούσαν την είδηση. Δηλαδή, ερχόταν ο Πέσικο Γιουμτζόπουλος και το είχε αποκλειστικό η τάδε εφημερίδα. Το έβλεπε μετά οι άλλοι. Τον Κουτσόκου Γιουμτζόπουλο φέρνουνε. Κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Μετά από ένα σημείο, επειδή αυτό δεν πουλούσε, γιατί μπορεί ο Γιουμτζόπουλος να μια παιχτάρα, ας πούμε, να βγάλει μάτια, προσπαθούσε να καλύψει την απώλεια της είδησης μέσα από κάποιες λεπτομέρειες συνεργασίας που πολλές φορές δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα. Αυτό έγινε με το Σπανούλη. Εντάξει. Δηλαδή, λεπτομέρειες δεν μέκω ότι εγώ ξέρω περισσότερα πράγματα, αλλά. Και πάνω στο βωμό αυτής της προσπάθειας πολλές φορές εκτίθεσε. Τέλος πάντων,
0: να
1: για
0: πω,
1: να πούμε.
0: Εκτός από την... ρεπορτάζ, είναι και μεροκάματο αυτό.
1: Τι. Όχι, ρε, έχει να κάνει με την.
0: Ρε, παιδί μου, λέω
1: με την
0: εγώ
1: προσπάθεια
0: τώρα,
1: να αποδείξει.
0: Μισό λεπτό. Μπορεί να έρθει ένας μάνατζερ και να πει πες, ρε.
1: Όχι, όχι. Όχι. Όχι.
0: Εντάξει, σε πιστεύω. Εγώ ρωτάω με την αφέλεια που με διακρίνει, ρε παιδί μου. Είναι το γνωστό ρίχνι σάτι για να
1: δεν έχει ανάγκη.
0: Γεμάτα,
1: έχει
0: έτσι.
1: Τα social media, δεν έχει ανάγκη. Yeah. Έχει τα social media.
0: Α, άρα μπορεί παλιά να γινόταν, αλλά δεν γίνεται τώρα, ας πούμε.
1: Όχι, συνήθως τον ταραβέρι σε αυτό το. Επειδή. Να το πιάσουμε, δεν έχω πρόβλημα. Τον ταραβέρι σε αυτό το θέμα γίνεται με ειδήσεις. Η manager, ένας manager δεν μαθαίνει μόνο, δεν ξέρει μόνο τους παίκτες που δίνει αυτός. Μαθαίνει τους παίκτες που δίνει και ο άλλος. Δηλαδή το καλύτερο ρεπορτάζ για να το βγάλεις είναι να μιλήσεις με τον μάνατζερ Κουγιουμτζόπουλο και τον μάνατζερ Βλαχόπουλο για τον παίκτη που δίνει ο μάνατζερ Παπαδόπουλος. Τα ξέρουν όλα. Όλα τα ξέρουν. Τα δικά τους μπορούμε να τα πούμε ποτέ. Τον άλλον τα λένε. Λοιπόν, για να ξαναπούμε για ποιο λόγο τα λέμε όλα αυτά, είναι η πρώτη φορά που ο Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία με τον Βασίλη Σπανούλη. Δεν έχει βγάλει επίσημη ανακοίνωση, είναι στην ενημέρωση που παρήχε και ότι είναι στο τελικό στάδιο της διευθέτησης κάποιων λεπτομεριών, ούτως ώστε να τον ανακοινώσει και επισήμως. Μέχρι πρώτη ο Άρης ακολουθούσε ένα, βάδιζε σε ένα διαφορετικό μονοπάτι, μη επιβεβαιώντας το παραμικρό, πλέον το επιβεβαιώνει και θα είναι τριετούς διάρκειας η συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Αυτό μπορώ να σου πω με βεβαιότητα.
0: Για ξαναπέσαι το λίγο, συγγνώμη.
1: 3 χρόνια θα είναι, ναι, το συμβόλαιο το οποίο θα υπογράψει ο Βασίλης Πανούλης στον Άρη. Και τολμώ να πω ότι αυτό το οποίο κάνει ο Σπανούλης είναι να συνδυάσει τη δική του έλευση στον Άρη, που προφανώς μιλάμε για μια τεράστια κίνηση, μην επαναλαμβανόμαστε, τα έχουμε πει, τα λέμε εδώ και 10 μέρες. Μόνο ο Μπάμπης το πίστευε.
0: Να ηρεμήσει και λίγο ο συνάδελφο.
1: Αύριο.
0: Αύριο είναι η μέρα τη ανακοίνωση. Από μεθαύριο ξέχασε τον
1: αγώνα. Όχι, δεν χρειάζεται πλέον ανακοίνωση. Δεν χρειάζεται ανακοίνωση. Άρε, Μπάμπη, τι σε περιμένει αύριο.
0: Σταμάτα, εντάξει, για μια μέρα.
1: Όχι, θα τον πειράξω. Αφού τον πειράζω, τον πειράξω λιγάκι τον Μπάμπη.
0: Λίγο.
1: Νομίζω θέλει να το συνδυάσει ο Σπανούλης και με κάποιους παίκτες.
0: Κάτσε λίγο να. Α, ναι.
1: Δηλαδή να έχει δική του ανακοίνωση και μετά να αρχίσει. Ο ΙΚΑΕ Άρης ανακοινώνει τον Τάδε, τον Δίνα, Χαραλαμπόπουλο, ας πούμε. Δύο Αμερικανούς.
0: Έχει ανακοινωθεί ήδη.
1: Όχι, δεν έχει ανακοινωθεί.
0: Αλλά έχει κλείσει.
1: Δεν έχει ανακοινωθεί, όχι. Δεν έχει ανακοινωθεί.

0: Πάντως σήμερα πάμε πάρα πολύ μπασκετικά. Βέβαια αξίζει τον κόπο γιατί πολύ απλά οι ομάδες του μπάσκετ, Δημήτρη μου, κινούνται. Εν αντιθέσει με τις ομάδες ποδοσφαίρου που έχουμε χορτάσει από σενάρια.
1: Ναι, είδα και διάβασα και τον τίτλο κιόλας για τον Γιαννούλη στον ΠΑΟΚ. Κάτι το οποίο το έχουμε πει και από εδώ αρκετές φορές. Ναι. Γιατί βλέπουν ένα στόπερ ακόμα, το όνομα του οποίου δεν έχει διαρρεύσει. Okay, και πότε περιμένετε, ρε παιδιά.
0: Άντε, ρε παιδιά.
1: Ναι, άντε, ρε παιδιά,
0: θα γίνουμε
1: και μόνο ένα στόπερ, ας πούμε. Δύο πάμε.
0: Ενώ ο Ηρακλής στον μπάσκετ ανακοινώσει κατευθείαν.
1: Δύο έφυγαν στο ποδόσφαιρο, δύο στόπερ έφυγαν, δύο να έρθουν.
0: Του βγάζω το καπέλο του Ηρακλή γι' αυτό και δεν το λέω επειδή μας ακούει και ο. Τώρα μου είναι λίγο δύσκολο να συνηθίσω τον όρο πρόεδρο, αλλά είναι πρόεδρο του Ηρακλή.
2: Σπορ
0: director, εντάξει, το Παπαδαζόπουλο. Αλλά για μένα έκανε πολύ μεγάλη και ξέρω ότι ακούγεται ως κολακευτικό, αλλά ο Ηρακλής πήρε παίκτη από την ΑΕΚ. Και αναφέρομαι στον Cleveland Melvin. Όχι, είναι επιβεβαιωμένο. Εγώ το έμαθα χθες το πρωί ότι η ΑΕΚ είχε κάνει ραντεβού με τον ατζέντη του Cleveland Melvin. Δεν ξέρω αν έφτασε στο σημείο της επίσημης πρότασης. Σίγουρα έφτασε στο σημείο της περιγραφής του ενδιαφέροντος και μάλιστα της επαφής του Ντράγκα Σάκοτα με τον παίκτη. Και εκεί που κάποιοι προεξόφησαν καταστάσεις λέγοντας ότι ο Melvin κλείνει στην ΑΕΚ, σήμερα το πρωί-πρωί με την αυγούλα που λέει ο λόγος, ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση του Αμερικανού forward, ο οποίος έπαιξε στον ΠΑΟΚ τη χρονιά που ολοκληρώθηκε. Είναι επιτυχία για μένα αυτό το πράγμα.
2: Καταρχήν είναι επιτυχία γιατί ο βασικός στόχος της ομάδας που ήταν εδώ και 10 μέρες να μπορέσουμε να αποσπάσουμε την υπογραφή του Melvin και να έρθει να παίξει του χρόνου για τον Ηρακλή επιτεύχθη. Αυτό από μόνο του είναι επιτυχία γιατί είναι επιτυχία για τον Ηρακλή να μπορεί να παίρνει τον παίχτη που αυτόν θέλει. Όπως και για όλες τις ομάδες είναι σημαντικό όταν βάζεις ένα στόχο να μπορείς στο τέλος να καταφέρνεις και να αποσπάσεις την υπογραφή και αυτό δείχνει βέβαια και την εμπιστοσύνη πια που έχει και ο Ηρακλής όλος πλέον στο μπάσκετ και γενικά στη GBL.
0: Ναι. Αυτό δείχνει όταν ένας παίκτης ξέρει ότι η ΑΕΚ έφτασε στον τελικό του BCL, εντάξει, αυτό που είπατε και εσείς. Δεν είναι εύκολο να απορρίψεις μια ομάδα που έφτασε στον τελικό του BCL και έχει σταθερή ευρωπαϊκή παρουσία έτσι εύκολα. Ο Ηρακλής θα παίξει κάποια ευρωπαϊκή διοργάνωση του χρόνου καταρχάς.
2: Ναι, αυτός είναι ο στόχος μας. Απλώς είμαστε σε τηλέφωνα και κάποιες σε στάση αναμονής αυτή τη στιγμή για να δούμε πού ακριβώς θα
0: παίξει. Ωραία, είστε μεταξύ των 40. Να το πω
2: είμαστε κάπου. Μπορεί να είμαστε και μεταξύ των 40, μπορεί να είμαστε και ωραία. Μεταξύ των 48, θα δούμε τώρα.
0: Ναι.
2: Είναι σενάρια όλα.
0: Είναι για το EuroCup αυτό το οποίο αναφέρεται, ότι είναι 40 ομάδες που έχουν καταθέσει αίτηση συμμετοχή στο EuroCup. Υπάρχει από την άλλη το BCL. Εγώ πιστεύω ότι ο Ηρακλής ή BCL ή EuroCup πάντως θα είναι του χρόνου.
2: Εντάξει, εμείς αυτή τη στιγμή να είμαι ειλικρινής, περιμένουμε απλά να δούμε όλα τα δεδομένα για να ελπίζουμε στο τέλος να έχουμε τη δυνατότητα να διαλέξουμε. Αλλιώς θα πάμε εκεί που θα πρέπει να πάμε όταν έρθει η ώρα.
0: Τι διαφορετικά
2: τώρα προσωπικά η άποψή μου είναι ότι πρέπει να παίξουμε στη FIBA. Νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε σιγά σιγά βήματα. Τώρα αν προκύψει το EuroCup κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες θα το εξετάσουμε για να είμαστε τώρα και...
0: Είναι και διαφορετικές οι διοργανώσεις, πιο απαιτητική είναι το EuroCup με πολλούς αγώνες, πολλά ταξίδια.
2: Πολλά πράγματα και εγώ θέλουμε εδώ στον Ηρακλή θέλουμε να κάνουμε βήμα-βήμα τα πράγματα. Έχουμε αρκετή υπομονή στο να πετύχουμε σιγά-σιγά και τα πράγματα για να μεγαλώνουμε όπως πρέπει να μεγαλώνουμε χωρίς φαφάρες που λέω εγώ, σιγά-σιγά και σταθερά.
0: Ναι. Τι διαφορετικό περιμένουμε από τον Ηρακλή της επόμενης χρονιάς σε σχέση με αυτό που μας παρουσίασε αυτή που ολοκληρώθηκε, το οποίο ήταν εντυπωσιακό είναι αλήθεια μέχρι το Μάρτιο αν δεν κάνω λάθος, και μετά από το Μάρτιο ήταν σαν να βλέπαμε μια άλλη ομάδα.
2: Η αλήθεια είναι δεν μιλήσαμε καθόλου, ότι η ομάδα έκανε πραγματικά, εγώ θα πω μέχρι το Γενάρη Φλεβάρη, μια πάρα πολύ καλή παρουσία με. Γενικά ήταν πολύ ανταγωνιστική. Μετά τη νίκη με τον Παναθηναϊκό, αυτό που λες Μάρτιο, στην ουσία η ομάδα έδειξε να κλατάρει και ψυχολογικά και πνευματικά και αγωνιστικά. Εμείς έχουμε εσωτερικά τις εξηγήσεις που συνέβη αυτό.
0: Μήπως δεν κλάταρε, αλλά έφτασε στο πικ της και μετά από ένα σημείο δεν είχε άλλες αντοχές.
2: Πιθανόν να είναι και αυτό, αλλά πιθανόν ξέρεις.
0: Όχι, λέω πως ζητούσαμε περισσότερα πράγματα από αυτά που μπορούσε πραγματικά να δώσει. Αυτό θέλω να πω.
2: Εντάξει, απλώς επειδή στην ουσία μπορώ να πω εγώ ότι δύο παιχνίδια ήταν αυτά που στοίχησαν και θα μπορούσαμε να τα πάρουμε και έτσι που ήμασταν. Δηλαδή και με την Τζίκη για να πάμε στο Final Four και με τον Μαρούση για να είμαστε ή με τον Προμηθέα τελευταία αγωνιστική για να έχουμε τελειώσει το top 8. Mm-hmm. Άρα μια νίκη στην ουσία ήταν αυτή που δεν έγινε και χάλασε κάπως η εικόνα που φτάσαμε να βλέπουμε το ποτήρι μισογεμάτο, ναι, τελικά, ενώ ήταν αρκετά καλή εικόνα μέχρι τώρα. Αλλά ίσως να είναι και καλό, γιατί προσωπικά πιστεύω ότι ο Ηρακλής έκανε αυτά που είχαμε στοχεύσει πέρυσι τον Αύγουστο, ένα προς ένα, γιατί δεν ήταν μόνο το αγωνιστικό, ήταν και όλα τα υπόλοιπα που συνέβησαν στον Ηρακλή. Και τώρα έχουμε τη μεγαλύτερη άνεση φέτος και με το αγωνιστικό να πάμε λίγο παραπέρα και να κοιτάξουμε λίγο πιο μακριά. Γενικά να βάλουμε ξανά τον Ηρακλή ακόμα πιο κοντά σε αυτό που πρέπει να είναι.
0: Ο Ζωράν Λούκιτς έμεινε στον Ηρακλή. Τι θέλει να κάνει αγωνιστικά, γιατί είστε μαζί με τον coach, είστε τα δύο πρόσωπα τα οποία χτίζουν την ομάδα της επόμενης χρονιάς.
2: Ναι, με τον Ζωράν υπάρχει πλήρη ταύτιση, mm-hmm, και επικοινωνία σε όλα και στους στόχους και σε αυτά. Η ομάδα είναι ξεκάθαρη ότι θα εμφανιστεί πάλι μια ομάδα η οποία θα είναι, και αυτός είναι ο στόχος μας, με το μαχαίρι στα δόντια. Να υπάρχει παιχνίδι το οποίο δεν θα κατέβουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί και να κάνουμε μια πάρα πολύ καλή πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα με όπου φτάσουμε. Μίνιμουμ στόχο εγώ έχω βάλει ήδη για να βάζουμε σιγά σιγά και κάποιους στόχους τα play-off που δεν πετύχαμε φέτος και μετά να δούμε μέχρι που μπορούμε να φτάσουμε, να τερματίσουμε. Βλέπουμε τι γίνεται στο ελληνικό πρωτάθλημα, πόσο πολύ δυναμώνει. Άρα δεν είναι εύκολο, θέλει πολλή δουλειά και σε όποια ευρωπαϊκή διοργάνωση παίξουμε να μπορέσουμε να είμαστε, να φτάσουμε όσο πιο μακριά μπορούμε. Και αυτά όμως τώρα θα τα αναλύσουμε όλα κυρίως από τον Σεπτέμβριο που θα έχουμε ολοκληρώσει και το roster και θα έχουμε δει και περίπου πού θα παίζουμε και ποιες θα είναι και οι αντίπαλοι μας ή στην Ευρώπη κυρίως.
0: Ναι, εδώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Δεν είμαι λογιστής, απλά έτυχε λόγω της αγοράς που μαθαίνουμε πράγματα. Έχουν ανεβάσει όλες οι ομάδες στην Ευρώπη, ανεβάζουν τους προϋπολογισμούς τους. Δηλαδή αυτό που γίνεται στην Ιταλία μου περιέγραψαν εχθές, πέρα από τη Ρώμα στην οποία τη χρηματοδοτεί ο Λούκα Ντόντσιτς, αυτό που πάει να γίνει στην Παρίσι Ζερμέ με τον Ντουράντ, η Βενέτσια διπλασιάζει μπάτζετ, η Βαρέζε του Καστρίτη τριπλασιάζει μπάτζετ. Θέλω να πω ότι τι σκοπεύετε να κάνετε σε αυτό, γιατί όταν ανεβάζει άλλο το μπάτζετ αυτομάτως μεγαλώνει και το επίπεδο δυσκολίας για σένα.
2: Συμφωνώ. Απλώς τώρα ανέφερες κάποιες ομάδες που από πίσω κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάνουν πραγματικά πολύ μεγάλα budget και να επενδύσουν σε ομάδες. Η αλήθεια είναι ότι στην Ευρώπη και με από πέρυσι είχε φανεί αυτό και πολλές ομάδες έχουν πλέον αλλάξει επίπεδο οικονομικό. Με την έλευση και του NBA προς την Ευρώπη και όλες αυτές τις διεργασίες που γίνονται για την καινούργια ευρωπαϊκή διοργάνωση και πολύ μεγάλα φαντ από Αμερική που έρχονται, σίγουρα αυτό θα βοηθήσει στο να ανέβει οικονομικά και άλλο το όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ και θα τραβήξει ο ένας τον άλλον που λέμε. Ναι. Ο Ηρακλής θα πηγαίνει με τις δυνάμεις του μέχρι εκεί που μπορεί χωρίς να δημιουργεί προβλήματα που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν.
0: Ναι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να πάμε κάπου παραπάνω από εκεί που μπορούμε και ο στόχος είναι απλά να δημιουργούμε τις συνθήκες για να μπορεί ο Ηρακλής κάθε χρόνο να κοιτάει και ένα βήμα παραπάνω.
0: Μία τελευταία ερώτηση, επειδή πριν από λίγο ο Άρης επιβεβαίωσε τη συμφωνία του με τον Βασίλη Σπανούλη και ότι απομένουν τα διαδικαστικά, οι υπογραφές δηλαδή, για να επικυρωθεί. Στην πραγματικότητα, ο Βασίλης Σπανούλης λειτουργεί ως προπονητής του Άρη εδώ και τουλάχιστον 4-5 ημέρες και επειδή συνυπήρξατε στο Περιστέρι. Τι φέρνει αυτή η αλλαγή, τι φέρνει αυτή η έλευση του Βασίλη Σπανούλη και πώς θα μας τον περιγράφατε ως άλλοτε στενό συνεργάτης του?
2: Εντάξει, ο Βασίλης μιλάμε για έναν winner, έναν άνθρωπο παθιασμένο με τον μπάσκετ, 24-24 ασχολείται μόνο με τον μπάσκετ και την οικογένειά του. Αυτά τα δύο πράγματα είναι τα μόνα που τον απασχολούν. Σίγουρα η παρουσία του Βασίλη καταρχήν σημαίνει ότι ο Άρης πραγματικά μπορεί να στηρίξει όλο αυτό το πλάνο που έχει στο κεφάλι του για να πάρει ο Βασίλης αυτή την απόφαση. Ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα βάλει πολύ ψηλούς στόχους, πιστεύω προσωπικούς και ομαδικούς, και θα κοιτάξει με κάθε τρόπο πώς θα μπορέσει να φτάσει στους στόχους που θα βάλει. Δουλεύει πάρα πολύ, αλλά εντάξει, τώρα δεν είναι κοινό μυστικό. Όλοι γνωρίζουμε ότι ο Βασίλης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ζει και πεθαίνει για τον μπάσκετ και από μόνο το αυτό. Ερχόμενος στον Άρη, που Άρης έχει, είναι ομάδα μια πολύ μεγάλη ιστορία στο μπάσκετ. Σίγουρα θα δώσει
0: θα περάσει τη φιλοσοφία του, ναι.
2: Αυτό που θέλει χρόνια και ο Άρης, ακόμα ένα έμπνευσμα. Ο Βασίλης από μόνος του είναι ένα χέγγιο. Και εντάξει, εγώ την προσωπική μου άποψη για τον Βασίλη την ξέρεις και εσύ προσωπικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Είναι ένας άνθρωπος πραγματικά αξιόλογος, άξιος. Όσο ότι είναι πολύ καλός προπονητής, είναι και ένας άνθρωπος πολύ ιδιαίτερος με τον τρόπο που χειρίζεται όλη την ομάδα και δεν εννοώ μόνο το αγωνιστικό.
0: Θα, αυτό, θα τους βάλει στην πρίζα όλους. Ναι.
2: Είναι μεγάλο κέρδος.
0: Θα τους έχει στην πρίζα όλους.
2: Ακριβώς. Και είναι κάτι που χρειάζεται σε όλες τις ομάδες.
0: Για μένα ναι. Για μένα ναι.
2: Εγώ έτσι πιστεύω.
0: Κύριε Πανταζόπουλο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Για χαρά. Λοιπόν, Γιώργος Πανταζόπουλος, πλέον στο ρόλο του Προέδρου του Ηρακλή. Και επειδή κλείσαμε με τον Σπανούλη, αυτός είναι ο λόγος που είπε στο τέλος ο Γιώργος Πανταζόπουλος, που θεωρώ πολύ σημαντική την κίνηση του Σπανούλη. Κάθε ομάδα χρειάζεται έναν ηγέτη. Αλλά ηγέτη. Όχι. Δεν εννοώ ηγέτη στο γήπεδο. Ένα καλό παίχτη. Ενώ ηγέτη.
1: Γιατί.
0: Γιατί.
1: Γιατί ηγέτης, όχι παίκτη βασικά. Γιατί όχι, πρέπει να είναι προπονητής και όχι παίκτη.
0: Γιατί η ομάδα δεν είναι μόνο τέσσερις γραμμές. Ομάδα είναι πολλά περισσότερα πράγματα. Ομάδα είναι το να απαιτήσεις την διευκόλυνση και τις παροχές στους παίκτες. Ομάδα είναι το να σέβεσαι τη δουλειά του φροντιστή, του φυσιοθεραπευτή. Ομάδα είναι το να αναγκάσεις ηγέτης είναι το να αναγκάσεις τη διοίκηση να αντιληφθεί πώς εξελίσσεται μια κατάσταση στο αθλητικό γίγνεσθε. Το πότε είναι απαραίτητη μια επένδυση, πότε δεν είναι απαραίτητη μια επένδυση. Ηγέτης είναι αυτός ο οποίος εμπνέει τον κόσμο, που θα ακολουθήσει ο κόσμος, θα πιστέψει στο όραμα. Αυτός που θα παρενέσει και θα παρακινήσει μάλλον τους υπόλοιπους να αφογκραστούν το δικό του όραμα. Όλες τις ομάδες, άμα δεις, όλες είχαν στην Ελλάδα έναν ισχυρό ηγέτη. Στον Άρη την δεκαετία του 80 ήταν ο Ιωαννίδης, στον ΠΑΟΚ ήταν ο Βεζιρτζής. Ωραία. Όλες. Στον Παναθηναϊκό ο ηγέτης ήταν ο Γιαννακόπουλος και μετά έγινε ο Μπράντοβιτς. Στον Ολυμπιακό είναι αυτή τη στιγμή ο Μπαρτζόκας. Είτε συμφωνείς είτε διαφωνείς μαζί του, ό,τι και να πούμε, είναι ηγέτης. Δεν έχει υπάρξει ομάδα πετυχημένη που να μην είχε τον ηγέτη της. Δεν είναι όλοι στην ίδια γραμμή. Ο ηγέτης λοιπόν έρχεται, τους μαζεύει όλους στην ίδια γραμμή και τους λέει πάμε. Τώρα στον ΠΑΟΚ είναι ο Μιστακίδης. Εντάξει,
1: μπάσκετ, ναι.
0: Στο μπάσκετ. Ναι. Στο ποδόσφαιρο Σαββίδης. Δες στον ΠΑΟΚ που ήταν πριν το Σαββίδη και δες στον ΠΑΟΚ μετά. Είναι σαν να μιλάμε για το Βόρειο και το Νότιο Πόλο.
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος είναι στην ποδοσφαιρική
0: ΑΕΚ. Είναι ηγέτης. Είναι ηγέτης. Έχει ηγετικά χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω τι θα κάνει.
1: Έχω και δηλώσεις.
0: Ναι, για Ζουμπκόφ. Α, έχει δηλώσεις.
1: Έχει
0: ναι.
1: Και δηλώσεις για Ζουμπκόφ.
0: Ναι, θα τα πούμε μετά αυτά. Απλά στο λέω γιατί είναι σημαντικό να το καταλάβει ο κόσμος αυτό. Δεν πας πουθενά χωρίς ηγέτη. Μπορεί να κάνεις μια καλή ομάδα, αλλά να μείνεις εκεί. Να μην πετύχεις τους στόχους σου.
1: Είναι είδηση αυτό, ρε Βασίλη, τώρα έτσι όπως το συζητάμε.
0: Έτσι είναι εμπειρία μου τον αθλητισμό.
1: Έτσι δεν γίνεται συνήθως, ας πούμε.
0: Είναι εμπειρία μου τον αθλητισμό αυτή. Από το ρεπορτάζ των ομάδων.
1: Έτσι δεν γίνεται συνήθως. Δηλαδή η Paris Saint-Germain ξόδεψε ένα σκασμό λεφτά αγοράζοντας ηγέτες που δεν πέτυχαν.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Και βρήκε τον έναν.
1: Και βρήκε μετά από
0: τον πίστεψε,
1: πόσα χρόνια, ας
0: πίστεψε,
1: πούμε.
0: Και πού πήγε.
1: Ναι, βρήκε τον άνθρωπο ο οποίος είπε, ξέρεις, Κίλιαν, κάτσε λίγο στον πάγκο.
0: Μα εγώ και δεν κάθισε. Σου μιλάω καν για παίκτες.
1: Και τον πίστεψε. Ναι,
0: δεν σου μιλάω για παίκτες.
1: Και πήρε δυο Champions League, ας πούμε. Ναι.
0: Σου λέω εκτός γραμμών. Ναι. Για να.
1: Ο Ενρίκε είναι επιβεβαίωση αυτό που λες.
0: Βέβαια,
1: έτσι,
0: εννοείται. Ναι. Εννοείται. Γιατί ο Γκουαρδιόλα στη City. Και ναι, Γκουαρδιόλα στη City. Το ίδιο πράγμα. Είχε βέβαια την οικονομική δυνατότητα. Προφανώς, δεν το συζητάμε. Αλλά τι πήρε κιόλας. Να δούμε, πήρε 21-22 τίτλους. Λοιπόν, πάμε και σε τίτλους τώρα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Θέλω να συναντήσω τον Αγιατολάχ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post. Διάβημα διαμαρτυρίας από το Κουβέιτ προς το Ιράν. Ανεπιθύμητοι δύο διπλωμάτες λόγω συνεχιζόμενης επιθετικότητας. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε Κοζάνη και Αγρίνιο έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Χαλάζι σε μέγεθος Καρδιού κατέστρεψε ολοκληρωτικά καλλιέργειες στον Λαγκαδά. Οι παραγωγοί ζητούν την άμεση καταγραφή των ζημιών από τον ΕΛΓΑ. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πρώην πεθερό του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι και τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στην Πιερία λόγω εργασιών συντήρησης στις Σύραγγες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 5.
2: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούν σε αυτό το ταξίδι Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
3: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Είσαι ένας άνθρωπος με δυνατή ψυχή και σθένος και νομίζω ότι όλοι πλέον γνωρίζουν πως ήρθες στην Ελλάδα πολύ γρήγορα και κάτω από τα ραντάρ σαν στρατιωτικό αεροσκάφος που πετά 20 μέτρα πάνω από το έδαφος. Λοιπόν, αν θέλεις να πεις και δύο λόγια.
1: Ήταν όταν πήγε στο νησί, ρε, στο νησί που βρήκανε το
0: έτσι είπε το καλωσόρισες ο διοικητικός ηγέτης Μάριος Ηλιόπουλος της ΑΕΚ στον Ολεξάνδρ Ζουμπκόφ, σαν στρατιωτικό αεροσκάφος, ουκρανικό, 20 μέτρα πάνω από το έδαφος.
1: Άρα μ' αρέσει για τον πόλεμο.
0: Παρομοιώσεις, ναι.
1: Εγώ διάβασα ότι δήλωσε περιμένουμε τις ρουκέτες σου στο γήπεδο.
0: Ναι, ναι, ναι, το είπε και αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Τις υπερηχητικές ρουκέτες στο γήπεδο. Ωραία, έχει καλύψει ο κύριος Ηλιόπουλος με το αυτοκίνητό του, έχει καλύψει το ένα μέτρο πάνω από το έδαφος, να η πρώτη ρουκέτα. Στα 20 μέτρα πάνω από το έδαφος είναι η δεύτερη ρουκέτα που ήρθε. Τώρα περιμένω εκεί κάτι στο ενδιάμεσο με τον επιθετικό. Αυτό είναι ο άνθρωπο. Έτσι γίνονται οι δουλειές. Παίρνει τον παίκτη, κάνει και τις δηλώσεις ωραίες.
1: Μέχρι το 2030 υπέγραψε ο Ζουμπκόφ. Ναι, αυτά όμως να τα φοβάσει λιγάκι.
0: Γιατί?
1: Ξέρεις,
0: εγώ δεν θέλω, όλοι, να, εγώ δεν θέλω να παίζω με τη χαρά του
1: συνοδού, του φιλάθλου,
0: του φίλου μου, του ΑΕΚΤΣΙ.
1: Όχι, την πατάμε εμείς, την έχουν πατήσει εμείς οι δημοσιογράφοι. Ειδικά από την Λατινική Αμερική, πολλοί παίκτες που έρχονται έχουν παρατσούκλι. El Camión, ας πούμε. Πώς το λένε, ο ένας από το τρένο, ο άλλος από το λεωφορείο, ο άλλος από το θωρικτό.
0: Συγγνώμη, μου ξέφυγε. Θυμάμαι εγώ όταν ήρθε ο Αντόλφο Βαλένσια, το Κολομβιανό τάγκ, ας πούμε, στον ΠΑΟΚ που περίμενε.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Πώς και πώς έλεγα, έχουμε χτυπήσει τον jackpot και από την Κολομβία και τάγκ, δηλαδή. Τάγκ με στέρεοιντ.
1: Από πότε η Κολομβία έβγαζε τάγκ,
0: δεν ξέρω, αλλά σκεφτόμουν.
1: Να μου πεις για τα γερμανικά τάγκ στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, να το δεχτώ. Από πότε η Κολομβία έβγαζε. Ένα πράγμα βγάζει η Κολομβία.
0: Ναι, αυτό σκεφτόμουν. Αυτό που βγάζει η Κολομβία σε τάγκ. Και έλεγα ότι τελείωσε. Αυτό είναι.
1: Τι βγάζει, δηλαδή.
0: Αυτό είναι.
1: Πάμε στην Αριστοτέλους. Εντάξει. Να ρωτήσουμε 100 ανθρώπους. Τι πιστεύει ότι βγάζει η Κολομβία. Τι πιστεύει θα απαντήσουν 99.
0: Ότι δεν βγάζει.
1: Μπανάνες.
0: Δεν νομίζω. Ναι.
1: Ροδάκινα.
0: Ούτε ποδοσφαιριστές.
1: Κεράσια. Ποδοσφαιριστές. Ένα πράγμα θα σου πούνε.
0: Ήμουνα μικρός, δε Σι Βασίλη. Τι να κάνουμε δηλαδή.
1: Ναι. Μα είναι δυνατό. Τέλος πάντων, την έχουμε πατήσει έτσι. Με κάτι ελκαμιών, κάτι διάφορα, κάτι θωρικτά, κάτι τρένα, κάτι αεροπλανοφόρα, κάτι F-16, κάτι ξέρω εγώ, F-18. Ποια άλλα έχει, τα ξέρει ο Λαδιανός αυτά που το βλέπουμε και στο Air News τώρα.
0: Ναι.
1: Ο Νίκος ξέρει λεπτομέρειες, τώρα ξέρει τα αεροπλάνα, τους τύπους, όλα αυτά. Τύπους, εγώ δεν τα ξέρω, αλλά την έχουμε πατήσει πολλές φορές. Να χρησιμοποιούμε το παρατσούκλι στον τίτλο και μετά να μας γλεντάει το σύμπαν. Εσύ δεν έλεγε το φορτηγό, ο Ελκαμιόν, τον Άρη.
0: Ο Ελκαμιόν.
1: Τσάβες. Ελκαμιόν. Έρχεται το φορτηγό, το φορτηγό, το φορτηγό, το φορτηγό. Έρχεται ο Τσάβες. Άστο, δεν έβαλε γκολ.
0: Ο Δημητράκης το καλό παιδί, ήρθε στη γειτονιά σας. Έτσι, ναι,
1: πού είναι
0: ο Ελκαμιόν.
1: Είναι όπως είναι η περιβόητη ιστορία.
0: Ναι, αλλά ρε φίλε, με συγχωρείς, όχι, όχι, για να τα λέμε και όλα. Όμως τώρα πάλι από τον Άρη, γιατί όντως εσείς εκεί το έχετε με τα λατινοαμερικάνικα.
1: Ναι.
0: Ήρθανε και κάποιοι οποίοι τίμησαν.
1: Ναι, εννοείται.
0: Ήρθε ο Λόκο Αμπρέου. Μα...
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: Λόκο.
0: Αυτό ο Λόκο και ο Λόκο και ο Λόκο.
1: Εννιά γκολ έβαλε ο Λόκο.
0: Εντάξει,
1: ναι.
0: Εντάξει. Αλλά Λόκο, ναι. Λόκο. Ήταν ψηλό παιδί με τη χέρια του, ας πούμε. Λόκο, ήταν λίγο τρελός.
1: Δεν μπορώ να πω ότι ήταν άσχημος, αλλά όχι πως ήταν και εντυπωσιακός. Άλλο θέλω να σου πω, είναι περιβόητη ιστορία που είχε πει ο σχορεμένος ο Ανέσιο Πεταλίδης. Ο οποίος όταν ήρθε με τον τόρο που είχε γίνει με τον Γκάλι, νόμιζε ότι ο Γκάλι θα ήταν ένα θηρίο. Και ξαφνικά είδε τον Γκάλι. Αυτό λέει. Ένα 80 αυτό σήκωτο από μένα είναι. Περίμενε ένα θηρίο, ας πούμε. Το έχει πει ο Κυριανέσης σε μια συνέντευξη που είχε δώσει τότε στον Πάρη τον Καλημερίδη. Συγχωρέθηκαν και οι δύο. Αλλά με τα παρατσούκλι γενικά να τα αποφεύγουμε όμως. Να το αναφέρουμε το παρατσούκλι. Οκ. Ναι. Okay, να το αναφέρουμε. Αλλά εκτός και αν το παρατσούκλι δεν είναι τόσο τιμητικό. Φαντάζεσαι, ας πούμε, να είναι ένα παίκτη και να το φωνάζουν η Μελισσούλα. Το λες, το γράφεις. Πού να γλιτώσεις μετά. Πάρα μπει στο γήπεδο, σε περιμένουν 100 ονόματα για παίξω. Καλά, έγραψε τον παίκτη μας Μελισσούλα. Εντάξει, έχει. Λοιπόν, ανακοινώθηκε επί της ουσίας, έγινε και η παρουσίαση του Ζουμπκόφ. Ζουμπκόφ, μάλλον. Αυτοί κανονικά τονίζονται στη Λίγουσα.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Σου κοπεί την ιστορία στην Κροατία με τον Ταξιτζή, ο οποίος. Του λέγα εγώ Ζαντάρ και όχι ψέματα, Ζάνταρ μου λέγε αυτός. Εγώ λέγα Ζαντάρ, αυτός μου λέγε Ζάνταρ. Δεν έχουμε κάτι ποδοσφαιρικό πέρα από την επιστροφή.
0: Εδώ δεν πρέπει να σταθούμε λίγο όμως σε αυτό. Αυτό από μόνο του δεν αξίζει ένα σχόλιο τρία λεπτά.
1: Τι να πούμε, αυτό
0: είμαστε
1: δεν έχει μεταγραφή.
0: 3 Ιουνίου, σε λιγότερο από ένα μήνα φεύγουν οι ομάδες για καλοκαιρινή προετοιμασία, τουλάχιστον αυτές που έχουν ευρωπαϊκές.
1: Ο Άρης όχι,
0: τουλάχιστον αυτές που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις.
1: Ωραία. Τι σε νοιάζει εσένα. Αν σου έρθει ο παίκτης 12 Ιουνίου να κάνει ιατρικές εξετάσεις εργομετρικές και είναι έτοιμος για κοινή προετοιμασία, σου είναι πρόβλημα, δεν το μάθει 3 Ιουνίου.
0: Ναι, όχι, δεν μου είναι πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι θέλω 8 τέτοιους.
1: Δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται να έχω και τους 8 στις 12 Ιουνίου. Πρέπει να έχω 2 στις 3 Ιουνίου.
1: Μα δεν
0: άλλους 2 στους 8 Ιουνίου.
1: Μα δεν ψάχνεις 8 παίκτες.
0: Πώς δεν ψάχνω.
1: Δεν ψάχνεις 8 παίκτες.
0: Πώς δεν ψάχνω.
1: Πώς ψάχνεις 8 παίκτες. Για ποιο λόγο. Πού τους θέλεις να παίζουν. Ένα αριστερό μπακ δεν θέλεις. 2 στόπερ, πήγαμε στους 3.
0: Έναν αριστερό μπακ θέλω.
1: Ένα, ο Μπάμπα. Όχι, έχεις αριστερά, έχεις τον Μπάμπα και τον. Ψάχνεις έναν αριστερό μπακ για πίσω από τον Μπάμπα. 2 στόπερ πήγαμε στους 3.
0: Δεξί μπακ.
1: Ένα backup δεξί μπακ. Έχεις δεξί μπακ, ρε φίλε. Ένα μπακ. Τον Γκένι.
0: Και τον Γιώργη το Σάντζες, πες 2.
1: Και τον Γιώργη. Εντάξει. Είσαι καλυμμένος, άρα εκεί δεν χρειάζεσαι. 3. Άρα έχουμε 3.
0: Ναι.
1: Ένα αριστερό εξτρέμ πήγαμε στους 4. Ένα σεντερφόρ πήγαμε στους 5. Θα σου μείνει και ο Μεϊτέ με τον Οσδόεφ και σε μια χαρά.
0: Θα μείνει και ο Μεϊτέ και με τον Οσδόεφ και μια αλλαγή για τον Τάισον θέλω.
1: Μα είπαμε αριστερό εξτρέμ. Όχι η αλλαγή, για να παίζει αλλαγή ο Τάισον. Αριστερό εξτρέμ θέλεις. 5 παίκτες θέλεις. Δηλαδή, συγγνώμη, για να παίξεις με τα δρυμίκλαδα τον Ιούλιο θες παραπάνω παίκτες. Με τα δρυμίκλαδα θα παίξεις. Αν είσαι τόσο γκαντέμις και σου κάτσει Μπεσικτάς, τι να σου πω, ρε φίλε. Πάλε πάρε ένα λαχείο στο 5. Δεν ψάχνει τόσο πολλούς παίκτες ο ΠΑΟΚ. Έτοιμη ομάδα έχει για τον χρόνο. Και ο Λουτσέσκου στην.
0: Δεν έχει ακριβώς έτοιμη ομάδα. Εντάξει, μην το λέμε αυτό τώρα γιατί εμένα με κάνει τέτοιο.
1: Αν μου πεις ότι φεύγει ο Κωνσταντέγιας που ηγείται ο Ζαφίρης, θα το καταλάβω αυτό το πράγμα. Αλλά δεν υφίστανται αυτά τα θέματα τώρα. Ο Λουτσέσκου ούτως ή άλλως στα προκριματικά. Μην περιμένεις με το που έρθει ο παίκτης Δευτέρα το Σάββατο να παίξει. Ξέρω εγώ να έρθει Παρασκευή και την Τετάρτη που μας έρχεται να παίξει. Δεν το κάνει ποτέ αυτό ο Λουτσέσκου. Ποτέ, όταν λέω ποτέ, ποτέ.
0: Βασικά και στο κέντρο μπορείς να ψάχνεις. Αν φύγει ο Καμαρά, που δεν ξέρεις τι θα τον κάνεις.
1: Σιγά
0: αν
1: φύγει... μόνο θα φύγει ο Καμαρά.
0: Μισό λεπτό. Αν φύγει και ο Σντόεφ, αν φύγει και ο Καμαρά, δεν θες παίκτη.
1: Αυτό σου είπα, να κρατήσεις τον Σντόεφ. Αυτό σου είπα.
0: Ναι. Να τον κρατήσεις όμως.
1: Κάτσε, έχεις το Μεϊτέ, έχεις αν κρατήσεις τον Σντόεφ, έχεις τον Ζαφίρι, έχεις τον Κωνσταντέγια παίζει μπροστά. Έχεις τον Θημιάνη. Θα πάρεις και ένα παίκτη εκεί πέρα. Δεν είναι, αν μου πεις την ανάγκη του ΠΑΟΚ, είναι η αριστερή πλευρά. Και η στόπερ. Στόπερ έχεις τον Κετζιόρα και τον Μιχαηλίδη. Να πάρεις και έναν ακόμα ανάγκη.
0: Δύο.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Δύο θέλεις.
1: Βρέγα, τώρα μιλάμε για τον πρώτο. Μιλάμε για άμεσα. Ένας ακόμα άμεσα. Ναι, συμφωνώ. Ο ΠΑΟΚ θέλει άμεσα τρεις παίκτες. Άμεσα. Άμεσα. Τρεις παίκτες.
0: Για μια ομάδα η οποία έσκασε. Εδώ και τρεις μήνες έσκασε.
1: Τόσο καιρό...
0: ναι, το θέμα είναι όμως να μην ξαναφτάσουμε το Μάρτι και να είναι πάλι όλοι σκασμένοι επειδή πήραμε
1: μόνο
0: τρεις
1: παίκτες. Μιλάμε για μέχρι 12 Ιουνίου.
0: Έτσι.
1: Μιλάμε για μέχρι 12 Ιουνίου.
0: 12 Ιουνίου είναι σε 11 μέρες.
1: Ξέρεις πότε θα παίξει ο ΠΑΟΚ. 23 Ιουλίου.
0: 23 Ιουλίου, αλλά ένα μήνα νωρίτερα.
1: Σήμερα έχουμε 3 Ιουνίου.
0: Προετοιμασία.
1: Αν αυτή την κουβέντα μου την έκανες 17 Ιουνίου, θα σου έλεγα
0: μαζί σου.
1: Μαζί σου. Και αν αύριο ΠΑΟΚ ανακοινώσει ένα παίκτη, τι θα πεις. Τι θα μου πεις αύριο μετά.
0: Μπράβο.
1: Καταλαβες. Έχει χρόνο. Δεν είναι μαζί σου. Και αν αύριο πάω και ανακοινώσει δύο ένα παίχτη, τι θα πεις. Τι θα μου πεις αύριο μετά.
0: Μπράβο.
1: Καταλαβες. Έχει χρόνο. Δεν είναι, δεν είναι Παναθηναϊκός που θα χτίσει. Δεν πω που

0: 10, 11, 14. Αν μέχρι τις 14 Ιουνίου ο ΠΑΟΚ πάρει τρεις παίκτες, θα είναι καλά. Θα είναι καλά για να μπει στα προκριματικά. Με την προοπτική ότι μετά από 10 μέρες θα βάλει έναν ακόμα. Αυτό θέλω να σου πω. Μην έχεις τόσο άγχος. Ζηλεύεις τώρα. Βλέπεις τώρα τους άλλους τώρα παίρνουν. Πες ότι ζηλεύω.
1: Δεν έχω πρόβλημα να το πω. Ζηλεύω. Δεν έχω. Δεν έχεις για άνθρωπο που δεν έχω προβλήματα τέτοια να πω.
0: Τώρα θυμίζεις να σου πω κάτι. Θυμίζεις γυναίκα. Που λες τη γυναίκα σου θα βγω με τους φίλους μου και σου λέει γιατί δεν θες να βγεις μαζί μου και βγαίνει με τους φίλους σου. Τέτοιο πράγμα τώρα.
1: Αυτό ήταν βαρύ τώρα. Γιατί το λες έτσι.
0: Μα έτσι είναι. Επειδή πήρε η ΑΕΚ τώρα το Ζούμκοφ. Επειδή ο Ζούμκοφ θα μπει και θα πετάει τις ρουκέτες τη μία μετά την άλλη.
1: Τις ρουκέτες. Είναι σε στρατιωτικό. Θέλω κι εγώ. Ένα ελικοπτεράκι στρατιωτικό να παίζω. Ένα ντρόν. Κάτι τι ρε παιδί μου. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Πόσο καιρό έχω να πάω στο αεροδρόμιο.
0: Τι είσαι, πες μου, σε παρακαλώ πολύ.
1: Δίδυμος.
0: Όχι, δεν λέω το. Δίδυμος είσαι.
1: Ναι.
0: Όχι, ρε φίλε.
1: Γιατί ξέρεις και από αυτά.
0: Δεν είστε. Οι δίδυμοι είστε περίεργοι άνθρωποι. Δεν το ήξερα αυτό. Είστε περίεργοι άνθρωποι.
1: Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα.
0: Καλά, εγώ δεν δίνω σημασία στα ζώδια. Αν έχεις άλλους, ούτε στους οροσκόπους.
1: Πώς λέει και μια ψυχή διαδικτυακή. Πάμε παρακάτω.
0: Ναι. Τι είσαι διατεθειμένος να κάνεις
1: ναι.
0: για να έχει πάρει πέντε παίκτες ο ΠΑΟΚ μέχρι τη Δευτέρα 14 Ιουνίου. Τι είσαι, δηλαδή, όχι, μέχρι που μπορεί να φτάσεις.
1: Μέχρι που μπορεί να φτάσεις.
0: Ναι, ρε φίλε, τι προσφέρεις για αυτό το πράγμα. Τι προσφέρεις.
1: Τίποτα. Προσφέρω.
0: Παίρνεις το ποδήλατο και πας μέχρι την Νορβηγία.
1: Την Νορβηγία.
0: Ναι, γιατί.
1: Τι λες, ρε.
0: Πού απάντησε, φίλε, μέχρι την Αρνέα.
1: Σε ποδαριαστώ εγώ για να πάρει 5 παίκτες.
0: Ποδήλατο.
1: Με την ίδια ομάδα να
0: κατέβει. Εγώ δεν μπορώ να κάνω 8 μηνύσεις.
1: Με την ίδια ομάδα να κατέβει. Μια χαρά είμαστε.
0: Ναι, δεν θα πάω στην Νορβηγία.
1: Όχι, βέβαια. Με το ποδήλατο, όχι. Να μου πεις να πάω στην προετοιμασία, ας πούμε.
0: Αυστρία.
1: Με το ποδήλατο.
0: Ναι. Να ξεκινήσει από Θεσσαλονίκη και να πα στην Αυστρία.
1: Ούτε στη Βόρεια Μακεδονία δεν φτάνω εγώ με το ποδήλατο, αδελφέ. Sorry κιόλα. Δεν ξέρω γιατί με αν.
0: Εγώ δεν μπορώ γιατί πονάω.
1: Για πολύ fit δεν είμαι αυτό ο άνθρωπο.
0: Αν μου πει όμω ότι πάμε περπατώντα, πάμε με τα πόδια. Ό,τι θέλει, περπατάμε. Φορμίτσα, τώρα έχει καλοκαίρι βέβαια σορτσάκι, αντικουνουπικό. Μη μα φάει τον γιατί είμαι και γλυκοαίματο και με τρώνε, με τσακίζουν τα κουνούπια.
1: Κοίτα, τώρα άμα θέλει, επειδή τώρα με έβαλε αυτό το τρυπάκι, να σου πω ότι άμα κλείσουμε αύριο μεθαύριο το Βλάουβιτ, θα πάω με το ποδήλατο μέχρι τη Σόφια. Σου κάνει.
0: Δεν είναι μακριά.
1: Δεν μακριά.
0: Δύο βήματα είναι.
1: Μέχρι τη Σόφια.
0: Πέντε ώρες δρόμος.
1: Πέντε ώρες.
0: Ναι.
1: Θα πάμε το ποδήλατο.
0: Ναι.
1: Αλλά.
0: Μετά πώς θα μπεις μέσα, θα πρέπει να κάνεις πιστοποίηση.
1: Γιατί?
0: Δεν παίρνουν, τους έχουν στα. Τους κατάνε στα.
1: Ρε, ας έχουμε πάρει το Βλάουτς τώρα και θα μπω εγώ. Θα βρω τρόπο να ξαναπεί.
0: Γιατί να πας Σόφια και δεν πας Βελιγράδι. Βελιγράδι είναι ο άνθρωπος. Είναι πιο κάνει ρεπορτάζ.
1: Είναι πιο μακριά.
0: 7 ώρες. 7 ώρες.
1: Με το ποδήλατο.
0: Όχι, με το αυτοκίνητο.
1: Α, με το αυτοκίνητο, ναι, ναι χαλαρά. Αν πάρουμε το Βλάουβιτς, ναι. Έχω φύγει για ρεπορτάζ. Θα σου δίνω.
0: Γιατί σήμερα. Αυτό έλεγα το πρωί και το έλεγα και στον Μπάμπι, τον Τζομπάνογλου. Τρεις Αργεντίνοι λέει. Άκου να δεις τώρα.
1: Μπαίνουν σε ένα μπαρ.
0: Είναι για ανέκδοτο. Διένυσαν, λέει, η απόσταση 16.000 χιλιόμετρων, ξεκινώντας περίπου 200 χιλιόμετρα βόρεια του Μπουένος Άιρες και φτάσανε στο Κάνσας. Όπου η Αργεντινή θα δώσει τον πρώτο αγώνα για το Μουντιάλ και το κάνανε με ποδήλατο.
1: Είναι σαν αυτούς τους Άγγλους που έλεγες χθες, μπακούρια μάλλον θα ήταν αυτή η Αργεντινή.
0: Όχι, αυτή είναι σίγουρα παντρεμένη.
1: Και και
0: αυτή είναι σίγουρα παντρεμένη. Αυτή είναι σίγουρα παντρεμένη. Για να φτάσει στο σημείο να κάνει 16.000.
1: Αργεντίνικη παντόφλα μου μυρίζεται.
0: 16.000 χιλιόμετρα με το ποδήλατο είναι όπου φύγει.
1: Φίλε μου.
0: Έχει νεύρα η γυναίκα.
1: Oh.
0: Φιλοξενήθηκαν, λέει, περάσαν συνολικά από 16 χώρες.
1: Φιλοξενήθηκαν κιόλας και
0: φιλοξενήθηκαν, κουτραδόρι. Φιλοξενήθηκαν, λέει, σε δομές της πρεσβειών της Αργεντινής, σε κάποιες εξ αυτών. Είχανε προμήθειες πολλές, μαγειρικά σκεύη, φαγητά, μαγείρευαν, ξέρω εγώ, στο δάσος μένα εκεί πέρα. Τέτοιο. Στην Κολομβία, λέει, η οποία ξέρουμε τι εξάγει, τη γλίτσαν στο παραπέντε, γιατί 10-15 λεπτά αφού πέρασαν από ένα σημείο να τεινάχθηκε ένα παγιδευμένο αυτοκίνητο. Φαντάζεσαι τώρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να ξεκινήσει από την Αργεντινή με το ποδήλατο να πα στην Αμερική και να πα να πέσει πάνω σε παγιδευμένο αυτοκίνητο. Δηλαδή.
1: Αλλά και μόνο που παίρνει την απόφαση να περάσει με το ποδήλατο από την Κολομβία, φίλε, είσαι ναι. τελειωμένο. Χι, α πούμε. Ναι. Εντάξει, ναι.
0: Αυτό πάλι. Συνάντησαν, πήγαν στο Σαν Αντώνιο. Α, πριν πάνε στο Σαν Αντώνιο, αναγκάστηκαν να επιβιβαστούν στο αεροπλάνο εκεί στη Ζούγκλα, που έχει στην Κεντρική Αμερική.
1: Βραζιλία.
0: Όχι, στην Κεντρική Αμερική ψηλά πάνω. Δεν έχει ένα. Έχει ένα εγώ δεν το ήξερα. Είχα δει ένα ντοκιμαντέρ για ναρκωτικά και είναι ένα σημείο στο οποίο δεν
1: πολύ
0: μπορεί.
1: Πολύ Κολομβία στην εκπομπή
0: ναι, δεν πατάει άνθρωπος. Δεν μπορεί να περάσει από εκεί πέρα, από το σημείο αυτό. Και αυτό ισχύει για τους τρεις της παρέας, οι οποίοι εκεί αποσυναρμολόγησαν τα ποδήλατα, μπήκαν στο αεροπλάνο.

0: και πήγανε στο Εκουαδόρ. Γιατί δεν έχει άλλο τρόπο για να περάσει. Ούτε μονοπάτια έχει, ούτε τίποτα. Και άσε που ανά πάση στιγμή εκεί περπατά, πετάγονται και 44 φίδια. 5-6 οντάρια, ξέρω εγώ τι άλλο έχει και σε τρώνε. Φτάσανε στο Σαν Αντώνιο.
1: Εκεί λες κάπου Κώστα Ρίκα, Νικαράγουα, Ονδούρα. Ναι,
0: εκεί πέρα έχει μία ζούγκλα. Εγώ το είχα δει με αφορμή την Καλόστονα. Έλα. Πάνω στη μέρα ήρθες. Μπράβο ρε Αποστόλη, πάνω στη μέρα ήρθες. είχα δει ένα ντοκιμαντέρ για το πώς διακινούν τα ναρκωτικά και εκεί είχαν ζήτημα. Κάνα συνάντηση λοιπόν με τον Μανού Τζινόμπιλι στο Σαν Αντώνιο. Είδαν και έναν αγώνα των Σπέρς και το μεγάλο τους πρόβλημα λέει είναι ότι δεν έχουν πάρει εισιτήρια.
1: Κάλα τόσα χιλιόμετρα στο ποδήλατο
0: και δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια, ναι. Δεν έχουν εξασφαλίσει εισιτήρια.
1: Πράγμα.
0: Και λέω πώς πήγανε. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να φύγανε τις γυναίκες τους από τα σπίτια τους το συντομότερο δυνατό.
1: Και να τους διώξει ο Ντόναλντ να τους πει χωρίς εισιτήριο, παράνομοι είστε, αντιγιά.
0: Παρεπιπτόντως τώρα πες Ντόναλντ, όχι φτάσανε, μπήκανε μέσα. Μπήκανε. Ο Ντόναλντ Τραμπ λέει ενδέχεται να δώσει το παρόν σε μια εκδήλωση στο Madison Square Garden, όχι σε μια εκδήλωση, ένα από τα παιχνίδια των Knicks με τους San Antonio Spurs στο Madison Square Garden, στους τελικούς του NBA που ξεκινούν τα ξημερώματα, ενώ ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, ο Τζόχραν Μαμπντάνι, είναι αυτός που έχει κόντρα με τον Ντόναλντ Τραμπ, υπέγραψε λέει εκτελεστικό διάταγμα το οποίο θα επιτρέπει στα παιδιά να δουν τους τελικούς, οι οποίοι θα ξεκινούν 8.30 ώρα το βράδυ, και γιατί κατάει κανένα τετράωρο, ξέρεις, δεν κατάει λίγο, 4-4.5 ώρες, είναι ολόκληρο σοου.
1: Ο δήμαρχος μ' αφήνει, θα λένε δηλαδή τα...
0: Ναι, ο δήμαρχος επιστρέπει και για αυτούς οι οποίοι, κυρίως για τα παιδιά τα οποία θα παρακολουθήσουν διαζώσεις στα παιχνίδια. Το επιτρέπει ο δήμαρχος αυτό. Είναι εντολή του δημάρχου. Δηλαδή ανήλικος, εντολή του δημάρχου. Υπέγραψε λέει εκτελεστικό διάταγμα για αυτόν το λόγο. Ένα άλλο που παρατήρησα, επειδή είπαμε για Μουντιάλ, είναι τις ομάδες που έχουν τους περισσότερους παίκτες. Είναι η πρώτη φορά στην ιστορία της Ρεάλ Μαδρίτης που η Ρεάλ δεν έχει εκπρόσωπο, δεν έχει παίκτη στην Εθνική Ισπανίας. Παρεπιπτόντως την κόντρα ενώπιση των εκλογών την πήγαν σε ένα άλλο επίπεδο. Έκλεισε τον Ντάμφρις από την Ίντερ. Με 20 εκατομμύρια.
1: Με 20 εκατομμύρια και λένε ψίχουλα κιόλας.
0: Ναι, τζάμπα πράγμα. Τζάμπα. Ο Πέρεθ έδωσε μια συνέντευξη και είπε ότι επί ημερών μου ήρθαν οι κορυφαίοι παίκτες στη Ρεάλ, μην το ξεχνάτε αυτό, και ότι ο Ρικέλμε, ο αντίπαλός του, εννοεί το Ρόδρι ότι έχει κλείσει, αλλά λέει ψέματα, δεν έχει κλείσει το Ρόδρι, δεν έχει κλειδώσει συμφωνία με τον Ρόδρι. Έτσι είπε. Τι δεν έχουμε πει τώρα άλλο, γιατί είμαστε τελειώματα της εκπομπής και πάντα μπαίνουμε στις ειδησούλες. Για το Φορτούνι, 2 χρόνια συμβόλαιο, η επιστροφή του στον Ολυμπιακό. Αυτή, εσύ και ο πατέρας μου, ρε φίλε. Πρέπει εγώ να είμαι ληξιαρχείο, δηλαδή να ξέρω ορονών την ηλικία. Πώς ορονώνει. Πατέρας μου, βλέπουμε ένα παιχνίδι.
1: Ζητάω τα πεινά σου, θα το ψάξω εγώ.
0: Μου λέει πώς τον είναι αυτόν, Παπαδόπουλο. Πώς χρόνο είναι, αφού βλέπω πού γεννήθηκε. Πού θυμάμαι, ξέρω το βιογραφικό. 35 πέσε ότι είναι ο Φορτούνης.
1: Φορτούνης.
0: Πόσα χρόνια παίζει.
1: 33, μια χαρά.
0: Ωραία.
1: Έχει ακόμα 2 χρόνια.
0: Πες 35. Πώς λέει ο Ζήκος.
1: Το 92. 30... Όχι, δεν λέω 35.
0: Όχι,
1: άλλο 35, 30... άλλο 33.
0: 38 και 40. Πες 40.
1: Όχι 40.
0: 41 και 20. Πες 45.
1: Όχι 40. Φυσικά ήταν έναν Ιώργο, όπως λέει. Ναι. 33, μια χαρά. Έχει 2 χρονά και πολύ γεμάτα ακόμα. Για βασικός. Γι' αυτό ρωτάω εγώ.
0: Ναι. Λοιπόν. Άλλο, είχαμε χθες την ομάδα γυναικών στο πόλο του Ολυμπιακού, η οποία κατέκτησε το 16ο πρωτάθλημα. 12 στα 13 έχει τα τελευταία, δηλαδή μόνιμος πρωταθλητής, μόνιμες πρωταθλήτριες μάλλον, γιατί μόνιμος πρωταθλητής είναι και ο, πώς το λένε, και ο Ολυμπιακός στο πόλο των ανδρών. Για 40 πρωταθλήματα έχει πάρει. Η Εθνική αναχώρησε για την Σουηδία, για το φιλικό παιχνίδι, το οποίο είναι αύριο το βραδάκι. Την Κυριακή θα παίξει και με την Ιταλία. Είναι στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Nations League. Την αρνητική απάντηση της Cruz Azul για το δανεισμό του Γιακουμάκη έχουμε επίσης, αλλά εγώ λέω ότι είναι νωρίς ακόμα για την όλη ιστορία. Γιατί αυτό το οποίο είναι όχι 3 Ιουνίου, μπορεί στις 13 Ιουνίου να είναι ναι. Ή στις 23 Ιουνίου, όταν βλέπεις μετά ότι κινδυνεύεις να φορτωθεί σε ένα συμβόλαιο 2,5 εκατομμύριων, αυτομάτως αλλάζει και ο τρόπος σκέψης σου. Αυτές είναι οι πιο σημαντικές ειδήσεις. Τώρα τις, για τον ΠΑΟΚ δεν είπα στο μπάσκετ για τον Αλεξάνδερ, τον οποίο τον έχει κλείσει. Το τυπικό μένει στον Αλεξάνδερ. Είναι και για να κλείσει το ρόστερ, μένει να τριάρει. Να κλείσει το βασικό, δηλαδή έχει τον Άσο, τον Καλάθι, έχει τον Αμερικανό από τη Λεμάν, τον Μπαζίνα τρίτο, στο 2 το Φώστερ και τον Μίτρου Λόγκ, τον αδερφό του Ελάιζα, τον Άσ Μίτρου Λόγκ, στο 3 θα πάρει ένα βασικό με backup τον Περσίδη, δεν αποκλείω να πάρει και ένα 3-4 ακόμα. Στο 4 μετά τον Χουγκάζ με τον Ρακουάν Γκρέι και στο 5 τον Αλεξάνδερ με τον Μουρ και πέμπτο ψηλό τον Κακλαμανάκη. Δηλαδή ουσιαστικά ολοκληρώνει το ρόστερ σε αντίθεση με το ποδόσφαιρο που έχει άγχος. Στο μπάσκετ απομένει μια μισή κίνηση.
1: Μια μισή κίνηση. Όλα αυτά τα ονόματα που είπες, πόσα εκατομμύρια θρίζονται? Το έχεις κάνει ποτέ? Άρα μετά από ληξιαρχείο θα σε κάνω και τέτοιο και ταμείο κιόλας.
0: Λοιπόν, 1,1 είναι ο Καλάθης. Ωραία.
1: Ναι.
0: Ο Αμερικάνος ο άλλος δεν ξέρω πόσο είναι.
1: Καλά, θες να το δεις. Είναι παραπέντε, ρε παιδί μου, να το κάνουμε αύριο.
0: 1,1. Ούτε με έβαλε σκέψη. Είναι. Εγώ πώς το βάζω το ρόστερ μέχρι στιγμής χωρίς το 3 είναι γύρω στο 7-8.
1: Α, εντάξει.
0: Γύρω στο 7-8.
1: Έχει κρατηθεί είναι. Ακόμα. Δεν έχει ξεφύγει.
0: Δεν πήρε το 3. Γύρω στα 10 θα κάνει. Δεν είπε παραπάνω τώρα. Μην βλέπεις τις υπερβολές. Και πάντα αφήνεις και έναν αέρα. Αφήνει και έναν αέρα πάντα.
1: Α, σωστά, αφήνει έναν αέρα. Βέβαια, να μην πάθει όπω ο Άρης πέρσι, ας πούμε.
0: Ναι, άμα έτσι, χρειαστεί.
1: Να κάνει καμιά διορθωτική κίνηση.
0: Ναι, άμα χρειαστεί, είναι βέβαια, ναι. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι. Δεν έχει σταματήσει να χτυπάει στο μεταξύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μια χαρά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τη βγάλαμε την είδηση, άντε να ξεκουραστεί τώρα λίγο. Πας να πιει ένα φυσικό.
0: Όχι,
1: χυμό.
0: Τώρα έχω δουλειά γιατί χτυπάει τηλέφωνο ασταμάτητα.
1: Τι σε θέλουν πια.
0: Τώρα,
1: την έκανε τη δουλειά. Τώρα τι ξεκινάει.
0: Λοιπόν.
1: Κάνα παίκτη θα πάρετε, τι θα κάνετε τώρα?
0: Έχουμε πολύ πράγμα. Τώρα χτυπάει το τηλέφωνο.
1: Δώστε του λίγο χρόνο μέχρι αύριο στις 3 να μαζέψει λίγο τις σκέψεις του, να κάνει το ρεπορτάζ του και θα έρθει αύριο με ονόματα και
0: μαθηματικά. Λοιπόν, τα λέμε αύριο.
1: Γεια χαρά.
0: Τα λέμε αύριο. Γεια χαρά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Όπως υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, η εξέλιξη αυτή δεν προέκυψε τυχαία. Αντίθετα, συμπυκνώνει τη σκληρή προσπάθεια πολιτών και πολιτείας, ενώ τη χαρακτηρίζει ως θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται μια καλύτερη ζωή, επιτρέποντας τα πλεονάσματα να γίνουν καλύτεροι οι μισθοί και οι συντάξεις. Περιοδεία σε δομές υγείας και συναντήσεις με θεσμικούς φορείς πραγματοποιεί σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής, όπου επισκέπτεται το νοσοκομείο της περιοχής και το κέντρο ολικής φροντίδας, ενώ νωρίτερα βρέθηκε στο κέντρο υγείας Θέρμης, όπου πραγματοποιήθηκαν τα εγκαίνια του ανακαινισμένου κέντρου υγείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Την ίδια ώρα, σε νέες προειδοποιήσεις προχώρησαν οι φρουροί της Επανάστασης του Ιράν, δηλώνοντας ότι η μόνη ασφαλής διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς είναι εκείνη που καθορίζεται από τους ίδιους. Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες τους θα θεωρείται στόχος. Στο μεταξύ, σε κλιμάκωση των διπλωματικών μέτρων κατά της Τεχεράνης προκόρησε το Κουβέιτ, εγκαλώντας τον επιτετραμένο της Ιρανικής πρεσβείας και κηρύσσοντας δύο Ιρανούς διπλωμάτες persona non grata. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθετικές ενέργειες του Ιράν που έχουν προκαλέσει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλεια της χώρας και της περιοχής. Και τα τρία μέλη του πληρώματος του Βασιλικού Πολεμικού Ναυτικού της Βρετανίας έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή νωρίτερα ενός ελικοπτέρου στην νοτιοδυτική Αγγλία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος του Κέντρου Υποδοχής Δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες καταστροφές σε καλλιέργειες προκάλεσε η έντονη χαλαζόπτωση που έπληξε χθες στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Λαγκαδά, λίγο πριν την περίοδο της συγκομιδής. Οι αγρότες υπολογίζουν πως περισσότερα από 300 στρέμματα με κεράσια, αχλάδια, ροδάκινα, μήλα, ρόδια και σιτήρα έχουν υποστεί μεγάλες καταστροφές και αυτό που ζητούν είναι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ να καταγράψει το μέγεθος της ζημιάς ώστε να αποζημιωθούν. Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της τρίτης ανακρίτριας Θεσσαλονίκης ο 38χρονος που κατηγορείται ότι ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου τον 67χρονο πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της περασμένης Παρασκευής ενώ το θύμα κατέληξε τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο καθώς έφερε βαριές κρανιογκεφαλικές κακώσεις. Σε βάρος του 38χρονου που ήταν παλιότερα αραβωνιασμένος με την κόρη του 67χρονου ασκήθηκε ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, όπως επίσης δίωξη για προμήθεια και κατοχή ναρκωτικών ουσιών για ιδία χρήση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Κατερίνης λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕΑΡΙΣ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία των συζητήσεών της με τον Βασίλη Σπανούλη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Αναμένεται η διευθέτηση λεπτομεριών για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει συνεργασία τριών ετών. Και να κλείσουμε τον καιρό, αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη, καθώς προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση του καιρού. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 5.30.
2: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
3: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
2: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
3: Say Chess!
2: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
4: Έλα, πού είσαι?
5: Τρέχω, τι έγινε?
4: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
5: Ποιος?
6: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
5: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
6: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
5: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
6: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το δώσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Εδώ είμαστε. Παραδώσου λοιπόν, I surrender στη μουσική, παραδώσου στο καλοκαιράκι, παραδώσου στην τρέλα του καιρού, διότι χθες μέχρι και χαλάζι έριξε εκεί στο Λαγκαδά. Το κακό είναι ότι υπήρξαν και κάποια προβλήματα στις καλλιέργειες και είπαμε ήρθε με ορμή το καλοκαιράκι του 2026. Σας ακούω και στο δρόμο και φυσικά σας ενοχλεί η ζέστη και η κίνηση στους δρόμους της πόλης. Λέτε συνέχεια πόσο ζεσταίνεστε, πόσο ήρθε ξαφνικά το καλοκαίρι. Ελάτε να σας δροσίσουμε εδώ στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Ορίστε, αυτά είναι τα ωραία με τα τριήμερα. Ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει εβδομαδίτσα και όλα. Τετάρτη σήμερα, 3 του Ιούνιου, άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, καθημερινά κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα κοντά μου στην τεχνική υποστήριξη είναι ο Alright. Alright. Αυτός, ο Απόστολος Κοσμόγλου. Σου άρεσαν πάντως οι Iron Maiden, έτσι, στην Σόφια που πήγες. Πρέπει να ρωτήσω και τον Γιώργο Τολιάκη που πήγε στην Αθήνα για τους Iron Maiden, αν τελικά ήταν καλύτεροι στην Αθήνα ή στη Σόφια. Δεν ξέρω, θα κάνω έτσι ένα ρεπορτάζ. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε, είπαμε, μέχρι και τις 7, 3 του Ιούνιου, Τετάρτη, στα 13 λεπτά μετά τις 5, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Αυτή τη στιγμή, φτου-φτου-φτου, βαίνουμε καλώς, έτσι επιστημονικό είναι το φτου-φτου-φτου. Τα πάμε καλά δηλαδή στους δρόμους της πόλης, δεν έχουμε πολλή κίνηση, υπομονή, ψυχραιμία γενικά, χαλαρά, διότι βλέπω ότι υπάρχει και ένας εκνευρισμός και 102 στα ραδιοφωνά σας. Μεταξύ άλλων, σήμερα 3 του Ιούνιου είναι Παγκόσμια ημέρα ποδηλάτου, η οποία είχε ψηφιστεί στις 12 Απριλίου του 2018 για να μας υπενθυμίσει ότι το ποδήλατο είναι ένα απλό, ένα προσιτό, ένα αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον μεταφορικό μέσο που βρίσκεται εν χρήση για περισσότερο από 2 αιώνες, όχι μόνο για να βοηθάει τους ανθρώπους σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά να προάγει τον σεβασμό για το περιβάλλον και φυσικά έχει θετικό αντίκτυπο στο κλίμα. Βέβαια, εδώ στη Θεσσαλονίκη η αλήθεια είναι ότι ζοριζόμαστε λίγο όσοι χρησιμοποιούμε το ποδήλατο. Έχουμε, ναι, μεν υποτίθεται ποδηλατόδρομο, αλλά τα ξέρετε τα υπόλοιπα, δεν χρειάζεται να σας τα λέω. Εθνική ημέρα επίσης αυγού στις ΗΠΑ, που θεωρείται μία από τις πιο πλήρεις τροφές. Ιδιαίτερα αυτοί που θέλουν έτσι να κάνουν και γράμμωση και γενικά να έχουν μία υγιεινή διατροφή, νομίζω ότι πρέπει να εντάξουν το αυγό στο διατροφολόγιο τους. Αλλά αυτό που πρέπει να εντάξετε σίγουρα στην καθημερινότητά σας είναι ο 102 και συγκεκριμένα την εκπομπή μας, το «Άκου να δεις». Λοιπόν, συνεχίζω με Water Boys για δύο λόγους, διότι αφενός είχαμε πανσέλινο 31 του Μαΐου, είπαμε αυτό το σπάνιο φαινόμενο να έχουμε δύο πανσελίνους, μία στην Πρωτομαγιά και μία στο κλείσιμο του Μάη. Αφετέρου η Χαλκιδική υποδέχεται τους Water Boys για μία συναυλία γεμάτη διαχρονικές επιτυχίες στο Sunny Festival 2026. Συγκεκριμένα ο Μάη Σκοτ και η παρέα του έρχονται την 1η Αυγούστου στο μαγευτικό λόφο της Άνης και πάμε να τους απολαύσουμε για τη συνέχεια.

Ο Mike Scott και η θρυλική μπάντα των Waterboys, που μετράει τουλάχιστον 4 δεκαετίες επιτυχίας, έρχονται λοιπόν Waterboys την 1η του Αυγούστου στο μαγευτικό λόφο εδώ στη Σάνη, στη Σάτι Χαλκιδική δεν έχει, και φυσικά Save the Date. Καλή επιτυχία να πω στα παιδιά που δίνουν το δικό τους αγώνα με τις Πανελλήνες. Τα έχουμε ξαναπεί, να μην σας ξανακουράζουμε και τα λέμε. Τίποτα δεν ξεκινά και τίποτα δεν τελειώνει με τις Πανελλήνες, και προσωπικά το έχω ξαναπεί ότι θα ήθελα να αλλάξει το όλο σύστημα, διότι δεν μπορεί να φέρεις ένα παιδί, γιατί παιδί είπαμε είναι 15 χρονών, να αποφασίσει τι θα γίνει για όλη του την υπόλοιπη ζωή. Εξάλλου αυτό είναι μία αρχή μόνο, μπορείς να επιλέξεις ένα σωρό άλλα μονοπάτια και μετά μπορεί να βρεις, ας πούμε, στην ηλικία των 20, 30, 40, 50, ποτέ δεν είναι αργά, τελικά αυτό που θέλεις να κάνεις. Εδώ είμαστε, απόγευμα Τετάρτης, καλοκαιρινό απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας. Ξέρουμε ότι μας ακούτε και στη Δράμα και στην Καβάλα και στην Κατερίνη και στη Χαλκιδική και στο Βόλο και στη Λάρισα. Τις καλησπέρες μας και στο Βερολίνο, στο εξωτερικό και στη Σουηδία. Οπουδήποτε φτάνει η φωνή μας, ευελπιστούμε να σας βρίσκουμε όλους πολύ πολύ καλά και ανθυρά. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή τουλάχιστον προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Πάμε να δούμε λίγο τα του καιρού μας, διότι χθες 3η 2 Ιουνίου, σημειώθηκε ισχυρή καλαζόπτωση κατά τις απογευματινές ώρες στις περιοχές Ασκός και Πολυδέντρη του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Οι παραγωγοί ήδη προχωρούν σε καταγραφή και εκτίμηση των ζημιών. Σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, ο καιρός σε ολόκληρη τη χώρα θυμίζει καλοκαιράκι, με θερμοκρασίες να αγγίζουν τους 34 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή είμαστε στους 29 βαθμούς Κελσίου εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, πιθανές τοπικές βροχές στα γυρόρινα, με θερμοκρασίες από 16 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, η σημερινή καλοκαιρινή ατμόσφαιρα συνοδεύεται από κάποιες τοπικές βροχές μεμονωμένες στα ορεινά, ενώ μεταβολή του καιρού θα έχουμε αύριο Πέμπτη. Σας το λέμε από τώρα ότι δυτικά, κεντρικά και βόρεια θα υπάρξουν αυξημένες νεφώσεις, τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες. Και στην πόλη μας αύριο Πέμπτη ενδέχεται να έχουμε βροχούλα, αυτή την καλοκαιρινή μπόρα που καμιά φορά είναι και αναζωογονητική και είναι και ανακουφιστική. Η θερμοκρασία θα πέσει για λίγο, θα έχουμε δηλαδή λίγο πτώση εδώ στην πόλη μας, εντάξει μην φανταστείτε, 18 με 24 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά είναι. Παρασκευή ξανά προς τη δόξα τραβά με κάποιες αραιές νεφώσεις και θερμοκρασίες από 18 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Το Σαββατοκύριακο δε είναι ό,τι πρέπει για να κάνετε βουτιά στη θάλασσα. Πάμε να βουτήξουμε στη μουσική, συνεχίζουμε με τους Verve, σας θέλουμε όλους στην παρέα μας, έτσι να μας πείτε μια καλησπέρα. Αν είστε στην παραλία, στείλτε μας μια φωτογραφία έτσι να ζηλέψουμε λίγο. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή για παραγγελιές, για ό,τι θέλετε. Και φυσικά στο Viber του 102 στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-078-228. Το ξαναλέω, 6930-078-228.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Θέλω να συναντήσω τον Αγιατολάχ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post. Το Κουβέιτ απελάβει 2 μέλη της Ιρανικής πρεσβείας μετά από τις νέες επιθέσεις της Τεχεράνης. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ είναι σε εξέλιξη σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη, ραντεβού για οικονομικές διαφορές κατέληξε σε συμπλοκή με πυροβολισμό στον αέρα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον προϋπεθερό του στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Νεκρά και τα 3 μέλη του πληρώματος ενός ελικοπτέρου του πολεμικού ναυτικού της Βρετανίας που συνετρίβει στην νοτιοδυτική Αγγλία. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην Πιερία λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 6.
2: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του σε κτηνίατρο. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι, τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12, γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

Με αφορμή το γεγονός ότι σαν σήμερα, 3 Ιούνιου του 1942, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός πρωτοπόρος της soul μουσικής, τραγουδιστής, τραγουδοποιός και παραγωγός, ο Curtis Mayfield, το οποίος έφυγε από τη ζωή το 1999, έγινε έτσι ιδιαίτερα γνωστός τις δεκαετίες του 60 και του 70. Προχωράμε, move on up, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη, φρέσκια, καλοκαιρινή παρέα μας, απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου. Να καλησπέρισω τη φίλη μου την Αθηνά που έστειλε μήνυμα στο Viber και λέει καλησπέρα στην πιο όμορφη παρέα των Ερτζιανών. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Άρχισε να πυκνώνει λίγο αυτή τη στιγμή η κίνηση γύρω από τα δικαστήρια και στην Αγίου Δημητρίου. Κατά τα άλλα, βαίνουμε καλώς. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Ενώ για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε ότι ενδεχομένως αύριο να χρειαστείτε ομπρελίτσα. Βέβαια, καλοκαιρινή η μπόρα θα είναι, αλλά ενδέχεται αύριο να μας τα βρέξει λίγο και να μας τα μουσκέψει. Και επειδή σήμερα εγώ ντύθηκα ανθόκηπος, δηλαδή έτσι μέσα στο χρώμα, επιστρέφει για 12η χρονιά η μέρα με τα χρώματα. Με σύνθημα το πάρτι είναι νοοτροπία. Με σύνθημα λοιπόν το πάρτι είναι νοοτροπία, το πρώτο φεστιβάλ χρωμάτων στην Ελλάδα γιορτάζει τη 12η μέρα με τα χρώματα στην Πλάζα Ρετσούς, εκεί στη γειτονιά μου, με ένα τεράστιο πάρτι. Save the date επίσης, Τετάρτη 1η του Ιούλη. Η μέρα με τα χρώματα προσκαλεί όλη τη Θεσσαλονίκη στο μεγαλύτερο και στο πιο φαντασμαγορικό πάρτι της πόλης. Αν δεν έχετε πάει, γιατί έχω πάει, να προετοιμαστείτε ότι θα λερωθείτε, ότι θα γίνετε χάλια, αλλά συγχρόνως και συνάμα θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Φορέστε κάτι σε λευκό μπλουζάκι και μαγιό ή οτιδήποτε τρελό σκεφτείτε. Γυαλιά, φωτάκια, φτερά, μπαλόνια, λουλούδια, τιάρες, καπέλα, κρόσια, οτιδήποτε θελήσετε. Έτσι θέλει λίγο τρέλα αυτή η μέρα. 1η του Ιούλη, είσοδος ανοίγει στις 4 για τις οικογένειες και τους μικρούς μας φίλους και η ώρα της πρώτης ρήψης των χρημάτων, λέω, καλό θα ήταν αυτό, των χρωμάτων για παιδιά από 2 έως 10 ετών είναι εκεί γύρω στις 4.30, αλλά η γενική είσοδος είναι στις 5.30 εκεί στην Πλάζα Ρετσούς. Η μέρα με τα χρώματα, αξίζει να σημειώσω ότι διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη για πρώτη φορά το 2012. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, επίσης στην Πλάζα Ρετσούς κάτι όμορφο θα συμβεί την επόμενη Τετάρτη, δηλαδή 10 του Ιούνιου στις 8 η ώρα, δωρεάν μάθημα πιλάτες με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Πάρα πολύ ωραία. Όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο, έτσι για να περάσετε ωραία για όλους εμάς που ακόμα είμαστε εντός της πόλης, δεν έχουν ξεκινήσει δηλαδή οι καλοκαιρινές διακοπές. Για άλλους έχουν ξεκινήσει, αλλά οι περισσότεροι έχουμε και τις πανελλήνιες, περιμένουν λίγο να φύγουν, να τελειώσουν τα σχολεία, να τελειώσουν υποχρεώσεις και νομίζω ότι μετά το πρώτο 15ήμερο του Ιούνιου μπαίνουμε στις καλοκαιρινές διακοπές και στις εξορμήσεις. Εγώ πάντως την πρώτη βουτιά στη θάλασσα την έριξα. Κρύα η θάλασσα, θέλει λίγο θάρρος μέχρι να μπεις, αλλά από τη στιγμή που θα μπεις και μετά, νομίζω ότι το απολαμβάνεις το φουλ. Θα απολαύσουμε για τη συνέχεια Aretha Franklin, Respect. Σαν σήμερα το 1967 βρίσκεται στην πρώτη θέση του Billboard. Νομίζω ότι όλοι ξέρετε την ιστορία. Αυτό το τραγούδι αρχικά γράφτηκε για τον Otis Redding τον Αύγουστο του 65, υποτίθεται για τον σεβασμό στον άντρα, αλλά πήρε η Aretha Franklin, το ανέστρεψε εντελώς. Και τελικά η ερμηνεία της αντιπροσωπεύει απόλυτα τη σημασία του τραγουδιού και έγινε σημαία του φεμινιστικού κινήματος. Άσε που το Φεβρουάριο του 68 πήρε και εννοείται Grammy Awards για τα βραβεία Best Rhythm and Blues Recording και Best Rhythm and Blues Solo Vocal Performance Female. Πολλά αγγλικά φτάνει.

Εντάξει, πάντα και είναι λίγο η Αρίθα Φράγκλιν σαν τον Έλβις Πρίσλεϊ. Μια Αρίθα Φράγκλιν ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα. Εδώ είμαστε λοιπόν, άκου να δεις τον 102.3 απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην παρέα μας. Πάμε λίγο να σας πούμε τι θα συμβεί και αυτό το Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Σε γήπεδο Beach Volley μεταμορφώνεται την πλατεία Αριστοτέλου, στην καρδιά εδώ της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλου. Ανοίγει η αυλαία του 32ου Πανελληνίου Πρωταθλήματος Beach Volley Masters με την ύμφη του Θερμαϊκού να υποδέχεται το πρώτο μεγάλο τουρνουά για το Circuit του 2026 από 5 έως 7 Ιουνίου, δηλαδή από Παρασκευή έως Κυριακή. Το κεντρικό γήπεδο που θα στηθεί, άμα δείτε δηλαδή να γίνονται εργασίες στην πλατεία Αριστοτέλους, μη λέτε ότι δεν σας τα είπαμε, είναι με όλες τις περιβαλλοντικές προδιαγραφές, έτσι πρέπει. Η αγωνιστική άμμος θα τοποθετηθεί στο πλακόστρωτο εκεί της πλατείας Αριστοτέλους, ενώ θα κατασκευαστούν εξέδρες με χώρους για τους θεατές, τους επίσημους, τους χωρητούς και για τους δημοσιογράφους εννοείται. Ήδη έχουν ξεκινήσει οι προετοιμασίες στο σημείο, έτσι στο, αυτό το Σαββατοκύριακο να πραγματοποιηθούν οι αγώνες beach volley. Νομίζω σας αρέσουν ιδιαίτερα τα γόρια οι αγώνες beach volley. Δεν σας αρέσουν, σας αρέσουν. Έτσι, λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-30-078-228. Τώρα, με αφορμή το γεγονός ότι σας σήμερα, το 1972, κυκλοφόρησε στη Μεγάλη Βρετανία το 7ο στούντιο άλμπουμ του συγκροτήματος των Pink Floyd με τίτλο Obscured by Clouds. Πάλι εγγλέζικα, Αποστόλη. Πολύ εγγλέζικο πια, δεν μπορώ να μιλάω αγγλικά. Προτιμώ τα ελληνικά. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με Pink Floyd, αλλά επειδή είμαι λίγο ανάποδη, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1971 και σε πάει εκεί, στο Σαντροπέ. Και επειδή έχω πάει στο Σαντροπέ, θα σου πω κάτι. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Ανάποδη, θα ακούσουμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1971 και σε πάει εκεί, στο Σαντροπέ. Και επειδή έχω πάει στο Σαντροπέ, θα σου πω κάτι. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει.

γελάω με μια φίλη μου που μου λέει, τέλος πάντων, δεν σου πήρα, λέει, τηλέφωνο, γιατί όταν με έπαιρνες, λέει, μιλούσα με δύο ωραίους και έβαλα και κραγιόν. Αυτά είναι. Αχ, δεν είναι μόνο αυτά. Είναι και το γεγονός τώρα ότι ο Δημήτρης ο Μακρινιώτης στην κουζίνα του Studio 4 μας φτιάχνει, λέει, γλυκό με ινδοκάριδο. Εννοείται ότι το θέλουμε, ταιριάζει με τον καφέ που απολαμβάνουμε καθημερινά 5 με 7 εδώ στο Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Μας αρέσουν αυτά που μας στέλνατε. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει, κορίτσια, λέει, μία παντρεύομαι. Λέει, άλλη κορίτσια είμαι έγκυος. Κορίτσια, άλλη μία σφραγίδα και παίρνω δωρεάν καφέ. Εγώ είμαι η τρίτη, όπως αντιλαμβάνεστε. Λοιπόν, δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. 29 βαθμοί Κελσίου η θερμοκρασία αυτή τη στιγμή. Για αύριο είπαμε θα μας τα μουσκέψει. Πάρτε μια ομπρέλιτσα μικρή, έτσι μην κουβαλάτε και πολύ βάρος. Και πάμε στα. Συνεχίζουμε να σας λέμε τα ωραία πράγματα που συμβαίνουν εδώ στην πόλη μας. Παραδοσιακή βραδιά με ελεύθερη είσοδο. Δήμος Θεσσαλονίκης, η δεύτερη δημοτική κοινότητα, τιμώντας την καθιερωμένη θρησκευτική εορτή του Ιερού Ναού των Αγίων Πάντων από 6 έως 8 Ιουνίου, προσκαλούν τους κατοίκους και τους επισκέπτες εδώ της πόλης σε μια ξεχωριστή παραδοσιακή μουσική βραδιά, η οποία εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων της Ενορίας. Αυτή η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αυτή την Κυριακή, 7 Ιουνίου στις 8.30, στην Πάροδο, εκεί στον παράδρομο της Οδού Αγίων Πάντων, στο χώρο ακριβώς δίπλα στον Ιερό Ναό. Και το πρόγραμμα της βραδιάς είναι αφιερωμένο στην ελληνική παράδοση, περιλαμβάνει δημοτικά τραγούδια, παραδοσιακούς χορούς από διάφορες περιοχές της χώρας, με στόχο πάντα τη διατήρηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Θέλοντας λοιπόν να στηρίζει τις τοπικές ενοριακές εκδηλώσεις και το λαϊκό πολιτισμό, προσφέρει μια βραδιά χαράς και ψυχαγωγίας για όλη την οικογένεια. Πάρα πολύ ωραία. Αυτή την Κυριακή, 7 του Ιούνιου. Τώρα, επειδή υπάρχει γενικότερα μια ιστερία γύρω μας και με τον καιρό και με την επικαιρότητα και με το καλοκαιράκι που έρχεται και με τους λογαριασμούς και με τις υποχρεώσεις και με τα πάντα όλα, θα ακούσουμε ένα υπέροχο τραγούδι από Def Leppard, Hysteria, εδώ στα Άκου να δεις, στον 102.

εσείς τα μαζέψατε τα χαλιά μεταξύ μας τώρα, γιατί προσπαθώ να συνεννοηθώ και πλέον πρέπει, λέει, με τα χαλιά να μετράς τα εκατοστά, για, εννοείται, για να ξέρουν και οι άνθρωποι να σου πούνε πόσο θα σου κοστίσει. Όχι ότι κοστίζει και λίγο, κοστίζει αρκετά, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι πρέπει κάποια δουλειά να κάνουν. Λογικό είναι. Αλλά τώρα ξέρεις τι, βαριέμαι να κάθομαι να μετράω τα εκατοστά, είτε από μικρά είτε από μεγάλα χαλιά. Στο περίπου θα μου πεις. Αν έχει κρόσια, αν είναι μηχανής, αν είναι χειροποίητο, αν είναι έτσι, είναι αλλιώς. Τώρα δεν είναι η εποχή που κανονικά τα σηκώνετε σιγά σιγά. Για πείτε μας λίγο την άποψή σας. 2-3-13-3-3-8-4-20. Νομίζω ότι Κωνσταντίνου και Ελένης δεν πρέπει κανονικά να τα σηκώνουμε τα χαλιά. Πέρασε η εποχή και ήρθε και η ζέστη ορμητικά φέτος το καλοκαιράκι του 2026. Οπότε με το χαλί δεν γίνεται πλέον. Οπότε νομίζω ότι τα μαζεύουμε σιγά σιγά. Και στο Viber θέλουμε τα μηνύματά σας, τη γνώμη σας, την άποψή σας. 6-9-30-078-228. Άσε που έχεις και τα κουνούπια, τα οποία είναι επίσης πιο ορμητικά από ποτέ και όχι τίποτα, δεν μπορώ πλέον και να το σκοτώσω μεταξύ μας. Βάζω βέβαια αντικουνουπικό, θα μου πεις, βάζεις αντικουνουπικό αλλά δεν τα σκοτώνεις, αλλά αυτά δεν καταλαβαίνουν τίποτα και οι μύγες και τα κουνούπια και όλα. Καλοκαιράκι 2026, λοιπόν, καλώς βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, έχουμε υπέροχο καλοκαιρινό καιρό, 29 βαθμούς Κελσίου, αύριο ενδέχεται, είπαμε, να μας θα μου σκέψει και θα κλείσουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής που πέρασε ως άνεράκι. Με ένα τραγούδι που εσείς μας ζητήσατε και εμείς χατήρι εννοείται, δεν χαλάμε και θέλουμε τις παραγγελιές σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτήν την εκπομπή, διότι εμείς χωρίς εσάς δεν κάνουμε. Δεν μπορεί να μιλάμε μόνοι μας, σας θέλουμε και εσάς εδώ. Λοιπόν, οπότε θα κλείσουμε με Cutting Crew, I Just Died In Your Arms Tonight, οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου Να Δεις.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε σήμερα ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρόσθετη δημοσιονομική ευεξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια, επεσήμανε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερακάκης, σε κοινές δηλώσεις του με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ, Ματίας Κόρμαν, στο πλαίσιο της υπουργικής διάσκεψης του οργανισμού στο Παρίσι. Από την πλευρά του Γενικός Γραμματέας του ΟΣΑ, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε ότι είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτό που έχει πετύχει η Ελλάδα τα τελευταία 5 με 6 χρόνια. Η μεταστροφή της πορείας της χώρας, τόσο όσον αφορά τις οικονομικές επιδόσεις, όσο και τις δημοσιονομικές, είναι αξιοσημείωτη. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτσχαμπά Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο Τραμπ ανέφερε ότι Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Την ίδια ώρα, σε νέες προειδοποιήσεις προχώρησαν οι φρουροί της επανάστασης του Ιράν, δηλώνοντας ότι η μόνη ασφαλής διέλευση πλοίων από τα στενά του Ορμούς είναι εκείνη που καθορίζεται από τους ίδιους. Σε ανακοίνωσή τους ανέφεραν ότι κάθε πλοίο που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες τους θα θεωρείται στόχος. Στο μεταξύ, σε κλιμάκωση των διπλωματικών μέτρων κατά της Τεχεράνης προχώρησε το Κουβέιτ, εγκαλώντας τον επιτετραμένο της Ιρανικής πρεσβείας και κηρύσσοντας δύο Ιρανούς διπλωμάτες persona non grata. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών, η απόφαση ελήφθη ως απάντηση στις συνεχιζόμενες επιθετικές ενέργειες του Ιράν. Η Ουκρανία έχει εντείνει τις επιθέσεις της σε στόχους εντός της Ρωσίας, οι οποίες θα επιτρέψουν στο Κίεβο να διαπραγματευτεί για τον τερματισμό του πολέμου επί συσσόρης, δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι, μιλώντας σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ. Ο Μαρκ Ρούτε από την πλευρά του δήλωσε ότι η Ρωσία γίνεται όλο ένα και πιο απελπισμένη στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας, η οποία συνεχίζει να στέκεται ακλόνητη περισσότερα από 4 χρόνια μετά την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε τον Ρώσο πρέσβη μετά το πλήγμα που κατάφερε την περασμένη εβδομάδα ρωσικό ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ. Η Υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ καταδίκασε το περιστατικό και δήλωσε ότι η Βρετανία στέκεται ενωμένη με τους συμμάχους της για την υπεράσπιση του εδάφους του ΝΑΤΟ. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρεται να εμπλέκονται σε παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τα μέλη της κατηγορούνται επίσης για ψευδείς δηλώσεις. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 14 άτομα σε περιοχές της Κοζάνης και του Αγρινίου, μεταξύ των οποίων διαχειριστής καθώς και υπάλληλος κέντρου υποδοχής δηλώσεων, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα. Σύμφωνα με τις αρχές, το παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε το κύκλωμα ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Καταγγελία για επεισόδιο με τραυματισμό και πυροβολισμό στον αέρα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με οικονομικές διαφορές, εξετάζουν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στην αστυνομία, 58χρονος χθες το βράδυ βρισκόταν στην περιοχή της Τούμπας μαζί με τους δύο γαμπρούς του, όπου και συναντήθηκαν με άνδρα με τον οποίο φέρεται να είχαν οικονομικές διαφορές. Στο σημείο όμως έφτασαν ακόμη περίπου 10 άτομα, τα οποία συνόδευαν τον άνδρα. Ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από τους γαμπρούς του 58χρονου, πυροβολώντας μία φορά στον αέρα. Από το επεισόδιο τραυματίστηκε ένα άτομο, το οποίο διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του δεν εμπνέει ανησυχία και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Φιλανδοί εισαγγέλεις απήγγειλαν κατηγορίες σε άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ κατηγορείται και για διανομή παιδικής πορνογραφίας, σύμφωνα με ανακοίνωση της εισαγγελίας της χώρας. Εάν όλα πάνε καλά του χρόνου τέτοιο καιρό, θα έχουμε μια έτοιμη κολυμβητική δεξαμενή. Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα, στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά τη σημερινή συνάντησή του με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ μέχρι και τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Κατερίνης, λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Στην αθλητική επικαιρότητα, η ΚΑΕΡΙΣ επιβεβαίωσε ότι βρίσκεται στην τελική ευθεία των συζητήσεών της με τον Βασίλη Σπανούλη για την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας. Αναμένεται η διευθέτηση λεπτομεριών για την οριστικοποίηση της συμφωνίας, η οποία θα περιλαμβάνει συνεργασία 3 ετών. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη, καθώς προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα προβλέπονται μεμονωμένες καταιγίδες. Από αργά το βράδυ αναμένεται βελτίωση. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού, στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού, στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
4: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
4: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
5: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
4: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
5: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
4: Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
7: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

να την προσέχεις, να προσέχετε τα έτερα ημίσια γενικώς, όχι μόνο τις γυναίκες και τους άντρες σας, τους ανθρώπους που αγαπάτε, γενικά να προσέχουμε ένας τον άλλον. Εδώ είμαστε, ελπίζουμε να σας προσέχουμε μουσικά τουλάχιστον, εδώ στο Άκου να δεις, στον 102.3, απόγευμα Τετάρτης, 3 του Ιούνιου, Αποστόλης Κοσμόγλου, στην τεχνική υποστήριξη, λίγο άρχισε να πυκνώνει η κίνηση στη Μοναστηρίου, είμαστε στα 12 λεπτά μετά τις 6, 29 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, μας αρέσουν αυτά που μας στέλνετε, λέει με τι κομμάτια σου αρέσει να χαλαρώνεις, προφανώς εννοεί μουσικά κομμάτια, και απαντάει Γαλακτομπούρεκου. Επίσης χαλαρώνεις υπέροχα και με ένα κομμάτι Γαλακτομπούρεκου. 2-3-13-3-3-8-4-20 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228 και στο Top 20 των ξένων τραγουδιών για την εβδομάδα που μας πέρασε, τα ξέρετε. Η Taylor Swift εξακολουθεί να είναι στην κορυφή με το The Fate of Ophelia, αλλά στη δεύτερη θέση είναι ο Bruno Mars και το I Just Might, και έρχεται και συμπληρώνει την πρώτη τριάδα ο Teddy Swims και το Bad Dreams. Οπότε τώρα θα ακούσουμε Bruno Mars και I Just Might, αλλά έρχεται με φόρα και η Billie Eilish εδώ στο Άκου να δεις στον 102.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τα λεφτά, τα ρούχα και η άδεια, λέει, δεν είναι ποτέ αρκετά και συμφωνώ απόλυτα. Να καλησπερίσω και το φίλο μου το Σταύρο που μιλούσαμε τώρα στο τηλέφωνο στο 2313-338-420. Θα ήθελα, λέει, να μπορέσω να ταξιδέψω πίσω στο χρόνο. Γιατί δεν πας στο Αγρίνιο? Πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Τόσα αποσμητικά, λέει, περιμένουν στα ράφια το σούπερ μάρκετ. Πάρτε ένα για όνομα του Θεού, διότι έχει αρχίσει και έχει πάρα πολύ ζέστη. Κίνηση δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Ζέστη έχουμε όμως, 29 βαθμοί Κελσίου. Εδώ σας θέλουμε στην παρέα του Άκου να δεις, στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ και καθημερινά σας λέμε για τα ονόματα πολύ αξιόλογων καλλιτεχνών που προστίθενται σε αυτόν τον συναυλιακό οργασμό του καλοκαιρακίου του 2026. Εκτός από τους Waterboys που έρχονται την 1η του Αυγούστου εδώ στα πλαίσια του Sunny Festival, έρχεται και στην Ελλάδα, ταρατατζούμ, ο Asia Proki, διότι ανακοινώθηκε η εμφάνισή του στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας του Don't Be Damn World Tour. Η συναυλία θα λάβει χώρα την Κυριακή, 11 Οκτωβρίου, στο Telecom Center Athens. Η περιοδία συνοδεύει την επιστροφή του Αμερικανού ράπερ με ένα νέο ολοκληρωμένο άλμπουμ έπειτα από 8 χρόνια δισκογραφικής απουσίας. Για όσους δεν καταλάβατε, ο Asia Proki είναι ο σύντροφος της Ριάννα, που έχουν αποκτήσει μαζί, νομίζω, 3 παιδιά, 2 αγόρια και ένα κορίτσι. Λοιπόν, το Don't Be Damn World Tour του Asia Proki ξεκίνησε στις 27 του Μάη από το United Center στο Σικάγο με sold out συναυλία. Ακολουθούν στάσεις σε Τορόντο, Βοστόνη, Ατλάντα, Χιούστον, Λος Άντζελες, Βανκούβερ πριν το φινάλε στις 11 Ιουλίου στο New Jersey. Στην Ευρώπη και στο Ηνωμένο Βασίλειο η περιοδία του αρχίζει τώρα 25 Αυγούστου από Βρυξέλλες. Πάει και μια βόλτα Άμστερνταμ, Λονδίνο, Δουβλίνο, Μιλάνο, Μόναχο, Αμβούργο, Στοκχόλμη, Βερολίνο, Παρίσι. Τέλος πάντων, πολλοί σταθμοί. Για να μην σας κουράζω, η Αθήνα είναι ο τελευταίος σταθμός στις 11 του Οκτώβρη την Κυριακή στο Telecom Center Athens. Ακόμα δεν έχει ξεκινήσει η προπόληση. Α, όχι, έχει ξεκινήσει στις 2 Ιουνίου. 3 Ιουνίου είναι. Εγώ έχω μείνει στο Μάιο ακόμα. Και φυσικά υπάρχουν και VIP πακέτα για εσάς να ξέρετε, να γνωρίζετε. Λοιπόν, οπότε με τούτα και με τα άλλα, με αυτά και με εκείνα, θα κλείσουμε με Ριάννα στο τρίτο ημίωρο της εκπομπής. Θα φτάσουμε σε τίτλους ειδήσεων, Αποστόλη, με τα δύο τραγούδια. Φτάνουμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε. Όχι, δεν έχει και κίνηση, λέει η φίλη μου η Σοφία, η Γλαράκη, έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Εγώ γιατί δεν βλέπω τι έχει? Κοίτα, λέει, στη Λαμπράκη, κοίτα, λέει, κίνηση στη Λαμπράκη. Περίμενε, βε Σοφία μου, να το δω. Όχι, εμένα μου βγάζει ότι είναι στα πορτοκαλοπράσινα. Γι' αυτό είπαμε, σας θέλουμε. Εσείς είστε οι καλύτεροι ρεπόρτερ. Ορίστε, μας λέει η φίλη μου η Σοφία ότι έχει κίνηση στη Λαμπράκη. Ζήτα μου και παραγγελιά, Σοφία, περιμένω να μου πεις τι τραγούδι θες να ακούσεις.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε αναρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Θέλω να συναντήσω τον Αγιατολάχ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post. Το Κουβέιτ απελάβει 2 μέλη της Ιρανικής πρεσβείας μετά από τις νέες επιθέσεις της Τεχεράνης. Το Βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε το Ρωσοπρέσβη μετά το πλήγμα που κατάφερε την περασμένη εβδομάδα ρωσικό ντρόουν σε πολυκατοικία στη Ρουμανία, μέλος του ΝΑΤΟ. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη, ραντεβού για οικονομικές διαφορές κατέληξε σε συμπλοκή με πυροβολισμό στον αέρα. Προφυλακιστέως ο 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Στη Φινλανδία, η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορία σε βάρος ενός άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των social media. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης στην Πιερία λόγω εργασιών συντήρησης στο τούνελ Κατερίνης. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Ο Μεν
4: και η Δε.
3: Καθημερινά 9 με 11 το πρωί.
4: Στο 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ.
3: Ο Χρήστος Τσαλικίδης
4: και η Μαρία Τσακίρη βάζουμε το αλάτι στην επικαιρότητα.
3: Και λίγο πιπεράκι.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
5: Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: from around here, are you?
1: No, Tennessee, actually.
0: I can tell.
2: Να ευχαριστήσουμε και το φίλο μας τον Κώστα που βρίσκεται στην παρέα μας. Choosing Texas, Ella Langley, αυτό ζήτησε. Εδώ είμαστε, άκου να δεις, στον 102 της R3, απόγευμα Τετάρτης, 3 Ιουνίου. Καλώς ήρθατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Σας λέγαμε νωρίτερα ότι όπως μας πληροφόρησε η φίλη μας η Σοφία Γλαράκη, αυτή τη στιγμή έχει κίνηση στη Λαμπράκη, 28 βαθμοί Κελσίου, και αύριο, να ξέρετε, να γνωρίζετε, θα είμαστε αμουσκέψη. Αλλά αυτή τη στιγμή το στούντιο έχει γεμίσει ομορφιά. Όχι μόνο ομορφιά κλασική διαχρονική, αλλά και θεατρική ομορφιά, διότι έχω την τιμή και τη χαρά να φιλοξενώ διαζώσει, την φίλη μου αρχικά θα πω, τη δασκάλα μου θα πω δευτερευόντως, θα πω και τη ραδιοφωνική παραγωγό, θα πω και την ηθοποιό, θα πω τη σκηνοθέτηδα, θα πω τη δασκάλα ζωής, τη φίλη μου την Άννα, τη Γιαννακίδου.
3: Ωραία. Καλώς είστε είναι. Εδώ, πρώτη φορά μένω σε στούντιο. Ωραία, ωραία. Απέναντι το παλικάρι είναι ο τεχνικός.
2: Ο Αποστόλης, ο Κοσμόγλου είναι, η Μαρία η Βλαχοπούλου, ο κύριος ο Χρήστος ο Χατζημίσης, ο Θανάσης ο Βικόπουλος. Είμαστε μια πολύ όμορφη παρέα εδώ στον 102 και βγαίνει προς τα έξω.
3: Έτσι, έτσι.
2: Και φυσικά κάνουμε και άλλα πράγματα εδώ στον 102. Γι' αυτό έχουμε σήμερα δίπλα μας την Άννα τη Γιαννακίδου, την οποία την αγαπάω ιδιαιτέρως και το ξέρει. Διότι μεταξύ άλλων, επιτέλους μετά από πάρα πολύ καιρό και πολύ λαχτάρα και όρεξη
3: πολύ
2: και μεράκι,
3: η αλήθεια είναι
2: επανασυστηθήκαμε
3: τη θεατρική μας ομάδα.
2: Μπράβο, Theater
3: 3.
2: Θεατρική ομάδα της R3. Η Άννα Γιαννακίδου είναι η σκηνοθέτηδα και η δασκάλα μας.
3: Είναι μια ιστορία την οποία αγαπάμε πάρα πολύ, γιατί ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια και πήγε εξαιρετικά καλά. Κάναμε δύο παραστάσεις. Εσύ στη δεύτερη μας γλίτωση, εσύ σου στην πρώτη. Το λουρί της Αναστασίας Δασκαλάκη, και αυτή συνάδελφος από την R3. Μετά κάναμε μια άλλη κωμωδία με την ομάδα και μετά ήρθε η πανδημία και μας ρήμαξε. Αλλά ξαναβρεθήκαμε. Είμαστε με πάρα πολύ όρεξη και πάρα πολύ καλή διάθεση να κάνουμε το τρίτο μας, την τρίτη μας παράσταση. Και αυτή θα είναι, φέτος είναι η χρονιά της Λυσιστράτης.
2: Παντού ακούω Λυσιστράτη. Και στο Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος.
3: Να πάτε να τη δείτε, αλλά να έρθετε και για μας, γιατί
2: εμείς θα την πειράξουμε περισσότερο, να ξέρετε.
3: Εμείς θα την πειράξουμε πολύ, αλλά το θέμα δεν είναι, είναι και ο στόχος. Οι δικές μας παραστάσεις έχουν πάντα ένα στόχο να βοηθήσουν ευπαθείς ομάδες. Δεν έχουμε εισιτήριο.
2: Αυτό είναι το πιο σημαντικό.
3: Έχουμε μια ελεύθερη συνεισφορά, οπότε όποιος έρθει να δει εμάς ξέρει ότι θα βοηθήσει τα 5 ευρώ, τα 2, τα 3 που θα βάλει στο κουτί να πάνε για καλό σκοπό.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
3: Και είμαστε σε φάση να, τώρα εγώ περιμένω σε λίγο 7 η ώρα έχουμε,
2: έχουμε
3: πρόβα, να τελειώνει το κορίτσι, να ανέβουμε στον χώρο που κάνουμε τις πρόβες μας. Και είμαι πολύ χαρούμενη, κυρίως που έχω αυτό το κορίτσι εδώ, το οποίο είναι τόσο, το ξέρετε.
2: Τίποτα δεν είναι.
3: Είναι
2: λοιπόν
3: θετικό, είναι ταλαντούχο,
2: καλά,
3: το
2: καλά.
3: Κυριότερο, σταμάτα.
2: Όχι.
3: Εσύ θα λες για μένα, εγώ δεν θα λέω. Τέλος πάντων, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι.
2: Πάρα πολύ χαρούμενοι. Λυσιστράτη του Αριστοφάνη. Είναι
3: σε διασκευή του Λάκη Λαζόπουλου.
2: Μπράβο, σε διασκευή του Λάκη Λαζόπουλου. Και να πούμε επίσης ότι θα την πειράξουμε και εμείς με το δικό μας μοναδικό πάντα τρόπο. Και επίσης ότι αυτή η ομάδα, η Theater 3, η θεατρική ομάδα της R3, αποτελείται και απαρτίζεται από μέλη τόσο από εργαζόμενους
3: αλλά,
2: αλλά και φίλους του θεάτρου γενικότερα.
3: Πάντα έτσι ήταν από την αρχή, όπως ξεκινήσαμε, ήμασταν ανοιχτοί. Ξεκινήσαμε με άτομα που εργάζονται στην R3, από εκεί και ύστερα μπήκαν και άλλοι άνθρωποι που αγαπάνε το θέατρο, αγαπάνε το ραδιοφωνό μας, αγαπάνε την τηλεόρασή μας στην R3 και μπήκαν. Και αυτό το καθεστώς το κρατάμε, δεν είμαστε όχι μόνο ΕΡΤ.
2: Έτσι, ακριβώς.
3: Είναι και οι φίλοι μας.
2: Είμαστε 10 μέλη αυτή τη στιγμή, 7 γυναίκες περισσότερες πάντα και 3 άντρες. Πώς γίνεται συνέχεια να είναι η μειοψηφία οι άντρες.
3: Στο θέατρο, και το αστείο είναι ότι τα περισσότερα έργα του παγκόσμιου ρεπερτορίου είναι γραμμένα για άντρες.
2: Για άντρες, ναι. Αυτό και εμείς, ακριβώς. Ναι,
3: είμαστε
2: και
3: πάντα.
2: Εμείς είμαστε
3: οι γυναίκες είναι πιο εύκολο να εκτεθούν τελικά.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Είναι πιο απελευθερωμένες. Τα αγόρια λίγο ντρέπονται, λίγο μαζεύονται.
2: Έχουν μία συστολή.
3: Έχουμε εδώ τόσα αγόρια. Παρακαλέσαμε.
2: Τους παρακαλάμε τους τεχνικούς, εδώ τον Αποστόλη.
3: Τώρα μας ακούει κανένας ακροατής και θέλει, αλλά τώρα είναι αργά.
2: Τώρα έχουμε ξεκινήσει. Δεν πειράζει, του χρόνου. Όταν ανεβάσουμε
3: έτσι
2: την παράσταση, εννοείται θα την
3: αγόρια θέλουμε.
2: Θέλουμε. Αγόρια. Και δεν έχει σημασία να ξέρετε και η ηλικία, έτσι.
3: Εννοείται,
2: δηλαδή,
3: στο θέατρο.
2: Από 18 χρονών και
3: μέχρι 68-108.
2: Ακριβώς. Ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε εμείς κάθε Τετάρτη τις πρόβες μας, 7 η ώρα. Να ευχαριστήσουμε και τον χώρο στη Χάνθ που μας φιλοξενεί, εννοείται.
3: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Και τον σε ευχαριστούμε ιδιαιτέρως. Και να πούμε επίσης, αν θέλετε να μας βρείτε και να μας ψάξετε στο Facebook, υπάρχουμε και σαν σελίδα στο Theater 3.
3: Και σε λίγο θα αρχίσουμε τώρα
2: να
3: βάζουμε πράγματα και
2: φωτογραφίες.
3: Ναι, απλά είχαμε χαθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Είχαμε χαθεί. Θυμάμαι η σελίδα στο Λουρί που και πού έμπαινε κόσμος, το ψάχνε, ρωτούσε, έκανε, αλλά Ήταν η πανδημία, ήταν γενικώς ο κόσμος πολύ πιεσμένος, το αφήσαμε. Τώρα όμως ξεκινάμε πολύ δυναμικά και νομίζω ότι θα περάσουμε και εμείς, αλλά και εσείς όταν γίνει η παράσταση τέλεια.
2: Επανήλθαμε δρυμύτεροι, να ξέρετε. Αυτό. Ξεκινήσαμε τις πρόβες. Εντάξει, επειδή ο καθένας από εμάς έχει την εργασία του, το επάγγελμά του, τη δουλειά του κτλ., είναι δύσκολο να είμαστε όλοι συνεπείς κάθε φορά στη συνάντηση. Οπότε αντιλαμβανόμαστε κι εμείς και εσείς ότι αυτό θα πάρει λίγο καιρό, γιατί είναι και ένα απαιτητικό έργο.
3: Είναι ένα απαιτητικό έργο το οποίο,
2: το οποίο είπαμε, είναι και επίκαιρο.
3: Είναι πάρα πολύ
2: πάντα
3: επίκαιρο,
2: γιατί
3: έτσι ο Αριστοφάνης εδώ τώρα σε μια περίοδο που ζούμε με τόσους πολέμους γύρω μας, έστω και αυτόν τον τρόπο που βρίσκουν οι γυναίκες για να κάνουν κάτι να σταματήσει το κακό, μέσα από το χιούμορ πάντα. Και μέσα από τον πολύ ωραίο λόγο του Αριστοφάνη βεβαίως. Όπως είπε η Τόνια, θα τον πειράξουμε λίγο, θα τον φέρουμε και λίγο προς τα
2: σύγχρονα δεδομένα. Έτσι. Εννοείται και μουσικά.
3: Και μουσικά και σαν εικόνα.
2: Ενδυματολογικά.
3: Ναι, εικαστικά, σκηνικά, όλα θα είναι λίγο. Γιατί θεωρώ ότι αυτά τα έργα είναι παρανθρώπινα, είναι έργα που δεν έχουν ημερομηνία λήξης. Αυτό λοιπόν σου δίνει το δικαίωμα να τα αλλάξεις, να τα διασκευάσεις, να κάνεις τις παρεμβάσεις σου για να είναι πιο κοντά στο σήμερα.
2: Εμείς εξάλλου, Άννα Γιαννακίδου, έχουμε συνηθίσει να εκτιθέμεθα.
3: Αυτό είναι
2: αλήθεια. Οπότε δεν έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Και επίσης εμείς και η Άννα Γιαννακίδου και αυτό και με πάρα πολύ μεράκι και χαρά. Και από την άλλη θέλουμε να κάνουμε και τον κόσμο να χαίρεται.
3: Αυτό.
2: Λίγο αυτό. Να χαρεί, γιατί μεταξύ μας υπάρχει.
3: Ο κόσμος είναι με μια θηλιά στο λαιμό.
2: Αυτό λέω κάθε μέρα από την εκπομπή. Η επικαιρότητα είναι αδιφάγα.
3: Ακριβώς.
2: Γενικότερα είναι εκεί, την ξέρουμε, την γνωρίζουμε. Εγώ και η Άννα Γιαννακίδου επιλέγουμε να βλέπουμε λίγο τη φωτεινή πλευρά της ζωής στις εκπομπές μας, λίγο πιο αισιόδοξα. Αλλά και εμείς εδώ ζούμε. Εδώ ζούμαστε, που λέγει ένας φίλος μου.
3: Έτσι.
2: Εδώ ζούμαστε.
3: Έχει πάρα πολύ ωραία δραματικά έργα, αλλά όσες φορές, γιατί λειτουργούμε πάρα πολύ δημοκρατικά στην ομάδα, μαζευόμαστε και λέμε τι θέλουμε να ανεβάσουμε. Ενώ υπάρχουν δραματικά εξαιρετικά στο παγκόσμιο ρεπερτόριο, όλοι μιλούν για κωμωδία.
2: Ο κόσμος έχει ανάγκη να σκάσει λίγο το χυλάκι του. Αυτό. Και ελπίζουμε και μέσα από τις εκπομπές μας. Φυσικά ακούτε την Άννα τη Γιαννακίδου παρέα με την Μαριάννα Καλαϊτζή κάθε Σαββατοκύριακο 1 με 3 το μεσημέρι. Και εμείς προσπαθούμε, ο καθένας, είπαμε, από το μετερίζει του να σας κάνει όσο μπορείτε λίγο να ξεχαστείτε. Εξάλλου η μουσική και το χιούμορ είναι πάντα έξοδος κινδύνου.
3: Έτσι.
2: Και το
3: έτσι
2: λέμε
3: ακριβώς.
2: Πάντα. Λοιπόν, Άννα Γιαννακίδου, θα σε δώσει λίγο.
3: Θα σε δώσει λίγο. Σε λίγο στο πλοίο. Να δω αν ξέρεις τα λόγια σου.
2: Αχ, δεν τα ξέρω τα λόγια. Για μου, Αποστόλη, δεν τα ξέρω τα λόγια μου.
3: Θα σας τσακίσω σήμερα. Μόνο γυναίκες έχουμε πρόβα σήμερα.
2: Έχει δίκιο.
3: Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
2: Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ τη δασκάλα μου.
3: Λίγο,
2: η Άννα Γιαννακίδου, να πω κάτι έτσι μεταξύ μας, είναι η δασκάλα μου σε όλα. Στη ζωή, στον έρωτα, στη φιλία.
3: Πέστε τέτοια να γίνουμε πρωτοσέλιδο. Καλά που δεν είμαστε στην τηλεόραση. Πρωτοσέλιδο θα γινόμασταν. Η δασκάλα στον έρωτα. Γεια σας από μένα.

Θα οδηγήσει, εντάξει, δεν θα οδηγήσει η ίδια, αλλά θα την οδηγήσουν. Η Σελίν Διόν ανακοίνωσε 10 επιπλέον συναυλίες στο Παρίσι λόγω της τεράστιας ζήτησης που καταγράφηκε για τις εμφανίσεις της. Οι νέες ημερομηνίες, τώρα μιλάμε για το Μάιο του 2027, ζωή να έχουμε έτσι. Απευθύνονται κυρίως σε θαυμαστές που είχαν εγγραφεί, σου λέει όμως, από την προπόληση από το 2026. Νέες εμφανίσεις 8, 12, 14, 15, 19, 21, 22, 26, 28, 29 Μαΐου του 2027. Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι εμφανίσεις αυτές στο Παρίσι της Σελίν Διόν φιλοδοξούν να αποτελέσουν ένα από τα πιο σημαντικά μουσικά γεγονότα των επόμενων ετών. Μία μεγάλη επανένωση της Σελίν Διόν με το κοινό της έπειτα από τα σοβαρά προβλήματα υγείας που είχε. Οπότε χαμός με τη Σελίν Διόν γίνεται, αλλά όχι μόνο με τη Σελίν Διόν. Γενικότερα υπάρχει, είπαμε, ένα θέμα με τις συναυλίες και ας πούμε αργότερα θα ακούσουμε Harry Styles, ο οποίος και αυτός τώρα περιοδεύει εδώ στην Ευρώπη. Αλλά θα τον ακούσουμε σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε το Model, Another Love, και θα κλείσουμε την εκπομπή με Harry Styles.

Και ο Ντο Μοντέλ έχει έρθει στην Ελλάδα στα πλαίσια του Sunny Festival, διότι σας λέγαμε νωρίτερα για τις συναυλίες, για τα ονόματα, για τους καλλιτέχνες που περιμένουμε. Λέγαμε για τους Waterboys που θα έρθουν 1 Αυγούστου στο Sunny Festival, ο A$AP Rocky στην Αθήνα. Λέγει ο φίλος μου Στάθης, τόσες πολλές συναυλίες, αλλά τόσο λίγο χρόνος λόγω δουλειάς. Μα δεν είναι αυτό συζητούσαμε τώρα με τους συναδέλφους. Δεν είναι μόνο η δουλειά που μπορεί να είναι ένα εμπόδιο και τροχοπέδι στα σχέδιά μας. Είναι και το οικονομικό κομμάτι, διότι πλέον τα εισιτήρια είναι τουλάχιστον 100 ευρώ το άτομο. Οπότε, αν θες να πας Αθήνα, βάλε και αν δεν έχεις εκεί να μείνεις, κάποιον φίλο, ας πούμε, να πας να επισκεφτείς ή κάποιο συγγενή, και είστε δύο άτομα, αμέσως βγαίνει ένα κοστούμάκι, το οποίο δεν είναι και λίγο, η αλήθεια είναι. Οπότε, βέβαια, θα μου πεις αν μπορείς να το συνδυάσεις, ότι θα πας να δεις τη συναυλία και μετά θα κάνεις και κάποιες διακοπές και δεν ξέρω τι κάπως, ή αν έχεις σπίτι, ας πούμε, στην Αθήνα, okay, ίσως βγαίνει κάτι καλύτερο. Βέβαια, από την άλλη, είναι πάρα πολύ που επειδή είπαμε ότι έρχονται πολύ αξιόλογα ονόματα, περιμένανε όλη τους τη ζωή, ας πούμε, εντάξει, Metallica, Iron Maiden, Deep Purple, τώρα Foreigner, μιλάμε για ονόματα θρύλους. Οπότε η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο έτσι δύσκολη.

απόφαση. Από την άλλη, αν τόσο πολύ τους γουστάρεις, δεν το σκέφτεσαι καν. Λες, θα τα δώσω τα λεφτά και ό,τι και αν γίνει. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Σήμερα Τετάρτη, 3 του Ιούνιου, σας έχουμε δύο προτάσεις. Μία θεατρική, μία μουσική. Σας λέγαμε και από χθες ότι η κόλαση του Δάντε Αλιγέρη, του Δάντη, βρίσκεται στο θέατρο Αμαλία και σήμερα Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 η ώρα το βράδυ. Πρόκειται φυσικά για μία παράσταση που προσκαλεί το κοινό να έρθει αντιμέτωπο με τις τάξεις, τα ερωτήματα μέσα από μία επανερμηνεία της κόλασης του Δάντη, βασισμένη κατά κύριο λόγο στο σώμα και όχι μόνο. Σήμερα στις 9 η ώρα το βράδυ στο θέατρο Αμαλία τα εισιτήρια είναι από 8 ευρώ. Επίσης η μουσική πρόταση της ημέρας, Σταύρος Κουγιουμτζής, σε αυτή την πόλη, εδώ στο θέατρο Κήπου. Και πώς μου αρέσει που έτσι ξεκινήσαμε λίγο να είμαστε εκτός, δηλαδή να μην είμαστε σε τείχους κλεισμένοι, να είμαστε έξω. Όπως είναι και τα θερινά σινεμά. Τα διαχρονικά τραγούδια ενός από τους σημαντικότερους δημιουργούς του ελληνικού τραγουδιού ζωντανεύουν επί σκηνής μέσα από μια παράσταση γεμάτη μνήμη, γεμάτη συνέστημα, γεμάτη μουσική συγκίνηση. Ο Ανδρέας Καρακώτας, η Βιολέτα Ίκαρη και η ορχήστρα Σταύρου Κουγιουμτζή. Όλα αυτά ζωντανεύουν σήμερα Τετάρτη στις 9 στο θέατρο Κήπου και τα εισιτήρια που πάντα σας τα λέμε από 12 ευρώ. Σας δώσαμε θεατρική, σας δώσαμε μουσική πρόταση, σας είπαμε και για τη Theater 3. Ψάξτε μας στο Facebook, θα μας βρείτε. Θα κλείσουμε και με Χάρη Στάιλς, ο οποίος και αυτός βρίσκεται σε περιοδία εδώ στην Ευρώπη. Χαμός γενικά γίνεται, να τα λέμε αυτά. Πολλά λεφτά. Ο Χάρη Στάιλς επίσης, σας λέγαμε χθες για την Dua Lipa που παντρεύτηκε με τον Καλούμ Τέρνερ και ο Χάρη Στάιλς αραβωνιάστηκε την κόρη του Λένι Κράβιτς, τη Ζόη Κράβιτς. Βέβαια, Αποστόλη, μην νομίζεις, δεν συνήθως η Ζόη Κράβιτς μένει παντρεμένη κανένα δύο χρόνια και σταματάει. Οπότε δεν βλέπουμε και πολύ μέλλον, τέλος πάντων, τώρα να τα ματιάξουμε τα παιδιά. Μην τα ματιάξουμε μάλλον. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την ακρόαση. Καταλαβαίνετε ότι εδώ δεν έχουμε εμείς καλέτα, μιλάμε όπως μας βγει. Και αυτό είναι το καλύτερο. Είναι η εκπομπή Ακού να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα. Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω τον Αποστόλη τον Κοσμόγλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Ήρθε ο φίλος μου ο Χρήστος ο Χατζημίσης για να σας πει τις ειδήσεις στις 7 η ώρα ακριβώς και αμέσως μετά τη Σκυτάλη την παραδίδουμε στο Θανάση το Βικόπουλο. Μια ιστορία θα σας πει. Ανταμών μου αύριο λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε. Πάρτε τον μπρελίτσα αύριο και γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η Ελλάδα δεν αντιμετωπίζει πλέον μακροοικονομικές ανισορροπίες, τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εξαμηνιαία έκθεσή της. Αποδίδει την πρόοδο στην ισχυρή ανάπτυξη της οικονομίας, στα δημοσιονομικά πλεονάσματα και στις μεταρρυθμίσεις. Προτείνει τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης, ενώ αφήνει παράθυρο για επενδύσεις 500 εκατομμυρίων ευρώ στην ενέργεια. Νέο σκηνικό έντασης καταγράφεται στον Περσικό. Οι Αμερικανοί έπληξαν νησί κοντά στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν χτύπησε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ με ένα νεκρό, τραυματίες και σοβαρές ζημιές, ενώ για αρκετή ώρα είχαν ανασταλεί οι πτήσεις. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως η Τεχεράνη έχει ήδη συμφωνήσει ότι δεν θα αναπτύξει πυρηνικό όπλο, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να συναντηθεί κάποια στιγμή με τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, αν και είπε ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Διάβημα διαμαρτυρίας κατέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών στο Κίεβο με αφορμή το ουκρανικό ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Η Αθήνα επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νεολογίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας Ποσειδόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει ξανά ελκυστική ελληνική σημαία μέσω της εφαρμογής του ψηφιακού νεολογίου και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Παράλληλα, ζήτησε κίνητρα για τους νέους και στήριξη των ναυτικών σχολών, τονίζοντας ότι η ναυτιλία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό. Νέα υπόθεση απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχεται στο φως. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 συλλήψεις στην Κοζάνη και το Αγρίνιο, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα για παράνομη ίσπραξη ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το οικονομικό όφελος φέρεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Χωρίς ενεργή εστία αυτή την ώρα, η πυρκαγιά στο Σοφό Ασπροπύργου, ενώ στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις για την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς. Καταγγελία για επεισόδιο με τραυματισμό και πυροβολισμό στον αέρα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με οικονομικές διαφορές, εξετάζουν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από τους γαμπρούς του 58χρονου, πυροβολώντας μία φορά στον αέρα. Εάν όλα πάνε καλά, του χρόνου τέτοιον καιρό θα έχουμε μία έτοιμη κολυμβητική δεξαμενή. Με αυτά τα λόγια, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου κολυμβητηρίου στην 5η Δημοτική Κοινότητα στο Πάρκο Γαλαξία, αμέσως μετά από τη σημερινή συνάντησή του με τον Υφυπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην περιοχή της Κατερίνης λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης στο τούνελ. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο για το θάνατο του ηθοποιού Άγγελου Αντωνόπουλου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών. Η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή μετά την ταφή του αγαπημένου ηθοποιού στην Κάριστο. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1,000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό
7: Άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Μια ιστορία θα σας πω.
9: Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
10: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
9: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
10: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

μπορεί κάποιος να εκφράσει το φως με την ανακάλυψη των επιπέδων, όπως με τις αρμονίες στη μουσική. Χρησιμοποίησα το χρώμα ως μέσο έκφρασης των συναισθημάτων και όχι ως μεταγραφή της φύσης. Χρησιμοποιώ τα απλούστερα των χρωμάτων. Τίποτε δεν εμποδίζει τη σύνθεση με λιγοστά χρώματα, όπως τη μουσική που οικοδομείται πάνω σε 7 μόνο νότες. Και αλήθεια έλεγε με τα λόγια του ο Σπύρος Παπαλουκάς, φίλες και φίλοι, ένας εκ των μεγαλύτερων ζωγράφων αυτού του τόπου, μια μορφή πραγματικά μοναδική, ιδιαίτερη, μια μορφή που κόπιασε πραγματικά πάνω σε έναν διαρκή προβληματισμό, αλλά και πάνω στην αφίδρομη σχέση κατανόησης του μοντέρνου μέσα από τα δεδομένα της δυνατής ελληνικής παράδοσης. Χρησιμοποιώντας στοιχεία από την παράδοση αυτή, ερμήνευσε τη μοντέρνα τέχνη, διευρύνοντας το έργο των πρωτοπόρων της εποχής του. Ας δούμε συντροφιά σήμερα τη ζωή και το έργο αυτού του ανθρώπου, φίλες και φίλοι. Το να δούμε, όπως πάντα λέω σε περιπτώσεις ζωγράφων, γλυπτών, είναι οξύμορο στον κόσμο του ραδιοφώνου, ταυτοχρόνως όμως καταδεικνύει και την αριστοκρατικότητα του μέσου. Εδώ δεν σας αποχαυνώνουμε, σας βοηθάμε να κλείσετε τα μάτια και να φανταστείτε ή σας αναγκάζουμε να τρέχετε σε εγκυκλοπαίδειες, έστω και ηλεκτρονικές, για να έχετε μπροστά σας μια εικόνα. Είναι σημαντικό να βρισκόμαστε σε μια πνευματική εγρήγορση.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» εδώ στους 102 των FM της ΕΡΤ3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση. Συντροφιά ανταμώνουμε μετά από καιρό με τον αγαπημένο Απόστολο Κοσμόγλου στην τεχνική υποστήριξη. Την καλησπέρα μας στους φίλους και τις φίλες που μας ακούν από το διαδίκτυο. Ο τρόπος επικοινωνίας μαζί μας έχει ως εξής. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό το στέλνετε στο 54160. Είχαν εμπνευστεί οι αδελφοί Κατσιμίχα από το ποίημα «Ηχεμήθεια» του Εμπειρίκου και στα τέλη της δεκαετίας του 80, στον δίσκο τους «Όταν σου λέω πορτοκάλι τρεις φορές να βγαίνεις», είχαν γράψει ένα ορχιστρικό κομμάτι πάνω στο συγκεκριμένο ποίημα. Έναν δίσο αργότερα και συγκεκριμένα στον Απρίλη ψεύθη, οι αδελφοί Κατσιμίχα μελοποίησαν ουσιαστικά το υπέροχο αυτό ποίημα του, πολύ μεγάλο αυτού ποιητή του τόπου μας, που φέτος ήταν και θέμα στην νεοελληνική γλώσσα στις πανελλαδικές εξετάσεις με ένα άλλο υπέροχο ποίημά του, ένα ποίημα «Βήμα προς τα εμπρός», για κάθε άνθρωπο να παλέψει απέναντι στους φόβους, στις δυσιδαιμονίες του και πάνω απ' όλα μια προτροπή προς τον άνθρωπο να μετρά σωστά τον βηματισμό του όταν θα βγαίνει στους δρόμους των διεκδικήσεων. Ο Σπύρος Παπαλουκάς γεννήθηκε στην Δεσφίνα, ένα ορεινό χωριό της Ρούμελης, το 1892. Ιδιαίτερα χρόνια εκείνα, με την έννοια του ότι οι άνθρωποι του πνεύματος της εποχής εκείνης βρίσκονταν ουσιαστικά στο μετέχμιο. Ήταν η γέφυρα, ήταν θα έλεγε κανείς το πέρασμα από τη μεγάλη σχολή των Αθηνών στην θρυλική γενιά του 30. Ο Σπύρος θα χάσει τον πατέρα του, τον Χαράλαμπο Παπαλουκά, όταν ήταν 6 χρόνων και θα μεγαλώσει με τη μητέρα του, την Ασημίνα. Ο κόσμος, το τοπίο μέσα στο οποίο μεγαλώνει, θα παίξει αναφυσβήτητο ρόλο στην εξέλιξή του ως καλλιτέχνη. Θα πει ο ίδιος χρόνια αργότερα: «Σαν ήμουν στο χωριό μου, γνώρισα από μικρός τον τόπο μου με όλες τις λεπτομέρειες. Περπάτησα στις λαγκαδιές, στα μονοπάτια, στα βουνά του, με τις χαράδρες του και τις νεροσυρμές, με τα χιόνια και τις βροχές». Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, βρίσκεται και η απάντηση στο γιατί ο Παπαλουκάς παρέμεινε στο τέλος ένας από τους πιο πιστούς προσωπογράφους της ελληνικής υπαίθρου, χωρίς αυτό βέβαια να σημαίνει ότι άφησε στην άκρη τα κατασκευάσματα του ανθρώπου. Σύμφωνα με το σκεπτικό του, η φύση είναι το θαύμα του Θεού, αλλά η τέχνη και η τεχνολογία το θαύμα του ανθρώπου. Στον κόσμο της ζωγραφικής θα τον μοιήσει ο αγιογράφος Νικόλαος Παπακοσταντίνος, δίπλα στον οποίο μαθητεύει, ενώ είναι ακόμη στο δημοτικό σχολείο του χωριού του. Το 1909 εγγράφεται στη δεύτερη τάξη κοσμηματογραφία στο σχολείο των τεχνών, αλλά το 1911 μεταγράφεται στο τμήμα γραφικής, από όπου θα κερδίσει υποτροφία για 3 χρόνια. Λίαν καλώς έγραφε το απολυτήριό του το 1917, ενώ παράλληλα με τις σπουδές του υπηρετούσε και την θητεία του στο Μεσολόγγι. Στα 1917 ο Παπαλουκάς αποφασίζει να ανοίξει τα φτερά του και φεύγει για σπουδές στην Ακαδημή Ζουλιάν στο Παρίσι. Εκεί θα έρθει σε επαφή με τα μεγάλα καλλιτεχνικά ρεύματα της εποχής, ο ιμπρεσιονισμός του Σεζάν, του Ματίς, του Βαν Γκόγκ, συνδυάζονται στο χρωστήρα του με την δικιά του γνώση στη βυζαντινή τέχνη, με αποτέλεσμα μια πρώτη εμφάνιση του προσωπικού ζωγραφικού του ιδιώματος. Όπως έλεγε γι' αυτόν ο Νίκος Γαβρίλ Πεντζίκης, από τις συναλλαγές με το εξωτερικό

ό,τι και ανησύγαγε, το μεταφύτευσε και το καλλιέργησε ο ίδιος. Η γνωριμία του με τη μοντέρνα τέχνη κατά την παραμονή του στο Παρίσι μέχρι το 1921 υπήρξε λοιπόν καθοριστική. Μετά την εμπειρία εκείνη, η παραμονή του επί ένα χρόνο στο Άγιον Όρος με τον στρατή Δούκα συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση του καλλιτεχνικού του ιδιώματος στο οποίο προαναφερθήκαμε. Εργάστηκε πυρετοδός, ζωγραφίζοντας τοπία, μοναστήρια, αρσανάδες, αντέγραψε τοιχογραφίες, εικόνες, χειρόγραφα και έργα μικροτεχνίας, πολλά από τα οποία επεξεργάστηκε αργότερα στην αγιογράφηση του Ναού της Ευαγγελίστριας στην Άφισσα. Ο ίδιος είχε πει για την επίδραση της βυζαντινής τέχνης: «Μου έδωσε την πίστη σε κάθε τι που μου ήταν ακόμα αναζήτηση. Εκεί πάνω στον Άθο είδα καθαρά πως η τέχνη σε κάθε μεγάλη εποχή της δεν είναι παρά φόρμα και χρώμα που έπρεπε να έχουν ανταπόκριση σε μία μορφή, ένα σύνολο αισθητικών κανόνων που σύμφωνα με αυτό ένας λαός και σε μια εποχή θεραπεύουν τις ανάγκες της ζωής».

Μιχάλης Θρανουδάκης, μουσική, Αφροδίτη Μάνου στο τραγούδι «Φίλες και φίλοι», στο υπέροχο ποίημα του Οδυσσέα Ελίτη «Η ποδηλάτισσα». Μελοποιημένα έργα μεγάλων ποιητών, φίλες και φίλοι, σύγχρονων, θα έλεγε κατά κάποιο τρόπο, του Παπαλουκά, θα μας συντροφεύσουν στη σημερινή μας εκπομπή. Ένα Παπαλουκά, τον οποίον, όπως είδαμε και στο προηγούμενο κεφάλαιό μας, αποτυπώνει με το λόγο του ο σπουδαίος συγγραφέας

ποιητής, αλλά και ζωγράφος, ο Πεντζίκης. Και σε ένα κείμενό του, του 1948, γράφει κάτι για το οποίο πραγματικά χρειάζεται να κλείσετε τα μάτια για να το απολαύσετε. Στα τοπία του ο ουρανός είναι μαβής. Καμιά φορά γίνεται, δίχως να πάψει να είναι φωτεινός, σταχτής σαν ασήμι. Άλλοτε λευκαίνουν ένα μεγάλο τμήμα των εκτάσεών του τα σύννεφα, ρίχνουν μπλάβους ίσιους και ποικίλουν τις γυμνές εκτάσεις. Ο γαλανός γυαλός λάμπει καμιά φορά σαν ανάλαφρη εθάλη. Τα βουνά υψώνουν διάφανες σαν τον αγέρα κορφές. Κάποιες πλαγιές τους κατεβαίνουν σαν καταράχτες με γαλάζια νάματα. Αφιένες και κοιλάδες σχηματίζονται με τη χάρη ανθρωπίνων μελών. Βράχια ρόδινα, κόκκινα, ξανθά, διαβροσιογενή και αποσεσαθρωμένα, πέτρες σαν μαδημένα ία. Η βλάστηση αγκαλιάζει, κρύβει το ένα, αφήνει γυμνό φανερό το άλλο. Η χλωρίδα ελληνική, πλούσια σε ποικιλίες και αρωματικά ηλιόχαρα είδη. Γιώδικη η γλώη, ποικιλίες πράσινο, πουρνάρι, γλιστρίδα, εφορβία, πεύκο, κυπαρίσι. Άλλα δέντρα εκτός από τα πράσινα, με νεξεδένια και μαυιά, δεντράκια φυλώματα σαν το λεμόνι. Σε κάθε άποψη, οι κύματα, λευκά, μαυιά, με νεξεδιά, ρόδινα, γκρίζα, πορτοκαλένια σπίτια, εκκλησιές, μερικές φορές αρχαία ερείπια, κάποτε ένα εργοστάσιο με την κεραμιδένια καπνοδόχο του. Πολλά οι κύματα συναθροισμένα, συνοικισμοί, χωριά, πλατείες με καθίσματα καφενείου που αναπαύονται γαλάζια, σοκάκια με σπίτια αντικριστά, σπίτια ειδωμένα από κοντά, με βαθιά κουφώματα, πόρτες και παράθυρα κόκκινα, σκάλες δροσερές που τις ανεβαίνουν παιδιά και γριές, δώματα γραμμένα με διάκριση μέσα στο φως, χαγιάτια, απλοταριές, στέγες παντανακλούν το μεθυσμένο από τον ήλιο νταλαμεσήμερο, γύση κίτρινη, τύχη κάτασπρη που κόβονται από ίσκιους μαυιούς. Ίσκιοι μενεξεδένοι, ίσκιοι που κάνουν το σπίτι να μοιάζει ξεθελιωμένο, ετοιμόρροπο, γερμένο, οι κύματα μοναχικά, σαν πως συνεσταλμένα, κάτασπρα, λευκά, λαμπερά παρεκκλήσια, καμπαναριά, όπου ο χαλκός φαντάζει πράσινος. Οι εντυπώσεις που αποκομίζουμε από τα τοπία δεν πρέπει να μας παρασύρουν. Ο Παπαλουκάς δεν είναι υπεθριστής και φυσιολάτρης κατά το λεγόμενο. Τα τοπία του έχουν τη σημασία πειραμάτων για την εξακρίβωση γενικότερων νόμων. Φανερώνουν έναν αγώνα για την κατάκτηση της αλήθειας, της γνώσης στον τομέα της ζωγραφικής. Πειραματίζεται πάνω σε αυτό που βλέπουμε και τον τρόπο που το βλέπουμε. Αναλύει την εντύπωση που δέχεται, αναζητεί τους παράγοντες που κάνουν το ωραίο.

υπάρχει, φίλες και φίλοι, ένα κομμάτι της ζωής του, πικρό, που βέβαια θα παίξει και αυτό το ρόλο του. Το 1921, για να γυρίσουμε λίγο το χρόνο προς τα πίσω, ο Παπαλουκάς φεύγει από το Παρίσι, αλλά γιατί φεύγει? Φεύγει για να λάβει μέρος στην Μικρασιατική εκστρατεία ως ανταποκριτής πολεμικός ζωγράφος μαζί με τον Περικλή Βυζάντιο και τον Παύλο Ροδοκανάκη. Είναι άλλα τα χρόνια, φίλες και φίλοι, και καθόλου δεν πρέπει να μας φαίνεται περίεργο αυτό το πολεμικός ανταποκριτής ζωγράφος.

ζωγράφος. Με κάποιο τρόπο έπρεπε να μεταφερθούν τα γεγονότα. Με τα έργα που δημιουργούν κατά την πορεία τους στο μέτωπο, το Υπουργείο Στρατιάς της Μικράς Ασίας αποφασίζει να οργανώσει μια μεγάλη πολεμική έκθεση στο Ζάπιο Μέγαρο τον Ιούνιο του 1922. Οι κριτικές του Φώτου Πολίτη και του μεγάλου Ζαχαρία Παπαντονίου για τα έργα του Σπύρου Παπαλουκά είναι δυνθυραμβικές. Το Υπουργείο λοιπόν αποφασίζει τη μεταφορά της έκθεσης και στη Σμύρνη, παρά το ότι διαφαίνεται ήδη η τραγική κατάληξη της εκστρατείας. Και έτσι έγινε, φίλες και φίλοι, με αποτέλεσμα 500 έργα του Παπαλουκά να καούν στο τρένο που τα μετέφερε στη Σμύρνη τις ημέρες της καταστροφής της. Τα ελάχιστα σχέδια που σώθηκαν έχουν ιδιαίτερη ιστορική αξία, καθώς καταγράφουν τα γεγονότα εκείνων των ημερών. Έργα που διακρίνονται για την γρήγορη σχεδίασή της και τον εξπρεσιονιστικό τους χαρακτήρα. Σκηνές από το μέτωπο, κτίρια και στρατιωτικό προσωπικό, φιγούρες της Ανατολής, η καταστροφή της πόλης και η διαφυγή των κατοίκων με βάρκες.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι η Ελλάδα τίθεται πλέον εκτός λίστας των κρατών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάτι που σημαίνει και το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης, αναφέρει σε ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία μας επιτρέπει να πραγματοποιήσουμε ταχύτερα τις αναγκαίες επενδύσεις στην ενέργεια, δήλωσε ο Κυριάκος Πιερακάκης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αναπτύξει πυρηνικό όπλο. Θέλω να συναντήσω τον Αγιατολάχ, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στη New York Post. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στη Θεσσαλονίκη, ραντεβού για οικονομικές διαφορές κατέληξε σε συμπλοκή με πυροβολισμό στον αέρα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος που τραυμάτισε θανάσιμα τον πρώην πεθερό του στον Εύωσμο. Στην Φιλανδία, η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορία σε βάρος ενός άνδρα για σεξουαλική κακοποίηση 360 ενός παιδιών μέσω των social media. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκης λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες Κατερίνης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Εδώ είστε φίλες και φίλοι, συνδεδεμένοι, ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, η οποία είναι αφιερωμένη σήμερα στον μεγάλο ζωγράφο Σπύρο Παπαλουκά, ο Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και όλο αυτό στο 54160. Στην Αμαλία μια καλησπέρα να στείλουμε στον αγαπημένο μας τον Άκη, νωρίς το μήνυμά του, στην Πατρίτσια, στην Τατιάνα. Ποτέ δεν μας ξεχνά, ούτε ξεχνάμε εμείς την αγαπημένη τριάδα στην Νεάπολη, το Μάκη, τη Μαρία και το Δημοσθένη, ούτε τον αγαπημένο μας Κωνσταντίνο και τη Μαρία στην Αθήνα. Επίσης μια γλυκιά αγκαλιά στον Σταύρο, στον Κώστα, στον Νίκο, στον Γιάννη Τολιώνη, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε, στον Γιώργο το Στρατηγέλη και τον Τηλέμαχο στα Ξένα. Από τον δίσκο «Η καιρή της Άνοιξης», φίλες και φίλοι, σε μελοποιημένα ποίηματα του Γιώργου Σαραντάρη, από τον Δημήτρη Λέκα, ακούσαμε την Ελένη Μαντέλου στον ύπνο. Ο Παπαλουκάς το 1923 επιστρέφει στην Ελλάδα και δημιουργεί τα έργα της περίοδου της Έγινας, που συνδέονται με την μεταϊμπρεσιονιστική γραφή του. Στα τοπία εκείνης της περίοδου υπάρχουν μεγάλες χρωματικές επιφάνειες με απαλές αποχρώσεις τριών βασικών χρωμάτων, εκεί όπου το λευκό χρώμα προβάλλει την καθαρότητα και την απλότητα του σχεδίου. Στην Αθήνα, ο Παπαλουκάς θα συνδεθεί με τους πρωτοποριακούς κύκλους της τέχνης και της διανόησης και θα αναπτύξει φιλικές σχέσεις με τον Στρατή Δούκα, τον Δημήτρη Πικιώνη, τον Νίκο Δέλμο και τον Κώστα Βάρναλη. Τρία ήταν τα χρώματα του Παπαλουκά, το κίτρινο, το μπλε και το κόκκινο λάκα. Ήτανε μία κλίμακα φωτεινή, ήταν χρώματα μεταλλικά, χρώματα που κλίνουν φως μέσα τους, σε αντίθεση με τις τέρες που δημιουργούν στην ζωγραφική περισσότερο σκοτάδι. Όχι ότι δεν δούλεψε με τέρες και ο Παπαλουκάς, πολύ λίγο όμως, και φαίνεται βέβαια εκεί η διαφορά. Ο Παπαλουκάς στο έργο του μελετά την έννοια και την ποιότητα της

γραμμής στο σχέδιο. Τα πάθη, αλλοιώσεις, φθορές, φαγώματα της γραμμής, τα λοξέματα, τα ανοίγματα, κλεισίματα, ο πλούτος της, η ελλειπτικότητά της, η αφαίρεση, η αρθριστικότητα σε συγκροτήματα, σε συνισταμένες γραμμές. Είναι λάτρης της ευθείας. Να σκεφτείτε ότι ακόμη και οι φαινομενικές καμπύλες του ευθείες είναι. Οι γωνιές του προσπαθεί να πλησιάζουν όσο το δυνατόν περισσότερο την ορθή γωνία. Και κάπου εκεί το 1924, εδώ, στη Θεσσαλονίκη, στο καφενείο του Λευκού Πύργου, ο Σπύρος Παπαλουκάς θα πραγματοποιήσει την πρώτη ατομική του έκθεση, παρουσιάζοντας τη δουλειά του από το Άγιον Όρος και την Αίγινα. Η έκθεση θα προκαλέσει το ενδιαφέρον του κόσμου, όπως προκύπτει από τα δημοσιεύματα της εποχής, και ταυτοχρόνως του δίνεται και η ευκαιρία να μιλήσει και ο ίδιος για την τέχνη του στην εφημερίδα Εθνική Φωνή. Αγαπά όμως τα ταξίδια, ταξιδεύει συνέχεια, διότι πολύ απλά έχει ανάγκη από εικόνες. Φεύγει για τη Λέσβο και στο διάστημα που μένει εκεί φιλοτεχνεί και μια σειρά από γυναίκες σε καθημερινές στιγμές, όπως γυναίκες ντυμένες με λαγίνια, με παραδοσιακές στολές ή με σαλβάρια. Το καλοκαίρι του 26 επισκέπτεται τη Σαλαμίνα αυτή τη φορά και αποτυπώνει το τοπίο, ξεφεύγοντας όμως από την στήρα απεικόνηση. Υποστηρίζει ο ίδιος πως η ζωγραφική πρέπει να συγκινεί με τα υλικά της μέρη και όχι με το θέμα. Επιμένοντας το σχέδιο, απομακρύνεται σταδιακά από τον εμπρεσιονισμό. Αναζητά και το κλασικό ιδεώδες. Περνά στον νέο εμπρεσιονισμό. Επιζητεί την ταυτόχρονη ολοκλήρωση του συναισθήματος, του νου και των κοινωνικών πειθαρχιών. Ολοκλήρωση που σημαίνει την πλήρη και εξίσου ανάπτυξη των αξιών του χρώματος, του σχεδίου και του τόνου στη ζωγραφική. Έτσι το πνεύμα του τον φέρνει στην ουσία της αρχιτεκτονικής. Ο Παπαλουκάς θέλει όλα να υπάρχουν αδελφωμένα σε μια φυσική ιεραρχία αξιών. Οι αξίες αυτές, λέει ο Πεντζίκης, κύμα, παλμός καρδιάς, ανοιγοσφάλιμα θύρας, οργανική κίνηση οργανισμού, μέσα στα νερά, σύσπαση δονής, αντιλαμβάνεται να είναι το ωραίο. Δέντρο, γυναίκα, καράβι.

Στα κεριά του Καβάφη περάσαμε, φίλες και φίλοι, μελοποιημένα από τον Καλιακοσταντίνο, με την υπέροχη φωνή της Αφροδίτης Μάνου.

Υπέροχα περιγράφει την ουσία του έργου του Παπαλουκά και ο επιστήθιος φίλος του ο Δούκας. Η αξία του Παπαλουκά συνίσταται στο ότι ο καλλιτέχνης δοκιμάζει να εκφραστεί με τη μορφή της ελληνικής παράδοσης, όχι από λόγους συναισθηματικούς, μα γιατί ύστερα από μακρά και στοχαστική μελέτη της φύσεως, φτάνοντας στην ανάγκη της αφαιρέσεως, πήρε μόνος συνείδηση της μεγάλης βυζαντινής τέχνης ως τέχνης μνημιακής. Για να εκφραστούμε πιο συγκεκριμένα, συνεχίζει ο Δούκας, η αίσθηση της σημασίας της αρχιτεκτονικής των σχημάτων απορρέει από γνώση πραγματική των αισθητικών νόμων.

Πρόκειται για τέχνη και γενικότερα όταν πρόκειται να βγει κανείς από το τετριμένο, τους κοινούς τόπους της καθημερινής ζωής, χρειάζεται μία δυνατότερη, νέα, δραματικότερη όραση. Χρειάζεται ένα τρίτο μάτι.

Τα επόμενα χρόνια ο Παπαλουκάς συμμετέχει σε πανελλήνιες εκθέσεις, συνεχίζει να εργάζεται ως σκηνογράφος και φιλοτεχνεί και εξώφυλλα για το θρυλικό περιοδικό της εποχής, το Νεολαία. Το 1942 θα διοριστεί έφορος της Δημοτικής Πινακοθήκης Αθηνών. Θα συνεργαστεί επίσης με το Θέατρο Αθηνών του Κώστα Μπαστιά και θα σκηνογραφήσει την όπερα Μποέμ.

Τα έργα αυτά φανερώνουν το πώς μελετά το φως και βέβαια χρησιμοποιεί τεχνικές του νεοϊμπρεσιονισμού, αλλά το τελικό αποτέλεσμα έχει τη δικιά του προσωπική και διαφορετική ματιά. Το 1948 θα κερδίσει μαζί με άλλους καλλιτέχνες το δεύτερο βραβείο στην πρώτη μεταπολεμική πανελλήνια καλλιτεχνική έκθεση στο Ζάπιο Μέγαρο. Κατά τη διάρκεια των χρόνων 1952-54 θα λάβει μέρος σε σημαντικότατες εκθέσεις, όπως στην πανελλήνια έκθεση του Ζαπίου το 52, στην ομαδική έκθεση 11 Greek Artists στην Γκαλερί Ρόμπερτσον στην Οτάβα του Καναδά το 53 αυτό, και το 54 στην ομαδική 16 Έλληνες καλλιτέχνες στο Βελιγράδι. Το διάστημα 55-56 είναι η σειρά της Ίδρας να αποτελέσει το καταφύγιό του. Εκεί δημιουργεί συνθέσεις όπου κυριαρχούν γρήγορες, κοφτές πινελιές που ζωντανεύουν το έργο και βέβαια του δίνουν ένταση. Αν ρίξετε μια ματιά σε εκείνο τον υπέροχο όγκο των έργων από την Ίδρα, υπάρχει ένα στο οποίο κάποια σπίτια ξεπροβάλλουν από τη γη. Θα ρει κανείς πως είναι σαν τα αγάλματα του Μιχαήλ Άγγελου που ξεπρόβαλαν μέσα από το μάρμαρο. Είναι πραγματικά ένα έργο μοναδικό. Ο ερωτόκριτος σύγχρονος του Παπαλουκά δεν ήταν. Σίγουρα όμως οι εικόνες της κριτικής λογοτεχνίας, φίλες και φίλοι, η ιδιαίτερη εκείνη παράδοση, τα πρόσωπα, οι σκιές αλλά και τα χρώματα ανταμώνουν στα έργα του ανθρώπου, τη ζωή του οποίου παρουσιάζουμε σήμερα. Πάμε στον ερωτόκριτο του Νίκου Μαμαγκάκη, πάμε να ακούσουμε την Βέρα Ζαβιτσιάνου στο θρήνο της Αρετούσας.

ταΐζετε κιόλας να τα πηγαίνετε βόλτες σε εκθέσεις. Ζωγραφική είναι πλούτος για την ψυχή. Βοηθά και αυτή να μιλάμε καλύτερα. Κάνει ομορφότερα τα λόγια μας. Υπήρξαν πολύ μεγάλοι αυτοί οι καλλιτέχνες, φίλες και φίλοι. Πάνω απ' όλα γιατί υπήρξαν άνθρωποι μορφωμένοι. Μετέφεραν στη δικιά τους τέχνη μια συσσωρευμένη γνώση από τη λογοτεχνία, από την ποίηση, από την ιστορία. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο, καμιά γραμμή δεν ήταν στην τύχη, καμιά πινελιά δεν προέκυψε στη λογική η τέχνη για την τέχνη. Ένας άλλος μεγάλος, ένας γίγας, ο Τσαρούχης, θα γράψει για τον άνθρωπο της σημερινής μας εκπομπής και με τα λόγια του θα κλείσουμε. Από όλους τους Έλληνες ζωγράφους της γενιάς του, της γενιάς που αντέδρασε στον εμπρεσιονισμό, ο Σπύρος Παπαλουκάς μένει ο πιο ζωγραφικός. Η ζωγραφικότητα, το φυσικό πάθος του ζωγράφου για το χρώμα και το φως, τον έσωσε από τους σκοπέλους του γραφισμού που πάντα θα συναντήσει ένας ζωγράφος όταν θέλει να αναθέσει στο σχέδιο παραπάνω βάρη από αυτά που μπορεί να σηκώσει μόνο του. Πίσω από τις χαράξεις του και τις αναλύσεις του που ήταν περισσότερο ερμητικές και μυστικές παρά ορθολογιστικές, υπήρχε μια ανθρώπινη καρδιά γεμάτη ενθουσιασμό και μια δράση μεστή. Αν σε αυτές τις βασικές αρετές του Παπαλουκά προσθέσουμε τη θερμή ευλαβικότητα του χεριού του, θα καταλάβουμε γιατί το έργο του όλο και θα κερδίζει όσο περνά ο καιρός. Και εμείς με ένα ταξίδι στις Σαντορίνες σας αποχαιρετούμε, φίλες και φίλοι. Ο Μανώλης Μητσιάς τραγουδά σε φέρει, σε μουσική Ηλία Ανδριόπουλου. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Ο κ. Μητσοτάκης, σε ανάρτησή του, δηλώνει ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, υπογραμμίζοντας πως δημιουργεί τις προϋποθέσεις για καλύτερους μισθούς και συντάξεις, νέες θέσεις εργασίας και περαιτέρω μείωση του δημόσιου χρέους. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, Μοτζάμπα Χαμενεΐ, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξη του, ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Την ίδια ώρα, το Κουβέιτ απελάβνει δύο μέλη της Ιρανικής Πρεσβείας μετά από τις νέες επιθέσεις του Ιράν που προκάλεσαν το θάνατο ενός ανθρώπου και τον τραυματισμό δεκάδων. Διάβημα διαμαρτυρίας κατέθεσε ο Υπουργός Εξωτερικών στο Κίεβο με αφορμή το ουκρανικό ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Η Αθήνα επισημαίνει ότι με τη μεταφορά των πολεμικών επιχειρήσεων από τη Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο διακυβεύεται η εθνική ασφάλεια. Τον προβληματισμό του για τη μείωση του εθνικού νοιολογίου εξέφρασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης κατά την επίσκεψή του στη Διεθνή Έκθεση Ναυτιλίας Ποσειδόνια. Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι πρέπει να γίνει ξανά ελκυστική ελληνική σημαία μέσω της εφαρμογής του ψηφιακού νοιολογίου και της μείωσης της γραφειοκρατίας. Νέα υπόθεση απάτης με αγροτικές επιδοτήσεις στο ΠΚΠ έρχεται στο φως. Οι αρχές προχώρησαν σε 14 συλλήψεις στην Κοζάνη και το Αγρίνιο, ενώ συνολικά κατηγορούνται 39 άτομα για παράνομη ίσπραξη ευρωπαϊκών κονδυλίων. Το οικονομικό όφελος φέρεται να ξεπερνά τα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Καταγγελία για επεισόδιο με τραυματισμό και πυροβολισμό στον αέρα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με οικονομικές διαφορές, εξετάζουν οι αρχές στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις αρχές, 58χρονος χθες το βράδυ βρισκόταν στην περιοχή της Τούμπας μαζί με τους δύο γαμπρούς του, όπου και συναντήθηκαν με άνδρα με τον οποίο φέρονται να είχαν οικονομικές διαφορές. Στο σημείο όμως έφτασαν ακόμη περίπου 10 άτομα που συνόδευαν τον άνδρα. Ακολούθησε έντονη λογομαχία μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία εξελίχθηκε σε συμπλοκή. Ένας από τους εμπλεκόμενους φέρεται να επιτέθηκε σε έναν από τους γαμπρούς του 58χρονου, πυροβολώντας μία φορά στον αέρα. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Καλαμάτας ο 41 ετών δράστης της γυναικοκτονίας. Φίλοι του θύματος φαίνεται να ήταν ενήμεροι εδώ και αρκετό καιρό για το

0: Το κακοποιητικό περιβάλλον που ζούσε το θύμα. Την είχαν αναζητήσει μία φορά μέσω των αρχών όταν είχαν χάσει τα ίχνη της, όμως δεν είχαν κάνει καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία. 14χρονος εξαφανίστηκε από δομή στο Ωραιόκαστρο, σύμφωνα με ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού. Πρόκειται για τον Γιουσέφ Τζουμάα, ο οποίος έχει μάτια και μαλλιά καστανά, έχει ύψος 1,60, αδύνατος, και τη στιγμή που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Το χαμόγελο του παιδιού ενημερώθηκε την Τετάρτη και προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Στην αθλητική επικαιρότητα, εποχή Σπανούλη στον Άρη, καθώς ο 43χρονος προπονητής αποδέχθηκε την πρόταση των κιτρινόμαυρων και έγινε ο άνθρωπος που θα τους οδηγήσει στη νέα σελίδα της ιστορίας τους για τα επόμενα 3 χρόνια. Ο προπονητής της εθνικής μας ομάδας θα πιάσει δουλειά στη Θεσσαλονίκη στο νέο Άρη με προοπτική την ευρωπαϊκή καταξίωση. Ένας από τους πλέον περιζήτητους τεχνικούς της ευρωπαϊκής αγοράς αναμένεται να κάνει πράξη το τριετές πλάνο του Γενικού Διευθυντή Νίκου Ζήση και του ιδιοκτήτη Ρίτσαρντ Σιάο με τη φιλική υποστήριξη του Γιάννη Αντετοκούμπο. Και ο καιρός αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη. Προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα για τη Θεσσαλονίκη. Ανέμοι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία μεταξύ 18 και 29 βαθμών Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος». Μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η 4 Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
3: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
4: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
3: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
4: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
3: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
6: Το σβήσιμο της μέρας.
7: Fade out, fade out.
8: Fade out.
6: Με τον Παναγιώτη Μανή.
7: Fade out, fade out.
6: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
8: ταξίδια στο παρελθόν,
6: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Τετάρτης 3 Ιουνίου. Είμαστε στον 102, είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Έχω Βαγγέλη Καπετάνου απέναντί μου στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα είμαστε μαζί ως τις 10 εδώ και μπορεί νωρίτερα ο Θανάσης Βικόπλος να σας ανέλησε τη ζωή και τα έργα του Παπαλουκά. Εγώ όμως θα σας πω κάτι που δεν ξέρετε, ότι ο Παπαλουκάς εκτός από συμπαίκτης με τον Βασίλη Σπανούλη στην εθνική ομάδα μπάσκετ, τόσο στο Χριστότου του Ευρωμπάσκετ του 2005 όσο και στο Αργυρό του Μουντομπάσκετ του 2006, αλλά και στον Ολυμπιακό, είναι και κουμπάρι με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος Βασίλης Σπανούλης ανακοινώθηκε πριν από λίγο ως νέος προπονητής του Άρη. Είδατε, όλα συνδέονται σε αυτή τη ζωή. Μπορεί να σας μιλούσε για το ζωγράφο Παπαλουκά, εμείς πήγαμε στον μπασκετμπολίστα Παπαλουκά και στη συνέχεια στην ανακοίνωση του Άρη ότι ο Βασίλης Σπανούλης είναι ο νέος προπονητής του Άρη. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα τεράστιο άνοιγμα από τους κιτρινόμαυρους. Ανακοίνωσαν πριν από λίγο την πρόσληψη του Βασίλη Σπανούλη, συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με συνολικές απολαβές για όλο το τεχνικό επιτελείο, οι οποίες πλησιάζουν τα 4 εκατομμύρια ευρώ παρακαλώ, και γράφει για την καριέρα του Βασίλη Σπανούλη, για όσους δεν το ξέρουν, Λάρισα, Μαρούσι, Παναθηναϊκό, NBA στους Houston Rockets, ξανά Παναθηναϊκό και μετά Ολυμπιακό, και όσον αφορά την προπονητική του καριέρα, 2 χρόνια στο Περιστέρι, το οδήγησε στο Final Four του Basketball Champions League εκείνες τις χρονιές, κερδίζοντας μετά στη συνέχεια και τον τίτλο του κορυφαίου coach σεζόν. Το 2024 πήγε στη Μονακό, πήγε μέχρι το Final Four που έφτασε στο τελικό, αποχώρησε το Μάρτιο του 2026, είναι γνωστό ότι από τον Οκτώβριο είναι προπονητής της Εθνικής Ομάδας Ανδρών στο μπάσκετ και από σήμερα είναι και προπονητής του Άρη. Λοιπόν, περιμένουμε και εσάς στην παρέα. Ήδη η Αθηνά μας στέλνει την καλησπέρα της στην αγαπημένη εκπομπή και καλό καλοκαίρι, λέει, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Περιμένουμε και εσάς στο 693-0078-228, 693-0078-228 και πάμε.

Σας λέγαμε χθες ότι έχουμε την άλλη εβδομάδα τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά, αλλά δεν αλλάζει όψη η Θεσσαλονίκη μόνο στη δυτική πλευρά της, αλλά και στο κέντρο της, καθώς μετά από την έναρξη των εργασιών στην ανάπλαση, για την ανάπλαση της Πλατείας Ελευθερίας εκεί στη συμβολή των οδών Λεωφόρος Νίκης με Ιωνος Δραγούμη, πλέον και η ανάπλαση της Αγίας Σοφίας επέρασε στη δεύτερη φάση. Μετά από το κομμάτι Τσιμισκίου στη Μητροπόλεως, τα έργα πλέον επεκτάθηκαν προς το παραλιακό μέτωπο από την οδό Προξένου Κορομιλάου στη Λεωφόρο Νίκης. Αποξυλώνεται όλο το παλιό πεζοδρόμιο εκεί, ξεκίνησε αυτές τις μέρες. Όπως είναι γνωστό, μπροστά από το Μητροπολιτικό Ναό Θεσσαλονίκης Γρηγορίου Παλαμά θα γίνει μια νέα πλατεία και όλη η Αγία Σοφίας θα είναι ένας πεζόδρομος. Την ίδια ώρα υπάρχουν σκέψεις στο Δήμο Θεσσαλονίκης να επανέλθει η οδός Δωδεκανήσου στο πρώτερο καθεστώς, προέργων μετρό δηλαδή, και να γίνει και αυτή αμφιδρομημένος δρόμος όπως είναι αυτή τη στιγμή η 26 Οκτωβρίου μπροστά στα δικαστήρια. Σύμφωνα λοιπόν με το σχεδιασμό, το βασικό ζητούμενο είναι να εξυπηρετούνται διπλάσια αυτοκίνητα από όσα τώρα, 1000 αυτοκίνητα υπολογίζεται ότι διατρέχουν την οδό Δωδεκανήσου ανά μία ώρα καθημερινά, δηλαδή αυτά να γίνουν δύο, καθώς θα υπάρχει ρεύμα και στα κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα. Ο Σπύρος Βούγιας εκτιμά πως η οδός έχει μεγάλο πλάτος και θα μπορούσε να φιλοξενεί 4 λωρίδες κυκλοφορίας οχημάτων, 2 από κάθε πλευρά. Όπως είπε, ο σημερινός σχεδιασμός έγινε πριν από 9 χρόνια, όταν ξεκίνησαν να υπάρχουν εργοτάξια του μετρό στην πλατεία Δημοκρατίας, στο Βαρδάρι δηλαδή, και ως εκ τούτου κρίθηκε καλύτερα ότι θα εξυπηρετούσε η μονοδρόμηση. Ωστόσο, πια εργοτάξια του μετρό δεν υπάρχουν, το μετρό εξυπηρετεί κόσμος και θεωρείται ότι θα είναι καλύτερη η σύνδεση των δύο βασικών αξώνων της πόλης, της Εγνατίας δηλαδή και της Τσιμισκή, αν υπάρχει αμφιδρόμηση και της οδού Δωδεκανήσου, όπως γίνεται και με την οδό 26 Οκτωβρίου μπροστά στα δικαστήρια. Μάλιστα, σκοπός είναι η αμφιδρόμηση αυτή να γίνει πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, μες το καλοκαίρι δηλαδή, έτσι ώστε τα όποια προβλήματα έχουμε κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης της έκθεσης να είναι όσο το δυνατόν λιγότερα, απορροφώντας ένα μέρος της κίνησης και ο συγκεκριμένος δρόμος.

Έλα, εντάξει, τέρμα με τα χρηστικά, ωραία είναι, αλλά κάτσε, καλοκαίρι έχει έρθει, δεν έρχεται και ετοιμαζόμαστε για διακοπές. Και παραλίες, τι πιο αγαπημένο σημείο του καλοκαιριού. Οπότε θα σας πούμε 7 κατάφυτες παραλίες για να πάτε να απολαύσετε το μπάνιο σε καταγάλανε νερά και από δίπλα να έχει σκιά από δέντρα. Τι καλύτερο από αυτό. Λοιπόν, Σίβωτα, Μπέλα Βράκα είναι εκτός από τα δέντρα που σχεδόν αγγίζουν το νερό, μια μουδερή γλώσσα βρέχεται από σμαραγδένια πεντακάθαρα νερά. Βρίσκεται σε ένα μικρό καταπράσινο νησάκι, το Μουρτεμένο, ακριβώς απέναντι από τα Σίβωτα. Τα νερά είναι τόσο ριχά που μπορείτε να φτάσετε στο νησί με τα πόδια. Η παραλία δεν είναι οργανωμένη, αλλά υπάρχει πλωτό μπαρ. Τι άλλο θέλετε. Σαλιάρα στη Θάσο. Νομίζω ότι περισσότεροι την έχετε επισκεφθεί και όσοι δεν έχετε πάει να πάτε. Τα νερά είναι καταγάλανα και αντί για άμμο υπάρχει ένα ψηλό κάτασφρο βοτσαλάκι από τα λατομεία μαρμάρου που υπάρχουν γύρω σας, ενώ στις πλαγιές υπάρχει ένα καταπράσινο πέπλο από πεύκα. Το λιμανάκι της αγάπης στον Μπόρο είναι μια μαγευτική παραλία επίσης γεμάτη πεύκα και γαλαζοπράσινα νερά. Τα πεύκα όχι μόνο είναι πάνω στην άμμο, αλλά βουτούν στο νερό όπως γέρνουν από την ακτή. Κρύβεται εκεί και το πέτρινο ξοκλήσι της Αγίας Σοφίας. Βουτούμι στους αντίπαξους, όποιος δεν έχει πάει θα το έχει δει σίγουρα. Είναι η χαρακτηριστική φωτογραφία που φαίνεται ένα εστιοπλοϊκό. Λες και επιπλέει στον αέρα τόσο καθαρά τα νερά και γύρω γύρω καταπράσινα δέντρα. Κουκουναριές στη Σκιάθο, νομίζω ότι όλοι οι Θεσσαλονικείς έχουν περάσει από εκεί. Είναι ίσως από τις πιο πράσινες παραλίες σε νησί της Ελλάδος. Σχήνος στην Ιθάκη, μια παραλία που μοιάζει με λίμνη, τυρκουάζ νερά, πεύκα και κυπαρίσια γύρω γύρω και Μιλιά στη Σκόπελο, καταπληκτικά βράχια που προσφέρονται για εξερεύνηση, βότσαλα γκρίζα στην ακτή και γύρω γύρω πράσινο. Εγώ ψήθηκα, εσείς δεν ξέρω, πάω να βουτήξω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των ΗΠΑ να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακαινίζω, ενώ νέα 4 προγράμματα για την επιχειρηματικότητα εκκινούν το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθανάσης. Στους δρόμους βγήκαν οι αθλητές των κολυμβητικών συλλόγων και οι γονείς τους έξω από το Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο Θεσσαλονίκης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε ισχύ έως τις 8 το βράδυ σήμερα στην Εθνική Οδό Αθηνών Θεσσαλονίκη στην Πειραιά λόγω εργασιών συντήρησης στις σύραγγες. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
2: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 352 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Καλό το καλοκαίρι, αλλά χρειάζονται και χρήματα. Το πρώτο θέμα είναι στις διακοπές, η διαμονή. Και πού θα μείνετε? Σας εγγυώμαι ότι δεν μπορείτε να μείνετε στη Μύκονο. Και αυτό γιατί σύμφωνα με έρευνα που έγινε και αφορά το κόστος διαμονής για τουριστικούς προορισμούς στην Ευρώπη, η Μύκονος φιγουράρει στην κορυφή όσον αφορά την ακριβότερη αγορά για τη μέση τιμή διανυκτέρευσης. Σύμφωνα λοιπόν με την έρευνα αυτή, οι ακριβότερες πόλεις της Ευρώπης όσον αφορά τη διανυκτέρευση είναι Μύκονος, μέση τιμή διανυκτέρευσης 758 ευρώ. Θα το ξαναπώ, 758 ευρώ. Ακολουθεί το Ιντερλάκεν στην Ελβετία με 284, το Σάφολκ στο Ηνωμένο Βασίλειο με 238, Γκλώστερ επίσης στο Ηνωμένο Βασίλειο με 226, Εδιμβούργο, Νίσος Άγγλεση, Lake District, Reykjavik, Dorset και Λονδίνο. Όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για το ελληνικό νησί που είναι μια κατηγορία μόνο του, καθώς το αμέσως επόμενο θέρετρο που όσον αφορά τις τιμές είναι 500 ευρώ κάτω σχεδόν η μέση τιμή διανυκτέρευσης. Τώρα, Μύκονο δεν θα πάμε, ας δούμε που είναι φτηνά τουλάχιστον. Μέση τιμή διανυκτέρευσης λοιπόν όσον αφορά τις φθηνότερες πόλεις στην Ευρώπη. Τίρανα 42,73 ευρώ, το Κισινάου στη Μολδαβία με μέση τιμή διανυκτέρευσης 46 ευρώ, το Σεράγεβο με 52, Βελιγράδι με 55, Σόφια, Βαρσοβία, Βουδαπέστη και Κρακοβία με 84. Η πρωτεύουσα της Αλβανίας, η φθηνότερη πρωτεύουσα της Ευρώπης, με μέσο κόστος διαμονής μόλις λίγο πάνω από τα 40 ευρώ, 18 φορές χαμηλότερο από τη Μύκονο το καλοκαίρι. Υπάρχουν βέβαια και περιοχές που χάρη στην εποχικότητα ζουν και καθορίζεται αυτό τις τιμές όσον αφορά τις καλοκαιρινές διανυκτερεύσεις. Και όσο και φαίνεται περίεργο, δεν είναι εδώ η Μύκονο στην κορυφή, αλλά το περνά τη Μύκονο το πορτιμάο της Πορτογαλίας, που αυξάνονται οι τιμές όσον αφορά τις διανυκτερεύσεις κατά 71,6%, φυσικά χωρίς να πλησιάζουν τους αριθμούς, σε απόλυτους αριθμούς της Μυκόνου. Η Μύκονος είναι δεύτερη με αύξηση 65%, η Μαρμπέλα της Ισπανίας με 57%. Υπάρχουν βέβαια και πόλεις που οι τιμές μένουν σταθερές σχεδόν όλο τον χρόνο. Στην Νάπολη, παραδείγματος χάρη, η τιμή διανυκτέρευσης το καλοκαίρι αυξάνεται μόλις κατά 2%, όσο και στο Αυγούργο και στην Πράγα. Οπότε, στην Νάπολη, αδερφές μου, στην Νάπολη.

κουρασμένοι από τις διακοπές. Ναι, μέχρι και αυτό έγινε αντικείμενο μελέτης. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Edith στην Δυτική Αυστραλία ανέλησαν πως οι διακοπές περιλαμβάνουν την υγεία μας. Η επιστημονική ομάδα δανείστηκε μια έννοια από τη φυσική για να εξηγήσει, λέει, πως κάποιες φορές το ταξίδι ευνοεί το σώμα και πως κάποιες άλλες το βλάπτει, χρησιμοποιώντας την έννοια της εντροπίας. Σύμφωνα με αυτή την οπτική, οι διακοπές θα μπορούσαν να προκαλέσουν αλλαγές εφόσον χαρακτηρίζονται από θετικές εμπειρίες, οι οποίες μπορεί να ενισχύσουν την υγεία. Από την άλλη, αρνητικές εμπειρίες έχουν το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα, λοιπόν, και ξεγυρνάτε κουρασμένοι. Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε για να γυρνάτε ξεκούραστοι ή τουλάχιστον καλύτερα από τις διακοπές? Όταν οι διακοπές, λέει, περιλαμβάνουν νέες εμπειρίες, κίνηση όπως περπάτημα ή κολύμπι, καλή παρέα, σωστό ύπνο, περισσότερο χρόνο σε εξωτερικούς χώρους, ηλιακό φως, αυθόρμητες συζητήσεις, λιγότερο άγχος μέσα σε οθόνες, βοηθούν το σώμα να λειτουργήσει με αρμονία και να λειτουργεί καλύτερα. Στον αντίποδα, διακοπές που πήγαν στραβά, μια καθυστερημένη πτήση, μια χαμένη αποσκευή, αδιαθεσία, ένα ατύχημα, κακή ποιότητα ύπνου, διάφορα, έγκαυμα ηλιακό, ένας πόνος από σακίδιο, μπορούν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις διακοπές και να γυρνάμε, τέλος πάντων, κουρασμένοι. Τώρα, άμα είναι να πάω διακοπές, να κάνω γυμναστική, να περπατάω και να τρέχω, να πληρώσω ένα σκασμό λεφτά, άσε καλύτερα, κάθομαι εδώ και είμαι και ξεκούραστος.

Ξέρετε τι είναι η Telstar, η Tango και η Azteca? Μήπως η Κουέστρα, η Team Geist, η Τζαμπουλάνη, η Μπραζούκα έστω, η Αλίχα, πώς το λέει, Αλρίλα. Λοιπόν, όλα αυτά, όλες αυτές, είναι οι ονομασίες των ποδοσφαιρικών μπαλών στο Μουντιάλ. Κάθε Μουντιάλ έχει και τη δική του μπάλα και όλες αυτές ήταν οι ονομασίες που είχαν στα Μουντιάλ που πέρασαν τα προηγούμενα χρόνια. Και φυσικά το καινούριο Μουντιάλ, αυτό που έρχεται, δεν θα μπορούσε παρά να έχει και αυτό τη δική του μπάλα, η οποία είναι η Τριόντα. Πρόκειται για πρώτη φορά που μια μπάλα δεν είναι απλώς μπάλα, αλλά είναι ένα τεχνολογικό παιχνίδι. Καταρχάς, το όνομά της προέρχεται από τις ισπανικές λέξεις τρι και όντα, δηλαδή τρία κύματα, και είναι μια αναφορά στις τρεις χώρες που φιλοξενούν το Μουντιάλ. Το σχέδιό της συνδυάζει κόκκινο, πράσινο και μπλε, ενώ τα τέσσερα πάνελ της ενώνονται σχηματίζοντας ένα τρίγωνο στο κέντρο, συμβολίζοντας τη συνάντηση Ηνωμένων Πολιτειών, Καναδά και Μεξικού, των τριών χωρών που θα φιλοξενήσουν το Μουντιάλ. Στην επιφάνειά της εμφανίζονται στοιχεία από τις τρεις χώρες, το φύλλος Φενδάμου του Καναδά, ο αετός του Μεξικού και τον αστέρι των Ηνωμένων Πολιτειών. Το πιο εντυπωσιακό, ωστόσο, δεν είναι το εξωτερικό της, αλλά το εσωτερικό της. Διαθέτει αισθητήρα κίνησης που λειτουργεί στα 500 Hz, καταγράφοντας εκατοντάδες μετρήσεις κάθε δευτερόλεπτο. Ο μηχανισμός αυτός μεταδίδει σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για κάθε επαφή της μπάλας, ταχύτητα, επιτάχυνση, περιστροφή και ακριβή πορεία στο χώρο, και τα δεδομένα φτάνουν απευθείας

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην αναγνώρισε ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία, επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν, είπε ο Ρούμπιο στην κατάθεσή του σε Επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Πάντως η Κομισιόν καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Προτείνει τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξή του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Οι 13 συλληφθέντες του Αγίου Δημητρίου και ο 14ος που συνελήφθη στο Αγρίνιο θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, ώστε στη συνέχεια αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Όπως γνωστοποίησε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, συγκεκριμενοποιώντας την ακριβή ημέρα έναρξης των διαδικασιών εντός του ήδη ανακοινοθέντος χρονοδιαγράμματος. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση δύο οδηγοί 32 και 25 ετών που εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Το αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Θεσσαλονίκης, όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν, επέβαλε στον 32χρονο ποινή φυλάκισης 18 μηνών, η οποία μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ ο 25χρονος καταδικάστηκε σε φυλάκιση 12 μηνών με τριετή αναστολή, αφού το αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του πρώτερου σύνομου βίου. Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ έκανε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε πάνω από 3.600 νέες προσλήψεις νοσηλευτών, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και

0: 26.
1: Δήμος Θέρμης.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out, fade out.
7: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out, fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
7: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα fade out και μαζί με νυχτερινή βάρδια.
1: Μαζί, για ιερό σκοπό.
0: Έχω καλεσμένο εδώ και ο καλεσμένος ήρθε μια ώρα νωρίτερα. Αντί να είναι στις 10, είναι στις 9. Για πες, χαμογελάνε και τα μουστάκια του που τα έχει και πολλά.
1: Τα έχεις αναφέρει, τα έχεις πει.
0: Τι, εννοείται, με το μπήκα.
1: Μεγάλη στιγμή για τη Θεσσαλονίκη, ο Βασίλης Πανούλης υπέγραψε, το ξέραμε βέβαια, αλλά μέχρι να μπει και η τελευταία υπογραφή, κρατούσαμε μια μικρή επιφύλαξη, γιατί σαν Αριανοί έχουμε δει πολλά.
0: Τώρα εσείς ονειρεύεστε.

0: Ολυμπιακός. Σε δύο χρόνια πάλι εδώ θα είναι το πρωτάθλημα.
1: Εσύ είσαι ΑΕΚ, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Τι πιο ωραίο από το να δούμε και την ΑΕΚ σε έναν τελικό. Να υπάρχει κάτι διαφορετικό.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει. Εμείς εδώ πάνω, ό,τι ομάδα και να υποστηρίζουμε, μεγαλώσαμε κάθε Πέμπτη
1: ακριβώς
0: με τον Άρη στην ακριβώς Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
0: Εντάξει. Είναι... Οπότε μας λείπει αυτό το πράγμα.
1: Ακριβώς. Το DNA του αριανού φιλάθλου έχει περάσει και στο υπόλοιπο κόσμο, τον αθλητικό. Δυστυχώς όμως οι 20άριδες αυτή τη στιγμή, οι 25άριδες, δεν το έχουν ζήσει. Και θα το ξαναζήσουν τώρα, γιατί σίγουρα θα ενδιαφερθούν και τα site και τα κανάλια και οι εφημερίδες και θα δείξουμε ξανά τι θα πει μπασκετικός Άρης.
0: Και για έναν αντιτοκούμπο θέλουμε.

Ξεκινά 14 Ιουνίου. 14 Ιουνίου είναι, φίλε, 11 μέρες από τώρα. Πω. Στις 10 το βράδυ η πρεμιέρα, στάδιο Αζτέκα, όλοι οι αγώνες από ΕΡΤ. Μεξικό, διοργανώτρια χώρα, υποδέχεται Νότια Αφρική. 48 ομάδες, πάνω από ένα μήνα ποδόσφαιρο. Χορταστικός μήνας αυτός. Και 12 όμιλοι, πρώτη φορά τόσες πολλές ομάδες όσον αφορά τη συμμετοχή. 12 όμιλοι των τεσσάρων, η πρώτη και η δεύτερη απευθείας πρόκριση και 8 ομάδες, οι καλύτερες τρίτες που θα κριθούν από βαθμούς, καλύτερη διαφορά τερμάτων, καλύτερη επίθεση και βαθμούς fair play παρακαλώ, λιγότερες κίτρινες και κόκκινες κάρτες. Και μια αντίθεση, ο μεγαλύτερος και ο μικρότερος ποδοσφαιριστής που θα λάβουν μέρος στο τουρνουά. Στη δύση της ποδοσφαιρικής του καριέρας, ο Γκρέκ Γκόρντον με τη Σκωτία, τερματοφύλακας 43 ετών, είναι ο γυραιότερος ποδοσφαιριστής της φετινής διοργάνωσης και μάλιστα αγωνίζεται για πρώτη φορά σε Μουντιάλ, τα 43 του χρόνια. Στον αντίποδα, ο 17χρονος μέσος της κλουμπ Τιχουάνα Χιλμπέρτο Μωρά από το Μεξικό, και αυτός για πρώτη φορά, όπως είναι φυσικό, σε Μουντιάλ, θα είναι ο μικρότερος ποδοσφαιριστής της διοργάνωσης. Άντε να δούμε και ποιος θα το σηκώσει.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Στις 26 Μαΐου, το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών εγκατέστησε έναν σεισμολογικό σταθμό υψηλής ευαισθησίας στο ΟΑΚΑ, το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών. Και αυτό γιατί ήθελε να μετρήσει κατά πόσο οι συναυλίες των δύο μεγάλων συγκροτημάτων στην Αθήνα, των Metallica και των Iron Maiden, θα προκαλούσαν τις όποιες μετρήσιμες σεισμικές δονήσεις. Μετά από αυτές βέβαια ακολούθησε και το Final Four, οπότε είχε και εκεί κόσμο που θα μπορούσε να προκαλέσει έστω μικρές δονήσεις. Τις μέτρησαν λοιπόν αυτές τις δονήσεις οι επιστήμονες και ποια λέτε ήταν η μεγαλύτερη σεισμική δόνηση? Maiden, Metallica ή τελικό Final Four? Το Final Four ήταν τέσσερις οι ομάδες. Λοιπόν, σύμφωνα με τις μετρήσεις, οι συναυλίες των Metallica που έγιναν στις 9 Μαΐου και των Iron Maiden έδειξαν σαφή διαφορά στην ένταση των δονήσεων. Η Metallica λοιπόν με μεγάλη διαφορά, είχε και 90.000 ανθρώπους, είναι η αλήθεια, παρήγαγε σημαντικά ισχυρότερη σεισμική δόνηση.

0: του Midnight, Seventh Son of the Seventh Son. Το Final Four τώρα, εκεί είχαμε αρκετά λιγότερο κόσμο, περίπου 20.000 οι θεατές. Οι καταγραφές έδειξαν ότι και τις κρίσιμες στιγμές του τελικού υπήρχαν και εκεί σεισμικές επιταχύνσεις, ωστόσο σε σχέση με τις δύο συναυλίες ήταν κατά πολύ χαμηλότερες. Οπότε κάντε καμιά συναυλία με 300.000 κόσμο, να τρέχουμε να μαζεύουμε κόσμους από πεσμένα κτίρια εδώ στη χώρα. Καθίστε ήσυχα, ρε.
1: Thanks. Great to see you again. It's been a while. Thank you very much. Nice to see you. We got some stuff, most of which you will know, some of which we will know. And here's something that was on Deep Purple in Rock, also more recently recorded. It's a song dedicated to management. It's called Bloodsucker.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηριστική.

0: Στήριξε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακαινίζω, ενώ 4 νέα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα κινούν το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθανάσης. Στους δρόμους βγήκαν οι αθλητές των κολυμβητικών συλλόγων και οι γονείς τους έξω από το Ποσειδόνιο Κολυμβητήριο. Στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια ο Βασίλης Πανούλης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Άκου να δεις, radio show μόνο στον 102, με την Τόνια Σουφλέρη. Καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Θα σου τα πω όλα on air. Μουσικά νέα, νέες κυκλοφορίες, ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις radio show μόνο στον 102. Και είσαι κομπλέ.
3: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.

35-24 είναι αυτή τη στιγμή στη δεύτερη περίοδο το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, το πρώτο παιχνίδι για το πρωτάθλημα μπάσκετ στην Ελλάδα. Θα δούμε ποιος θα το πάρει, έτσι κι αλλιώς όσον αφορά τον Παναθηναϊκό μπορεί να έχουμε και καταιγιστικές εξελίξεις εφόσον δεν είναι αυτός που θα σηκώσει την κούπα. Την ίδια ώρα, όπως διαβάζουμε, η πρώτη μετά σπανούλη κίνηση στον Άρη φαίνεται ότι είναι ο MVP των τελικών του EuroCup, ο Άνταμ Μοκόκα, 28-96, Γάλλος Στουτγκάρ, με τη φανέλα της Μπούργκ, είχε κατά μέσο όρο πέρσι 12,3 πόντους και 5 rebound. Φαίνεται ότι κλείνει στον Άρη και θα είναι η πρώτη κίνηση μετά τον Σπανούλη. Μάλιστα, μπαίνει δυναμικά πολύ ο Άρης στο πρωτάθλημα και γενικά στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και αυτό είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρο. Ελπίζουμε και ο ΠΑΟΚ έτσι και ακόμα καλύτερα. Να δούμε λίγο ανταγωνισμό σε σχέση με τις ομάδες της Αθήνας. Λοιπόν, πριν από λίγο, εδώ δίπλα στην Αγγελάκη που είμαστε, έχει ένα σούπερ μάρκετ. Και πριν από λίγο 9 παρά 10, λίγο πριν κλείσουν οι άνθρωποι εκεί, μπήκε ένας μέσα να ψωνίσει τα ψώνια της τελευταίας στιγμής και αυτό, σύμφωνα με έρευνα, είναι ένα από τα πιο εκνευριστικά πράγματα που μπορεί να κάνει κάποιος σε υπαλλήλους σούπερ μάρκετ. Είναι για αυτόν που μπαίνει, είναι αυτός που μπαίνει 5 λεπτά πριν από το κλείσιμο του σούπερ μάρκετ και να πάρω εκείνο, να πάρω το άλλο. Οι άνθρωποι δουλεύουν από το πρωί από τις 8 μέχρι τις 9 το βράδυ, περιμένουν να φύγουν και θα πάμε εμείς τελευταία στιγμή να σταματήσουμε το χρόνο, να ψωνίσουμε ό,τι θέλουμε για να μην τους αφήσουν, να μην τους αφήσουμε να φύγουν, περιμένουν μετρώντας λεπτό το λεπτό. Ποια άλλα είναι τα πιο εκνευριστικά πράγματα που μπορείς να κάνεις στο σούπερ μάρκετ? Αυτός που καθυστερεί να πληρώσει, που δεν έχει δηλαδή την ώρα που φτάνει στο ταμείο την κάρτα ή τα μετρητά στο χέρι, αλλά λέει περίμενε να ανοίξω την τσάντα, το τσαντάκι, το πορτοφόλι, να βγάλω την κάρτα, όχι αυτή δεν έχει χρήματα, κάτσε να βγάλω την άλλη, περίμενε, όχι έχω μετρητά, να δώσω πόσο είναι, ξανά πες το ποσό και κάνει μια ώρα μέχρι να πληρώσει. Αυτός που δεν βάζει το διαχωριστικό στικάκι, και όμως αυτό εκνευρίζει τους υπαλλήλους γιατί δυσκολεύονται όσον αφορά τα ψώνια και την καταμέτρηση να περάσουν από το μηχάνημα έτσι ώστε να βγει ο λογαριασμός. Γιατί δεν ξέρουν πού τελειώνουν τα ψώνια του ενός και πού του άλλου. Ακόμα και αυτός που δεν τους χαιρετά. Πες μια καλημέρα, αδερφέ, άνθρωποι είναι. Πες μια καλημέρα, ένα γεια, κάτι. Μην είσαι κολλημένο στο κινητό γιατί αυτό συνήθως γίνεται και δεν μιλάμε. Και αυτός που παραπονιέται στον ταμεία για τις τιμές. Ξέρετε, δεν είναι δικό του το μαγαζί. Εργάζεται και αυτός εκεί.

Καλησπέρα στην Ιωάννα που λέει ότι είναι μαζί μας και ας μην μιλάμε από νωρίς. Στον Τάνο που μας στέλνει την καλησπέρα του από την Καβάλα και στην Νατάσα που λέει πες τα Χρυσόστομη. Προφανώς θα αναφέρεται στους πελάτες των σούπερ μάρκετ. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την παρέα στο 693-0078-228, 693-0078-228 και τα δικά σας μηνύματα. Ακολουθεί έτσι και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, θα τα διαβάσει αυτός αν δεν προλάβετε στο επόμενο 15 λεπτό. Λοιπόν, το 2020 μια γυναίκα από την Κίνα έκανε επέμβαση

προκληθεί σοβαρές βλάβες στους δακρυϊκούς πόρους και ότι η επέμβαση γενικά είχε πάει τελείως στραβά. Παρότι υποβλήθηκε αργότερα σε διορθωτική επέμβαση, η κατάσταση δεν αποκαταστάθηκε πλήρως και η γυναίκα ακόμη δεν μπορεί να κλείσει εντελώς τα μάτια της, ακόμη και όταν κοιμάται. Η βλάβη της θεωρήθηκε αναπηρία επίπεδου 9, με το 10 να θεωρείται ως το σοβαρότερο με αυτή την κλίμακα και η καθημερινότητά της, οι επιπτώσεις της καθημερινότητας καταστροφικές. Απομονώθηκε κοινωνικά, κατάθλιψη, αϊλυπνίες κτλ. Διαπιστώθηκε κατά την έρευνα ότι η κλινική λειτουργούσε χωρίς νόμιμη άδεια. Οι δύο πλευρές, η γυναίκα και η κλινική, τα βρήκαν τελικά εξοδικαστικά με αποζημίωση 125.000 δολαρίων. Η γυναίκα δεσμεύτηκε να διαγράψει όλες τις αναρτήσεις που είχε κάνει για την υπόθεση και να μην ξαναμιλήσει δημόσια για αυτήν. Ωστόσο, όταν αργότερα εμφανίστηκε σε ένα βίντεο στα social media για να υπερασπιστεί τον εαυτό της, όταν βγήκε όμως νωρίτερα η χειρουργός που της έκανε την επέμβαση και την κατηγορούσε, το δικαστήριο, καθώς μηνύθηκε, αποφάσισε ότι πρέπει να επιστρέψει τα μισά λεφτά που πήρε γιατί παραβίασε τους όρους της συμφωνίας. Είναι αυτό που λέμε, πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένη.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, έχουμε δει ρομπότ να παίζει μπάσκετ, ρομπότ σε πασαρέλα, ρομπότ βοηθός σε σπίτι, ό,τι ρομπότ μπορείτε να φανταστείτε. Τώρα έχουμε και προϊόν AI που είναι καλλιτέχνης και μάλιστα έχει βγάλει ήδη πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια πουλώντας έργα σε εκθέσεις. Το Μπότο λοιπόν είναι ένας αυτόνομος καλλιτέχνης τεχνητής νοημοσύνης που δημιουργήθηκε εδώ και 5 χρόνια από έναν γερμανό εικαστικό. Λειτουργεί ως ανεξάρτητο σύστημα που μαθαίνει από τις αντιδράσεις του κοινού, εξελίσσει την αισθητική του και παράγει έργα τέχνης που πωλούνται ακριβά. Στη μεγαλύτερη έκθεση τέχνης της Ασίας έστησε μια εντυπωσιακή εγκατάσταση. 2 κάμερες παρακολουθούσαν σιωπηλά τους επισκέπτες και κάθε 2-3 λεπτά το AI επέλεγε ένα πρόσωπο, ανέλυε το συνέστημα και μετέτρεπε αυτή την αντίληψη σε σουρεαλιστικό ψηφιακό έργο που άλλαζε ζωντανά σε μεγάλη οθόνη. Τα 20 αυτά βίντεο που προέκυψαν από αυτές τις 2 ώρες διαδικασίες διατίθενται τώρα σε συλλέκτες με ελάχιστη τιμή τα 12.000 δολάρια το καθένα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, κάθε εβδομάδα δημιουργεί περίπου 350 νέα ψηφιακά έργα γύρω από ένα θέμα, παρουσιάζονται σε μια online κοινότητα με 28.000 μέλη, οι συμμετέχοντες συζητούν, ψηφίζουν και επιλέγουν το καλύτερο, το οποίο στη συνέχεια δημοπρατείται. Έχει, λέει, προσφορές από 2.000 έως 208.000 δολάρια ένα έργο. Τον Οκτώβριο του 2024 οίκος πούλησε 6 έργα του για 351.000 δολάρια και μέχρι σήμερα, όπως είπαμε, έχει 6 εκατομμύρια δολάρια σε πωλήσεις. Τι άλλο θα δούμε.

κάπου εδώ και το σημερινό fade out έφτασε στο τέλος του. Ευχαριστώ Βαγγέλη Καπετάνου και Χρήστο Σιδερίδη που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία τις δύο αυτές ώρες. Έρχεται ο Χρήστος Χατζημής με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μετά ο Γιάννης Παπαδόπουλος με την νυχτερινή βάρδια που σήμερα έχει και συνέντευξη με την Εφέλη Φασούλη. Ραντεβού αύριο στις 8 των 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Με αυτό το δεδομένο, εξήγησε ότι βάσει της σχετικής νομοθεσίας, η Αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει την επιλογή να εξετάσει το ενδεχόμενο της επανένταξης. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα συμμετάσχει στην επόμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα φιλοξενηθεί τον Ιούλιο στην Τουρκία, ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο. Η επόμενη σύνοδος του ΝΑΤΟ είναι πιθανότατα η σημαντικότερη στην ιστορία του, επειδή

0: υπάρχουν κάποια πράγματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν και να διορθωθούν, είπε. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Η Κομισιόν πάντως καλεί την Ελλάδα να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις, να επιταχύνει την απονομή δικαιοσύνης, να βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον και να ενισχύσει τις επενδύσεις στην καινοτομία, την ενέργεια και τις υποδομές. Προτείνει τη διεύρυνση της Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και προσωρινά μέτρα ενεργειακής στήριξης. Το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Σε συνέντευξη του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε ότι ο Χαμενεΐ συμμετέχει στις συνομιλίες για τον τερματισμό των εχθροπραξιών και εμφανίστηκε αισιόδοξος για την επίτευξη συμφωνίας με την Τεχεράνη. Παράλληλα, χαρακτήρισε επιτυχία τον πόλεμο κατά του Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η στρατιωτική ισχύ της χώρας έχει ιτηθεί, ενώ προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει συμφωνία, οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν και άλλους τρόπους να αντιμετωπίσουν την κατάσταση. «Η σύγκρουση με το Ιράν δεν έχει τελειώσει», δήλωσε ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Νετανιάχου, μιλώντας στο CNBC, υποστηρίζοντας ότι η Τεχεράνη έχει αποδυναμωθεί. Ανέφερε δε ότι βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με συνομιλίες που πραγματοποιούνται περίπου κάθε δύο ημέρες, επισημένοντας τον στενό συντονισμό μεταξύ των δύο πλευρών. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΠ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Θερισμός» της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Οι 13 συλληφθέντες του Αγίου Δημητρίου και ο 14ος από το Αγρίνιο θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στην Αθήνα. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», ώστε στη συνέχεια αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων, όπως γνωστοποίησε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Καταδικάστηκαν για επικίνδυνη οδήγηση οι δύο οδηγοί 32 και 25 ετών που εντοπίστηκαν να κινούνται με 221 χιλιόμετρα την ώρα στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Αθηνών, πραγματοποιώντας άτυπη κόντρα μεταξύ τους. Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ έκανε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Κίλκης. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε πάνω από 3.600 νέες προσλήψεις νοσηλευτών, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω. 14χρονος εξαφανίστηκε από δομή στο Ωραιόκαστρο σύμφωνα με ανακοίνωση του χαμόγελου του παιδιού. Πρόκειται για τον Γιούσεφ Τζουμά, ο οποίος έχει μάτια και μαλλιά καστανά, έχει ύψος 1,60, αδύνατος και τη στιγμή που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη μπλούζα και μαύρο παντελόνι. Το χαμόγελο του παιδιού προχώρησε άμεσα σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο. Ο Άρης ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ολοκλήρωση της ανάληψης της τεχνικής ηγεσίας του Συλλόγου από τον Βασίλη Σπανούλη. Ο Βασίλης Σπανούλης είναι πλέον και με τη βούλα προπονητής στον Άρη, με τους Θεσσαλονικείς να ανακοινώνουν την ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας από τον Ομοσπονδιακό Τεχνικό για τα επόμενα 3 χρόνια. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Ίδια εικόνα και για τη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11.
1: Την Κυριακή 7 Ιουνίου παίζουμε και μαθαίνουμε για το περιβάλλον. Στο 9ο Φεστιβάλ Περιβαλλοντικού Παιχνιδιού στο Κέντρο Πληροφόρησης Δέλτα Αξιού στη Χαλάστρα. Γιορτάζουμε την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος με παιχνίδια, εργαστήρια, παραμύθια. Σας περιμένουμε από τις 10 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Διοργάνωση, Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
1: 5 Ιουνίου 2026. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Με περισσότερες από 60 εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα.
1: Γιορτάζουμε για το περιβάλλον.
2: Δημιουργούμε το κοινό μας μέλλον.
1: Συμμετέχουμε, ενημερωνόμαστε, προστατεύουμε. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος.
2: Γινόμαστε μέρος της λύσης. Μαζί.
1: Οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Δύο άνθρωποι, ένα έγκλημα, μία καταδίωξη χωρίς όρια και ένας δολοφόνος που είναι πάντα ένα βήμα μπροστά. Συλλέκτης οστών, η καταδίωξη. Η νέα σειρά της ΕΡΤ3 σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Καθημερινά στις 10 το βράδυ στην ΕΡΤ3.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Σε αυτούς εδώ τους διαδρόμους στο ραδιόφωνο έχω πει ότι η σημερινή μας καλεσμένη είναι το πιο ταλαντούχο πλάσμα που έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα μας και σήμερα έχω την τύχη να συνομιλώ μαζί της, γι' αυτό δυναμώστε την ένταση γιατί έχουμε μαζί μας την Εφέλη Φασούλη. Πώς είστε, τι κάνετε?
1: Καλά, τι ωραία, ευχαριστώ πολύ για τα όμορφα λόγια.
0: Θέλω να σου πω ότι με έχεις κερδίσει σε μια συναυλία που είχες δώσει 3 χρόνια πριν εδώ στη Θεσσαλονίκη, που είχε πιάσει μια απρόσμενη αλλά πάρα πολύ δυνατή βροχή και κάτσαμε 50 άτομα και εσύ συνέχισες να τραγουδάς και βρεχόμασταν, αλλά περνούσαμε τόσο ωραία. Δεν ξέρω αν τη θυμάσαι, ήταν μέσα στη Διεθνή Έκθεση.
1: Το θυμάμαι, πώς θα το θυμάμαι, που βγήκαμε μετά τη βροχή ξανά.
0: Ακριβώς. Είχαμε προλάβει βέβαια να γίνουμε μουσκεμα. Θα ξεκινήσουμε από τα φρέσκα, Πάμε, κυκλοφόρησες καινούριο τραγούδι, το Πυρ, Γυνή και Θάλασσα. Ένα δυναμικό, ηλεκτρικό, λίγο ροκ τσιφτετέλι. Καλοτάξιδο για αρχή.
1: Ευχαριστώ πάρα.

0: πάρα πολύ.
1: Πες μας λίγα λόγια για αυτό το τραγούδι που το έχεις γράψει και εσύ.
0: Το έχω γράψει εγώ ακριβώς. Το κομμάτι αυτό έτσι είναι λίγο concept, όπως μου αρέσει να λέω, γιατί το έγραψα για μια ταινία που δεν έχει βέβαια κυκλοφορήσει ακόμα η ταινία, αλλά εγώ δεν κρατιόμουν. Μου βγήκε το κομμάτι αυτό και λέω πρέπει να το βγάλω πριν το καλοκαίρι. Και έτσι είναι ένα φεμινιστικό τύπου, λαϊκό τραγούδι, αλλά με σύγχρονες προεκτάσεις. Έχει και πιο σύγχρονο ήχο και σύγχρονο στίχο σίγουρα.
1: Επειδή έχω την απορία πάντα, ξέρεις το σενάριο και γράφεις τραγούδι για ταινία?
0: Την είδα την ταινία. Είδα δηλαδή έτσι ένα πρόχειρο μοντάζ και υπήρχε η σκηνή που είναι μια κοπέλα που έχει απειβδίσει τρομερά με τον σύντροφό της, ας πούμε, που δεν της φέρεται καλά, και τον διώχνει από το σπίτι, του πετάει και τα πράγματα του στο κεφάλι και γενικά είναι έτσι μια πολύ καλή στιγμή και κάθε καλή στιγμή θέλει και ένα καλό τραγούδι και γι' αυτό και το έγραψα. Είναι έτσι πολύ χιουμοριστικό όλο, και η ταινία και το τραγούδι, αλλά
1: και
0: που
1: το
0: λέει πολύ αληθινά.
1: Και το βίντεο κλιπ είναι χιουμοριστικό.
0: Είναι και το βίντεο κλιπ ακριβώς, γιατί δεν κρατήθηκα.
1: Και μου γέννησε τη διάθεση να σε δω και σαν ηθοποιό. Εντάξει, δεν λέω να μπεις, να πας να κάνεις, να ακολουθήσεις υποκριτική καριέρα, αλλά θα μπορούσα άνετα να σε δω από ένα πέρασμα, από ένα σύριαλ. Έχεις κάτι πολύ εκφραστικό.
0: Ευχαριστώ πολύ που το λες. Να είμαι ειλικρινής, παλιά έλεγα ότι δεν έχω σχέση με αυτά και ότι αυτά τα κάνουν ηθοποιοί με ταπεινότητα, αλλά θα παραδεχτώ απλά ότι μου αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή περνάω φανταστικά όταν πρέπει να υποδηθώ κάτι.
1: Ωραία. Οπότε, νιώθεις πιο άνετα όταν τραγουδάς κομμάτια άλλων ή δικά σου?
0: Νομίζω προς το παρόν νιώθω το ίδιο. Νόμιζα και εγώ ότι θα με διακατέχει μια τρομερή περηφάνεια όταν θα τραγουδάω τα δικά μου. Αλλά πια ό,τι έχω πει αλλουνού, δηλαδή και του Φίβου και του Αντώνη Απέργη, τα έχω κάνει δικά μου, έτσι νιώθω. Πάντα ανήκουν στο δημιουργό τους, αλλά έχω βρει ακριβώς τον τρόπο μου να εκφραστώ μέσα από αυτά και έτσι δεν τα νιώθω ξένο σώμα, αντιθέτως.
1: Ξέρεις, πολλοί καλλιτέχνες έχουν το αντίστροφο, δηλαδή στα δικά τους τραγούδια νιώθουν ανασφάλεια, γιατί κουβαλάνε ένα επιπλέον βάρος, αυτό της σύνθεσης και του, ή των στίχων.
0: Βέβαια. Και είναι και αρκετά αγχωτικό, θα πω.
1: Ωραία.
0: να δεις αν θα αρέσει το δικό σου κομμάτι ή όχι.
1: Έχεις μπει στον πειρασμό να γράψεις ένα τραγούδι τύπου σλόγγαν από αυτά που συνήθως έχουν ένα πιασάρικο ρεφρέν και γίνονται viral μέσω TikTok, όπως θα έχεις δει αφού είσαι κορίτσι σύγχρονο της εποχής σου?
0: Κοίταξε. Μακάρι να μπορούσα, θα πω. Πιστεύω ότι οτιδήποτε κάνει κάποιος θέλει σκέψη, έτσι. Δηλαδή πιστεύω ότι ακόμα και ένα single, ακόμα και ένα jingle που λέμε μάλλον, και όλα αυτά τα κομμάτια με τα ρεφρέν, τα πιασάρικα, δεν είναι εύκολο να γράψεις πιασάρικα τραγούδια. Οπότε θα πω ότι μακάρι να μπορούσα, γιατί έτσι θα είχα κάνει μεγάλη καριέρα. Αλλά νομίζω ότι τίνω να κάνω αρκετά πιο σύνθετη σκέψη και να μην είναι τόσο εύκολη στην κατανάλωση. Δηλαδή το Πύργινη και θάλασσα το θεωρώ από τα πιο απλά πράγματα που έχω γράψει ποτέ στη ζωή μου.
1: Ακριβώς. Είσαι νεότατη, αλλά στο καλλιτεχνικό κόσμο τα χρόνια περνούν πιο γρήγορα. Έχεις προλάβει να περάσεις καλλιτεχνική κρίση?
0: Θα πω καλλιτεχνική κρίση όχι ακόμα, με την έννοια ότι ακόμα έχω φρέσκο υλικό. Νομίζω δηλαδή αν κάποια στιγμή κολλήσω και δεν ξέρω τι θα κάνω μετά, τι project θα κάνω μετά, θα ανησυχήσω. Αλλά σίγουρα παθαίνω κρίση με διάφορα στάδια του πώς βλέπω αυτό που κάνω ή μάλλον πόσο με καθορίζει. Έχω δηλαδή περάσει πολλές φάσεις που δεν περνάω καλά, ρε παιδί μου, στην υπόλοιπη ζωή μου, γιατί έχω αγωνία. Αν θα πάει το live μου καλά, αν δεν θα πάει. Που το φέρνω πολύ στην προσωπική μου ζωή και στο σπίτι, ας πούμε. Αλλά σιγά σιγά προσπαθώ να, ας πούμε, να κλείνω λίγο την πόρτα. Λέω ότι ό,τι έγινε έγινε και στο σπίτι δεν έχει τίποτα από αυτά σημασία.
1: Χωρίς ίχνος κουτσομπολιού, η προσωπική σου ζωή, αν είναι κακή ή έχει κακές στιγμές, το μεταφέρει στη σκηνή?
0: Θα πω ναι, αναπόφευκτα, αλλά το μεταφέρω σαν εμπειρία που θέλω να τη λυτρώσω, όχι σαν εμπειρία που με καταστέλει. Δηλαδή είναι που συνήθως, ακόμα και αν δεν το κάνω αυτού,

0: παρουσία με λέξεις, αλλά το μοιράζομαι εκείνη την ώρα. Βγαίνω έξω και θέλω να πω σε όλο το στάδιο, ας πούμε, ότι σήμερα μου συνέβη κάτι πολύ άσχημο. Δεν θα το κάνω αυτολεξία, αλλά θα το κάνω μέσα στα τραγούδια μου σίγουρα και μετά θα νιώσω πολύ καλύτερα.
1: Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί εμείς οι κινήθνητοι, όταν είμαστε δυστυχισμένοι, έχουμε χωρίσει, ή το αντίστροφο, όταν είμαστε πάρα πολύ ερωτευμένοι και ακούμε τα τραγούδια σας, ξεσπάμε, μεγενθύνουμε καταστάσεις. Εσένα σου συμβαίνει αυτό, ή είσαι καθαρά επαγγελματίας πάνω στο πάλκο?
0: Υπάρχουν μέρες και μέρες. Νομίζω ότι έχω υπάρξει και πολύ επαγγελματίας με την προοπτική ότι απλά συμβαίνει κάτι εκεί στο χώρο που δεν με έχει βάλει εντελώς μέσα στο συναισθημά μου. Π.χ. μπορεί ο κόσμος να μην είναι πολύ συγκεντρωμένος, να μιλάνε και εγώ, ας πούμε, να μην συνδεθώ. Αλλά υπάρχουν και φορές που είναι πια όλα τόσο ανησυχητικά που φτάνω αρκετά βαθιά, ας πούμε, σε αυτά που αισθάνομαι και έχω και συγκινηθεί και κλάψει πάνω στη σκηνή και απ' όλα. Νομίζω ότι απλά είναι έτσι διάφορα πράγματα που πρέπει να λειτουργήσουν για να συμβεί αυτό το πολύ μαγικό πράγμα.
1: Και σου εύχομαι να μην το χάσει ποτέ αυτό το στοιχείο. Δηλαδή, εμείς οι από κάτω εκτιμούμε πάρα πολύ την αλήθεια του καλλιτέχνη. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε έρθει, να έχουμε πληρώσει το εισιτήριό μας ή το ποτό μας για να έρθουμε να σας δούμε, αλλά αν είστε στεναχωρημένοι και το δούμε, θα σας αγαπήσουμε ακόμη περισσότερο, να ξέρεις.
0: Είμαι κι εγώ υπέρ αυτού και νομίζω ότι ούτως ή άλλως. Εγώ έτσι την ξεκίνησα αυτή την τέχνη, όντας απόλυτα ειλικρινής πάνω στη σκηνή για αυτό που είμαι. Θέλω να πω ότι νομίζω ότι δεν πήρα ποτέ κάποιο ρόλο ή κι αν πήγα να τον πάρω το αναφέρεσα γρήγορα από τότε που ξεκίνησα να παίζω μόνη μου. Το μόνο που κάνω είναι απλά να ανεβαίνω στη σκηνή και να είμαι το ίδιο άτομο που είμαι και κάτω. Και νομίζω ότι αυτό δεν χωράει υποκρισία. Αν υπάρχει συνέστημα θα είναι εκεί.
1: Ωραία.
0: 100%.
1: Απολαμβάνεις περισσότερο τις χειμερινές εμφανίσεις ή τις καλοκαιρινές συναυλίες?
0: Θα πω ότι έχουν άλλη χάρη. Απολαμβάνω πολύ τις καλοκαιρινές. Καταρχάς γιατί είναι πολύ πιο μαζικές και έχουν είναι πολύ πιο προσβάσιμες. Παίζουμε νωρίς, έχει άπλα. Νομίζω δηλαδή ότι για πολλούς ανθρώπους είναι πολύ πιο άνετο. Και όταν κάποιος είναι άνετος κάτω το παίρνω κι εγώ, ας πούμε, οπότε νιώθω έτσι πολύ ευχάριστα που είναι όλοι πιο άνετοι. Και είμαι αναγκαστικά και πολύ εξωστρεφής και πολύ πιο ενεργητική πάνω στη σκηνή. Τα πατάρια είναι μεγάλα, οι εντάσεις είναι άλλες, γενικά πολύ άλλη ενέργεια, την οποία την απολαμβάνω και αυτή. Έχω έτσι όμως μέσα μου ένα πολύ κρυφό εαυτό που αγαπάει λίγο πιο πολύ την οικειότητα, τη ζεστασιά, την εσωστρέφεια που μου δίνει καμιά φορά η χειμερινή εμφάνιση. Τα κάνει όλα λίγο πιο κοντά.
1: Πιο ζεστά.
0: Ναι, πιο ζεστά, πιο οικεία. Νομίζω το κάθε τι έχει τη χάρη του και καλό είναι να είμαστε εντός εισαγωγικών προσαρμοστικοί. Με την έννοια, φυσικά χωρίς να πηγαίνουμε κόντρα σε αυτό που είμαστε πραγματικά, αλλά εγώ νομίζω ότι έχω αυτό και από τα δύο. Δηλαδή έχω και τρομερή εξωστρέφεια και μπορώ να κάνω και 2,5 ώρες live χοροπηδώντας χωρίς να προσπαθήσω να κάνω κάποιον να βάλει τα κλάματα. Όμως νομίζω ότι τα live τα δικά μου γενικά έχουν από όλα. Δεν θα μείνει κανείς απογοητευμένος.
1: Ωραία. Έρχεσαι Θεσσαλονίκη. Πού και πότε?
0: Έρχομαι Θεσσαλονίκη την άλλη Πέμπτη, 11 του μήνα, 11 Ιούνιου. Στη Μονή Λαζαριστών, πρώτη φορά.
1: Ένας καταπληκτικός χώρος, πολύ ζεστός, δηλαδή θα είσαι σαν προέκταση του κοινού, να το φαντάζεσαι. Νιώθεις την ενέργεια από τον κόσμο και είναι βρίσκεται στο δυτικό κομμάτι της πόλης, ένας καταπληκτικός χώρος, έχει πάρα πολύ ωραία αύρα. Ξαναπες μου λίγο την ημερομηνία.
0: 11 Ιούνιου.
1: 11 Ιούνιου, την άλλη Πέμπτη. Πάρα πολύ ωραία.
0: Σχεδόν μια εβδομάδα, ναι.
1: Και 18 Ιουλίου, εκεί γύρω στις 3-4, πού θα βρίσκεσαι?
0: 18 Ιουλίου θα βρίσκομαι στα Λουτρά Πόζαρ, αυτό λέμε.
1: Αυτό λέμε, στο φεστιβάλ Πόζαρ θα είσαι. Στη σκηνή
0: Β'. Θα βρίσκομαι εκεί, ακριβώς έτσι, για τη Βόρεια Ελλάδα που τόσο πολύ αγαπάω. Φέτος θα κάνω πάνω αρκετά και θα είμαι και στα Λουτρά πρώτη φορά και εκεί με πολύ πολύ χαρά.
1: Θα περάσεις φανταστικά, το λέμε μικρή σκηνή, δεν είναι θέμα μεγέθους, είναι θέμα ώρας. Επειδή ο κόσμος θέλει να διασκεδάζει από πολύ πρωί που ξυπνάει και αργούν οι συναυλίες, ξεκινά μετά τις 9, στη μικρή σκηνή θα πρέπει να δώσεις τον καλύτερο σου εαυτό.

0: γιατί όλοι ανυπομονούν να διασκεδάσουν, να ξέρεις.
1: Τι ωραία, τι ωραία. Έχω μάθει ότι είναι εξαιρετικά πάντως και ότι όλοι είναι έτοιμοι να βουτήξουν και ότι είναι κάτι ανάμεσα. Έτσι, σε...
0: Να έρθεις και εσύ λίγο νωρίτερα για να βουτήξεις πραγματικά, γιατί είναι ένα από τα ωραιότερα μέρη που έχουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Τι ωραία. Σχεδόν συγκινούμαι που σε ακούω. Ανυπομονώ, δεν κρατιέμαι.
0: Θα είμαι και εγώ εκεί, να ξέρεις.
1: Τέλεια. Ελπίζω και τώρα την άλλη εβδομάδα να είσαι εδώ και το...
0: Θα είμαι. Θα προσπαθήσω να βάλω και άδεια για να μην χρειαστεί να φύγω νωρίτερα. Θέλω να μου πεις ποιο τραγούδι έχεις ζηλέψει και θα ήθελες δαιμονισμένα όμως να το έχεις πει εσύ πρώτη. Να το έχεις ηχογραφήσει εσύ. Έχεις σκεφτεί ποτέ.
1: Λοιπόν, εγώ έτσι από μικρή είχα μια... Όχι μονή, αλλά αγαπούσα πάρα πολύ ό,τι ρεπερτόριο είχε πει Μελίνα Κανά του Θανάση Παπακοσταντίνου. Δηλαδή νομίζω ότι, όχι με καθόλου αρνητισμό βέβαια, γιατί την εκτιμώ φοβερά και δεν νομίζω, δηλαδή πιο πολύ από θαυμασμό είναι παρά από ζήλια, αλλά κομμάτια όπως την Αλεξάνδρα ή το Αέριμα Κορμιά θα τα ήθελα πολύ, μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα κομμάτια.
0: Δεν μπορώ να σε φανταστώ, επειδή συνήθως έχω στο μυαλό μου να χαμογελάς, πώς θα έλεγες αυτά τα τραγούδια. Πραγματικά.
1: Bright είναι και αυτά πάντως.
0: Ωραία.
1: Δεν είναι τόσο σκοτεινά. Δηλαδή δεν σου διάλεξα τα σκοτεινά τη. Σου διάλεξα τα πιο εξωστρεπή.
0: Θέλω ένα καλλιτέχνη που θα ήθελες να κάνεις ένα ανατρεπτικό ντουέτο όμως.
1: Λοιπόν, τελευταία έχω. Συνήθως που μου λένε αυτά τα πράγματα. Τις αυτές ερωτήσεις πάντα κολλάω, γιατί λέω τώρα ποιο να πω. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες βλέπω συνεχώς συνεντεύξεις της Ματούλα Ζαμάνη, η οποία έκανε τώρα και ένα φεστιβάλ και γενικά έχει έτσι αυτή την πάρα πολύ έντονη, θα πω, αυθεντικότητα. Είναι συνεχώς αποκλειστικά ειλικρινή σε όλα της και νομίζω ότι θα ήθελα πάρα πολύ κάθε στιγμή να κάνουμε ένα ντουέτο.
0: Υπάρχει κάποιο είδος που φοβάσαι να τραγουδήσεις? Που δηλαδή να έρθει ο παραγωγός σου και να σου πει πρέπει να κάνουμε αυτό και εσύ να είσαι απόλυτη, όχι δεν μπορώ.
1: Πιστεύω υπάρχουν πολλά που φοβάμαι να τραγουδήσω, αλλά δεν θα έλεγα όχι δεν μπορώ, αυτό είναι το πρόβλημά μου. Θα το έπαιρνα την ευθύνη να το φέρω εις πέρας μέχρι τέλους. Γιατί καταλαβαίνω ότι είμαι προσαρμοστή και τελικά κάτι, ας πούμε, όλα μπορεί να τα βολέψω κάπως. Νομίζω πάντως ότι... Ό,τι έχει να κάνει με λυρικό τραγούδι, έτσι και τα πιο παλιά του Θοδωράκη και τα λοιπά, λίγο απλώς φοβάμαι το βάρος που κουβαλάνε.
0: Ίσως επειδή δηλαδή, τα σέβεσαι πάρα πολύ.
1: Και εγώ και οι άλλοι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Δηλαδή με πιάνει ένα άγχος ότι όχ, θα πούνε δεν το λέει σαν τη Φαραντούρη, όχ, θα πούνε ότι δεν το... Και νομίζω ότι όσες συναυλίες έχω κάνει τέτοιες που έτσι είμαι καλεσμένη, φέρω πάντα ένα βάρος με στο στήθος ότι το performance θα το κάνω καλά.
0: Και πριν σε αφήσω να συνεχίσεις τη νύχτα σου, παραμένεις το ίδιο αισιόδοξη με την αρχή που ξεκινούσες την καριέρα σου, δηλαδή αυτά που ονειρεύτηκες σαν κοριτσάκι και έλεγες θέλω να γίνω τραγουδίστρια, τα έχεις ζήσει ή τα είδες αλλιώς στην πορεία?
1: Όχι, νομίζω ότι κρατούσα πολύ μικρό καλάθι. Όταν ονειρευόμουν, αυτό το έχω το κακό, κρατάω γενικά μικρό καλάθι και αυτή τη στιγμή το καλάθι μου είναι γεμάτο κεράσια. Δηλαδή δεν αισθάνομαι ότι κάτι έχω ονειρευτεί και δεν μου έχει έρθει. Γι' αυτό και αφού το πέτυχα, ας πούμε, αυτό που ήθελα να έχω ένα ρεπερτόριό μου και να πορεύομαι με αυτό, προς το παρόν απλώς το απολαμβάνω. Και ονειρεύομαι απλά να κρατήσει, αν γίνεται, για πάντα. Να μην, δηλαδή, χάσω εγώ την όρεξή μου γι' αυτό και σταματήσω να παράγω υλικό. Δηλαδή, το όνειρό μου είναι να παράγω συνέχεια υλικό.
0: Επειδή φαίνεσαι πάρα πολύ ειλικρινής, αν δεν ερχόταν η αναγνώριση και δεν έκανες την καριέρα που έχεις κάνει ως τώρα, θα συνέχιζες να ασχολείσαι με το τραγούδι?
1: Εντελώς, 100%. Βγαίνει πολύ φυσικά από το σώμα μου, ας πούμε. Το νιώθω δηλαδή πολύ σωματική εμπειρία. Και το έκανα ούτως ή άλλως πολλά χρόνια πριν έρθει η αναγνώριση και θα το έκανα και ούτως ή άλλως, ίσως στο σπίτι μου, σε διδακτικό επίπεδο. Μπορεί δηλαδή να έκανα μαθήματα, αλλά θα το σπούδαζα μέχρι τέλους. Και σίγουρα θα ήταν κομμάτι της ζωής μου, δηλαδή νομίζω.

0: η αναγνώριση ήρθε απλά σαν κερασάκι στην τούρτα, δεν ήταν σίγουρα ο στόχος.
1: Και αυτό σε κάνει καλλιτέχνη, να ξέρεις. Δηλαδή οι άνθρωποι που...
0: Σε ευχαριστώ που το λες.
1: Πραγματικά. Λοιπόν, την άλλη Πέμπτη στη Μονή Λαζαριστών, Νεφέλη Φασούλη, όσοι δεν έχετε πάρει ακόμα εισιτήριο, τρέξτε να προλάβετε. Δεν θα μείνετε απ' έξω. Βέβαια και απ' έξω είναι πάρα πολύ ωραία, θέλω να σου πω, να ξέρεις. Όσοι δεν μπορέσουν να μπουν. Αποκλείεται να μην δε γεμίσει. Θα σου βάζω το χέρι μου στη φωτιά, είμαι σίγουρος. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε ό,τι κάνεις. Έχουμε κανένα καινούριο τραγούδι αυτή τη στιγμή, σε κανένα παρατημένο σημείωμα, έχεις κάποια μελωδία στο κεφάλι σου. Περιμένουμε κάτι.
0: Εγώ τώρα το πύργινί που έβγαλα είναι κομμάτι δουλειάς που θα τη βγάλω απλά μάλλον μετά το καλοκαίρι. Γιατί έχει, τα υπόλοιπα τραγούδια δεν έχουν την ίδια χαρά και εξωστρέφεια. Πάει λίγο πιο κόσμο σου.
1: Να μας κάνεις χάλια το χειμώνα δηλαδή.
0: Ναι, ακριβώς. Οπότε αυτό μωρέ λέω να περάσει το καλοκαίρι πρώτα.
1: Πάρα πολύ ωραία. Ξέρουμε συνεργάτες.
0: Οι συνεργάτες μου είναι η ομάδα μου, είναι η μπάντα μου, είναι σταθερά. Είναι κομμάτια που τα έχω γράψει εγώ και τα έχω κανένα δυο, τα έχω διασκευάσει εγώ. Και τα έχουμε κάνει έτσι μαζί με την μπάντα μου που όποιοι έρθετε την Πέμπτη θα τους δείτε. Είναι παιχταράδες όλοι και φοβερά παιδιά και έτσι είναι η καινούργια μου οικογένεια.
1: Ωραία. Ραντεβού την Πέμπτη στη Μονή Λαζαριστών. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες στην εκπομπή μας, που βγήκε στην
0: εκπομπή. Εγώ ευχαριστώ για τόσες ωραίες ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, καλό σου βράδυ.
0: Γεια, καλό βράδυ σε όλους.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακαινίζω, ενώ 4 νέα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα κινούν το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθενάσης. Στους δρόμους

0: βρέθηκαν οι αθλητές των κολυμβητικών συλλόγων και οι γονείς τους στη Θεσσαλονίκη. Εκτός του προγράμματος των F-35 παραμένει η Τουρκία λόγω της αμερικανικής νομοθεσίας. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Στον Άρη για τα επόμενα 3 χρόνια ο Βασίλης Πανούλης. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην

Πάμε να ξεκινήσουμε τώρα κανονικά τη νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης, λίγο μετά τις 10.30. Όσοι είστε στο σπίτι, βάλτε να δείτε στο R2 το πρώτο τελικό για φέτος μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Μένουν λίγα λεπτά και το παιχνίδι είναι πραγματικό ντέρμπι, θα το απολαύσετε. Να διαβάσουμε τα πρώτα μηνύματα που έχουν έρθει χωρίς καν να σας πω το τηλέφωνο, έτσι. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930-07-8228. Η Δέσποινα λέει, είμαι ξεκάθαρα η μεγαλύτερη φαν της Νεφέλης Φασούλη και της άρεσε και πάρα πολύ η συνέντευξή μας. Το ίδιο λέει και η Μαρία, υπέροχη η συνέντευξη λέει με την Νεφέλη Φασούλη, πολλά συγχαρητήρια. Και ο Γιάννης μας λέει, τέλεια εκπομπή, πολλά συγχαρητήρια. Να ξαναπούμε, δεν έχει σημασία που δεν είναι πια μαζί μας η Νεφέλη. Την άλλη Πέμπτη, κορίτσια, αφού σας άρεσε η συνέντευξη, σας αρέσει και η Νεφέλη, την άλλη Πέμπτη στη Μονή Λαζαριστών μπορείτε να την απολαύσετε από κοντά. Φυσικά, το πρώτο, το μεγαλύτερο, το μοναδικό θέμα που απασχόλησε.

Σε σήμερα το απόγευμα τον κόσμο της Θεσσαλονίκης δεν είναι άλλο από την υπογραφή του Βασίλη Σπανούλη στο συμβόλαιο με τον Μπασκετικό Άρη. Θα κάθεται για τα επόμενα 3 χρόνια καλώς εχόντων των πραγμάτων στον πάγκο του Άρη και με ένα πλάνο αρκετά σοβαρό, δηλαδή μιλάνε για 30 εκατομμύρια budget στο βάθος τριετίας. Ήδη από την πρώτη χρονιά θα διατεθούν 10 εκατομμύρια για μεταγραφές. Είναι σχεδόν σίγουρη η πρώτη μεταγραφή στο Μπασκετικό Άρη και είναι και πάρα πολύ καλή. Είναι ένα βήμα μακριά από τον Άριο Άνταμ Μοκόκα, ο περσινός MVP των τελικών του EuroCup. Έπαιζε στην Μπουρκ. Είναι ένα διαρροτριάρι, αρκετά σύγχρονο. Έχει θητεία φυσικά στη G League, έχει εμπειρία από το περσινό EuroCup, είναι πάρα πολύ καλός σκόρερ, είναι απρόβλεπτο σκόρερ, στην καλή του μέρα δηλαδή μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στον αντίπαλο. Ο Βασίλης Πανούλης δεν έρχεται μόνος του, έρχεται με τους γνωστούς συνεργάτες του και από την Εθνική αλλά και από τη Μονακό, με τον Ηλία Κατζούρη και τον Κώστα Χαραλαμπίδη. Ο Κώστας Χαραλαμπίδης είναι ένας ικανότατος βοηθός προπονητή. Είμαι σίγουρος ότι κάποια στιγμή θα τον δούμε και βασικό προπονητή σε πάγκο. Έχει περάσει από τον Άρη, έχει προσφέρει πάρα πολλά στην ομάδα του Άρη. Αγαπάει την ομάδα και πολύ θα χαρούμε να τον υποδεχτούμε το Σεπτέμβριο. Αν υπομονούμε, δηλαδή το μόνο που μας απομένει είναι να βγει ανακοίνωση από την ΚΑΕ για τα εισιτήρια διαρκείας. Και εκεί είναι και το μεγάλο πρόβλημα. Αν δεν γίνει κάτι με το γήπεδο, θα βλέπετε 5.500 κόσμο μέσα και άλλους 5.500 κόσμους απ' έξω. Οπότε καλύτερα φτιάξε μας μια ακόμη κερκίδα να χωρέσουμε όλοι, να είμαστε ήρεμοι και ευχαριστημένοι. Καλώς ήρθες λοιπόν, Βασίλη Σπανούλη, και όχι μόνο, αυξάνεται και ο πληθυσμός της πόλης, έτσι. Έρχεται όλη η οικογένεια Σπανούλη στη Θεσσαλονίκη. Να τους υποδεχτούμε και να είναι καλά και ευτυχισμένοι.

Χρήστο Σιδερίδη τον ήχο σήμερα. Το είπα, το ανέφερα, δεν το ανέφερα. Λοιπόν, Χρήστο, πρέπει να βρει ένα τραγούδι. Billy Clark, το Party. Billy Clark, το Party. Μέχρι να βρει λοιπόν ο Χρήστο το τραγούδι που μα το ζητήσατε, πάμε να μοιράσω λεφτά. Όχι εγώ, το κράτο δηλαδή. Καθώ στην τελική φάση μπαίνει το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικία. Σύμφωνα λοιπόν με το πιλωτικό πρόγραμμα ανακαίνισης κατοικίας που μπαίνει στη τελική ευθεία, έχουν δημοσιευθεί ήδη οι όροι επιλεξιμότητας για επιδότηση ολικής επισκευής και ανακαίνισης ακινήτων. Η ενίσχυση φτάνει μέχρι τα 36.000 ευρώ, σεβαστότατο ποσό για τις μέρες που ζούμε, 36.000 ευρώ ανακατοικία. Υπάρχουν όροι, εισοδηματικά κριτήρια και φυσικά μια πενταετή δέσμευση χρήσης. Πρόκειται για ιδιοκατοίκηση ή για ενοικίαση. Απαγορεύεται ρητά αυτά τα 5 χρόνια, αν πάρετε το πρόγραμμα, να το κάνετε Airbnb, βραχυχρόνια μίσθωση δηλαδή, ή επαγγελματική χρήση. Με αυτόν τον τρόπο προσπαθούν να αυξηθούν τα σπίτια που είναι διαθέσιμα προς τον κόσμο, με την ελπίδα ότι αυτό θα οδηγήσει σε μείωση των ενοικίων ή να μπει τουλάχιστον ένα ταβάνι σε περιοχές που έχουν πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, κυρίως στις δύο μεγαλοπόλεις, Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Όπως είπαμε, τι επιδοτείτε? Η επιχορήγηση καλύπτει εργασίες ανακαίνησης, επισκευής, ενεργειακής αναβάθμισης, αγορά υλικών και προϊόντων που συνδέονται με αυτές. Το πρόγραμμα καλύπτει έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με συνολικό ανώτατο ποσό της 36.000 ευρώ, όπως είπαμε στην αρχή, για κατοικία μέχρι 120 τετραγωνικά μέτρα. Όσοι λοιπόν έχετε σπίτια τα οποία, τα οποία δεν τα χρησιμοποιείτε, γιατί ως τώρα δεν είχατε την ευκολία να τα ανακαινήσετε, ήταν δηλαδή μη κατοικήσιμα, αυτό το πρόγραμμα θα σας λύσει τα χέρια, είτε για να μείνετε εσείς, για να φύγετε από νίκη αν δεν σας συμφέρει πια, ή για να τον νοικιάσετε και να έχετε ένα κάποιο εισόδημα.

ψάχναμε να βρούμε τον ενοικιαστή. Όποιος έλεγε ότι ενδιαφέρομαι για σπίτι, τον κερδούσαμε καφέ, το βγάζαμε λουκουμάκι. Ναι, παιδί μου, δεν πειράζει και ένα νίκη να μην έχεις. Μην ξανάρθουμε σε αυτά τα χρόνια για να δούμε ανθρώπινες και λογικές τιμές. Πραγματικά.

Αλλάζουν τα πρόστιμα για όσους δεν κόβουν εισιτήριο στα μέσα μαζικής μεταφοράς τόσο σε Αθήνα όσο και σε Θεσσαλονίκη. Έχει ξεκινήσει ήδη το καινούργιο πρόστιμο. Ως τώρα ήταν 36 ευρώ για κάποιον που έπρεπε να είχε βγάλει κανονικό εισιτήριο και δεν είχε κόψει και τον έπιανε ο ελεγκτής. Και 18 ευρώ αν ήταν δικαιούχος μειωμένου εισιτήριου. Πλέον τα πρόστιμα διαμορφώνονται σε 100 ευρώ για αυτόν που κόβει κανονικό εισιτήριο και σε 50 ευρώ για αυτόν που δικαιούται μειωμένο. Με ανακοίνωσή του ο ΟΑΣ γνωστοποιεί τις αλλαγές στα πρόστιμα και διευκρινίζει πως με το νέο νόμο που έχει τεθεί σε ισχύ το πρόστιμο μπορεί να μειωθεί κατά 50%, αν δηλαδή σας πιάσουν και σας γράψουν ένα πρόστιμο, υπό μία προϋπόθεση λέει. Να εκδώσετε κάρτα απεριορίστων διαδρομών για τουλάχιστον ένα μήνα και σε διάστημα εντός 10 ημερών από την επιβολή του προστίμου. Δηλαδή, αν σας πιάσουν, σας κόψουν το πρόστιμο των 100 ευρώ. Πάτε, βγάζετε κάρτα απεριορίστων διαδρομών για ένα μήνα και πληρώνετε το πρόστιμο μέσα σε 10 μέρες και μειώνετε στο μισό. 50 ευρώ θα πληρώσετε. Το κανονικό πρόστιμο των 100 ευρώ μειώνεται κατά 50% λοιπόν, όπως είπαμε, σε αυτή την περίπτωση. Και αυτό γίνεται για να ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος και να σταματήσει να μπαίνουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς να πληρώνουμε. Ο ΑΣΤ έχει βγάλει κατά καιρούς, έχει κάνει καμπάνιες που προσπαθεί να πείσει τον κόσμο ότι αυτό γυρνάει εις βάρος μας, έτσι λένε, ότι τα μειωμένα έσοδα κάποια στιγμή οδηγούν σε αύξηση των εισιτηρίων που την πληρώνουν αυτοί που χρησιμοποιούν τα μέσα κάθε μέρα και είναι και τυπικοί. Καλό είναι λοιπόν να παίρνουμε τα εισιτήριά μας, τις κάρτες μας για όποτε χρειαστεί. Το ίδιο ισχύει και στο μετρό. Έτσι, μην μπερδεύεστε, επειδή το λέει ο ΑΣΤ. Αν σας πιάσουν και εκεί, και εκεί το πρόστιμο είναι 100 ευρώ. Γενικά, όποιο μέσο μαζικής μεταφοράς χρησιμοποιείτε, να ξέρετε ότι έχει πλέον τσουχτερό πρόστιμο.

0: Να ξαναδώσω άλλη μια φορά το τηλέφωνο για να στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6930-07-8228 και είπαμε ότι τα πρόστιμα αλλάζουν, αλλά κάποιες συνήθειες από ό,τι βλέπω και μιλάω για τον κύριο Αταμάν, όπως τον αγκρινιάζει για τη διατησία μετά το τέλος ενός αγώνα, δεν αλλάζει. Ο Ολυμπιακός κέρδισε στον πρώτο τελικό 82-76, το πρώτο βήμα για την κατάκτηση του τίτλου, του εγχώριου τίτλου έγινε. Η σειρά με τον αγώνα μεταφέρεται στο ΆΚΑ, στην έδρα του Παναθηναϊκού, μένει να δούμε το αποτέλεσμα και εκεί. Έρχεται ο Χρήστος να σας πει δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά.
1: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Σε ανάρτηση του δήλωσε ότι η εξέλιξη αυτή αποτελεί αποτέλεσμα των θυσιών των πολιτών αλλά και των μεταρρυθμίσεων που έχουν θεσμοθετηθεί τα τελευταία χρόνια, τονίζοντας ότι η χώρα αφήνει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης, διατηρώντας, όπως ανέφερε, την αυτοπεποίθηση και την προσήλωση στην αναπτυξιακή της πορεία. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο κατά τη διάρκεια κρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΠ στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης συνελήφθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ έκανε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε πάνω από 3.600 νέες προσλήψεις νοσηλευτών, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συνέχιση του προγράμματος Προλαμβάνω. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Η αμοιβή των εργαζομένων πρέπει να καθορίζεται από την ποιότητα εργασίας τους και τις ικανότητές τους και όχι από το φύλο, δήλωσε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στις 15 Ιουνίου πρόκειται να ανοίξει μέσω του gov.gr η διαδικασία επιλεξιμότητας για το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω», ώστε στη συνέχεια αρχές Σεπτεμβρίου να εκκινήσει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων. Όπως γνωστοποίησε σήμερα από τη Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης. Σε οριακή ισορροπία για κεχηρία, το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ, και αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα εφαρμοζόταν μέσω ενός μηχανισμού τεσσάρων σταδίων, εφόσον οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί, δήλωσε ο Σαΐντ Ατζορλού, μέλος της ομάδας επικοινωνίας της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας στο πρακτορείο ειδήσεων Φάρς. Στο μεταξύ, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μεταδίδει ότι το Ιράν δεν έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι η καταστροφή στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου προκλήθηκε από σφάλμα των αμερικανικών συστημάτων Patriot, αφού απέτυχαν να αναχαιτήσουν Ιρανικούς πυράβλους. Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται μαζί με το Κίεβο πάνω σε σχέδια για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, καθώς εκτιμούν ότι οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Bloomberg. Αύριο για τη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια εικόνα αύριο και για τη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12 τα μεσάνυχτα.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης παρουσιάζει «Η ζωή μου ο άλλος», μία μοναδική μουσική συνάντηση με τους Γεράσιμο Ανδρεάτο, Παντελή Θαλασσινό, Βιολέτα Ίκαρη, Γεωργία Νταγάκη και το Μουσικό Σύνολο Μαΐστρος. Κείμενα διαβάζει ο Δημήτρης Αλεξανδρής. 5η-4η Ιουνίου, Θέατρο Γης. Μην το χάσετε!
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, από παρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Δέχομαι μπούλινγκ για τις μουσικές επιλογές μου σήμερα, αλλά είναι καλοκαίρι, δηλαδή τι να παίξουμε. Υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να είσαι σε μια παραλία, να έχεις ανάψει μια φωτιά, να έχεις μαζί σου αλκοόλ, το κορίτσι, το αγόρι που είσαι ερωτευμένος και να απολαμβάνεις τέτοια τραγούδια. Δηλαδή, τι πρέπει να βάλουμε, τραπ, τι πρέπει να παίξουμε. Λοιπόν, για να δείτε πόσο ψύχρεμα το πήρε ο λαός του Άρη την έλευση του Βασίλη Σπανούλη, δευτερόλεπτα αμέσως μετά την ανακοίνωση από την ΚΑΕ, την επίσημη ανακοίνωση ότι ο Βασίλης Σπανούλης υπέγραψε στον Άρη, έπεσε το site του Άρη, γιατί όλοι μπαίναμε να δούμε αν έχουν βγει ή πότε θα βγουν τα εισιτήρια διαρκείας. Τόσο μεγάλη είναι η δίψα του Άρη. Και διαβάζω εδώ ότι και ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ, ο κύριος Σιάο, ο οποίος τίνει να γίνει Θεσσαλονικιός, αμέσως μετά την επίσημη ανακοίνωση, έγραψε στο προσωπικά του social media να ξεκινήσει το show. Ήρθε η ώρα για να ξεκινήσει το show. Έχει αγαπήσει την πόλη, έχει αγαπήσει τους φιλάθλους του Άρη, ο κύριος Σιάο. Είναι ενθουσιασμένος κάθε φορά που έρχεται και επειδή είναι και πολύ αγνός άνθρωπος, του φαίνεται όλο αυτό πάρα πολύ εντυπωσιακό. Είπαμε, τα καλύτερα έρχονται, υπομονή να έρθει ο Σεπτέμβρης, να γίνουν οι αξιόλογες μεταγραφές τόσο από τον ΠΑΟΚ όσο και από τον Άρη, να ανέβει το μπάσκετ της πόλης. Μην ξεχνάμε και τον Ηρακλή που πέρσι έκανε μια αξιοπρεπέστατη πορεία και φέτος έκανε και μια μεταγραφή. Πήρε τον Μέλβιν από τον ΠΑΟΚ. Ήδη δηλαδή ξεκίνησαν οι μεταγραφές και στον Ηρακλή. Να δούμε ξανά τον μπασκετικό κόσμο της πόλης να ενδιαφέρεται για το άθλημα και να γεμίζει τα γήπεδα. Μην ξεχνάμε ότι αν σήμερα παίζουμε μπάσκετ, το οφείλουμε πρώτο στην Εθνική το 1987, αλλά και στον Άρη της τετραετίας 1986-1990. Αύριο έχουμε και το φιλικό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου Ανδρών της Ελλάδας. Στις 8 η ώρα αντιμετωπίζει τη Σουηδία. Η Σουηδία θα πάρει μέρος στο Μουντιάλ που ξεκινάει στις 15-16 Ιουνίου. Δεν είναι τόσο δυνατή ομάδα φέτος. Έχει επιθετικό ταλέντο, αλλά αμυντικά δέχεται πάρα πολλά γκολ. Μάλιστα σε ένα φιλικό που έδωσε τις προάλλες από την Νορβηγία πρέπει να μπήκαν 4 γκολ, νομίζω. Δεν είναι δηλαδή από τα λεγόμενα φαβορί για μια καλή πορεία στο υπερχόμενο Μουντιάλ. Είναι ένα δυνατό τεστ όμως για την Ελλάδα για να πάρει αποφάσεις ο προπονητής και να ξέρει με ποιους παίχτες θα πορευτεί στις επόμενες υποχρεώσεις της ομάδας. Έχουμε κάτι άλλο αθλητικό? Ναι, αύριο θα ξενυχτήσουμε, γιατί αύριο στις 3.30 ξεκινάνε και οι τελικοί του NBA. New York Knicks, San Antonio Spurs. Επανάληψη των τελικών του 1999 που είχαν στεφθεί οι πρωταθλητές, οι San Antonio Spurs, με τον καταπληκτικό Tim Duncan.

Μας έχει πιάσει η καλοκαιρινή μας διάθεση σήμερα. Βοήθησε η Νεφέλη Φασούλη σε αυτό. Λοιπόν, αύριο έχουμε καινούργιες ταινίες στους κινηματογράφους που αξίζει να δείτε. Θα ξεκινήσω με μια ταινία που οι σημερινοί σαραντάριδες είμαι σίγουρος ότι θα τρέξουν να τη δουν. Μιλάω για το «Η κυρίαρχη του σύμπαντος», από ένα παιδικό που βλέπαμε όταν ήμασταν παιδιά. Το γνωστό He-Man, αν θυμάστε. Τον υπότη που ήθελε να σώσει το σύμπαν από τους κακούς. Εγώ βέβαια, σας λέω να πάτε να το δείτε, κατά πάσα πιθανότητα θα πάω και εγώ έτσι ως φόρο τιμής στα νιάτα μου, αλλά δώστε και μια ευκαιρία στο παλιό του 1987, «Η κυρίαρχη του σύμπαντος», όπου παίζει, είναι καλ ταινία πλέον, και παίζει ο Ντόλφ Λούντγκρεν, ο Ντράγκο από το Rocky 4, αν δεν σας λέει κάτι το όνομα. Είναι πραγματικά καλ ταινία, δηλαδή δεν είχαν οι άνθρωποι τότε αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα που έχουμε τώρα για να γυριστούν κάποιες σκηνές action δράσης σωστά. Και αυτό το έχει περάσει στη στρατόσφαιρα του μυθικού. Αξίζει να το δείτε. Ποιες άλλες ταινίες βγαίνουν αύριο? Το «Μικρές Ανάσες» της Αμέρισσας Μπάστα. Η Λένα είναι ένα κορίτσι 20 χρονών, ζει με την οικογένειά της σε μια γειτονιά της Αθήνας. Δουλεύει σε ένα τοπικό σούπερ μάρκετ και τα βγάζει δύσκολα πέρα μέσα σε ένα σπίτι γεμάτο ένταση, όπου η καθημερινότητα μοιάζει συχνά ασφυκτική. Όλα αλλάζουν όταν χάνει τη δουλειά της και ταυτόχρονα ανακαλύπτει ότι είναι έγκυος. Μια αξιόλογη ελληνική ταινία που πρέπει να της δώσετε μια ευκαιρία. Έχουμε Πέτρο Αλμοδοβάρ, το «Πικρές γιορτές». Μετά το θάνατο της μητέρας της, η Έλσα, σκηνοθέτης διαφημιστικών, βυθίζεται στη δουλειά για να αντέξει την απώλεια. Όταν οι ημικρανίες την αναγκάζουν να σταματήσει προσωρινά, ταξιδεύει με τη φίλη της στο Λανθαρότε, ενώ ο σύντροφός της μένει στη Μαδρίτη. Για να ξαναβρει τη δημιουργική της έμπνευση, αρχίζει να αντλεί υλικό από τις προσωπικές δυσκολίες των κοντινών της ανθρώπων. Μια σκοτεινή ταινία για Πέδρο Αλμοδοβάρ, αλλά είναι Πέδρο Αλμοδοβάρ και η πιστή, η φανατική του Πέδρο πρέπει να τη δούνε. Έχουμε και μια ακόμη ταινία, «Η Ετοιμιγορία», των David Merriman και Jim Sheridan. Σε μια φανταστική δίκη, 12 μέλη ενόρκων πρέπει να αποφασίσουν αν ο Βρετανός δημοσιογράφος Ian Bailey είναι ένοχος για τη δολοφονία της Γαλλίδας σκηνοθέτηδας Sophie Toscan το 1996. Βασισμένη σε πραγματικά γεγονότα, η ταινία ανασυνθέτει μέσα από τις συζητήσεις μεταξύ αυτών των 12 ανθρώπων μια υπόθεση που τελικά καλεί τον θεατή να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα. Αυτό με τις δίκες και τους ενόρκους, τους 12 ενόρκους, πάντα είναι 12, το έχουμε ξαναδεί, αλλά με πάντα μια καινούρια ταινία μπορεί να έχει να προσθέσει κάτι. Να πάτε σινεμά, θερινό σινεμά, κλειστή αίθουσα, ό,τι προτιμάτε εσείς. Γιατί είναι και κάποιοι που λένε ότι εγώ προτιμώ την κλειστή αίθουσα το καλοκαίρι, γιατί έχει κλιματισμό φυσικά.

Λοιπόν, μιας και μιλάμε και ακούμε καλοκαιρινά τραγούδια, 3 Ιουνίου πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια και το 1946 φοριέται το πρώτο μπικίνι. Κάνει την εμφάνισή του λοιπόν το μπικίνι, το μαγιό, στις πασαρέλες του Παρισιού. Το 1967 γίνεται το πρώτο αλκοτέστ στην Ελλάδα. Ο οδηγός ήταν άντρας όπως φαντάζεστε και είχε πιει αρκετά. Το 1875 πέθανε σε ηλικία μόλις 36 ετών ο Γάλλος συνθέτης Ζορζ Μπιζέ, άφησε πίσω του αθάνατα έργα όπως η όπερα Κάρμεν. Το 1924 πεθαίνει ο Φρανς Κάφκα, ένας από τους σημαντικότερους λογοτέχνες του 20ου αιώνα. Έζησε στη Πράγα και το «Μεταμόρφωση και γράμματα στη Μιλένα» θεωρούνται λογοτεχνικοί θησαυροί. Το 2001 αποχαιρετούμε τον δικό μας Ζορμπά. Φεύγει από τη ζωή ο Μεξικανός ηθοποιός Άντωνι Κουίν, που αγάπησε πάρα πολύ την Ελλάδα και κυρίως τη Ρόδο, όπου εκεί περνούσε τα καλοκαίρια του. Βραβευμένος με Όσκαρ για την ταινία «Βίωα Ζαπάτα», αλλά είχε μυθική ερμηνεία στην ταινία «Βαραβάς», στα κανόνια του Ναβαρόνε και φυσικά στο Ζορμπά του Μιχάλη Κακογιάννη. Το 1961 έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο και το φιλότεχνο κοινό τα υποδέχεται με ενθουσιασμό. Το 1968 η Βαλερή Σολάνας αποπειράται να δολοφονήσει τον καλλιτέχνη Άντι Γουόρχολ πυροβολώντας τον 3 φορές. Το 1977 ο Bob Marley και οι Wailers κυκλοφόρησαν το Exodus, ένα άλμπουμ ορόσημο που συνδύασε πολιτικά μηνύματα με ύμνους αγάπης και ειρήνης, ανακηρύχθηκε από το περιοδικό Time ως το καλύτερο άλμπουμ του 20ου αιώνα. Και ακούστε τώρα. Το 1992 ο Bill Clinton εμφανίζεται στην τηλεόραση παίζοντας στο σαξόφωνο το Heartbreak Hotel. Οι μεγαλύτεροι θα το θυμάστε σίγουροι. Ξεσήκωσε τότε το νεανικό κοινό. Έγινε μια δημοσκόπηση μετά τις εκλογές. Αφού κέρδισε λοιπόν τις εκλογές ο Bill Clinton, ρώτησαν γιατί τον ψήφισαν. 36% των νέων και 52% των γυναικών τον ψήφισαν με μοναδικό κριτήριο την εμφάνισή του με το σαξόφωνο. Αυτοί είναι οι Αμερικάνοι.

0: έχει αδειάσει πολύ. Γυρνάω στην παραλία.
1: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
2: Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτήρισε ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες. Αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που λάμβανε παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε Κοζάνη και Αγρίνιο. Έχουν συλληφθεί 14 άτομα. Στις 15 Ιουνίου ανοίγει το νέο Ανακαινίζω, ενώ 4 νέα προγράμματα για την επιχειρηματικότητα εκκινούν το καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Νίκος Παπαθανάσης. Στους δρόμους βγήκαν οι αθλητές και οι γονείς τους από τους κολυμπητικούς συλλόγους στη Θεσσαλονίκη. Παραμένει υποκαθεστώς κυρώσεων από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τα F-35 η Τουρκία λόγω της αγοράς ρωσικών S-400. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι το Ιράν έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας. Ο Ολυμπιακός επικράτησε στο σεφ με 82-76 του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό των play-off της Greek Basketball League και προηγείται με 1-0 στη σειρά των αγώνων που θα κριθεί στις 3 νίκες. Επόμενη ενημέρωση στις 12 τα μεσάνυχτα.
1: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μία στάση για ενημέρωση. Καθημερινά, από τις 11 μέχρι τη 1, μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Εμίλιο Σαπρανίδη και Έφη Τζαμπάζη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ στον 102.
1: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

Δείτε τι πρέπει να αντιμετωπίσουμε εμείς οι δημοσιογράφοι όταν σας λέμε ειδήσεις στον αέρα. Απ' τη μία έχω μια είδηση από τη Μεγάλη Βρετανία όπου ένας γιατρός ακροτηριέσε τα πόδια του για να ικανοποιήσει, λέει, μια σεξουαλική του φαντασίαση. Και απ' την άλλη έχουμε μια πάρα πολύ ωραία ιστορία που επιλέγω να σας πω και αφήνω τον γιατρό στην ησυχία του. Στην Αυστραλία θα σας πάω, όπου γινόταν μια συναυλία με τραγούδια από την πολύ γνωστή ταινία La La Land, στο Σίδνεϊ συγκεκριμένα. Κατά τη διάρκεια λοιπόν της συναυλίας, ένας νεαρός καθόταν στο κοινό, συγκεκριμένα ο 21χρονος Στέρλινγκ Νάζα, και παρακολουθούσε την παράσταση. Ακριβοπλήρωσε και το εισιτήριο, ήταν πάνω από 100 λίρες. Και κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ο μαέστρος και συνθέτης της ταινίας, ο Τζάστιν Χόρουιτς, αποκάλυψε ότι ο πιανίστας δεν νιώθει πολύ καλά και δεν θα μπορέσει να συνεχίσει. Απευθύνθηκε λοιπόν προς το κοινό και ζήτησε αν ξέρει κάποιος πιάνο και αν μπορεί να διαβάσει τις παρτιτούρες με την πρώτη ανάγνωση. Σήκωσε λοιπόν το χέρι του ο 21χρονος φίλος μας, έκατσε στο πιάνο και για όλη την υπόλοιπη συναυλία έπαιζε μαζί με τους υπόλοιπους μουσικούς. Δηλαδή, ένα παιδί που πήγε απλά να παρακολουθήσει μια συναυλία έζησε μια στιγμή που δεν την ξεχάσει ποτέ. Δείτε πόσο ωραία είναι μερικές και απρόβλεπτη είναι η ζωή. Το κοινό κατενθουσιασμένο τον καταχειροκρότησε. Ο ίδιος δήλωσε ότι ήταν η σημαντικότερη εμπειρία που είχε ως τώρα στη ζωή του. Είναι και μικρός, 21 χρονών. Είπε ότι φοβήθηκε πάρα πολύ, ήταν επιφυλακτικός, αλλά τον βοήθησαν οι υπόλοιποι μουσικοί να πάει με το ρέμα, όπως είπε. Ωραίες στιγμές, ωραίες και απρόβλεπτες που συνήθως κρύβει η ζωή.

Διαβάζω εδώ, λέει, 10 συνήθειες που έχουν οι τσιγκούνιδες, οι σφιχτοί θα πω εγώ, οι οικονόμοι, δεν μου αρέσει ο όρος τσιγκούνης, 10 συνήθειες που έχουν και το έχουν κάνει τρόπο ζωής και εξοικονομούν χρήματα. Πάμε να τις δούμε μαζί. Διαγράφουν, λέει, από το κινητό τους τις εφαρμογές αγορών. Ξέρετε, αυτά που σας οδηγούν σε online shopping, τα βλέπετε φτηνές τιμές, αλλά μπαίνετε μέσα και εκεί που πάτε να αγοράσετε κάτι με 2,99 καταλήγετε στο καλάθι να έχετε πράγματα 200 ευρώ. Οι άνθρωποι που εξοικονομούν χρήματα έχουν διαγράψει όλες αυτές τις εφαρμογές αγορών από το κινητό τους για να μην μπαίνουν στον πειρασμό. Δεν σνομπάρουν τα κουπόνια και τις προσφορές. Από προσωπική γνώση θα σας πω, ξάδερφός μου κυνηγούσε όλες τις προσφορές και τα κουπόνια και έτσι μεγάλωσε δύο παιδιά και τα κατάφερε μια χαρά. Δεν είναι, μην νιώθετε μειονεκτικά, δεν μας τα χαρίζουν τα λεφτά, απλά κυνηγάμε τις εκπτώσεις. Δεν κάνουν συνδρομές σε όλες τις πλατφόρμες για να βλέπουν ταινίες. Το είχαμε πει και σαν θέμα πριν περίπου από ένα μήνα, ότι οι Έλληνες είμαστε μέσα στους πιο ξεχασιάριδες συνδρομητές όλο τον κόσμο. Δηλαδή, ενεργοποιούμε συνδρομές που δεν μπαίνουμε καν να δούμε κάποια ταινία και την κρατάμε για έναν ολόκληρο χρόνο. Την πληρώνουμε 12 μήνες. Είμαστε βασιλιάδες, άρχοντες. Δεν μας ενδιαφέρει που κάθε μήνα τραβάνε 12 και 15 ευρώ από το λογαριασμό μας. Έτσι λοιπόν, λέει, πρέπει να κάνετε ένα σωστό προγραμματισμό, να επιλέξετε ποιες ταινίες ή ποια θεάματα σας ενδιαφέρουν και να βρείτε τη σωστή πλατφόρμα για να πληρώνετε μόνο μία. Και έχουν δίκιο, σε αυτό θα συμφωνήσω μαζί τους. Μαγειρεύουν καθημερινά στο σπίτι και αποφεύγουν τον delivery. Φυσικά, έτσι μας μάθαν οι γονείς μας και είναι πάρα πολύ σωστός ο τρόπος. Ακολουθούν, λέει, όταν πάνε για ψώνια στο σούπερ μάρκετ, πάντα μία λίστα. Δεν ξεφεύγουν ποτέ από τη λίστα. Τα σούπερ μάρκετ, αν παρακολουθήσετε, είναι έτσι φτιαγμένα που δίπλα σε βασικά πράγματα που χρειάζεται για το νοικοκυριό έχουν πράγματα τα οποία όλοι λιγουρευόμαστε, όλοι κατά βάθος θέλουμε να τα αγοράσουμε. Γιατί όταν έχουμε κουραστεί να κάνουμε ψώνια με εντός εισαγωγικών που πρέπει, πάντα το μάτι πέφτει σε αυτή την εξτρά πολυτέλεια. Περιμένουν πριν να αγοράσουν κάτι ακριβό, δηλαδή βρίσκουν κάτι που το θέλουν και δεν το πάνε να το πάρουν κατευθείαν, δεν αφήνουν τον εαυτό τους ελεύθερο, αλλά κάθονται και το σκέφτονται 24 με 48 ώρες αν το χρειάζονται πραγματικά. Είναι ένας κανόνας, λέει, που τους έχει σώσει από περιττά έξοδα. Αποφεύγουν τις καθημερινές μικρές σπατάλες, δηλαδή ένας καφές που θα πάρετε απ' έξω, ένα σνακ από το περίπτερο ή μια αυθόρμητη online αγορά. Δεν πετούν εύκολα πράγματα που δηλαδή επιλέγουν να τα επισκευάσουν και όχι να τα πετάξουν και να αγοράσουν στη θέση τους κάτι καινούριο. Έχουν εφαρμογές, οι πιο παλιοί είχαν το Δευτέρι, έχουν εφαρμογές που παρακολουθούν τα έξοδά τους και τέλος βάζουν πάντα χρήματα, λέει, στην άκρη όταν παίρνουν το μισθό τους και όταν τελειώσουν τα υπόλοιπα και αυτά που πρέπει να πληρώσουν, δηλαδή λογαριασμούς, καθημερινά έξοδα, υποχρεώσεις, βλέπουν τι ποσό έχει μείνει και ανάλογα πράττουν τον υπόλοιπο μήνα. Αυτά είναι αν θέλετε να κάνετε οι συμβουλές τους, αν θέλετε να κάνετε αποταμίευση στο τέλος του μήνα. Βέβαια δεν είναι και απαραίτητο πλέον στις μέρες μας. Δεν νομίζω ότι ειδικά οι νέες γενιές

Για κλείσιμο λοιπόν θα σας πάω στη Νέα Υόρκη που τις τελευταίες 2 εβδομάδες κυκλοφορούν κάτι περίεργα βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να βγαίνουν από το υπόγειο δίκτυο το αποχετευτικό της πόλης και έχουν ξεκινήσει θεωρίες συνωμοσίας. Ο κόσμος φοβάται ότι είτε πρόκειται για συμμορίες που ετοιμάζουν κάτι και δουλεύουν υπογείως και υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι πρέπει να κάνει κάτι το κράτος να το ελέγξει γιατί φοβούνται τρομοκρατικό χτύπημα. Πράγματι είδα και εγώ σήμερα, έχω δει 3 βίντεο από το πρωί όπου αρκετοί άνθρωποι βγαίνουν από το αποχετευτικό δίκτυο της πόλης, από τα φρεάτια, κουβαλώντας κάποια πράγματα. Πάντως οι αρχές προσπαθούν να καθησυχάσουν τον κόσμο λέγοντας ότι έχουν ερευνήσει το γεγονός και δεν έχει υπάρξει κάποιο πρόβλημα ασφαλείας, αλλά υπάρχει νόμος που απαγορεύει τη διέλευση του κοινού στο υπόγειο δίκτυο το αποχετευτικό, πρώτα απ' όλα κυρίως γιατί είναι επικίνδυνο για την ασφάλεια των ανθρώπων που μπαίνουν σε αυτό το δίκτυο, αλλά και επειδή μπορούν να προκαλέσουν ζημιές οι οποίες κοστίζουν εκατομμύρια αν γίνουν. Έχουν αυξηθεί, λέει, η αστυνομική παρουσία σε φρεάτια. Αυτά γίνονται συνήθως τη νύχτα, τους έχουν πιάσει κάμερες ασφαλείας και προς το παρόν δεν έχουν μπει ακόμα αστυνομικοί να ελέγξουν όλο το υπόγειο δίκτυο της Νέας Υόρκης. Μένει να δούμε αν είναι ακόμα ένα ευτράπελο που έχουμε ακούσει από την Αμερική από τη μέρα που βγήκε ο Ντόναλντ Τραμπ. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει έρευνα που από τη μέρα που εκλέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ έχουν αυξηθεί οι θεωρίες συνωμοσίες κατά 25%. Έχει πάρει φωτιά το διαδίκτυο με αυτούς. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Τετάρτης τέλειωσε. Εμείς την απολαύσαμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε και πάλι την Εφέλη Φασούλη που μας έκανε την τιμή και μας παραχώρησε μια πάρα πολύ ωραία και ζεστή συνέντευξη. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο Σιδερίδη που ήταν στην αρχή της εκπομπής μαζί μας, τον Βαγγέλη Καπετάνου και τώρα έχει πάρει τη θέση του Κώστα Σαββίδη στον ήχο, στην κονσόλα. Αύριο θα είμαστε πάλι εδώ λίγο μετά τις 10. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ιδιαίτερα σημαντική χαρακτηρίζει ο Πρωθυπουργός την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να θέσει την Ελλάδα εκτός της λίστας των χωρών με μακροοικονομικές ανισορροπίες, κάνοντας λόγο για το επίσημο τέλος κάθε επιτήρησης έπειτα από 16 χρόνια. Στην αναγνώριση ότι η Αμερικανική νομοθεσία υποχρεώνει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών να διατηρήσει την Τουρκία εκτός του προγράμματος των F-35, προχώρησε ο Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρουμπίο κατά τη διάρκεια ακρόασης στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Ο επικεφαλής της Αμερικανικής Διπλωματίας αναγνώρισε ότι η Άγκυρα εξακολουθεί να κατέχει το ρωσικό σύστημα S-400. Αστυνομικοί του ελληνικού FBI εξάρθρωσαν τρίτο κύκλωμα παράνομων επιδοτήσεων το ΠΚΕΠΕ στο πλαίσιο της επιχείρησης Θερισμός της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνη συνέλθησαν 13 άτομα και ένα άτομο που φέρεται να ήταν διαχειριστής κέντρου υποδοχής δηλώσεων στο Αγρίνιο. Συνολικά στη δικογραφία περιλαμβάνονται 39 κατηγορούμενοι, στην πλειονότητά τους αγρότες. Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του ΕΣΥ έκανε ο Υπουργός Υγείας κατά την επίσκεψή του σε Θεσσαλονίκη και Κιλκής. Μεταξύ άλλων, προανήγγειλε πάνω από 3.600 νέες προσλήψεις νοσηλευτών, αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και συνέχιση του προγράμματος «Προλαμβάνω». Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για όμοια εργασία ή για εργασία ίσης αξίας». Η αμοιβή των εργαζομένων πρέπει να καθορίζεται από την ποιότητα εργασίας τους και τις ικανότητές τους και όχι από το φύλο, δήλωσε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Σε οριακή ισορροπία η ακεχηρία, το Ιράν να έχει συμφωνήσει να μην αποκτήσει πυρηνικό όπλο, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ και άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον ανώτατο ηγέτη της χώρας, εφόσον οι διαπραγματεύσεις καταλήξουν θετικά. Ένα πιθανό μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσιγκτον θα εφαρμοζόταν μέσω ενός μηχανισμού 4+2, εφόσον οριστικοποιηθεί και συμφωνηθεί, δήλωσε ο Σάιντα Ζολού, μέρος της ομάδας επικοινωνίας της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Αντιπροσωπείας στο πρακτορείο ειδήσεων ΦΑΡΣ. Στο μεταξύ, το Ιρανικό πρακτορείο Τασνίμ, επικαλούμενο τους φρουρούς της Επανάστασης, μεταδίδει ότι το Ιράν δεν έπληξε το αεροδρόμιο του Κουβέιτ. Ευρωπαίοι σύμμαχοι της Ουκρανίας εργάζονται μαζί με το Κίεβο πάνω σε σχέδια για την έναρξη διαπραγματεύσεων με τη Ρωσία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου, καθώς εκτιμούν ότι οι τελευταίες εξελίξεις ενισχύουν τη διαπραγματευτική θέση του Προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, σύμφωνα με τον Bloomberg. Μετά από έναν συναρπαστικό σε εξέλιξη αγώνα, ο Ολυμπιακός επικράτησε στο ΣΕΦ με 82-76 του Παναθηναϊκού στον πρώτο τελικό των play-off της Greek Basketball League και προηγείται με 1-0 στη σειρά των αγώνων που θα κριθεί στις 3 νίκες. Και ο καιρός, σήμερα στη Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η ίδια εικόνα και για τη Θεσσαλονίκη, οι άνεμοι θα πλύνουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Χρήστος Χατζημίσης.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.